I used to be your favorite drunk, good for one more laugh.

wedding.

not in charge of sorrow, so please don't ask me when.

book of prophets, delivering you to salvation.

Yeah.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't even know. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Έκτακτη είδηση.
10: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
9: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
10: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
9: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
10: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
9: www.ergopavlatel.gr.
10: Έργο τέλεια νέα.
11: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
12: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Έλα, Γιώργη!
14: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
13: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
13: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
15: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
16: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
15: Secure 247, Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
16: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
19: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
18: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
19: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
18: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
19: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
20: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
21: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
20: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
21: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
20: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
22: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
23: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
24: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
25: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
26: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
25: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
26: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
25: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
26: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο, με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
28: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
29: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
30: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
31: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
30: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
31: Ποιος, εγώ?
30: Ύφεστε. Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
31: Και ejectionservice.gr.
30: Lease Access.
32: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλημέρα λοιπόν από το γέλο 101,7. Είμαι ο Δημήτρης Ολβανός, Law and Disorder. Όπως διαφήμισα και στα social media, σήμερα νομίζω θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Θα αποσαφηνίσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων για τους δανειολήπτες που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη, στο 3869 με τις τροποποίησεις του, ο οποίος είναι πιο γνωστός με το όνομα νόμος Κατσέλη από την υπουργό τότε του Γιώργου του Παπανδρέου, τη Λούκα την Κατσέλη. Έχει γίνει απίστευτη σπέκουλα στο διαδίκτυο. Διαβάζω διάφορα άρθρα από διάφορους ειδικούς εντός ή εκτός εισαγωγικών. Πραγματικά είναι απορίας άξιο πόσο μέσος άνθρωπος μπορεί να βγάλει άκρη με όλα αυτά τα οποία ακούει. Δηλαδή, άμα δεν είσαι πολύ εξειδικευμένος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρασυρθείς. Και πέραν από αυτά που βλέπω στο διαδίκτυο, τα οποία είναι για να γελάς, έκανα και συζητήσεις με φίλους μου που είναι πολύ μορφωμένα άτομα και τα οποία μου λέγανε και αυτά, μου λέγανε και αυτή την πεπατημένη, ότι η απόφαση είναι μπερδεμένη, αφήνει κενά, δημιούργησε ασάφειες κτλ. Η απόφαση δεν είναι μπερδεμένη, δεν αφήνει κενά, δεν δημιούργησε ασάφειες. Απλά έτσι, για να κάνω μια εισαγωγή, θέλω να παίξω έτσι λίγο ένα ή δύο ηχητικά. Το ένα είναι με τον Υπουργό Οικονομίας, τον Κυριάκο Επιρακάκη, ο οποίος έτσι 2-3 λεπτά μιλάει και αναλύει τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει η κυβέρνηση. Αν προλάβουμε ίσως να παίξω και ένα μικρό βιντεάκι από την αυτεμπορική. Βγήκε και ο κεντρικός μας τραπεζίτης και μας είπε ότι έχει ασάφειες η υπόθεση του Αρείου Πάγου σε όλα τα οικονομικά ένθετα, το είδα αυτό. Πάρα πολλοί, επαναλαμβάνω, ειδικοί βγήκαν και είπαν διάφορα. Έχουμε γεμίσει άρθρα που λένε ότι οι νομικοί σύμβουλοι των φαντς εξετάζουν την απόφαση κτλ. Και επειδή θέλω έτσι λίγο να βάλουμε κάποια πράγματα σε μία σειρά, να το πω έτσι λαϊκά, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα χωριάτικα, με απλά λόγια, θα τα βάλουμε σε μία τάξη για να μπορεί να καταλάβει και ο μέσος άνθρωπος τι γίνεται και κυρίως να καταλάβει ο δανειολήπτης, ο οποίος έχει μπει στο νόμο Κατσέλη και για πολλά χρόνια, σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, του παίρναν λεφτά που δεν έπρεπε να του πάρουν. Για να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν αυτό το τοπίο, έχω σήμερα καλεσμένους δύο πολύ εξειδικευμένους συναδέλφους. Ο ένας είναι ο Λεωνίδας ο Στάμος, θα βγει τηλεφωνικά εξ Αθηνών. Είναι ο βασικός δικηγόρος, ο κεντρικός νομικός σύμβουλος του κινήματος Υπέρβαση, το οποίο είναι μια ένωση πολιτών η οποία έχει κάνει νομικές ενέργειες κατά των τραπεζών για πάνω από 10 χρόνια. Ήταν οι πρώτοι που ξεκίνησαν να κάνουν αγωγές, να αφισβητούν τα ποσά. Έχει βγάλει πάρα πολλές αποφάσεις η νομική του ομάδα. Ο δεύτερος καλεσμένος είναι ο Γιάννης Παπαγιάννου, που θα είναι στο δεύτερο της εκπομπής, μετά τις 11, ο οποίος είναι νομικός σύμβουλος της Ένωσης Δανειοληπτών, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, θα μας πει και ο ίδιος, πάνω από 5.000 μέλη. Έχουν και αυτοί ένα μεγάλο εξειδικευμένο επιτελείο από συναδέλφους που ασχολούνται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι τραπεζομάχοι δεν είμαστε και πάρα πολλοί, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι συνάδελφοι συνεργάζονται με τράπεζες και με φαντς, έχουν και δανειολήπτες. Όσοι είμαστε μόνο με τους δανειολήπτες, δεν είμαστε και πάρα πολλοί, οπότε έχουμε μια έτσι άτυπη συνεργασία, μια άτυπη ανταλλαγή όπλων. Αυτά λοιπόν έτσι σαν εισαγωγή. Θέλω λίγο να παίξω ένα λεπτάκι, ένα βιντεάκι εδώ με τον αγαπημένο μας τον Υπουργό, για να κάνω μια εισαγωγή και να βγάλει και ο καθένας τα συμπεράσματά του.
1: Κάτι έλεγες για την απόφαση του Αρείου Πάγου.
2: Ναι, γιατί καθαρογράφηκε η απόφαση, γιατί είπαμε για τον νόμο Κατσέλη, καθαρογράφηκε η απόφαση για τον υπολογισμό στο δοσολόγιο στους τόκους, αλλά υπάρχει και ένας κόσμος που λέει για τα αναδρομικά τι θα γίνει, αν θα έχει αναδρομική, θα κάνει κάτι η κυβέρνηση γι' αυτό.
1: Το δικαστήριο δεν είναι σαφές, επειδή ως ρεπορτάζ το λέω αυτό, δεν λέει το δικαστήριο.
2: Ξέρετε πολύ καλά το δικαστικό
1: ρεπορτάζ. Ναι, αλλά δεν το λέει. Φοβούνται πολύ ότι μπορεί να ανοίξει μια διαδρομή δικαστική πάλι για τον κόσμο. Και αυτό λέω εγώ.
2: Βάλει τον κόσμο στα δικαστήρια.
3: Αυτό που θα σας πω σήμερα είναι το εξής σε σχέση με αυτό. Η απόφαση καθαρογράφηκε πριν από λίγες ημέρες. Το ξέρετε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. ποια είναι η ισορροπία. Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα αναζητηθεί χρυσή τομή με βάση το πώς θα διαβάσει το Υπουργείο Οικονομικών και οι υπηρεσίες του την απόφαση και αναλόγως θα κρίνουμε ποια θα είναι η παρέμβασή μας. Αυτό μπορώ να σας πω σήμερα.
4: Μπορεί να έχουμε και νομοθετική παρέμβαση δηλαδή. Δεν το ξέρετε ακόμα.
3: Θα σας πω αυτή τη στιγμή ότι οι υπηρεσίες μας μελετούν την απόφαση γιατί όπως πολύ σωστά είπατε είναι μια πολύπλοκη απόφαση είναι, που απαιτεί ενδελεχή μελέτη. Αλλά για να γυρίσω λίγο στο ιδιωτικό χρέος. Για εμάς το...
4: κάτι έλεγες για την απόφαση του Αρείου Πάγου.
3: Ναι, γιατί...
0: Λοιπόν, αυτά είπε λοιπόν ο αγαπητός μας υπουργός. Είναι η απόφαση μπερδεμένη, πολυσχηδής, τη μελετούν τα επιτελεία. Για να παίξουμε και ένα κομματάκι λίγο από την αυτεμπορική.
5: Δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Εδώ περιμένουμε το πλήρες σκεπτικό της υπόθεσης αυτής από τον Άριο Πάγο να καθαρογραφεί.
6: Μετά
5: σε άκουσα νωρίτερα που είπες μετά τις 15, γίνονται προσπάθειες να βγει στα τέλη Φεβρουαρίου πάντως, για να μην σέρνεται όλη αυτή η ιστορία τόσο καιρό και υπάρχει και αυτή η ανασφάλεια κυρίως στις τράπεζες, τους services, αλλά και στο οικονομικό επιτελείο. Ναι, όπως είπες και εσύ το πρωί, συναντήθηκε το Σάββατο ο κύριος Πιερακάκης με τον κύριο Στουρνάρα.
6: Γιατί...
5: Έπρεπε να συζητήσουν τα αρνητικά σενάρια, Ανέστη, και τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό, γιατί διαβάζω οι εκτιμήσεις είναι 1 δις, 1,1, 1,3, δηλαδή ακόμη δεν ξέρουμε. Ναι. Πρέπει να καθαρογραφεί η απόφαση για να δούμε τις λεπτομέρειες, γιατί αυτές οι κρίσιμες λεπτομέρειες θα δείξουν και τι ακριβώς αποφασίστηκε.
6: Πολύ σωστά.
5: Τώρα... Να πούμε ότι το θέμα είναι ο υπολογισμός των τόκων στη δόση. Μάλιστα. Αυτό αποφάσισε ο Άριος Πάγος. Και όχι στο σύνολο του.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν πριν βγει η απόφαση. Την υπολογίζανε το Φεβρουάριο τελικά. Η απόφαση βγήκε τον Μάιο, τέλη Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος. Και με το που βγήκε λοιπόν η απόφαση... Βγήκε ο Υπουργός Οικονομικών και μας είπε ότι είναι πολύπλοκη, την μελετούν τα επιτελεία, προσπαθούν να βρουν μια λύση, μια ισορροπία για να υπάρχει ευστάθεια κτλ. Πάντα πρέπει να υπάρχει ισορροπία, αλίμονο και ευστάθεια. Και όλος ο οικονομικός τύπος τα έχει βάψει μαύρα και μας λέει πόσο λάθος είναι η απόφαση από οικονομικής πλευράς, πώς ουσιαστικά χαρίζουν τα δάνεια στους δανειολήπτες, τα κάνουν πρακτικά άτοκα, είναι έτσι η κασέτα που ακούμε. Μας λένε επίσης ότι όλα αυτά θα τα επιβαρυνθούμε οι φορολογούμενοι, 1 δισεκατομμύριο περίπου, διότι το ελληνικό δημόσιο με την απίστευτη σοφία του και με τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει για να υπάρχει σταθερότητα στην οικονομία, έβαλε τους Έλληνες φορολογούμενους να εγγυηθούν για τα επιχειρηματικά κέρδη αυτών των εταιριών. Δηλαδή ήρθαν τώρα κάποιες εταιρείες, αγοράσαν την πιστωτική μας κάρτα στο 1,5-2%, το στεγαστικό μας δάνειο στο 40%, και ήρθε λοιπόν το ελληνικό δημόσιο και τους είπε βρε εξιονίσει, θα πάρετε αυτά τα λεφτά, αν δεν τα πάρετε θα σας τα καλύψω εγώ. Κατά τα άλλα έχουμε ελεύθερη αγορά κτλ. Τέλος πάντων λοιπόν η δεύτερη κασέτα λοιπόν που μας παίζουν είναι ότι όλα αυτά θα τα επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι μέσω του Ηρακλή και ότι κάνανε πολύ μεγάλο λάθος οι αεροπαγίτες. Παίζουν μάλιστα πάρα πολύ και την μειοψηφία, γιατί δεν ήταν όλοι οι δικαστές υπέρ αυτής της άποψης. Υπήρξε και μια αρκετά μεγάλη μειοψηφία, νομίζω 15 αεροπαγίτες, που είπαν ότι ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται σε όλο το κεφάλαιο και όχι στην δόση. Τώρα, με όλα αυτά που ακούμε και με όλο αυτό το μπέρδεμα το οποίο γίνεται, είναι λογικό ο μέσος άνθρωπος να μην μπορεί να βγάλει άκρη. Οπότε θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται με πιο απλά λόγια να εξηγήσουμε κάποια βασικά πράγματα για να καταλάβει αυτός που μας ακούει, ειδικά αυτός που είναι δανειολήπτης και έχει υπαχθεί στον 3869 του 2010 με τις τροποποίησεις του, τον νόμο Κατσέλη, όπως τον λέμε. Έχει υπαχθεί λοιπόν, προσπαθεί να πληρώσει τις δόσεις, πληρώνει για πάρα πολλά χρόνια και το πιο πιθανό είναι να έχει πληρώσει κάποια λεφτά που δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει. Οπότε λοιπόν θα πούμε ορισμένα πράγματα για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν τι γίνεται και να καταλάβουν τι γίνεται και όλοι οι υπόλοιποι φορολογούμενοι, οι οποίοι με τα δικά τους τα χρήματα έχουν εγγυηθεί τα κέρδη αυτών των εταιριών, οι οποίες έχουν έδρα φορολογικούς παραδείσους, έχουν εταιρικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ και δεν έχουν καν αφημί. Είχαμε κάνει και εκπομπή εδώ με τον Γιώργο τον Παλάζη, ήταν ο πρώτος που το έβγαλε στη φόρα, έχει κάνει καταγγελίες στην ΑΔΕ, ακόμα τα ψάχνουν. Όλοι λοιπόν εμείς έχουμε εγγυηθεί για τα κέρδη αυτών των ανθρώπων. Τώρα δεν θέλω έτσι να μιλήσω πολιτικά και τα λοιπά, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Θέλω έτσι σε καθαρά τεχνικό επίπεδο, με απλά λόγια, να εξηγήσουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαλυματάκι για να έρθουμε σε επαφή, να βγάλουμε τηλεφωνικά τον πρώτο μας τον καλεσμένο και πάρα πολύ σύντομο επανερχόμαστε.

0: Καλημέρα λοιπόν και πάλι, Yellow Radio 101,7, είμαι ο Δημήτρης Αλβανός, Low and Disorder, πάρα πολύ disorder. Όπως είχα προλογίσει και όπως διαφήμισα και στα social media, ο πρώτος μας καλεσμένος είναι ο Λεωνίδας Οστάμος, πολύ καλός συνάδελφος, απόλυτα εξειδικευμένος στα θέματα των κόκκινων δανείων και είναι και ο βασικός νομικός σύμβουλος του κινήματος Υπέρβαση. Καλημέρα Λεωνίδα.
1: Καλημέρα, συνάδελφε.
0: Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να σε λέω δάσκαλε, διότι εγώ έχω στρατιωτική νοοτροπία. Αν είστε λοχαγός και όλος είναι ταγματάρχης, ας πούμε, λες τον βαθμό του, υπάρχει ιεραρχία. Λοιπόν, πριν σου κάνω τα ερωτήματα τα οποία θέλω να σου κάνω, ανοίγω εδώ πέρα το Capital, λέει ο Γιάννης Στουρνάρας, δεν είναι καθαρή η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, σαφείς αποστάσεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο εκτοκισμού, έλαβε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Συγγνώμη, είναι και δικαστής ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος? Για να ξέρω δηλαδή, ας πούμε, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι δικαστής, ναι. Είναι κάτι ανώτερο από τους δικαστές.
0: Σωστά, ναι. Το τι είναι ανώτερος είναι. Μίλησε, λέει, ναι, στα πλαίσια του 7ου OT Forum. Τι είναι αυτό? Ανέφερε είναι, χαρακτηριστικά, δεν είναι καθαρή
1: είναι
0: απόφαση.
1: Είναι ο κεντρικός τραπεζίτης, ναι. Έχει εξελιχθεί ανώτερος από το δικαστικό, ανώτερος από το νομοθετικό, ανώτερος από το εκτελεστικό.
0: Κάτι σαν τον Πάπα στον πρώιμο μεσαίωνα δηλαδή.
1: Γεια σου, ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, τουλάχιστον αυτός όμως είχε, ρε παιδί μου, και μία νομιμοποίηση από τον Άγιο Πέτρο. Είναι από την αλυσίδα των Αποστόλων.
1: Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μάλιστα.
1: Άμα ναι, ο Αμερικάνος πρόεδρος, ναι, θέλει να καλέσει κάποιον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, το τηλέφωνο θα χτυπήσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Εδώ που τα λέμε τώρα είναι και ο μόνος θεσμός που μπορείς να συνεννοηθείς, γιατί αν πάρει τους άλλους θεσμούς δεν πρόκειται να βγάλει άκρη.
1: Όχι,
0: για να λέμε και την αλήθεια.
1: Καταρχάς, ναι, οι κυβερνώντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, ναι, είναι εκλεγμένοι. Οι εκλεγμένοι, βλέπε Ευρωκοινοβούλιο, δεν έχουν εισηγητικό κατά βάση ρόλο, δεν έχουν νομοθετικό. Είναι παρακολουθηματικός για την ακρίβεια ο ρόλος τους και όπου η Επιτροπή τους επιτρέψει. Η Επίτροπη, ναι μεν, προέρχονται θεωρητικά από εκλεγμένους βουλευτές, αλλά δεν είναι και αναγκαίο, δεν είναι και υποχρεωτικό. Εν πάση περιπτώσει, ο μόνος θεσμός που πραγματικά έχει 100% δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Μάλιστα.
1: Κατ' επέκταση, ναι, και πάλι αυτής.
0: Ωραία.
1: Η τοπική.
0: Οπότε λοιπόν,
1: οπότε λοιπόν ο
0: αγαπητός μας κεντρικός τραπεζίτης, θα τον έχουμε για άλλα 6 χρόνια, 36-18, να είναι καλό άνθρωπος, γερός, μας είπε ότι δεν είναι ξεκάθαρη η απόφαση του Αρείου Πάγου επειδή έχει τερμηνίες. Καταρχήν, να κάνουμε λίγο έτσι μια εισαγωγή. Τι λέει αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος.
1: Η απόφαση του Αρείου Πάγου λέει ότι υπάρχει άνω πλαφών να διασωθεί η κύρια κατοικία σε ένα ποσοστό 85% της αξίας. Δηλαδή, πόσο αξίζει η κύρια κατοικία, ας πούμε 100.000, άρα πρέπει να πληρώσει 85. Που σημαίνει θα το σπάσει αυτό σε δόσεις και η κάθε δόση θα παίρνει ένα τόκο προκειμένου να μπορεί να ακολουθείτε η πληθωριστική πολιτική. Να μην χάσει αξία η δόση. Δηλαδή, αν η δόση είναι 200 ευρώ σήμερα, με το τοκιζόμενη η δόση θα έχει την ίδια αξία των σημερινών 200 ευρώ και μετά από 5 χρόνια, ας πούμε.
0: Το θέμα δηλαδή ήταν αυτό, ότι αν θα υπολογίζεται η δόση στο κεφάλαιο, αν έχει δανειστεί 100 χιλιάρικα, αν το 5% λέω τυχαία τώρα του τόκου θα είναι στα 100 χιλιάρικα ή αν είναι η δόση, αν είναι το μηνιάτικο 400 ευρώ, αν θα είναι στα 400 ευρώ, έτσι.
1: Σωστό. Γιατί, ωραία, στην πρώτη περίπτωση, αν το επιτόκιο είναι στο κεφάλαιο, ουσιαστικά λογίζεται η ρύθμιση ως νέο προϊόν, ως νέο δάνειο. Ενώ αν είναι στη δόση, δεν θεωρείται νέο δάνειο, ώστε να το κίζεται στο κεφάλαιο, θεωρείται ως ποσό προς διάσωση της κύριας κατοικίας και ουσιαστικά το επιτόκιο έχει σκοπό να μην χάσει την αξία του η δόση. Δηλαδή αν σήμερα πληρώνω 200 ευρώ δόση, σε 5 χρόνια αν πλήρωνα, αν ήταν άτοκο, πλήρωνα 200 ευρώ, σε 5 χρόνια η αξία των 200 ευρώ θα ήταν,
0: 100...
1: θα ήταν σήμερα 180.
0: Ναι, μπράβο, γιατί έχουμε 5% επίσημα πληθωρισμό, οπότε ναι. 4-5-20. Ναι. Τώρα, να κάνω λίγο την σπέκουλα. Δεν ξέρω αν είδες τον οικονομικό τύπο, οδυρμή, κλάματα, δάκρυα.
1: Αυτό είναι μεγάλη παπάτσα.
0: Πολύ καλά το είπες, ναι.
1: Είναι μεγάλη παπάτσα με χαρτί και με μολύβι.
0: Ναι.
1: Και εξηγώ. Λένε ότι άμα εφαρμοστεί και σε αυτά που είναι στις ανοιχτές υποθέσεις...
0: Θα σβήσει ο ήλιος.
1: Μάλλον, ναι, πολλό δε μάλλον στις υποθέσεις που έχουν ήδη κλείσει, θα σβήσει ο ήλιος, θα γίνουν τα τσουνάμια, εν ολίγης θα πέσουν οι κρατικές κινήσεις.
0: Ναι, ναι, θα πεινάσουμε όλοι γιατί τώρα τρώμε μέχρι στα κουτάλια.
1: Τώρα, δόξασε ο Θεός, Δημήτρη μου, που είχα παραπάνω κιλά και έχω καταφέρει και έχω χάσει 23, μου έχει κάνει πολύ καλό αυτή η κυβέρνηση, αλλά 5 κιλάκια θέλω.
0: Εμένα με έχει εκπαιδεύσει ο Ε.Σ, μπορώ να ζήσω και με κονσέρβες, δεν έχω πρόβλημα.
1: 5 κιλάκια, θέλω ακόμα να κάτσουν.
0: Μια χαρά, μανεκέν. Ναι.
1: Λοιπόν, στο διατάφτα. Και λένε ότι θα καταπέσουν οι εγγυήσεις του Ηρακλή. Οι εγγυήσεις του Ηρακλή, να πούμε, ότι έχουν δοθεί για 17 συναλλαγές, 17 συναλλαγές, 17 τιτλοποιήσεις, που αφορούν περίπου 42,8 δισεκατομμύρια ευρώ και καλύπτουν περίπου 483.000 οφειλέτες. Άρα, ο Ηρακλής, να το πούμε απλά, καλύπτει 483.000 οφειλέτες. Ωραία. Η ιστορία με το νόμο Κατσέλη, αυτά τα στοιχεία είναι από τη Γενική Γραμματεία
0: Ιδιωτικού Χρέους.
1: Ιδιωτικού Χρέους, έτσι, δεν τα φτιάχνω τώρα, εδώ, επιτόπου, δεν τα μαγειρεύω. Λοιπόν, ο Ηρακλής καλύπτει 483.000 οφειλέτες. Οι παχθέντες στο νόμο Κατσέλη είναι περίπου 80.000. Mm-hmm. Υποτεθείστο ότι όλοι αυτοί έχουν μπει σε τιτλοποιήσεις που έχουν μπει σε τιτλοποιήσεις και έχουν μπει οι απαιτήσεις σε ομόλογα πρώτης προεξόφλησης, τα οποία ομόλογα καλύπτονται από τον Ηρακλή. Υποτεθείστε λοιπόν ότι και οι 80.000 είναι μέσα σε αυτούς 483.000 οφειλέτες που καλύπτει ο Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Πιάνεις τώρα το νόημα.
0: Βεβαίως.
1: Αρχίζει το ψιλικοκό.
0: Ναι.
1: Και επειδή αναφερόμαστε σε ανθρώπους που είχαν τα εχέγγυα για να επαχθούν στο νόμο Κατσέλη,
0: ναι,
1: δεν μιλάμε για μεγάλα δάνεια, γιατί εκ του νομοθετήματος δεν μπορούσες να μπει να υπαχθεί κάποιος στο νόμο Κατσέλη όταν είχε, ξέρω εγώ, ένα σπίτι αξίας 250.000.
0: Ναι, αλλά χαλάς το αφήγημα τώρα, διότι αυτό που μας λέει ο οικονομικός τύπος είναι ότι είχε ο άλλος 10 βίλες, πήγαινε σε ένα δικηγόρο, ας πούμε, του έλεγε και έμπαινε στο νόμο Κατσέλη και του χαρίζαν τα δάνεια. Τώρα χαλάς το όνειρο, ας πούμε.
1: Λοιπόν, και εμένα μου αρέσουν οι σειρές, οι κατασκοπευτικές και οι δικηγορικές, οι αμερικάνικα, ξέρεις, που πάνε με τρεις σελίδες δικόγραφο, και για να μην το δικάσουν αυτό το τρεις σελίδες δικόγραφο, εξοδικαστικά διακανονίζουν αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν συμβαίνουν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ας σοβαρευτούμε λιγάκι.
0: Ναι.
1: Είναι καλό που υπάρχει το χαζοκούτι και ξεφεύγουμε από τη μιζέρια μας.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, Ρε Λεωνίδα, όμως. Δεν ξέρω αν άκουσες το ηχητικό που έπαιξα. Βγαίνει τώρα ο Υπουργός Οικονομικών Βγήκε στον Αντένα και λέει θα κρατήσουμε ισορροπίες και θα δούμε τις επιπτώσεις στον Ηρακλή και το οικονομικό επιτελείο, και τα ίδια λέει και ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας. Τώρα εντάξει, από τους παπαγάλους, από τον οικονομικό τύπο που λέγανε ότι δεν μπορούσε να μπει ο ταξιτζής στον νόμο Κατσέλη και οι κακοί δικηγόροι τον κοροϊδεύαν και τον βάζαν, δεν περιμένω και κάτι καλύτερο. Αλλά εδώ πέρα τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια θεσμικά πόστα.
1: Εμείς φταίμε γι' αυτό. Γιατί εμείς φταίμε γι' αυτό? Να θυμίσουμε ότι ο Στουρνάρας ως τραπεζίτης πτώχευσε την εμπορική. Να θυμίσουμε ότι ο Στουρνάρας ως υπουργός οικονομικών δεν απαντούσε στη Βουλή αν είχε πληρωθεί ένα ομόλογο του ελληνικού δημοσίου.
0: Επίσης, αν θυμάσαι, είχαν κάνει διαρκές το να χρωστάς στην εφορία και συλλαμβάνανε τον κόσμο κάθε Παρασκευή και τον αφήνανε Δευτέρα και πανηγύριζε κιόλας. Ναι. Τα θυμάσαι αυτά?
1: Μέχρι 5.000 ευρώ αν χρώσταγε στην εφορία ήταν αυτόφορο.
0: Ναι, διαρκές. Δηλαδή, διαρκές. Τα είχες 2 χρόνια τα δάνεια, πήγαιναν την Παρασκευή, σε τσιμπούσαν. Θυμάμαι εδώ πέρα μια επιχειρηματία, νομίζω πέθανε η κυρία Καημένη, κάθε Παρασκευή την συλλαμβάνανε, έδινε κάποια λεφτά τη Δευτέρα, έκανε ρύθμιση και την αφήνανε.
1: Ναι.
0: Κατά τα άλλα, ελεύθερη οικονομία κτλ. Έτσι.
1: Ποια είναι ελεύθερη οικονομία? Πραγματικά αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι μπορεί να ακολουθηθεί και σε άλλο κράτος. Ο χατελφισμός, ο δικός μας, ο ατομικός μας ο χατελφισμός για το τι συμβαίνει στο δίπλα, δεν μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει στο δίπλα.
0: Ωραία, για να ξαναρθούμε τώρα.
1: Είναι άσχημα, ναι. Χαιρόμαστε άμα βλέπουμε ο δίπλα.
0: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα του Έλληνα, όντως δεν ενδιαφέρει τόσο να περνάει καλά αυτός, ώστε να μην περνάει καλά ο άλλος, συμφωνώ.
1: Όχι. Λοιπόν, στο διατάφτα.
0: Να γεννηθούμε στα τεχνικά, γιατί όπως είπες παίζει πολύ παπάντζα.
1: Ναι, αυτά που λένε είναι άλλη μία από τα ίδια. Δηλαδή απευθυνόνται σε Αφρικανούς. Πραγματικά ο μέσος Έλληνας είναι για να μπει στα τρένα, ρε φίλε.
0: Μα δεν είναι για το μέσο Έλληνα τώρα. Εδώ μιλάμε για άτομα μορφωμένα που γράφουν υποτίθεται οικονομικό ρεπορτάζ.
1: Δεν νομίζω, απλά είναι απατεώνες. Δεν νομίζω. Όχι, δεν
0: εγώ πάντως ο φοβερός...
1: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Υπουργός Οικονομικών είναι στόκος. Δεν μπορώ να φανταστώ...
0: Εντάξει, στόκος δεν είναι, αλλά δεν μπορεί να τα ξέρει και όλα. Έχει εκεί πέρα ένα επιτελείο, οι οποίοι προφανώς δουλεύουν ή έχουν ανοιχτές...
1: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν ξέρει ότι ο Ηρακλής καλύπτει 483.000 οφειλέτες. Ο Ηρακλής, ενώ έχουν εγγυηθεί τυκλοποιημένες απαιτήσεις που έχουν μπει σε ομόλογα πρώτης προεξοφλητικής σειράς,
0: ναι.
1: Και εννοείται βέβαια υπάρχουν μέσα σε αυτά και επιχειρηματικά.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή υπάρχουν θεωρητικά, δεν ξέρω εγώ τι είναι, αλλά θεωρητικά με την απλή λογική πρέπει να υπάρχουν εξασφαλισμένα δάνεια, εξασφαλισμένα βάση ενός στεγαστικού, ενός ακινήτου, που θεωρητικά αφορούν και αυτούς του Κατσέλη, των 100.000, αλλά μέσα υπάρχουν και επιχειρηματικά κάποιων εκατομμυρίων. Δηλαδή με χαρτί και μολύβι,
0: ναι.
1: Αν υποθέσουμε ότι κάτι θα καταπέσει εξαιτίας αυτού του δίθεν αφηγήματος, που τίποτα δεν θα καταπέσει, μπορεί να το κάνουν έτσι για να μαζέψουν κανένα 2 δις. Γιατί τώρα ήταν 19,5 δις στον Ηρακλή και θεωρητικά, επειδή έχουν πληρωθεί κάποιες ομολογίες, έχει πέσει η εγγύηση του Ηρακλή στα περίπου 17,5 δις.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα ποιος ξέρει αν όντως έχουν πληρωθεί ή αν έχουν γίνει τσέπη, και γιατί το λέω, δεν είμαι κακοπροαίρετος. Υπενθυμίζω ότι ο Στουρνάρας, όντας υπουργός οικονομικών, όταν ρώταγε τότε ο Καμένος για ένα ομόλογο αν πληρώθηκε, λίγο μετά το PSI, ο Στουρνάρας, όποιος το ψάξει στο YouTube θα το βρει, λέει δεν απαντώ.
0: Εντάξει, γενικά είναι υπεράνωση ο άνθρωπος.
1: Θέλω να πω, κανένας δεν ξέρει.
0: Γιατί να ξέρει τώρα η πλέμπα τώρα, δεν χρειάζεται να ξέρουμε.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Εμείς απλά πληρώνουμε, δεν χρειάζεται να ξέρουμε και τίποτα άλλο.
1: Ναι, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή αυτό που η Καριστιανού ξεκίνησε, ο καθένας μας έχει λόγο για να ακολουθήσει αυτή τη γραμμή. Η Καριστιανού το ξεκίνησε για την κόρη της. Εγώ μπορεί να το ακολουθήσω για αυτό τώρα που συζητάμε, για την αδιαφάνεια.
0: Ναι.
1: Ο άλλος μπορεί να το ακολουθήσει για την διάκριση που γίνεται εις βάρος του. Διάκριση σε σχέση με τον γείτονά του ή σε σχέση με τον ξένο.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Είναι λοιπόν τραγικό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Για να ξαναρθούμε λίγο τώρα στο συγκεκριμένο το κομμάτι, γιατί σου λέω, έχω δει απίστευτες ανοησίες διαδικτυακά. Mm-hmm. Ακόμα και στον τοίχο μου έγραψε κάποιος, ο οποίος από ό,τι μπήκα στο προφίλ του, έχει σπουδάσει οικονομικά. Τώρα τι οικονομικά έχει σπουδάσει, και αυτή είναι τεράστια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λέει λοιπόν ότι είναι, λέει, λάθος από οικονομοτεχνικής πλευράς η απόφαση του Άριου Πάγου, διότι πρακτικά χαρίζει, λέει, το δάνειο. Λέει ότι είναι λάθος η απόφαση, γιατί, λέει, πρακτικά
1: χαρίζει το δάνειο.
0: Ναι, χαρίζει, λέει, τους τόκους, το κάνει άτοκο. Μόνο, λέει, οι μουσουλμάνοι δανείζουν σε μουσουλμάνους άτοκα. Δεν υπάρχει, λέει, άλλο, λέει, παρόμοιο φαινόμενο στην ανθρώπινη ιστορία.
1: Αν και αφήνεις να γράφουν στον τοίχο σου, καλά να πάθεις.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε, εγώ είμαι δημοκράτης. Έχω 5.000 φίλους, τα έχω ανοιχτά. Τι να κάνω.
1: Πόσοι τελικώς είναι οι δημοκράτες στην Ελλάδα? Ελάχιστοι.
0: Μα ναι.
1: Οπότε.
0: Για πες.
1: Δεν χαρίζει τίποτα. Ο Άριος Πάγος ήταν πάρα πολύ σαφής.
0: Καταρχήν, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάτι, δεν είναι καινούργια δανειακή σύμβαση.
1: Όχι. Αυτό ακριβώς.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτό είπε ο Άριος Πάγος.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται περί νέας δανειακής σύμβασης, ούτως ώστε το επιτόκιο να το κιστεί στο κεφάλαιο. Είναι ένα μέτρο διάσωσης. Τι χρειάζεται για να διασωθεί το 85% της αξίας του ακινήτου. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν είναι το ποσόν, είναι η διάσωση του ακινήτου. Αυτό είπε ο Άριος Πάγος. Άρα δεν μπορείς να το συμπεριφερθείς σαν να πρόκειται για νέο δάνειο. Είναι ένα μέτρο διάσωσης. Και γιατί βάζουν τον τόκο στη δόση, για να έρθουμε να μιλήσουμε με τον οικονομολόγο αυτόν τον μουσουλμάνο. Γιατί το χρήμα, όσο περνάει ο καιρός, χάνει την αξία του.
0: Ναι.
1: Ο καθένας μπορεί να το καταλάβει.
0: Λόγω του πληθωρισμού, καταρχήν.
1: Λόγω του πληθωρισμού.
0: Ναι.
1: Ο οποίος πληθωρισμός, μην βλέπουμε τώρα Ελλάδα, σοβαρά κράτη να δούμε. Υπάρχει γιατί. Γιατί βγαίνουν νέα προϊόντα. Εκ των πραγμάτων, αν το iPhone το 13 κάνει 500 ευρώ, το iPhone το 14 πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω, να μειωθεί λίγο η αξία του iPhone του 13. Αυτό όμως είναι πληθωριστική τάση. Άρα η αξία του χρήματος συνέχεια χάνει την αξία του. Γιατί δημιουργούνται νέα προϊόντα. Είναι φυσική ροή των πραγμάτων η αξία του χρήματος να χάνεται. Είναι σαν τη συντήρηση που λέμε. Ένα σπίτι με το χρόνο χάνει αξία γιατί θέλει συντήρηση. Αυτό είναι το πληθωριστικό χρήμα. Το σωστά πληθωριστικό χρήμα. Μην βλέπουμε την Ελλάδα σαν παράδειγμα, που πέρσι είχε, ξέρω εγώ, κάτι 1 ευρώ και σήμερα έχει 3. Αυτό δεν είναι πληθωριστικό, είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο βάζουν το επιτόκιο στη δόση, για να μην χάνεται η αξία της δόσης.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι καινούριο δάνειο. Τη διευκόλυνση εντός εισαγωγικών που σου κάνει το δικαστήριο να διασώσει την πρώτη σου κατοικία, την κάνει κατά τέτοιο τρόπο που να μην χάνει και ο δανειστής τα λεφτά του, μην μειώνεται η δόση.
1: Η αξία της δόσης.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό που μας λένε ότι είναι ότι ουσιαστικά χαρίζεται και τα λοιπά.
1: Σε αυτό ο Άριος Πάγος ήταν σαφέστατος.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν τίθεται.
0: Τι πάθανε τους φώτισε ο Θεός, να πούμε, συνήθως ολομέλεια του Αρίου Πάγου. Δεν είναι και, λέω, τι πάθανε τους φώτισε ο Θεός, συνήθως ολομέλεια του Αρίου Πάγου δεν είναι και πολύ φιλική στους δανειολήπτες.
1: Εγώ πιστεύω,
0: ναι,
1: τελείως αυθαίρετα θα το πω,
0: ναι,
1: δεν έχω διαβάσει, δεν έχω ακούσει, πολλό δε μάλλον δεν το γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Εκτιμώ, αυθαίρετα και πάλι το λέω, ότι σφίξανε τα κάλατα για τους αεροπαγίτες,
0: ναι,
1: καταλάβανε ή φαίνεται ότι καταλαβαίνουν ότι πάνε να βγάλουν οι κυβερνητικοί, οι πολιτικοί, αυτούς, ναι, τους δικαστές δηλαδή στη σέντρα και να τα φορτωθούν όλα αυτοί οι δικαστές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε το κράτος, όλα τα δημοκρατικά κράτη έχουν τρεις εξουσίες. Την νομοθετική, βουλευτές που ψηφίζουν, την εκτελεστική κυβέρνηση και την δικαστική. Και φαίνεται ότι καταλαβαίνουν ότι όλα τα κακά που έχουν συμβεί στην Ελλάδα θα τα φορτωθεί η δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Και μεταξύ μας,
0: ναι,
1: η δικαιοσύνη φταίει για όλα.
0: Ναι, αν το σκεφτείς, ναι, γιατί όλα καταλήγουν εκεί. Να σε ρωτήσω λίγο, Λεωνίδα.
1: Είναι που εποπτεύει.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε τι κάνανε, βάλανε μια ασφαλείας, πώς είναι η χύτρα ταχύτητος και έχει,
0: ναι,
1: για την αποσυμπίεση.
0: Εκτόνωση.
1: Μία εκτόνωση, μία βαλβίδα εκτονώσεως.
0: Ωραία.
1: Εγώ αυτό πιστεύω ότι έγινε. Με τέτοιο βέβαια εύστημο, ναι, τρόπο,
0: ναι,
1: που μπλέκει το πράγμα. Γιατί τι πήγανε και δικάσανε. Πήγανε και δικάσανε ένα προδικαστικό ερώτημα.
0: Μπράβο, και αυτό να πούμε, από Ειρηνοδίκη, από τα Γιάννενα.
1: Ένα προδικαστικό ερώτημα ώστε να διευκρινιστεί η απόφαση του συγκεκριμένου δικαστή.
0: Ναι.
1: Άκουσον τώρα. Η μειοψηφία τι είπε, είναι απαράδεκτη το προδικαστικό αυτό που καλούμαστε να... Γιατί είναι απαράδεκτο? Γιατί δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τον νόμο. Η πλειοψηφία τι είπε, έρχεται με 3-16, δηλαδή να ερμηνεύσουμε την απόφαση του δικαστή,
0: ναι,
1: και μέσα από την απόφαση του δικαστή ουσιαστικά ερμηνεύσανε την διάταξη του νόμου.
0: Ωραία, πρακτικά τώρα, γιατί Λεωνίδα,
1: αυτοί
0: που μας ακούνε δεν είναι δικηγόροι.
1: Ναι, αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Πρακτικά ο κάθε ένας θα πρέπει να πάρει αυτή την απόφαση και να την προβάλλει στο δικαστήριο που τον ενδιαφέρει.
0: Ωραία, πάμε τώρα σε αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, το, ναι, πρακτικό. Μια άλλη παπάντζα που βλέπω είναι ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ. Έχει αναδρομική ισχύ?
1: Όχι.
0: Όχι. Δηλαδή αν πληρώνω 5 χρόνια τη δόση μου,
1: ναι,
0: αν πάρω την απόφαση του Αρείου Πάγου, δεν μπορώ να συμψηφίσω τις δόσεις που έχω δώσει, τα παραπανήσια?
1: Πρέπει να κάνεις αγωγή.
0: Πρέπει να κάνεις αγωγή.
1: Βέβαια, γιατί,
0: ναι,
1: ο συμψηφισμός,
0: ναι,
1: ο συμψηφισμός θέλει εκαθαρισμένες απαιτήσεις.
0: Και ομοειδής, από ό,τι θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πώς εσύ θα πεις ότι είναι καθαρισμένη η απέτηση που πας να συμψηφίσεις? Δηλαδή, απλά,
0: ναι,
1: ας πούμε λοιπόν ότι εγώ πλήρωνα 300 ευρώ δόση, ενώ θα έπρεπε να πληρώνω 250.
0: Ναι.
1: Άρα παίρνω αυτό το 50 για κάθε μήνα, επί 10 χρόνια, επί 12 μήνες 500-600 ευρώ, επί 10 χρόνια ξέρω εγώ 6.000, και λέω συμψηφίζω τις 6.000. Από πού προκύπτει ότι οι 6.000 όντως είναι 6.000 και δεν είναι 5.800 κάτι? Αυτό μόνο με δικαστική απόφαση μπορεί να...
0: Άρα δηλαδή για να τα πάρεις πίσω πρέπει να κάνεις δικαστήριο, λες?
1: Ναι. Ναι, αλλιώς θα μπλέξεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε
0: και πρακτικά.
1: Όπως, ναι, όπως, ωραία, θα σκεφτούν οι απέναντι. Αν μου έρθει εμένα μια,
0: ναι,
1: δήλωση μονομερούς συμψηφισμού, θα πω πόθεν προκύπτει το εκαθαρισμένο που συμψηφίζεις. Δεν προκύπτει. Εσύ το έβγαλες ότι είναι τόσο. Εγώ δεν το βγάζω τόσο.
0: Ωραία. Και επειδή δυστυχώς ο χρόνος πετάει, αφορμή για την εκπομπή μας ήταν ένα άρθρο σου στο Παρόν. Πες μας έτσι λίγο με δύο λόγια, ας το κάνουμε και διαφήμιση, δεν πειράζει. Αξίζει να το διαβάσει κάποιος σήμερα.
1: Σήμερα είναι.
0: Ναι.
1: Μέσα στις άκρες αυτά λέμε. Αυτά λέω. Ότι δηλαδή όσο πιο διευρυμένο είναι η απόφαση αυτή, όσο περισσότερο πούμε ότι αφορά όλες τις ανοιχτές υποθέσεις, τόσο πιο απαράδεκτο ήταν τελικά η απόφαση, ναι, είχε δίκιο η μειοψηφία, mm-hmm, όσο πιο στενό είναι, mm-hmm, και αφορά μόνο τη συγκεκριμένη υπόθεση, τόσο πιο δίκιο, άδικο μάλλον, έχει η μειοψηφία, άρα ο κάθε ένας θα πρέπει να πάει στο δικαστήριο. Και τελικώς μόνο, ναι, έτσι μπορεί να δικαιωθεί ο καθένας, πηγαίνοντας στο δικαστήριο και έχοντας σαν βέλος, σαν όπλο, την απόφαση αυτή, την ερμηνευτική της συγκεκριμένης απόφασης.
0: Είναι δεσμευτική αυτή η απόφαση για τα μικρότερα δικαστήρια? Δηλαδή, τώρα κάνω αγωγή, πάντα είναι οδική τώρα, τα κατήρηση, αν κάνω αγωγή στο μονομελές πρωτοδικείο, μπορεί ο πρωτοδίκης να βγάλει απόφαση κόντρα στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου?
1: Βέβαια. Ολομέλεια δεν είναι? Όχι, δεν μπορεί. Μέχρι να βγει άλλη ολομέλεια, όχι, δεν μπορεί.
0: Ωραία. Καλά κάνεις και τα λες αυτά, γιατί παίζει πολύ παπάντζα.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι.
0: Ωραία.
1: Οι απλές των τμήματων οι αεροπαγητικές δεν είναι δεσμευτικές. Η ολομέλεια είναι δεσμευτική. Μέχρι να βγει άλλη ολομέλεια.
0: Βέβαια, στη Θεσσαλονίκη έχουν βγει κάτι ολομέλειες για τις 360 μέρες και κάτι δικαστές τα κάνανε νόμιμα. Αλλά τέλος πάντων, λέμε τώρα τι λέει ο νόμος, όχι τι γίνεται στην πράξη. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, Λεωνίδα, δυστυχώς. Τι είστε κανόνε στην Αθήνα, μόνο εγώ είμαι εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη. Άμα ήσουν εδώ πέρα θα ήμασταν πιο άνετοι, αλλά τηλεφωνικά δυστυχώς έχω συγκεκριμένο, ναι, χρονικό όριο που μπορώ.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο παρόν της Κυριακής σήμερα άρθρο του Λεωνίδα του Στάμου, του γνωστού συναδέλφου, επικεφαλής της νομικής ομάδας του κινήματος Υπέρβαση, που ξεκαθαρίζει την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτά λοιπόν. Την καλημέρα μου, Λεωνίδα. Καλή συνέχεια. Τώρα. Έχουμε και τον επόμενο καλεσμένο μας στην εκπομπή, τον Γιάννη τον Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι εδώ κανονικά, με φυσική παρουσία. Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Δημήτρη.
0: Λοιπόν,
2: καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Επειδή πλησιάζουμε στο διάλειμμα, θα παίξω λίγο ξανά τον αγαπημένο μας υπουργό, τι είπε για την απόφαση του Αρείου Πάγου, άκουσες τι είπε και ο Λεωνίδας, σαν μια εισαγωγή. Ένα λεπτάκι λίγο, να το ακούσουμε και την επόμενη ώρα θα τα πούμε με πολλές λεπτομέρειες.
2: Με χαρά.
3: Κάτι έλεγες για την απόφαση του Αρείου Πάγου.
4: Ναι, γιατί καθαρογράφηκε η απόφαση, γιατί είπαμε για τον νόμο Κατσέλη, καθαρογράφηκε η απόφαση για τον υπολογισμό στο δοσολόγιο στους στόκους. Αλλά υπάρχει και ένας κόσμος που λέει για τα αναδρομικά τι θα γίνει. Αν θα έχει αναδρομική, θα κάνει κάτι η κυβέρνηση γι' αυτό.
5: Το δικαστήριο δεν είναι σαφές, επειδή ως ρεπορτάζ το λέω αυτό. Δεν λέει το δικαστήριο.
4: Ξέρετε πολύ καλά το δικαστικό
5: ρεπορτάζ. Ναι, αλλά δεν το λέει. Φοβούνται πολύ ότι μπορεί να ανοίξει μια διαδρομή δικαστική πάλι για τον κόσμο. Και αυτό λέω εγώ.
4: Πάλι τον κόσμο στα δικαστήρια.
6: Αυτό που θα σας πω σήμερα είναι το εξής σε σχέση με αυτό. Η απόφαση καθαρογράφηκε πριν από λίγες ημέρες. Το ξέρετε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε. Με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών,

0: μελετούν την απόφαση, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μια πολύπλοκη απόφαση που απαιτεί ενδελεχή μελέτη. Αλλά για να...
1: Λοιπόν, πολύπλοκη και ενδελεχή. Και πάμε λίγο να σου διαβάσω τι είπε και ο κεντρικός μας τραπεζίτης 12 του μηνός σε εκδήλωση. Δεν είναι, λέει, καθαρή η απόφαση του Αρείου Πάγου. Μιλώντας στα πλαίσια του 7ου Omicron TAF Forum, ανέφερε χαρακτηριστικά δεν είναι καθαρή η απόφαση, τουλάχιστον επιδέχεται πολλών αναγνώσεων. Άρα πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα λυθεί το πρόβλημα, διότι αυτή τη στιγμή διαφορετικά το διαβάζουν οι μεν, διαφορετικά το διαβάζουν οι δε, εννοώντας οι δανειολήπτες και τους services. Πρέπει να λυθεί το θέμα. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, τη δικαστική απόφαση την εφαρμόζει ο καθένας κατά το δοκούν. Δηλαδή, σου κάνω εγώ αγωγή, ας πούμε, έξωσης, οι δικοί σου δικηγόροι λένε εντάξει, γίνεται δεκτή, οι δικοί σου δικηγόροι λένε εντάξει, δεν λέει ακριβώς να βγεις, λέει να μπαινοβγαίνεις. Εγώ λέω να βγεις και η ζωή συνεχίζεται. Συμφωνείς?
2: Να ξεκινήσουμε από κάτι πολύ βασικό.
1: Ναι, κοίταξε, θα κάνουμε μια πολύ μικρή εισαγωγή, γιατί έχουμε το διαλυματάκι σε 2 λεπτά.
2: Ναι.
1: Από τις 11 και μετά θα τα πούμε άνετα. Απλά θέλω έτσι ένα πρώτο σχόλιο. Ναι.
2: Προφανώς και δεν συμφωνώ.
1: Εννοείται.
2: Εν τω μεταξύ, ναι. Το ωραίο είναι ότι τους βγάζουν τα κανάλια.
1: Ναι.
2: Για να πούνε κάτι που δεν χρειάζεται καν να, πρέπει να ασχοληθούν.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Αν η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ, αν δεν έχει, δεν χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση. Η ίδια η απόφαση του Αερίου Πάγου είναι πεντακάθαρη. Λέει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται στη μηνιαία δόση, και αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι, είσαι δικηγόρος και μάλιστα εξαιρετικός, δεν μπορεί να ισχύει από τη στιγμή της απόφασης και μετά και πριν.
1: Και εγώ αυτό σκέφτομαι, φίλε, αλλά όμως εγώ τα βλέπω έτσι.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα, και κλείνω την εισαγωγή μου, την νομοθετική παρέμβαση προφανώς δεν τη θέλουν για να στηρίξουν τους δανειολήπτες για να μην τρέχουν στα δικαστήρια. Θέλουν.
1: Όχι, είναι καλοί άνθρωποι. Δεν θέλουν να ξοδεύεται ο κόσμος.
2: Στην πορεία της συζήτησης να συγκεράσουν, λέει, θα τα πούμε αναλυτικότερα, το δημόσιο συμφέρον και τη Εγγύης Ηρακλή, που θα είμαστε αναλυτικοί γύρω από αυτό τι σημαίνει η Εγγύης Ηρακλή, γιατί κανείς δεν ξέρει, αλλά εμείς θα μάθουμε τι σημαίνουν, και να με την απόφαση. Δεν χρειάζεται κανένα συγκερασμός. Μακριά από την απόφαση του ανόητου δικαστηρίου. Νομοθέτησαν όταν βγήκε η απόφαση για τα fans?
1: Όχι, τότε ήταν άλλη κασέτα. Ότι έβγαλε απόφαση ο Άρης Πάγος, οφείλουμε να την σεβαστούμε. Τότε ήταν άλλη κασέτα. Δεν υπήρχαν ούτε συμφέροντα αντικρούμενα, ούτε ισορροπίες, ούτε τίποτα.
2: Ακριβώς αυτό λέω. Ναι. Ότι λένε ότι τις αντιπολίτευσεις δεν σέβονται τις αποφάσεις.
1: Οι πρώτοι που δεν σέβονται είναι αυτοί.
2: Ξεκάθαρα, οι οποίοι όμως δηλώνουν συνεχώς την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική δικαιοσύνη.
1: Και το κράτος δικαίου. Πάνω απ' όλα. Παντού. Γιατί να μην ξεχνιόμαστε κιόλας.
2: Ειδικότερα αυτοί.
1: Ακριβώς.
2: Το σέβονται απόλυτα.
1: Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν δεν έκανα την εισαγωγή που έπρεπε. Έχω στη δεύτερη ώρα, όπως είπα και στην αρχή, το Γιάννη τον Παπαϊωάννου, που είναι από τους βασικούς νομικούς συμβούλους της Ένωσης Δανειοληπτών, με πολύ μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο και με πάρα πολλές δικαστικές αποφάσεις. Είδα μια πάρα πολύ ωραία ανάρτησή του, η οποία έχει αναπαραχθεί σε πολλές δικηγορικές ομάδες. Και έκρινα σκόπιμο να τα πούμε λίγο στην επόμενη, από όπου μπορεί ο καθένας από το βήμα που έχει. Γιατί παίζει απίστευτη θολούρα, μην πω παπάντζα, απίστευτη θολούρα. Λέει πραγματικά ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Από το Κοράνι που λέει να δανείζεις χωρίς τόκο, μέχρι τον άλλον που έγραψε ότι η Κατσέλη δεν ήξερε οικονομικά και ήταν πρόχειρο στο νόμο. Μεταξύ τα λένε άνθρωποι που δεν έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο, έτσι. Η Κατσέλη είναι διδακτορικό στο Μπέρκλεϊ, ήταν αντιπρόεδρος ενός ελληνικών τραπεζών. Και βγαίνει τώρα άλλος που παράτησε το πανεπιστήμιο στο δεύτερο έτος και λέει δεν ξέρει οικονομικά.
2: Τρόλ είναι αυτό. Πάντων.
1: Όχι καθόλου τρόλ. Δεν θέλω να το διαφημίσω, γιατί είναι σε πολιτικά κόμματα. Αυτά λοιπόν, κάνουμε το υποχρεωτικό μας το διαλυματάκι, διότι εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά για να επιβιώσει ο σταθμό, πρέπει να παίξει τις διαφημίσεις του. Και επανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με την ησυχία μας για να τα αναλύσουμε.
3: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και

0: Σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
7: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
11: Smart Finance.
1: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
11: Smart Finance.
1: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
11: Smart Finance.
1: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
16: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
17: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
18: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
19: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
18: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
19: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
18: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
19: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος, εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Λύσαξες.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
23: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
24: Μεϊμάρης.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
26: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Ωραία, λοιπόν. Yellow Radio 101,7. Είμαι ο Δημήτρης Αλβανός, Law and Disorder. Εδώ με τον Γιάννη τον Παπαγιάννου, τον συνάδελφο που είναι από τους βασικούς νομικούς συμβούλους της Ένωσης Δανειοληπτών, με τεράστια εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα. Ερχόμαστε να ξεκαθαρίσουμε έτσι με απλά λόγια τι σημαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου και τι επιπτώσεις έχει για τους δανειολήπτες. Καταρχήν, Γιάννη, αυτή η απόφαση αφορά αυτούς που δεν έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη? Γιατί πάλι βλέπω κάτι μηνύματα στο διαδίκτυο, μου πέφτουν τα μαλλιά.
1: Όχι, όχι, δεν αφορά αυτούς που δεν έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη. Η απόφαση αυτή εξεδόθη επειδή ένα δικαστήριο των Ιωαννίνων, τα είπατε και πριν, μια μικρή επανάληψη θα κάνω. Επειδή θεώρησε ότι είναι ασαφής η διάταξη, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 2 είναι η διάταξη που ορίζει πώς θα αποπληρωθεί το ποσό για τη διάωση της κυρίας κατοικίας, και εκεί επειδή υπήρχαν διαφορετικές απόψεις στα κατώτατα δικαστήρια, το έστειλε ως προδικαστικό ερώτημα στον Άριο Πάγο και ο Άριος Πάγος είπε για τους χθέντες στον νόμο Κατσέλη, όχι για κανέναν άλλον δανειολήπτη, αφορά μόνο αυτούς που υπήκθησαν στον νόμο Κατσέλη και έχουν ενεργή απόφαση. Βέβαια και αυτοί που δεν έχουν ενεργή, να το πούμε λίγο προκαταβολικά, να δούμε τι μπορούν να κάνουν, αν ας πούμε καταγγέλθηκε η σύμβασή τους ενώς ήταν στο άρθρο 9 και δεν μπορούσαν να πληρώσουν την απέτηση, θα μπορεί ενδεχομένως να το δούνε και να το δούνε σοβαρά, να αναζητήσουν μια λύση έτσι ώστε να επανέλθουν, να ενταχθούν στο νόμο.
0: Ενδιαφέρον αυτό.
1: Είναι
0: δηλαδή, δεν
1: κρίσιμο δηλαδή.
0: Τις δόσεις σε βγάζει.
1: Τις δόσεις του άρθρο 9. Ναι. Το άρθρο 9 είναι κρίσιμο. Δηλαδή να καταγγέλθηκε η ρύθμιση για τις δόσεις του άρθρο 9, δηλαδή τη δεύτερη υποχρέωση που έχει ένας δανειολήπτης. Γιατί συνήθως ήταν δύο υποχρεώσεις. Η μία το άρθρο 8, που εκεί πλήρωνε σύμφωνα με τις δυνατότητές σου για 3 ή 5 χρόνια αναλόγως την απόφαση του δικαστηρίου και το νόμο που ίσχυε κάθε φορά, γιατί είχε αλλάξει ο νόμος αυτός πάρα πολύ.
0: Ναι, έγινε σταθάκι.
1: Έγινε σταθάκι και μετά.
0: Και ιστορίες. Και Χατζηδάκι.
1: Και Χατζηδάκι, που παραδόξως δεν ήταν.
0: Όχι,
1: το Χατζηδάκι
0: ήταν καλύτερη. Να λέμε την αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι, όχι. Στο μόνο, εντάξει, ναι. Το μοναδικό, έτσι.
0: Ο Σούπερμαν που ιδιωτικοποίησε στο Κατσέλη έκανε καλές αλλαγές.
1: Και εφόσον. Δηλαδή να το δούνε και αυτοί που είναι εκτός, μήπως μπορούν να μπουν πάλι εντός, αλλά, και κλείνω, αφορά αυτούς τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και έχουν ενεργή ρύθμιση.
0: Άρα λοιπόν, για να το πω έτσι, να το κάνω δεκάρικα, όσοι είστε στο νόμο και πληρώνετε για 20 χρόνια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την απόφαση για επαναπροσδιορισμό των δόσεων. Όσους σας έχουν βγάλει επειδή δεν πληρώνετε τις δόσεις όπως έπρεπε, ενδεχομένως να μπορείτε να επανέλθετε στο καθεστώς προστασίας, με νομικά μέσα φυσικά. Και όσοι είστε σε κάτι εξοδικαστικούς και έχετε κάνει ρυθμίσεις κτλ., δεν σας αφορά, γιατί βλέπω διάφορα μηνύματα στο διαδίκτυο.
1: Μα ο εξοδικαστικός είναι ότι χειρότερο έχει ψηφιστεί και έχει δυστυχώς.
0: Και εγώ τα λέω αυτά, ρε φίλε, αλλά είμαστε μειοψηφία.
1: Έχει δυστυχώς πιστεί και ο κόσμος ότι πρέπει να τον ακολουθήσει, γιατί ο κόσμος δεν πάει σε ανθρώπους που γνωρίζουν. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι εξοδικαστικός για μερικούς.
0: Εγώ για το δημόσιο είμαι υπέρ. Ή άμα κάποιος είναι καμένος.
1: Είναι δημόσιο και αναλόγως τη οφειλή που έχει το δημόσιο.
0: Καλά,
1: έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αλλά άμα προστάσει το δημόσιο.
1: Ναι, άμα
0: είναι
1: το δημόσιο και είναι το δημόσιο, εντάξει, έχει μεγάλη απέτηση, οκ, okay, να το δεις προσεκτικά και σοβαρά. Mm-hmm. Αλλά όταν, ας πούμε, το δημόσιο είναι πολύ χαμηλά, δηλαδή είναι μια οφειλή, ξέρω εγώ, κοντά στα 10, 15, 20.000 που μπορείς να τη ρυθμίσεις.
0: Ναι, καλύτερα βάλεις εδώ, συμφωνώ.
1: Πρέπει να το δεις εάν σε συμφέρει ο εξοδικαστικός, γιατί αυτό που δεν γνωρίζει ο κόσμος, και αυτό τώρα θα το περάσουν. Ναι. Να πούμε και λίγο για το νέο εξοδικαστικό που θα περάσουν, που έρχεται πολύ ωραία να δες και με τη συζήτηση που θα κάνουμε. Με το νέο εξοδικαστικό, με το που αποδέχεις τον εξοδικαστικό, δηλαδή τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, αναγνωρίζεις οφειλή. Δηλαδή, στη σύμβαση αναδιάρθρωσης δεν είναι ο βασικός σου πιστωτής, δηλαδή χρωστάς μόνο το στεγαστικό δάνειο, γιατί νομίζουν πάρα πολύ ότι μόνο εκεί που χρωστάς το στεγαστικό δάνειο, μόνο από εκείνον κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Κινδυνεύουν και από τους υπολείπους.
0: Φυσικά.
1: Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι υπόλοιποι, κάτι καταναλωτικά, κάτι πιστωτικά, που βγάζουν πρόταση αποπληρωμής όταν υπάρχει σύμβαση αναδιάρθρωσης, εγώ έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές αυτά είναι και οφειλές παραγεγραμμένες. Αλλά αυτά, για να τους τα πει κάποιος, πρέπει να τα ξέρει. Ο οικονομολόγος ή οποιοδήποτε άλλος δεν γνωρίζει το αντικείμενο, ενώ συνολικά, δεν μπορεί να τα ξέρει και δεν μπορεί να τα αναλύσει. Κατά συνέπεια, όποιος πάει στον εξωδικαστικό και μάλλον στον καινούριο, να τον διαβάσουμε τον καινούριο, και αν θέλεις, κάνουμε και μια εκπομπή για αυτά, που, κάνω, έρχονται, ναι. Για αυτά που έρχονται. Γιατί πολλοί λένε, μην πάτε στον νόμο Κατσέλη, ήταν ένας κακός νόμος, μπείτε στον εξωδικαστικό. Τώρα βγαίνει προπαγανδιστικά ότι 1 εκατομμύριο ακόμη θα εξυπηρετηθούν από τον νέο εξωδικαστικό, που ο νέος εξωδικαστικός υποτίθεται ότι θα βάλει κάτι και για τους δανειολήπτες. Τι θα κάνει όμως, θα παίρνει τη σύμβαση αναδιάρθρωση και αν δεν πληρώνονται τρεις δόσεις, τι χρειάζεται να κάνει δικαστήριο. Δηλαδή, δεν θα χρειάζεται να βγάλει διαταγή πληρωμής που εμείς πολλές φορές και εσύ το έχω δει, τι θα ακυρώνουμε. Άρα, δίνουμε ανάση στο δανειολήπτη. Θα παίρνει αυτό έτοιμο χαρτί, και πολύ καθαρό και θα κάνει κατευθείαν εκτέλεση. Ναι. Ο κόσμος αυτός πρέπει να το ξέρει. Φύγαμε λίγο από τον νόμο Κατσέλη, αλλά θεωρώ ότι επειδή η συζήτηση είναι γενικότερη για τα δάνεια εδώ πέρα, ναι. Και, καλά είναι να ακουστεί και αυτό. Γιατί πολλές φορές προτείνεται ο εξωδικαστικός για ανθρώπους που κακώς τον δέχονται ή δέχονται τις απόψεις αυτών. Να ρωτάνε το και 3, 4 και 5 φορές και να τους λένε αναλυτικά. Έχω ακούσει και αυτό, τους βγάζουν κάποιους αλγόριθμους και λένε αυτή θα είναι η τελική σας ρύθμιση. Δεν ισχύει αυτό.
0: Και εξηγένει το πρόβλημα είναι ότι καταρχήν είναι πολιτικοί οι λόγοι. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να βγει και να παραδεχτεί ότι δεν έχει καμία προστασία ο δανειολήπτης. Είναι βορρά, οπότε πρέπει να υπάρχει ένα αφήγημα ότι και καλά να έχουμε τον εξωδικαστικό. Δεύτερον, υπάρχει μια τεράστια βιομηχανία, άνθρωποι άσχετοι με το αντικείμενο. Τώρα, όταν βλέπω ο οικονομολόγος, κανένα δεν σνομπαρώ, έτσι και όλες οι επιστήμες είναι αξιόλογες.
1: Συμφωνούμε.
0: Ναι. Αλλά τι σημαίνει είσαι οικονομολόγος, δηλαδή, καταρχήν, τι οικονομικά έχεις σπουδάσει, έχεις κάνει διοίκηση επιχειρήσεων, είσαι λογιστής, ξέρω εγώ, ένα αυτό. Και δεύτερον, μπορεί να έχεις Νόμπελ, ρε παιδί μου, στην οικονομία, σαν αυτούς τους Ινδούς που πήραν τον Νόμπελ. Δεν σημαίνει ότι ξέρεις αγκαστική εκτέλεση ιστορίες αυτά κτλ. Δηλαδή, πραγματικά ο κόσμος πρέπει λίγο τώρα θα μου πεις. Είμαστε και εμείς πάρα πολύ. Αν ρωτήσει 10 δικηγόρους, θα ακούσει 11.
1: Θα ψαχθεί, θα δει ποιοι ξέρουν, θα καταλάβει ναι. Ποιοι ξέρουν. Ναι. Και λίγη ψυχραιμία δεν βλάπτει. Συμφωνώ. Λίγη ψυχραιμία δεν βλάπτει. Ας ρωτήσουν. Δεν είναι, οι απόψεις μας δεν αποτελούν θέσφατο. Ναι. Δεν θα πει ότι εμείς έχουμε απόλυτο καθένας, δίκιο. Ναι. Αλλά εμείς μέσα από την εμπειρία μας μιλάμε. Εγώ και εσύ δεν μιλάμε επειδή
0: εγώ δεν μπαίνω
1: σήμερα δεν βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση.
0: Συμφωνώ.
1: Είμαστε καλά, εσύ δεν μπαίνεις. Εγώ το κάνω πιο συνολικά.
0: Βάζω, αλλά βάζω πολύ λίγους. Είτε με
1: αυτό,
0: το δημόσιο είτε καμένους.
1: Να μην κουράσουμε όμως, αν ναι. Επιτρέψεις στους ακροατές ναι, με άλλα πράγματα. Να συνεχίσουμε αν θέλεις να μιλήσουμε για την
0: πάμε στον Άριο Πάγο.
1: Η απόφαση αυτή του νόμου είπε βασικά ένα πράγμα. Ξεκαθάρισε ότι δεν τοκίζεται. Δεν εκτοκίζεται το κεφάλαιο, εκτοκίζεται η δόση. Τι σημαίνει αυτό απλά πρακτικά? Το κοχρεολογικό δάνειο σημαίνει ότι, ας πούμε, για να το πούμε, να το καταλάβει ο κόσμος, ότι αν ήταν 3% η δόση, στον πρώτο χρόνο 100.000 επί 3, 3.000 ευρώ θα ήταν μόνο η τόκη το έτος. 3.000 ευρώ δια 12, πόσο μας κάνει, 250 ευρώ. Τώρα που είναι στη δόση, αν στα 100.000 η δόση στα 25 χρόνια είναι 200 ευρώ, έτσι, δεν ξέρω αν την έκανε σωστά τον υπολογισμό, αλλά δεν πειράζει, 400 ευρώ να πούμε, 400 ευρώ, τότε εκεί που θα πλήρωνε 200 ευρώ για τόκο μόνο, τώρα θα πληρώνει για τόκο 400 ευρώ, να βάλουμε 10%, να βάλουμε 5%, 20 ευρώ δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι είναι μια τεράστια ανάσα και αυτό όφιλε να κάνει ο Άριος Πάγος. Γιατί τι πήγαν, είπανε οι εταιρείες διαχείρισης, γιατί εντάξει μιλάμε ακόμα για τράπεζες, τράπεζες έχουν κλείσει γύρω από αυτό το στένος.
0: Κάνουνε αλλαξοσβερκές, να μην πω την έκφραση κάνουνε, δημόσια.
1: Αλλά γι' αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που μπορούμε να την κάνουμε. Ναι. Εδώ ή πήγαν οι εταιρείες διαχείρισης. Ποιες είναι οι εταιρείες διαχείρισης? Είναι αυτά που όλοι ξέρουμε, που είναι αυτοί που μιλάνε για τα funds. Τα funds είναι αυτοί που ήρθαν και πήραν τα δάνεια. Κόψω χρονιά. Κόψω χρονιά και θα σου εξηγήσω γιατί το ξαναλέω αυτό και το λέω με αυτή την ένταση. Λοιπόν, εκεί είπαν ότι, ότι κακώς αυτό το δάνειο όπως ορίστηκε είναι σαν ένα τοκοχρεολογικό. Ο Άριος Πάγος εκεί είπε, να δούμε λίγο τι είπε ακριβώς, ότι ο 3869-2010, δηλαδή νόμος Κατσέλη, δεν είναι κοινή τραπεζική ρύθμιση, δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε ως τραπεζικό δάνειο. Είναι νόμος κοινωνικής προστασίας υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Ο σκοπός του νόμου είναι η οικονομική επανένταξη του οφειλέτη και η προστασία της κυρίας κατοικίας όπως συντρέχουν προϋποθέσεις. Και η δικαστική ρύθμιση, δηλαδή η ρύθμιση που λέει πώς θα πληρώνεις εσύ την οφειλή σου μέσα στο άρθρο 9, δεν είναι η ιδιωτική τραπεζική αυτονομία, δεν υποκαθιστά την ιδιωτική τραπεζική αυτονομία. Γιατί εδώ οι λόγοι που το επιτόκιο πήγε εκεί, γιατί εντάξει, εγώ το ακούω αυτό που λένε ότι δεν μπορεί μια έντοκη απέτηση να τη βάλεις στη δόση. Ναι, αλλά εδώ δεν μιλάμε για δάνειο καινούριο. Είναι για μια ρύθμιση όπου επειδή προβλέπεται από τον νόμο και ένα στόκος, δεν παραμένει άτοκη απέτηση. Απλά αυτή την ήθελαν έντοκη ουσιαστικά στα 100 χιλιάρικα, αν το πάμε έντοκα, θα πιώνε 200 ο δανειολήπτης. Άρα αυτός που υποτίθεται. Που οι περισσότεροι όσο αυτό, εντάξει, μπορεί κάποιοι 5.000 από τις 370 να μπήκαν και κατά λάθος μες στο νόμο. Η συντριπτική πλειοψηφία έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα. Και τι μας λέει τώρα ο Πιερακάκης αυτό που ξεκινήσαμε? Λέει, κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα δεν το έχετε εσείς, αλλά το έχω εγώ που εγγυήθηκα τα δάνεια με τον Ηρακλή. Τι σημαίνει Ηρακλής? Ηρακλής είναι οι εγγυήσεις που δώσαμε, είναι ένα πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων που έδωσε η κυβέρνηση όταν είχε γίνει συμφωνία για να μεταβιβαστούν τα δάνεια από τις τράπεζες αυτές τις εταιρείες απόκτησης δανείων και πιστώσεων στα funds. Εκεί υπάρχουν και κάποια δάνεια που είναι χαμηλής αξίας, κάποια μεσαίας και κάποια υψηλής. Τα senior ομολογίες, γιατί τιτλοποίηση έγινε κατά βάση. Δεν θα κουράσουμε πολλά τεχνικά, θα εξηγήσω απλά. Εκεί ήρθε ο επενδυτής και καλά το fund και είπε, κοίταξε να δεις, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να πάρω τα χρήματά μου, έλα να μου εγγυηθείς. Και λέγεται, εγώ δεν ξέρω ακριβώς, αλλά εκτιμώ ότι είναι κοντά στα 3 δις αυτά που κλήθηκαν οι κυβερνήσεις, μάλλον η κυβέρνηση η παρούσα, να εγγυηθεί για τους επενδυτές. Και λέει ότι εδώ, εάν τηρηθεί ο νόμος Κατσέλη, μάλλον τηρηθεί η απόφαση 6-2026, θα υπάρχει πρόβλημα με το πρόγραμμα Ηρακλής. Και ρωτάω, ξέρουμε σε τι εγγυήθηκαν? Εγγυήθηκαν στην ονομαστική αξία της απέτησης. Δηλαδή μια απέτηση είναι 100.000, αλλά το Φάντα πήρε 20.000. Πού εγγυήθηκε το κράτος, στις 100 ή στις 20? Είναι κρίσιμο. Όταν όμως λέμε, και εμείς το έχουμε κάνει ο σύλλογος και ζητάμε και με μια πρωτοβουλία, να ξέρουμε με ποιο τίμημα αγοράστηκε αυτό το πακέτο των δανείων, επικρατεί σιωπή. Άκρα του τάφου.
0: Σωστό.
1: Όταν όμως, αλλά πολύ εύκολα, μιλάμε για δημοσιονομικό πρόβλημα, να μας εξηγήσουν ποιο είναι, τι υπέγραψαν, ποιος το υπέγραψε και γιατί το υπέγραψε. Ο νόμος Κατσέλη και το άρθρο 9 ήταν γνωστό πριν βγει η απόφαση της Ολομπελίας. Άρα υπήρχε ως, δηλαδή πήραν και δάνεια από αυτόν τον νόμο. Αυτός ο νόμος δεν ισχύει πλέον. Ίσχυε τότε. Το πήραν με νομικά ελαττώματα. Ας πρόσεχαν, γιατί δεν μπορείς να υπογράψεις κάτι χωρίς να επιμεληθείς. Και μπας περιπτώσει, εγγυήθηκαν τα κέρδη, εγγυήθηκαν την επένδυση, τι εγγυήθηκαν με το σχέδιο Ηρακλής που το κραδένουν κάθε φορά ως μπαμπούλα?
0: Είδες πάντως τι ωραίο καπιταλισμό έχουμε. Έρχεται ο άλλος, παίρνει στο 1,5% την πιστωτική σου κάρτα και έρχεται το δημόσιο και του εγγυάται τα κέρδη. Γιατί αν ανοίξω εγώ ένα ψωμάδικο, δεν έρχεται το δημόσιο να μου εγγυηθεί τα κέρδη?
1: Εδώ να διορθώσω λίγο. Ναι. Δεν εγγυάται τα κέρδη στην πιστωτική κάρτα. Εγγυάται, ναι, τα κέρδη εκεί που υπάρχει πίσω ακίνητη περιουσία.
0: Ωραία.
1: Στα στεγαστικά. Αλλά ποια κέρδη, από τι? Από την ονομαστική αξία, επιμένω. Από τα 100.000 που θα έπαιρνε αν ήταν τράπεζα ή από αυτά που επένδυσε ο ίδιος? Αυτή η συζήτηση πρέπει να ανοίξει. Και όχι υπάρχει δημοσιονομικό κόστος, όπως είπε ο φίλος μας, σε εισαγωγικά ο Πιερακάκης, και πρέπει να μελετάτε. Ποια μελετάτε? Γιατί να μελετηθεί από τα Υπουργεία η απόφαση, για να επέλθει μια ισορροπία? Και ποιες είναι οι δεύτερες δύο αναγνώσεις? Και καλά λένε ότι είπε ο Άριος Πάγος, ένα για το κειμενόμενο, ένα για το σταθερό. Είναι πολύ απλό. Το κειμενόμενο κειμένεται κάθε μήνα. Άρα εγώ που πληρώνω με κειμενόμενο πρέπει να ψάχω κάθε μήνα ποιο ήταν το τόκο εκείνη του μηνός για να πληρώσω.
0: Στη δόση, να το υπολογίσω.
1: Στη δόση. Mm. Και το σταθερό είναι, ξέρω από την αρχή ότι αν είναι 3%, κάθε δόση θα εκτοκίζεται με 3%. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα γύρω από την απόφαση που δεν υπάρχει. Ναι. Πρώτη φορά, και εμένα προσωπικά μου έκανε εντύπωση, ο Άριος Πάγος και δύο ολομέλεια. Δεν τα έχουμε συνηθίσει αυτά.
0: Όντως, συνήθως, από το δικαστήριο. Τους δανειολήφθες τους βάζει.
1: Συνήθως δεν ακούμε καλά αποτελέσματα.
0: Ακριβώς. Ναι,
1: θέλουν τώρα να ερμηνεύσουν την απόφαση. Τι να ερμηνεύσουν? Η απόφαση ερμήνευσε αυτό που έπρεπε να ερμηνεύσει.
0: Καταρχήν, μπορεί ο διάδικος να ερμηνεύσει την απόφαση?
1: Όχι, βέβαια.
0: Δηλαδή, τώρα εσύ, αν σε τρακάρω και μου κάνεις απόφαση να πληρώσω 10.000, μπορώ εγώ να πω?
1: Όχι,
0: δεν τα λέει η απόφαση καλά, είναι 8.
1: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια.
0: Ή θα τρελαθούμε, ας πούμε.
1: Και μιλάνε για αναδρομικότητα, ναι. Δημήτρη. Ναι. Για να πούν ότι χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση. Δηλαδή, και καλά ότι προσπαθούν να παρέμβουν υπέρ του δανειολήπτη, αλλά συζητάνε και το θέμα του δημοσιονομικού κόστου και του προγράμματος Ηρακλής. Δεν χρειάζεται καμία παρέμβαση. Και εγώ παροτρύνω τους ανθρώπους να μην κάνουν μεγάλη συζήτηση γύρω από την αναδρομικότητα. Ο Άριος Πάγος ξεκαθάρισε ότι η δόση είναι στο δάνειο. Δηλαδή, μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή, λέει κάποιος, μα έχει αναδρομική ισχύ.
0: Ναι.
1: Προφανώς και δεν πρέπει να γραφτεί ότι έχει αναδρομική ισχύ. Γιατί δεν μπορεί να ισχύσει το αξίς απλό. Μέχρι την απόφαση του Αρίου Πάγου, τόκος του κεφάλου, και μετά την απόφαση του αερίου πάγου, ο τόκος τη δώσει. Δεν γίνεται αυτό. Τώρα, ο τρόπος πώς θα πάρει πίσω τα αναδρομικά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η απόφαση είναι δεσμευτική αν θέλουν να την τηρήσουν αυτούς που αφορά. Δηλαδή, οι εταιρείες διαχείρισης. Αν δεν την τηρήσουν, πρέπει να κάνουν πράγματα. Κατά τη δική μου εκτίμηση, και πρέπει να κάνουν. Αλλιώς, σιγά τώρα, όταν ο άλλος έχει να χάσει χρήματα.
0: Άρα, δηλαδή, αυτά που βλέπουμε σε ομάδες δανειοληπτών που λένε κάτι έξυπνο, ότι να, πάλι οι δικηγόροι βρήκαν τρόπο να κάνουν.
1: Να μην πάνε αυτοί.
0: Να μην πάνε.
1: Όχι, όχι. Εγώ το ακούω αυτό. Αυτά που λένε. Δεν είναι λάθος. Αυτό όμως, όποιος γνωρίζει λίγο από δάνεια και από αυτές τις υποθέσεις και πώς λειτουργούν οι εταιρείες διαχείρισης, που εμείς τα ξέρουμε από πρώτο χέρι. Καμία εταιρεία διαχείρισης δεν θα σου στείλει το σωλόγιο. Αυτοί ας περιμένουν, ας στηρίσουν παθητική στάση. Εμείς λέμε τι προτείνουμε. Ο καθένας θα κάνει αυτό που νομίζει, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να πάει σε δικηγόρο, δεν χρειάζεται να πλουτίσει ο δικηγόρος σας. Περιμένει ότι θα τηρηθεί η απόφαση από τα φαντς.
0: Από τον πατριωτισμό.
1: Εδώ θέλω να κάνω ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, ναι, γίνεται η συζήτηση πώς θα ξαναερμηνευθεί η απόφαση και θα την τηρήσουν. Ήδη έχουν βάλει τους συμμάχους τους να αρχίζουν να λένε διάφορα. Ότι ο Στορνάρας δεν είπε, τον διάβασες πριν, τον ακούσαμε πριν. Ότι επιδέχεται δύο αναγνώσεων. Βλέπεις ότι αυτό πάει προς εκείνη την κατεύθυνση, όχι σε εκείνη την κατεύθυνση που νομίζουν οι διανύλυψεις, πάει ακριβώς την αντίθετη. Καταλαβες. Και πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, νομίζει ότι θα τους φάνε τα χρήματα οι δικηγόροι ή οποιοσδήποτε άλλος. Τίποτα. Να καθίσουν στο σπίτι τους και να περιμένουν να τηρηθεί η απόφαση από τα φαντς. Εμείς προτείνουμε πάντως όχι την παθητική, αλλά την ενεργητική στάση. Μπορούμε να την αναλύσουμε, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνουμε.
0: Οπότε σήμερα, πρακτικά, πάντως, δηλαδή, τι μπορεί να κάνει ο δανειολήπτης?
1: Εγώ τι θα έκανα, εγώ τι προτείνω. Εγώ προτείνω ότι πρακτικά πρέπει τώρα να γράψει ένα εξώδικο, αλλά εξώδικο σοβαρό, έχει να πετάξει. Εγώ έχω την 6-2026, κάντε τη δουλειά σας. Θα πρέπει, κατά τη δική μου εκτίμηση, να ασχοληθεί κάποιος να αναφερθεί με τρόπο και με συγκεκριμένο νομικό συλλογισμό, παίρνοντας τα κέρια σημεία αυτής της αποφάσεως της 6-2026, να την κάνει εξώδικη και να το στείλει. Έτσι κάνεις το πρώτο βήμα. Έτσι υποχρεώνεις το ΦΑΝ να σου απαντήσει αρνητικά, θετικά ή να σιωπήσει. Και σιωπή απάντηση είναι.
0: Ναι, έτσι.
1: Μετά θα πρότεινα εγώ, δεν χρειάζεται το καλό κόσμο, δεν χρειάζεται να μας ακούσει αν δεν θέλει, έτσι, για να μην νομίσουν ότι εμείς πάμε προς άγραμ πελατών.
0: Όχι,
1: εγώ θα πρότεινα να γίνει και μία έτσι ερμηνεία. Δηλαδή, ο καθένας έχει τη δική του απόφαση.
0: Σωστό.
1: Να πάει να κουμπώσει την 6-2026 στη δικιά του απόφαση. Οπότε έτσι δημιουργείται και ένας ιονί εκτελεστός τίτλος. Δηλαδή, κάθε φορά που θα κάνει το λάθος, μιλάμε για από εδώ και πέρα, έτσι, για το αναδρομικά, άμα δεν δεχθούν, χρειάζεται αγωγή. Τα είπε πριν και ο συνάδελφος. Αλλά μιλάμε από εδώ και πέρα. Γιατί από εδώ και πέρα λένε κάτι για άτοκα. Ναι, αλλά αυτό άμα δεν το έχεις με βούλα ή δεν το έχεις σε δοσολόγιο, το οποίο πρέπει να το κρατάς κάθε μέρα, δεν ισχύει, γιατί αύριο μπορεί να τα αλλάξουν.
0: Σωστό.
1: Πρέπει δυστυχώς με αυτούς η επικοινωνία να είναι έγγραφη ή να είναι με το τηλέφωνο σε καταγεγραμμένες συνομιλίες αλλοδανειολήπτης. Κάθε φορά πρέπει να κρατάει για σημαντικά ζητήματα που ετέθησαν στο τηλέφωνο αυτό και στην επικοινωνία αυτή, να κρατάει την ώρα που μίλησε και με ποιον μίλησε, έτσι ώστε και να μην περάσει ένας χρόνος, όταν τεθεί το ζήτημα, να αναζητήσει εκείνη την ηχογραφημένη συνομιλία, η οποία ισούται με έγγραφο, γιατί ξέρεις, όταν συλλελούμε οι δύο, να πώς το λένε, στην εγγραφή της συνομιλία μας, τότε αυτό είναι έγγραφο. Έγγραφο, δηλαδή χρησιμοποιείται άνατα ενώπιον δικαστηρίων. Αλλά μετά από ένα χρόνο φεύγει από το αρχείο.
0: Το κρατάνε.
1: Άρα, εγγράφος ή με αυτόν τον τρόπο. Τίποτα δεν πρέπει ο δανειολήπτης αυτός, αν θέλει να ακούσει, το ξαναλέω, όποιος δεν θέλει να ακούσει, να μην ακούσει καν την εκπομπή. Πρέπει να κάνει αυτά για να είναι προστατευμένος. Γιατί το διακύβευμα για αυτούς είναι υψηλό. Ποιο είναι το διακύβευμά τους? Στο σπίτι τους. Αν θέλουν να τα αφήσουν στη τύχη, μπορούν να τα αφήσουν. Εμείς προτείνουμε, οι άλλοι δέχονται ή δεν δέχονται αυτά που λέμε.
0: Ωραία. Πάντως, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα λίγο και για τον νόμο Κατσέλη. Ότι ρευστοποιείται όλη η περιουσία και σώζεται μόνο η πρώτη κατοικία.
1: Τώρα πάμε πίσω.
0: Ναι,
1: πώς λειτουργούσε ο νόμος Κατσέλη?
0: Όχι, το λέω αυτό διότι άμα έχεις δει τώρα τη σπέκουλα που γίνεται από τους ειδικούς του οικονομικού τύπου,
1: ναι,
0: λένε ότι άντε μπήκαν οι παταξίδες στο νόμο Κατσέλη κτλ. Τώρα οι παταξίδες δεν θα πληρώνουν και τόκο. Και αυτά που μου γράψανε για μουσουλμανικές τράπεζες και τα λοιπά, οι σαχλαμάρες αυτές.
1: Αυτός απευθύνεται δηλαδή σε 370.000 συνταγμένους δανειολήπτες,
0: ναι,
1: τους οποίους τους θεωρεί,
0: ναι,
1: όλους ανεξαιρέτως Παταχτσίδες.
0: Ναι.
1: Εγώ θα έστελνα.
0: Και την Κατσέλη ανόητη, δεν ξέρει οικονομικά, α πούμε, κανένα ένα προχειρονόμο.
1: Εντάξει, για την
0: Κατσέλη, ξέρουν αυτοί.
1: Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, έχει αυτή την άποψη. Για τους δανειολήπτες, αυτούς τους 370.000, αυτοί νομίζω ότι είναι, μπορεί να είναι και περισσότεροι, μπορεί να είναι και λιγότεροι. Αυτό που σου έστειλε, αν μπορούσες να το κοινοποιήσεις τους 370, πάνε να το εξηγήσεις σε αυτούς τους ανθρώπους πόσο Παταχτσίδες είναι και να δει τον καθέναν, αν είναι Παταχτσίδες ή όχι, για να καταλάβει και αυτός ο οποίος φαντάζομαι από μια πολυθρόνια από κάπου που έτσι για να στηρίξει κάτι το οποίο ίσως οικονομάει ο συγκεκριμένος, δεν ξέρω ποιος είναι, λέει το μακρύ του και το κοντό του. Αυτά τα έχουμε δει, τα έχουμε ξαναζήσει. Παταχτσίδες, αυτά τα λένε και τα επίσημα κυβερνητικά χείλη, ότι αν δεν πληρώσει το δάνειό σου. Να, αυτό θέλω να περάσουμε τον Ηρακλή, ότι να. Ότι κοιτάξτε να δείτε, πάνε να το περάσουν φορολογούμενους πολίτες.
0: Γι' αυτό είπα ότι είναι λεφτά των φορολογούμενων.
1: Ναι, αλλά είναι ψέματα. Είναι ψέματα να μας πούνε ποιοι εγγυήθηκαν και πώς εγγυήθηκαν και γιατί. Όχι, όχι, να μας στείλει τα ονόματα. Κάποιοι πήγαν, υπέγραψαν για λογαριασμό του ελληνικού λαού. Κάποιοι ήταν εκπροσωποί μας. Ποιοι ήταν αυτοί. Τι είπαν, τι είδαν, τι διάβασαν. Γιατί εγγύηθηκαν έτσι. Για να δούμε. Εκτός από πολιτικές ευθύνες, μήπως υπάρχουν και άλλου τύπου ευθύνες. Γιατί δεν μπορείς να με βάζεις εμένα να πληρώνω χρήματα επειδή εσύ δεν πρόσεξες ως εκλεγμένος μου. Το τι υπέγραφες.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος ιδιώτης πρέπει να έχει εγγυημένα κέρδη με κρατική.
1: Θα σου πω, ναι, ότι έτσι ήταν η συμφωνία με τους θεσμούς. Δεν μπορούσαμε να εκφύγουμε αυτή τη συμφωνία. Να τα ακούσω και αυτό. Τα ακούω και αυτό. Το θέμα είναι, οι θεσμοί σου είπαν, υπέγραψε χωρίς να διαβάσεις, χωρίς να δεις, χωρίς να το κοινολογήσεις, χωρίς να πεις ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Παιδιά, δεν μπορούμε να το υπογράψουμε. Τα υπογράφαμε αυτά στα μνημόνια, σε όλα τα μνημόνια. Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο.
0: Ναι.
1: Γιατί μας πίεζαν εδώ. Εδώ όμως δεν είχαμε αυτή την πίεση να το δούμε. Γιατί είχαν τεθεί κι άλλο. Είχε τεθεί το θέμα και ως εξής. Αντί τα δάνεια να τα παίρνουν αυτά τα funds, ας τα πάρουν δανειολήπτες και σίγα 10-20% κέρδος οι τράπεζες από αυτό, από το ποσό που θα το πουλούσαν, συν 20% καπέλου μπορεί να τα αγόρεζαν δανειολήπτες.
0: Όχι, ο τότε υπουργός οικονομικών, ο προηγούμενος, το είχε αποκλείσει αυτό γιατί μίλησε για ηθικό κίνδυνο.
1: Ναι, και μια καθηγήτριά μας ακριβώς τα ίδια είχε πει ότι πρόκειται περί ηθικού κινδύνου, ότι έτσι όλοι θα αφήνουν το δάνειό τους να γίνεται κόκκινο. Εντάξει, θα μπορούσε να βάλει μια ασφαλιστική δικλίδα. Να πει μέχρι και το 2017. Αυτά είναι, γι' αυτό σου λέω ότι σε όλα αυτά
0: είναι
1: υπάρχουν απαντήσεις.
0: Αλλά πρέπει να τα λέμε όμως.
1: Μέχρι το 2017, όποιο είναι κόκκινο, αυτό ισχύει. Όποιο θέλει να το κοκκινήσει και θέλει να γίνει Παταχτσής και θέλει να εκμεταλλευτεί, αυτό δεν θα ισχύει. Πού θα ήταν το πρόβλημα. Ποιο ηθικό κίνδυνο θα δημιουργούταν. Κανένα. Γιατί αυτό που ήταν κόκκινο το δάνειό του δεν επέλεξε να το κάνει κόκκινο.
0: Πάντως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όλη αυτή η ιστορία. Έχει τεράστια συμφέροντα από πίσω. Αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργήσει μια παράλληλη αγορά κόκκινων δανείων. Έχουν δημιουργήσει ένα σωρό εταιρείες σφραγίδες που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους, οι οποίες κάνουν εκατοντάδες πληστηριασμούς. Αυτή τη στιγμή είναι πόσο, 350.000 συνολικά αναρτημένοι.
1: Δεν τους έχω, δεν είναι πάνω πολύ.
0: Η Auction GR, μπορεί να το δει κάποιος.
1: Να πούμε και το άλλο, Δημήτρη, ότι έχουν δημιουργήσει και τις δικές του εταιρείες real estate, όπου μετοχή, αυτή δηλαδή, όταν γίνεται πληστηριασμός για να το δει ο κόσμος, που δεν υπάρχουν άλλοι συμμετέχοντες και αρέσει το ακίνητο, το παίρνει το fund, το παίρνει η επισπεύδουσα. Πώς το παίρνει? Το παίρνει μέσω μιας οντότητας, την οποία δημιούργησε η ίδια, η δικιά της οντότητα. Δηλαδή, από κάτω να είναι ρεόκο σε πάλι.
0: Ναι, αλλά ο κεντρικός τραπεζίτης το αρνήθηκε. Αυτό είπε ότι δεν γίνονται τριγωνικές συναλλαγές.
1: Ναι, αλλά είναι τα δικαστήρια είναι ακριβώς το αντίθετο.
0: Πάντως, ο Αρμανόπλος αυτό του μήνα έχει αποφάσεις της ανασπλεύρης της καθηγήτριας για ακριβώς τέτοιες περιπτώσεις.
1: Όπου λέει, εδώ δεν μπορώ να μιλάω ότι μιλάμε για διαφορετικά νομικά πρόσωπα, όταν η μετοχή είναι η ίδια.
0: Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη.
1: Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη.
0: Εν τω μεταξύ δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν δημιουργήσει και πάρα πολλές εταιρείες πέραν από τους δεινοσαύρους αυτούς. Έχουν δημιουργηθεί και πάρα πολλές εταιρείες από ανθρώπους οι οποίοι χτυπάνε ακίνητα στον πληστηριασμό. Έτσι, ακίνητα που δεν έχουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, όπου μετά από τον τρίτο, τέταρτο βγαίνουν στην ουσία τζάμπα, τον άγωνο. Πάλι λοιπόν χτυπάει κάτι που αξίζει 100, το παίρνει ξέρω εγώ 50. Ρίχνει και ένα δεκάρικο, το φτιάχνει και το πουλάει 150. Και υπάρχει πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων, συνάδελφοι, συμβολογράφοι,
1: δυστυχώς,
0: μηχανικοί που κάνουν.
1: Δυστυχώς και συνάδελφοι, ναι. Έχω
0: μεσίτες, έχουν φτιάξει και πλατφόρμες διάφορες.
1: Ναι, ναι, τα έχω δει όλα αυτά. Τα έχω δει όλα αυτά. Και είναι μεγάλη μπίζνα.
0: Είναι ακριβώς.
1: Μεγάλη μπίζνα, γιατί μέσα σε 5 ώρες μπορεί να γίνεις πάμπλουτος. Έτσι. Εμείς επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο να είμαστε με αυτούς που έχουν το πρόβλημα. Θα μπορούσαμε άνετα να είμαστε και εμείς σε αυτή τη θέση. Δεν το κάνουμε όμως, γιατί ακριβώς νιώθουμε αυτό που πραγματικά συζητάμε εδώ πέρα. Βεβαίως όλα αυτά υπάρχουν και δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν. Το πρόβλημα όμως, κατά με, αγαπητέ μου φίλε Δημήτρη, δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος ακούει ό,τι είναι, ακούγεται έβυχο και δεν έχει και κόστος, σου λέει αυτό που είπες πριν, να μην κάνω τίποτα. Σου λέω είναι μια επιλογή, αλλά είναι λάθος επιλογή.
0: Κάπου είναι χαζό στο μεταξύ μας. Είναι σαν να λέμε: πονάει το δόντι μου, σαπίζει, μη δώσει λεφτά στον οδοντίατρο.
1: Να μην το χτυπήσουμε τόσο πολύ. Εξηγήσαμε τη θέση μας.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Εξηγήσαμε τη θέση μας. Σας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Θέλει.
1: Εμείς,
0: ναι,
1: είπαμε ποια νομίζουμε ότι είναι η δική μας άποψη. Και γενικότερα βλέπεις ότι οι αποφάσεις, όταν, να επανέλθω λίγο,
0: ναι, ναι,
1: όπως είναι αυτή, αντί να δημιουργήσουν συσπήρωση, κατευθείαν βλέπει ο άλλος, ο Παταχτσής. Ο Παταχτσής που
0: το έχουν και αυτά οι Έλληνες στο κουσούρι.
1: Νόμο Κατσέλη, αυτό λέγεται κοινωνικός αυτοματισμός, αλλά δεν, ναι, πρέπει να κλείσει κανείς τα αυτιά του σε αυτό και να ασχοληθεί με αυτό που τον αφορά. Γιατί όταν κάποιοι μετά θα δουν ότι ο εξοδικαστικός, αυτό που είπαμε πριν, δεν τους εξυπηρετεί ή μάλλον έκανα λάθος, θα θέλουν και αυτοί μια διόρθωση. Θα είναι παταχτσίδες αν θέλουν μια διόρθωση για κάτι που πραγματικά ήταν προβληματικό. Γιατί αν δεις τους εξοδικαστικούς, δεν τους ασχολείσαι. Αν δεις, και γι' αυτό δεν πρέπει να πηγαίνει ο κόσμος, ακόμη και αυτοί που εντάσσονται, η δόση τους είναι τέτοια που δεν μπορούν να την.
0: Και τώρα φύγει σε ένα μεγάλο θέμα. Είχα περίπτωση με έναν που είχε μία οικοδομή που είχε μείνει στα Μπετά και που ζορίζονταν ο άνθρωπος και είχε κάνει ατομική ρύθμιση με την τράπεζα και έδινε, λέω, τυχαία 500 ευρώ το μήνα. Αφού λοιπόν με έπριξε και σταματήσαμε τη συνεργασία μας, πήγε στον εξοδικαστικό και του βγάλε δόση τριπλάσια. Διότι στο κομπιούτερ φαίνεται ολόκληρη οικοδομή, έρχεται ο αλγόριθμος, υπολογίζει τι χρωστάς, ποια είναι η περιουσία σου, την ηλικία του δανειολήπτη. Εγώ στον εξοδικαστικό βάζω ή καμένους. Τώρα πρόσφατα μας ήρθε ένα ωραίο πλάνο αναδιάρθρωσης, το οποίο βέβαια έκανε 1,5 χρόνο για να βγει, αλλά τέλος, ναι, πάντων μας ήρθε ένα ωραίο πλάνο ή καμένους ή αυτούς που χρωστάνε στο δημόσιο. Δηλαδή άτομο φυσιολογικό με περιουσία δεν τον βάζω.
1: Μα δεν λέμε δεν είναι και για αυτούς. Λέμε, ναι, ότι πρέπει.
0: Θέλει ψάξιμο.
1: Ο εξοδικαστικός δεν είναι νόμος, Κατσέλη. Δηλαδή, ναι, δεν θα πας σε έναν τρίτο.
0: Με όλα του τα κουσούρια.
1: Δικαστή, με όλα.
0: Θα σε κρίνει ανθρώπινα, ναι, κτλ.
1: Μπορεί να είναι κακός δικαστής. Μπορείς να πας, ναι, όμως να κάνεις μια έφεση να πας στον δεύτερο. Δεν θα σε ακούσει.
0: Θα φέρεις μάρτυρες σε αυτά, τον άλλο.
1: Θα δούνε τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Θα δούνε τον άνθρωπο. Εδώ δεν βλέπουν τίποτα. Είναι μια μηχανή αλγόριθμος. Βέβαια δεν ξέρουμε με τι τροφοδοτείται αυτός ο αλγόριθμος. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Υποτίθεται ότι οι οικονομολόγοι ξέρουν, αλλά ότι αυτοί ξέρουν γιατί ξεκάθαρα. Γιατί μου έχουν έρθει άνθρωποι, πήγαν σε οικονομολόγους και μετά βγήκε εντελώς διαφορετική δόση από αυτή που θεώρησαν οι οικονομολόγοι ότι υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, άλλο κομμάτι.
0: Τι σημαίνει αυτό. Οικονομολόγοι, κάποια στιγμή πρέπει να μας το εξηγήσει λίγο αυτό.
1: Άστο, για να μην φανεί, ναι, να βάζουμε τους οικονομολόγους.
0: Δεν, λοιπόν, τα βάζουμε κανένα.
1: Όχι, ναι, γιατί μην κάνουμε πολλή συζήτηση, γιατί θα ακουστεί κάπως. Λοιπόν, mm-hmm, άρα εδώ πρέπει ο δικαστής, είναι φυσικός δικαστής, αποφασίζει για μία περίπτωση αυτοτελώς. Γι' αυτό ο νόμος Κατσέλη, όπως λες και εσύ, ωραία, με όλα τα κουσούρια του, έβγαζε ένα αποτέλεσμα. Κάποιοι εντάσσονταν, κάποιοι δεν εντάσσονταν. Αλλά έχεις και μια δικαστική απόφαση. Το ότι είχαν δικαστική απόφαση οδήγησε στην ολομέλεια του Αρειοπάγου. Ο εξοδικαστικός, επειδή είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, άμα μετά δεν το ψάξει ένα-ένα, πρέπει να το κάνεις αγωγή για να το κάνεις απόφαση. Ενώ εδώ είχες το νόμο που μπορείς να πάρεις απόφαση. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά μεταξύ του εξοδικαστικού και ενός νόμου όπως ίσχυε το νόμο Κατσέλη.
0: Κοίταξε, ο νόμος Κατσέλη, εγώ τότε σου δεν ήμουν και πολύ υπέρ. Νομίζω ότι είναι και αυτό στην τραπεζική λογική, παρόλο το κλάμα που κάνουν, ότι πήρε κάποια δάνεια, οπωσδήποτε κάτι πρέπει να πληρώσεις. Και αν το δεις πάλι κοινικά, βοήθησε τις τράπεζες. Δηλαδή το 2010, αν είχαμε 350.000 πληθυσμού όπως είχαμε τώρα, θα είχαν ξεφτυλιστεί τα κίνητα και θα είχαν και αυτές πρόβλημα.
1: Με πρόλαβες.
0: Άρα λοιπόν την πραγματική ισορροπία την είχε βρει μάλλον η Λούκα Κατσέλη, η οποία, επαναλαμβάνω, επειδή βλέπω διάφορες βλακίες, έχει διδακτορικό από τον Μπέρκλι, έτσι, στα οικονομικά. Γιατί οικονομολόγο με οικονομολόγο έχει διαφορά, ας πούμε. Όλοι οι οικονομικά σπουδάζουν κτλ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό το θέμα.
1: Έσωσε, όπως πολύ σωστά θέλω να επιμείνω σε αυτό που λέει, γιατί έχει,
0: ναι,
1: απόλυτο δίκιο.
0: Ναι.
1: Ότι έσωσε και τον κόσμο, mm-hmm, κράτησε όρθιες τις τράπεζες.
0: Ναι.
1: Γιατί οι τράπεζες πώς θα τα έπαιρναν τα χρήματα, έστω αυτά τα λίγα.
0: Δεν θα παίρνουν
1: τίποτα. Έστω αυτά τα κουρεμένα. Πώς θα, δεν θα έπαιρναν τίποτα.
0: Εμείς είμαστε καλή
1: ηλικία. Και ήταν και ανεκεφαλαιοποιημένες οι τράπεζες, έτσι, και δεν είναι μόνο για τις καταθέσεις που θέλουν να το περάσουν τώρα, ότι και καλά εγγύθηκαν, ανακεφαλαιοποιήθηκαν. Γιατί αν ήταν μόνο για τις καταθέσεις, γιατί λέει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ότι το δάνειο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ έχει ήδη ξοφληθεί με τις ανακεφαλαιοποιήσεις. Άρα, μόνοι τους λένε. Μόνοι τους λένε ότι πολλά από αυτά τα χρήματα πήγανε για να καλύψουν και χρέη. Και τι επιλέγουν αυτοί τα χρέη των κομμάτων, όχι τα χρέη του κόσμου. Ναι. Να τα ακούει ο κόσμος όμως αυτά. Να ακούει αυτές τις δηλώσεις. Έχουν αξία. Έχουν μεγάλη αξία. Ότι σου λέγω δεν χρωστάω, τι μου λέτε. Δεν είναι παταχτής αυτός. Λέει σε ένα παταχτή, αλλά ο Άδωρης και το κόμμα του ή το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ, οποιοδήποτε, να μην μείνω μόνο.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει. Φίλοι.
1: Δεν χρωστάω. Έχει
0: κουσούρια πολλά.
1: Αλλά πάμε τώρα. Στο ΠΑΣΟΚ χρωστάνε. Τι λένε αυτοί, ότι εγώ δεν χρωστάω, γιατί ανακεφαλαιοποίησα με δικά σας χρήματα του Δημήτρη, του Γιάννη και όλων των υπολείπων τα δικά μου χρέη. Αλλά δεν ανακεφαλαιοποιήθηκαν χρέη άλλων απλών συμπολιτών μας.
0: Πάντως ως λόγος ανακοπής ότι τα πήρα τα λεφτά από τα δάνεια με την ανακεφαλαιοποίηση,
1: όχι,
0: δεν έχει παίξει. Όχι. Είναι πάγια νομολογία ότι δεν στέκει.
1: Όχι, αλλά αυτό αποτελεί ένα πραγματικό γεγονός. Εντάξει, ο δικαστής δεν μπορεί να αποφασίσει τώρα με μια ανακεφαλαιοποίηση. Πρώτα θα σου πει ένα όριστο αυτό. Ποια από αυτά τα χρήματα έρθει στο δικό σου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ας το δικαστή.
0: Πολιτικά όμως έχει την
1: αξία. Υπάρχει όμως μια πραγματικότητα.
0: Ηρίστον, παρόλο τώρα που λες για τον Άδωνη, θα έχουν κοκκινήσει τα αυτιά του, τον αναφέρουμε συνέχεια. Κάπου τον είδα στο TikTok που είπε ότι ο Υπουργός Υγείας δεν πληρώνεται, κάτι τέτοιο.
1: Δεν το είδα.
0: Δεν στο αξίζει.
1: Δεν το είδα. Δηλαδή δεν παίρνει χρήματα. Δεν παίρνει χρήματα.
0: Δεν ξέρω. Πώς πληρώνει τα δανεία του τα υπόλοιπα.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και πώς. Ναι. Και ξέρεις ότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης το δάνειό του σε ελβετικό φράγκο.
0: Αν είναι και δεν πρέπει να γίνει αλήθεια.
1: Το μεγάλο, το στεγαστικό του. Για να μπορεί το στεγαστικό.
0: Είναι σε καμιά νοσάνιο λεπτόν, άραγε.
1: Λες,
0: να το ψάξει.
1: Για να μπορεί το στεγαστικό να το πληρώνει με τι ισοτιμίε αυτέ, πρέπει να είσαι πάρα πολύ πλούσιο. Έτσι, γιατί καταλαβαίνεις ότι η δόση που ξεκίνησες ήταν 700 ευρώ και τώρα είναι 1400. Αν όμως, γιατί ο Άδωνης δεν θα πήρε τώρα 200.000
0: ευρώ. Τόσο πήρε. Δεν πήρε πολλά.
1: Και συνεχίζει να πληρώνει. Συνεχίζει να πληρώνει. Πώς συνεχίζει να πληρώνει, εγώ είμαι σίγουρος, δεν έχει βγει στη διάβια, ότι έχουν γίνει κάποια ιδιότυπα κουρέματα.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Να τα δούμε αυτά. Εγώ λέω.
0: Μπορεί να είναι σε κάποια
1: μας βγάλει στη διάβια, τι ακριβώς συμφωνήθηκε. Μπορεί να λέμε και ό,τι να είναι, έτσι. Αλλά επειδή μπορούμε να κρίνουμε είναι δημόσιο πρόσωπο, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν είναι κάποιος ο οποίος δεν το ξέρουμε. Και είναι, πρέπει να έχει, έχουμε το δικαίωμα στην κριτική και στην αξιολόγηση όλων όσων λέει, να μας πει πώς έχει ρυθμίσει αυτό το δάνειό του. Για πάμε να στείλουμε και τους δικούς μας δανειολήπτες να το ρυθμίσουν, γιατί βλέπεις και αυτή η πληγή με το ελβετικό έβγαλαν ένα νόμο να γελάς. Να γελάς. Σχεδόν πάλι κανένας δεν μπαίνει και ο νόμος για 6 μήνες.
0: Και τους διώχνω.
1: Για 6 μήνες.
0: Του λέω δεν σε συμφέρει, ρε φίλε, να μπεις. Θα αποδεχθείς μια οφειλή που περιμένουμε 2-3 αναιρέσεις, περιμένουμε αποφάσεις από τα ευρωπαϊκά κτλ. Μπορεί αύριο μεθαύριο κάτι να κουρέψεις. Και σηκώνουν και φεύγουν.
1: Πολύ καλά τους λες και για να δεις ότι, ότι και στα ελβετικά, μιας και το έφερε κουβέντα, δεν υπάρχει πολιτική λύση. Δεν υπάρχει πολιτική λύση, ενώ θα μπορούσε να υπάρξει. Θα μπορούσε
0: και
1: να υπάρξει.
0: Όταν μιλάμε για πολιτική λύση, δεν μιλάμε να φέρουμε κομμουνισμό και να χαρίσουμε.
1: Όχι, πολιτική λύση να πούνε ότι επειδή...
0: Μιλάμε να κάνουμε ό,τι κάναν σε όλη
1: αυτό.
0: Την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Αυτό.
0: Όπου η νομολογία, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στη Σερβία και στην ίδια την Ελβετία. Είναι τα δικαστήρια σαφή. Στη Γαλλία μέχρι ποινικές διώξεις έχουν ασκήσει σε τραπεζικούς που δίναν δάνεια σε ελβετικό. Στην Ισπανία κατεξοχήν φιλοτραπεζικό δικαστικό σύστημα και εκεί έχουν ακυρωθεί τα δάνεια σε ελβετικό. Δηλαδή να δούμε λίγο τι έχει γίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όχι να ανακαλύψουμε.
1: Γι' αυτό είπαμε
0: πριν,
1: Δημήτρη, ότι μας προκάλεσε.
0: Ναι.
1: Εντύπωση και έκπληξη πώς αποφάσισε η ολομέλεια του αερίου πάγου.
0: Αυτό ήταν θαύμα, φίλε.
1: Γιατί...
0: Να σου πω την αλήθεια, εγώ το είχα σίγουρο, σιγουράκι. Πώς λέμε σε εργό Ολυμπιακός Παναχαϊκή Άσο.
1: Το συζητούσαμε.
0: 1-0-5, ξέρω εγώ, απόδοση. Ναι. Και εγώ δεν ξέρω.
1: Ξέρεις τι συνέβη, κατά τη δική μου εκτίμηση.
0: Τι.
1: Συνήθως οι αποφάσεις αυτές είναι νομικές, αλλά θυμάσαι ότι η απόφαση αυτή ελήφθη περίπου και έγινε και η πρόταση στα Διελήνη. Ήταν εισαγγελέα, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν εκεί λίγο.
0: Άλλαξαν κανένα δυο.
1: Που γινόταν
0: ναι, αλλά
1: μεγάλη
0: αλλάξανε
1: συζήτηση.
0: Δύο συνθέσεις όμως.
1: Ναι, αλλά γινόταν μεγάλη συζήτηση και είχαμε και μία θετική εισήγηση. Αλλά η εισήγηση έγινε όταν γινόταν ένας ψιλοχαμούλης. Και όλα αυτά που.
0: Και για το ελβετικό όμως είχαμε θετική εισήγηση, αν θυμάσαι. Και μετά η ολομέλεια το έφερε τούμπα. Αυτή η απόφαση με τη Eurobank που πρακτικά έθαψε το ελβετικό.
1: Μπορεί.
0: Η εισήγηση ήταν θετική αρχικά.
1: Μπορεί, δεν το θυμάμαι τώρα για να το συνομολογήσω, αλλά βλέπεις ότι. Και επειδή το κόστος, να μην πούμε λίγο για το κόστος, δεν είναι και σπουδαίο. Δεν είναι και σπουδαίο, δηλαδή το κόστος που θα. Τα κέρδη του θα είναι λιγότερα. Δηλαδή εκεί που θα βγάζαν, δηλαδή αυτές οι εταιρείες, αντί να κερδίσουν 100 ευρώ, θα κερδίσουν 98 ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Σε κάποιοι στην κοινωνία μας απαγορεύεται να πληρώνουν φόρους. Ούτε καν αφημί δεν έχουν.
1: Και οι φόροι είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Και απαγορεύεται να χάνουν και επιχειρηματικά. Δηλαδή τώρα, εγώ αν ανοίξω ένα ψωμάδικο εδώ παρακάτω, άμα φαλήρωσε, θα μου πούνε: έκανε φίλε μια επένδυση, έχασε. Άμα έρθει μια εταιρεία από την Ιρλανδία και πάρει τα δάνεια μου, είναι υποχρεωτικό να βγάλει λεφτά. Δεν μπορεί να χάσει.
1: Πολύ ωραίο και εύστοχο το παράδειγμα. Α πούμε αυτό εδώ τώρα που λένε για το ότι θα ενεργοποιηθεί το σχέδιο Ηρακλής και οι κρατικές εγγυήσεις, είναι ακριβώς αυτό που είπες. Ότι φαντάσου εσύ να έχεις ένα σπίτι, να μην κάνεις νομικό έλεγχο τώρα, και μετά να λες να πας στο κράτος και να λες: κοίτα, δεν έκανα νομικό έλεγχο, σώστε με. Και το κράτος να έρχεται νομοθετικά να σου λύνει το πρόβλημα αυτό. Και να υπάρχει εγγυητής, όπως συμβαίνει στην περίπτωση, και να λέει ότι ναι, κάτσε να το δούμε. Εδώ δεν πρέπει να δεις τίποτα. Έγινε λάθος. Επένδυσαν λάθος οι εταιρείες αυτές. Σας επένδυσαν λάθος. Δικό τους είναι το πρόβλημα. Δεν είναι των κρατικών εγγύησεων. Και δεν θα καταπέσει καμία κρατική εγγύηση.
0: Να λέει, είναι θέμα φορολογούμενο, θα βρούμε μια ισορροπία.
1: Απλά ισορροπία. Τα κέρδη που είναι από πίσω, που συμμετέχουν και άλλοι, όπως πολύ ορθά είπες, δεν θέλουν να τα χάσουν. Όχι οι εταιρείες. Οι εταιρείες αυτοί έχουν κάποιους μετόχους, κάποιους εμφανείς, κάποιους αφανείς. Οι αφανείς δημιουργούν το πρόβλημα. Και ό,τι αυτό καταλαβαίνει ο κόσμος τι σημαίνει. Να μην επεκταθούμε από αυτού.
0: Πάντως, εγώ δεν περίμενα η Ολομέλεια να διώσει τους δανειολήφθες.
1: Τους δικαίωσε πάντως.
0: Ναι, μπράβο και respect. Βέβαια έχουν βγει τώρα σύνταξη αυτοί όλοι.
1: Τους δικαίωσε πάντως.
0: Τους δικαίωσε. Ναι,
1: τώρα όμως η απόφαση αυτή πρέπει να εφαρμοστεί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και πρέπει η μόνη συνταγματικά ανοιχτή είναι παρέμβαση νομοθετική.
0: Είναι υπέρ των δανειοληπτών.
1: Είναι να γίνει, να πει, να γίνει επαναπολογισμός.
0: Ναι.
1: Να δοθούν νέα δοσολόγια και να συμψηφιστούν για όσους ακόμα οφείλουν στο άρθρο 9 μέχρι το, να συμψηφιστούν αυτά που πήραν παραπάνω στις επόμενες δόσεις και όσοι έχουν κλείσει από το άρθρο 9 να τους επιστραφούν τα χρήματα.
0: Πάντως απλά δεν μπορώ πράγματα. Να μην δεν πω τις κακίες μου.
1: Να τις πεις.
0: Έτσι. Η πρώτη μου κακία είναι ότι όταν είχε βγει η απόφαση με τη Eurobank που είπε ότι είναι δηλωτικός όρος για το ελβετικό και τίναξε στον αέρα όλους τους δανειολήπτες, δεν είδα την ίδια ζέση ότι οι δικηγόροι των καταναλωτικών οργανώσεων προσπαθούν να την ερμηνεύσουν κτλ. Δηλαδή ο διάδικος να εφαρμόσει την απόφαση, ένα αυτό. Δεύτερον, δεν είδα το ίδιο πράγμα τότε με τα funds την 1 του 2003 που βγήκε στα 15 μέρες σε χρόνο ρεκόρ και ουσιαστικά είπε ότι τα funds όποτε γουστάρουν πάνε με τον ένα νόμο, όποτε γουστάρουν πάνε με τον άλλο νόμο. Και επίσης, να πω πάλι την κακία μου, το γράψεις και στο Facebook, η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή του Β με το Φόλια που τον κοροϊδεύαμε τότε, ο οποίος όμως ο άνθρωπος ήταν επιχειρηματίας, είχε δουλειά στη ζωή του, δηλαδή πριν γίνει πολιτικός, είχε κάποιες επιχειρήσεις και είχε κάποια χρήματα, πήρε όλες τις αποφάσεις των δικαστηρίων και δεν μιλάμε ολομέλεια του Ορίου Πάγου, μιλάμε ειρηνοδικείο Καρδιτσομαγούλας, ας πούμε, κτλ. Και δεν το λέω υποτιμητικά. Εγώ σέβομαι όλους τους δικαστές. Δεν είμαι σαν αυτός στον οικονομικό τύπο που λένε κρίνει η ειρηνοδίκηση από τα αδερμίγκλαβα την σύμβαση. Ναι, την κρίνει η ειρηνοδίκηση από τα αδερμίγκλαβα. Αυτό σημαίνει διάκριση των εξουσιών. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είχε μαζέψει όλες τις παρανομίες κατά τόπο αρμοδιότητα, 360 μέρες, φορά του νόμου 128, προμήθειες κτλ. Όλα λοιπόν αυτά, δωρεάν αντίγραφα, τα βάλε σε μια υπουργική απόφαση και με αυτήν για καμιά δεκαριά χρόνια κερδίσαμε ένα σωρό δικαστικές αποφάσεις.
1: Και τη ζήτα ένα, λες.
0: Ναι, ακριβώς. Και περνάει στα σύν του το 2008 ο Φόλιας, πάλι με συντηρητική κυβέρνηση, Κωνσταντίνου Καραμαλή του Β. Απλά οι άνθρωποι κάναν το αυτονόητο. Αυτό που γίνεται τώρα, δεν νομίζω σε άλλη έτσι, δυτική χώρα, να μην χρησιμοποιήσουμε extreme παραδείγματα, Βενεζουέλες κτλ. Να πάμε στην Ευρώπη που την αγαπάμε και μας αρέσει. Που την αγαπάτε, μάλλον σας αρέσει, γιατί εγώ δεν μπορώ να γουστάρω την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να πάμε στα ευρωπαϊκά τα παραδείγματα. Φαντάζεσαι τη Γερμανία να βγει ο Υπουργός Οικονομικών και να έλεγε μελετάμε την απόφαση, πρέπει να βρεθεί ισορροπία. Φαντάζεσαι.
1: Δεν το φαντάζομαι γιατί δεν θα γινόταν ποτέ.
0: Δεν αυτό το πράγμα.
1: Ούτε καν να το φανταστεί μπορεί, γιατί δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε μια δυτική χώρα και μια χώρα που σέβεται, όπως είπες πολύ σωστά, τη διάκριση των λειτουργιών του κράτους. Σέβεται, είναι ευνομούμενη, σέβεται τους νόμους.
0: Αρχίζω να γελάω τώρα δημόσια, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Είμαστε η μόνη χώρα που έχει κάνει συμβούλιο, το Συμβούλιο Επικρατείας για να δει αν εφαρμόζει η διοίκηση τις αποφάσεις.
1: Ναι, ναι, είμαστε τραγικοί γενικότερα. Ναι. Ελπίζω ότι όλα αυτά, ελπίζουμε, πάντα ελπίζουμε. Να, Και εκεί που δεν ελπίζαμε βγήκε κάτι.
0: Όχι, αυτό respect.
1: Πάντα η ελπίδα είναι, φωλιάζει μέσα μας και πρέπει να την ενισχύουμε κάθε φορά. Τα πράγματα αλλάζουν. Ο κόσμος δεν πρέπει να απογοητεύεται.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εκτός Θεσσαλονίκης υπάρχει μια. Επειδή ασχολούμαι με αυτό που μέχρι το βράδυ έχω άπειρα δικαστήρια. Εκτός Θεσσαλονίκης υπάρχει μια μεταστροφή υπέρ του δανειολήπτη καλή. Δηλαδή βλέπω λόγους, την άκυρη καταγγελία, ιστορίες, αυτά που χρόνια τους βάζω και δεν γίνονταν δεκτοί, τώρα γίνονται δεκτοί κατά κόρον.
1: Γενικά υπάρχει μια μεταστροφή της νομολογίας. Γιατί? Γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση και δημόσια πλέον. Αυτό είναι αυτό που το κρύβαμε κάτω από το χαλί. Π.χ. και αυτές οι εκπομπές να είναι και πανελλήνιες εμβέλειας, ξέρεις πια λέω του Κουσουλού. Αυτά βλέπουν, ακούνε κιόλας και βέβαια και κάθε μέρα που δικάζουν και βλέπουν το τι κάνουν οι εταιρείες, καταγγέλνουν ρυθμισμένα δάνεια. Είχα υπόθεση τώρα στην Αθήνα.
0: Όχι, καταγγέλνουν. Παίρνουν σε πληστηριασμό δάνειο που το πληρώνει κανονικά ο άλλος.
1: Που το πληρώνει κανονικά
0: και ο άλλος. Και τρέχει και δεν προλαβαίνει.
1: Με απόλυτα διαφανή τρόπο. Ναι. Όλα αυτά τα είδανε. Αισθάνομαι, γιατί είχαμε απογοητευτεί πάρα πολύ από την ελληνική δικαιοσύνη. Το είχαμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και πολλές φορές και δημόσια. Αλλά βλέπω ότι αρχίζουν και βλέπουν ότι εδώ τι γίνεται, ρε παιδιά. Δεν μπορεί για πιστωτική κάρτα ο άλλος να θέλει αυτό το παράδειγμα που είπες, την οποία τη φόρτωσε από τα 1000 ευρώ, το έκανε 50.000, να θέλει να πάρει σπίτι. Έτσι και ακυρώνουν πληστηριασμού, ακυρώνουν διαταγές πληρωμής. Δηλαδή, αυτό με τους. Ενώ είχαμε ξεκινήσει ότι ρε παιδί μου, τουλάχιστον οι τόκοι να είναι σε μια ισορροπία, αυτοί φόρτωναν τους τόκους και μετά δεν σου κάνουν. Σου λέει για την πιστωτική κάρτα και το ξέρεις. Όταν θες να το ρυθμίσεις, εγώ κάνω και ρυθμίσεις. Λοιπόν, σου λέει, κοίταξε να δεις, τι λέει μου ένφια και τα λοιπά. Του λέει, τι σχέση έχει το ένφια. Είναι μια πιστωτική κάρτα που ήταν 1000 ευρώ. Να κλειστεί. Όχι,
0: έχουν
1: λέει, να δούμε γιατί είναι 50.000 ευρώ και τα λοιπά.
0: Έχουν έτοιμη την
1: κασέτα. Οπότε ο κόσμος να ξέρει ότι ακόμη και τις πιστωτικές κάρτες που πρέπει να τις ελέγχει, να ελέγχει όλα, ξέρω δεν είναι δουλειά τους, αλλά επειδή αφορά την περιουσία τους, καλά είναι να ψάχνετε σε όλα. Πολλά, το ξαναλέω, ειδικότερα για καταναλωτικά και πιστωτικών καρτών, είναι παραγεγραμμένα για το καταναλωτικά, καταχρηστικό σας κυθέντα για τις πιστωτικές και εκεί υπάρχει ξεκάθαρη πλέον σιγά σιγά νομολογία. Υπάρχουν συμβάσεις από άλλες τράπεζες αγροτικοί, ειδικότερα αυτοί που δεν έχουν μπει στη διαδικασία να κάνουν πρόσθετες πράξεις.
0: Έχουν κυπριακές τράπεζες πρόβλημα. Έχουν πάρα πολλά
1: έχουμε
0: προβλήματα.
1: Έχουμε κυπριακές τράπεζες, γιατί στις κυπριακές τράπεζες γίνεται ένας αγώνας τώρα.
0: Η Citibank που την πήρε η Αλφα μετά Citibank. Έχει πολλά που πρέπει να τα δουν,
1: πάρα
0: έχει ένα εκατομμύριο λεπτομέρειες.
1: Δηλαδή ο κόσμος πριν πάει και σηκώσει το τηλέφωνο και τον πάρουν και του πούνε ρύθμισέ μου, δηλαδή τα 5.000 του πούνε 1.000, έστω και 1.000, ή να μην το δέχεται με τη μία. Να το ψάχνει, κατά τη δική μου εκτίμηση, μπορεί να το δεχθεί κιόλας, έτσι.
0: Ναι.
1: Επιμείνουμε σε αυτό. Καθένας κάνει σε αυτή τη ζωή
0: ό,τι θέλει,
1: το φωτίσει ο Θεός και ό,τι
0: απλά
1: θέλει.
0: Μετά
1: εμείς προτείνουμε, όποιος θέλει μας ακούει, όποιος θέλει το κλείνει αυτή τη στιγμή.
0: Ας κάνει κεφάλαιο, ναι.
1: Βλέπει, δεν ξέρω τώρα, Μουντιάλ δεν έχει, πρέπει να έχει.
0: Έχει Μουντιάλ,
1: έχει
0: απλά
1: αυτή
0: είναι
1: στιγμή, τώρα δεν έχει,
0: ξημερώματα.
1: Ναι. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Κατά συνέπεια, να είναι πολύ προσεκτικοί. Να σου πω και κάτι άλλο, να το ξέρει ο κόσμος, ότι πολλές συμβάσεις, επειδή ήρθανε φορτωμένες στα δάνεια, είχαν πάει σε κάτι αποθήκες του Πειραιά, τα τις έχουν χάσει.
0: Όχι σε κάτι αποθήκες του Πειραιά. Τη θυμάσαι την πορτογαλική την τράπεζα που σχωνεύτηκε με την Πειραιώς?
1: Ναι, ναι.
0: Τη τώρα. Millennium. Το βασικό της το υποκατάστημα ήταν στη Μητροπόλεως. Στην ανακύκλωση είχε συμβάσεις.
1: Μπράβο.
0: Για μέρες.
1: Ωραία.
0: Πηγαίνανε εκεί.
1: Να τα ακούει ο κόσμος, ναι. Μην ακούγονται καλά.
0: Έλα ένα παράδειγμα.
1: Στις τράπεζες και σε αυτούς, γιατί μας ακούνε όλοι. Ναι. Δεν μας ακούει μόνο ο κόσμος που έχει πρόβλημα. Αλλά πολλές εξ αυτών των συμβάσεων έχουν χαθεί. Εγώ έχω ζητήσει πολλές φορές συμβάσεις και δεν τις έχουν στείλει.
0: Εμένα μου έχει απαντήσει η Eurobank, έχει χαθεί. Όταν τη βρούμε, θα σας πούμε. Παρ' όλα αυτά ζητάνε λεφτά όμως.
1: Ζητάνε λεφτά. Οπότε αυτή η σύμβαση, όταν δεν υπάρχει σύμβαση,
0: δεν μπορεί να εισπραχθεί.
1: Δεν μπορεί να εισπραχθεί. Και μπορεί υπάρχει ένα τρόπο να το κάνουμε άλλο, αλλά δεν θα το κάνει κανένα, γιατί είναι τόσο πολύ. Δεν κάνει αγωγή, αποδικαιολόγητο, πρέπει να βρούνε πράγματα που δεν μπορούν να τα βρούνε. Κατά συνέπεια, να τα προσέχει όλα ο κόσμος, να μην απογοητεύεται, να είναι ψύχρεμος, αλλά να ξέρει ότι τίποτα, επειδή βγήκε μια απόφαση, λύνεται το πρόβλημά του χωρίς να κάνει κάποια
0: ενέργεια. Θα μπορούσε να λυθεί, αν ήθελε να νομοθετήσει η κυβέρνηση.
1: Δεν πάντως νομοθετεί η κυβέρνηση κατά αυτών που τη στηρίζουν.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, σε αυτά τώρα που είπες, θέλω να πω το εξής. Μια από τις μεγαλύτερες ανοησίες, πλησιάζουμε και στο τέλος, μια από τις μεγαλύτερες ανοησίες που έκαναν οι δανειολήπτες κατά κόρον ήταν που παίρναν 2-3 πιστωτικές κάρτες που είχαν επιτόκιο, ξέρω εγώ, 18, 22, 25%, τι κάνανε ένα καινούριο δάνειο, βάζανε και προσημείωση το ακίνητο και χαίρονταν, λέγανε «Α, έπεσε το επιτόκιο 5%, ξέρω εγώ, 3%» και μάλιστα άμα δεις στο YouTube και στο TikTok και τα λοιπά, βγαίνουν διάφοροι οικονομολόγοι και λένε τέτοιες συμβουλές, ότι αν έχετε 5 καταναλωτικά, καλύτερα φτιάξτε ένα καινούριο δάνειο, βάλτε και προσημείωση ένα κίνητο, θα πέσει η δόση, θα το πληρώσετε πιο εύκολο. Λοιπόν, μια από τις μεγαλύτερες ανοησίες που κάνανε ήταν
1: όλα σε
0: αυτή.
1: Ένα νοικοκυρεμένα που λες.
0: Ναι, νοικοκυρεμένα, ναι. Νοικοκυρέοι, νοικοκύριδες. Ναι. Όχι απλοί.
1: Αυτά είναι κοντά σε αυτά που λέγαμε πριν, το όλα σε ένα νοικοκυρεμένα.
0: Ναι.
1: Είναι ξεχασμένα δάνεια. Ακόμα και με προσημειώσεις, πάλι να τα προσέξει. Δηλαδή με υποθήκες, πάλι να τα δει ο κόσμος. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί τι δυνατότητες έχει. Αν το ψάξει.
0: Δεν θέλω να τα πούμε δημόσια, γιατί
1: δεν είμαι δημόσια. Δεν μπορεί να φανταστεί τι δυνατότητες έχει.
0: Απλά πρέπει
1: αυτό,
0: να καταλάβει ο κόσμος.
1: Απλά να ελέγχει αυτά που του έρχονται. Ναι, δεν είπα κάτι
0: πρέπει
1: άλλο.
0: Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι για να βγουν λεφτά από την τσέπη του, να τα πάρει η τράπεζα, το fund, το mand, υπάρχουν δύο τρόποι. Ή να τα δώσει από μόνος του για χίλιους δύο λόγους, ή να ακολουθήσουν τη νομική οδό. Και πολύ συχνά ακυρώνονται. Όταν πάρουν τη νομική οδό για τελείως τυπικούς λόγους που δεν μπορούμε να τους φανταστούμε. Η Citibank, τη θυμάστε η Citibank, είμαστε και κάποια ηλικία. Πριν φύγει, την πήρε η Εμπορική και μετά την πήρε η Αλφα. Και κάρτες λοιπόν που είχαν πολύ χοντρό πρόβλημα, δεν τηρούσαν ούτε τα τυπικά, πήγαινε ο κόσμος και υπέγραφε στην Αλφα και δημιουργούσε ένα καινούριο χρέος το οποίο δεν εισπράττονταν. Δηλαδή έχει ένα σωρό λεπτομέρειες.

0: στα TikTok, στο ένα, στο ένα, το άλλο, δηλαδή είναι απίστευτο. Καλό είναι κάποια πράγματα να τα ξεκαθαρίσουμε.
1: Δεν ασχολούμαι με τις ανοησίες του διαδικτύου. Νομίζω ότι δίνεις και εσύ, είσαι και λίγο όμως πιο. Είσαι και τέτοιος άνθρωπος.
0: Εγώ είμαι πιο κακός άνθρωπος.
1: Ναι, ναι. Όχι, δεν είσαι πιο κακός άνθρωπος από μένα. Είσαι πιο καλός άνθρωπος από μένα, αλλά εσύ όταν κάτι δεν σου πάει καλά, δεν κάνεις πίσω. Εγώ είμαι από αυτούς που, που είμαι πιο διπλωμάτης. Αλλά σε μερικά είμαι ξεκάθαρος. Αυτά που λέμε δεν τα λέμε επειδή σηκωθήκαμε ένα πρωί και λέμε δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Α πούμε πέντε κουταμάρες σε μια εκπομπή που θα κάνουμε μαζί. Ναι. Τα ξέρουμε, τα έχουμε βιώσει. Είναι πράγματα που τα έχουμε δει, τα έχουμε ξαναδεί. Δεν χρειάζεται να κάνει νομικές ενέργειες. Ας μάθει πρώτα τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται δηλαδή, κατευθείαν να πάει σε πορεία. Κάποιος να σου πει τώρα μου προτείνει νομικές ενέργειες. Ας μάθει πρώτα.
0: Μην κάνει νομικές ενέργειες.
1: Μήπως του συμφέρει να κάνει.
0: Κάτσε να πάρει το σπίτι.
1: Δηλαδή, για να μην φαίνεται ότι εμείς δεν έχουμε κάνει νομικές ενέργειες. Ας ρωτήσει όμως. Δεν είναι κακό να ρωτήσει, να έρθει. Είσαι σένα.
0: Πάντως, είδες που έχουμε καταντήσει. Πάντως, δηλαδή, τώρα αν είμαι καρδιολόγος και βγω στην τηλεόραση και πω μία φορά το χρόνο ρε παιδιά να κάνετε καρδιολογικό τσεκάπ, να κάνετε να ράνετε. Δεν τολμάνε να βγουν εύκολα να πούνε άτα λένε γιατί να βγάλουν λεφτά.
1: Ναι,
0: για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή έχει πέσει τρομερή σπέκουλα. Γιατί άπτεται συγκεκριμένων συμφερόντων. Διότι όταν εσύ, ας πούμε, έχεις μάθει να πηγαίνουν οι 100 σαν τα πρόβατα και ένα δάνειο που πήρες 20 χρόνια πριν να το πληρώνεις 50 χρόνια. Γιατί το πλάνο είναι αυτό, να μην το ξεχωρίσεις ποτέ. Να το πληρώνεις εσύ, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, οι εγγυητές. Άμα βγουν λοιπόν 5-10 άνθρωποι και χαλάνε την πιάτσα, πρέπει μετά. Και επειδή είναι και ο Έλληνας, δεν του κόβει και πολύ κατά ψέματα. Και επειδή είναι και πολλοί συνάδελφοι κιόλα εδώ που τα λέμε ανενημέρωτοι, για να το πω ευγενικά.
1: Είναι αληθές αυτό. Ναι. Υπάρχει όμως η δυνατότητα, έχουν λίγο χρόνο τώρα πλέον, μπορούν να μπουν στο δίκτυο, να δουν τις ενώσεις, να δουν τους δικηγόρους. Τον Δημήτρη, τον Αλβανό. Όχι, να τον δουν.
0: Να δουν τις ενώσεις καταρχήν.
1: Ναι, να δουν γιατί... και ανθρώπους που γράφουν δημόσια τις απόψεις τους. Ναι. Να τις δουν. Μπορεί, τα είπαμε πριν. Τους αρέσουν, τις κρατάνε, ρωτάνε.
0: Απλά ρε φίλε, κάποια θέματα δεν είναι θέματα δημοκρατίας. Δηλαδή, είτε μου αρέσει είτε δεν μου αρέσει, η διαταγή πληρωμής ακυρώνεται μόνο με ανακοπή.
1: Δηλαδή αυτό είναι αλήθεια.
0: Μπορεί να έχω ο Νόμπελ στην αστροφυσική.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Άμα δεν κάνω κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες, θα πάω αδιάβαστος.
1: Δημήτρη, να το πούμε αυτό οπωσδήποτε στον κόσμο. Αν δεν την κάνεις, είσαι τελειωμένος. Δεν σε σώζει εξοδικαστικός. Γιατί ο εξοδικαστικός, αν δεν έχεις και κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να μην πεις κιόλας.
0: Να μην τα ξαναλέμε. Λοιπόν, Βαγγέλη, δεν είναι τώρα στο YouTube, αλλά θα ανεβεί η εκπομπή. Μου στείλανε τώρα δύο φίλοι μου εδώ μηνύματα. Θα ανεβεί η εκπομπή στο YouTube για όσους θέλουν. Λοιπόν, ο χρόνος πετάει, Γιάννη, οπότε πάρα πολύ γρήγορα, έχουμε δύο λεπτά. Πες μας σε κατακλείδι τι λέει η απόφαση και τι θα έκανες αν είσαι στη θέση του δανειολήπτη.
1: Εγώ νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ αναλυτικοί.
0: Απλά πολλοί τώρα ξύπνησαν να το ανοίγουν τώρα. Ωραία, πριν
1: η απόφαση λέει πολύ απλά ότι ο τόκος εν αντιθέσει με αυτά που υποστηρίζει η άλλη πλευρά, εννοούμε τα fans, είναι στη μηνιαία δόση. Τι θα πει στη μηνιαία δόση? Ότι ο τόκος είναι 200 ευρώ, η δόση επί 5% επιτόκιο 210 ευρώ. 10 ευρώ ο τόκος δηλαδή. Οπότε, επειδή όμως η απόφαση αυτή ναι μεν παράγει ένα ιδιότυπο δικασμένο, δεν ισχύει όμως με την έννοια της δεσμευτικότητας για όλους. Δηλαδή δεν μπορεί, άμα νομοθετήσει η κυβέρνηση, μπορούν τα ίδια τα fans να πούνε ναι παιδιά, εγώ θα αποδεχθώ την απόφαση, άρα δεν χρειάζεται να κάνετε ενέργειες. Δεν χρειάζεται να κάνετε ενέργειες. Εγώ λέω τι μπορούν να πούν. Εγώ πάντως προτείνω, αν μου λες τι προτείνω, εγώ προτείνω να μην μείνουν ο δανειολήπτης, αν θέλει πραγματικά να προστατεύσει την περιουσία του και να εκμεταλλευτεί αυτή την απόφαση, θα πρέπει να είναι ενεργητικός και όχι παθητικός. Ενεργητικός θα πει ότι πρέπει να γίνει ένα εξώδικο όπου θα, όπου θα ζητάει συγκεκριμένα πράγματα αναλυτικά. Θα πρέπει αυτό το εξώδικο να ξέρει να το κάνει κάποιος. Δεν είναι ένα εξώδικο που μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Θέλει δουλίτσα. Μετά, αναλόγως με την απάντηση, γιατί το εξώδικο μπορεί να μην είναι δικαστική απόφαση, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα. Ναι. Αναλόγως με την απάντηση, μπορεί να είναι θετική, μετά μπορούν να το πούνε περίμενε λίγο. Όλα θα αξιολογούνται στην πορεία. Και κατά δική μου εκτίμηση πρέπει να γίνει ο καθένας πρέπει να κάνει τη δική του έτσι ερμηνεία. Δηλαδή να πάρει την απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου και να την κουμπώσει πάνω στη δική του περίπτωση. Και για να χαμηλώσει και το κόστος, αν θέλει, όποιος θέλει, είπαμε, υπομένουμε, όποιος θέλει να το κάνει, τότε μπορεί να τη συνδυάσει και μια αίτηση απαλλαγής, η οποία αίτηση απαλλαγής είναι όταν έχεις καλύψει το άρθρο 8, παίρνεις μια δικαστική απόφαση και λέει ότι δεν χρωστάς.
0: Όταν έχεις πληρώσει, δηλαδή αυτά πρέπει να πληρώσουμε βάσει την δικαστική απόφαση.
1: Το άρθρο 8 είναι αυτό που πληρώσει στην πρώτη τέτοια, γιατί μετά δεν μπορεί, με αυτή την απαλλαγή δεν μπορεί να αναβιώσει το χρέος έτσι όπως ήταν πριν. Δηλαδή το μόνο που θα χρωστάς είναι αυτό που ορίσκε στο άρθρο 9. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το χρόνο
0: κιόλας.
1: Και δεν πρέπει κιόλας. Και αυτά είναι, όποιος θέλει το κάνει, όποιος δεν θέλει τα αφήνει.
0: Αυτά λοιπόν, είμαι ο Δημήτρης Αλβανός, Law and Disorder.

0: Ευχαριστώ στον Γιάννη τον Παπαγιάννη, τον καλό συνάδελφο, βασικό νομικό σύμβουλο της Ένωσης Δανειοληπτών. Νομίζω ξεκαθαρίσαμε τι ισχύει με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Θα ανέβει στο διαδίκτυο όποιος θέλει να τα ακούσει από την αρχή. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Συνεχίζει το αθλητικό μας ραδιόφωνο με την επικαιρότητα και τη σειρά του. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Έκτακτη είδηση.
7: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
6: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
7: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
6: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
7: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
6: www.ergopavlatel.gr.
7: Ergo. Νέα.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λα Ετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
3: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
3: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
3: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Γιώργη.
14: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
13: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
13: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
15: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
16: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
15: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
16: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
13: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
17: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. επιλέγετε επίσημα.
19: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Lease Access.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
23: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
24: Μεϊμάρις.
25: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Και μόνο που τα ακούς δεν συγκινείσαι?
1: Συγκινούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Yellow Radio 101,7. Η εκπομπή να είχαμε να λέγαμε. Και... δηλαδή, έρχεται σήμερα ο Σπανούλης, αλλά και σαν σήμερα, 14 Ιουνίου 1987, μετά από 39 χρόνια, το αξέχαστο έτσι θρίαμβο της Εθνικής Ελλάδας στο πρώτο κύπελλο.
0: Το έπος, το έπος του 87.
1: Έτσι ακριβώς, σαν σήμερα, σημαδιακό,
0: ναι.
1: Είναι.

0: Εντάξει, Κυριακή, εμείς ξέρετε ότι παίζουμε παλιά λαϊκά τραγούδια, αλλά δεν γίνεται τώρα να μην ξεκινήσουμε με αυτό. Όταν κλείνουμε 39 χρόνια έτσι, από αυτή την ιστορική μπασκετική στιγμή, βασικά ιστορική αθλητική στιγμή, γενικά η μεγαλύτερη ίσως στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό.
1: Ακριβώς,
0: ίσως, λέω, ίσως. Είναι η στιγμή, νομίζω, που ο ελληνικός αθλητισμός μετά από αυτή την επιτυχία έκανε σε πολλά επίπεδα πολλά βήματα μπροστά.

0: χαμός εκείνη την εποχή. Βέβαια, εσείς ήσουν και στην πόλη εκείνη την εποχή.
1: Εγώ,
0: εμείς που ήμασταν.
1: Εγώ όχι μόνο στην πόλη. Ναι.
0: Εμείς που ήμασταν στα χωριά, ήταν οι στιγμές που, ξέρω εγώ, ο Δήμος έβαζε από τα μεγάφωνα την αναμετάδοση του αγώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες. Είναι οι στιγμές που εμείς στα χωριά ανεβαίναμε πάνω να κουνήσουμε τις κεραίες, να βρούμε καλύτερο σήμα για την έρτα, ας πούμε. Τέτοιο πράγμα.
1: Εντάξει. Εγώ ούτως ή άλλως εκείνες οι χρονιές ζούσαμε στον Παλέντεσπορ. Έτσι κι αλλιώς. Εκείνες οι χρονιές ήμουνα μέσα στο Παλέντεσπορ. Αλλά ναι, ήταν

0: Λοιπόν, θα πούμε σιγά σιγά στα δικά μας τα μονοπάτια, γιατί εντάξει, οκ. Okay. Σήμερα εμείς εδώ πέρα έχουμε, γιορτάζουμε μια νέα επιτυχία, μια νέα
1: άφηξη.
0: Μια νέα άφηξη.

0: Λοιπόν, έλα, πάμε να μπούμε στα δικά μας τα μονοπάτια.
1: Ακούτε την εκπομπή «Να είχαμε να λέγαμε».
0: Λίγο απότομο ήταν, ε.
2: Δεν πειράζει.
0: Μετά το Final Countdown. Ναι, ήταν λίγο απότομο, το ομολογώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. 15 λεπτά μετά τις 12, μέχρι και τις 2 η ώρα θα είμαστε εδώ μαζί σας. Απέναντι μου βρίσκεται η Ξανθομαλούσα Σταυρούλα Νικολοπούλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλησπέρα, όπως βολεύεται ο καθένας.
2: Και απέναντί μου ο λαμπερός Πέτρος Φτύκας.
0: Έρχεται το παλικάρι μας, έρχεται.
2: Έρχεται.
0: Έρχεται.
2: Οπότε σήμερα έχει έκτακτη εκπομπή, 6 ώρα. Εδώ στο στούντιο θα βρίσκεται ο Δημήτρης Όσαλης και στο αεροδρόμιο θα βρίσκεται ο Χρήστος Γκάλης.
0: Μιλάμε για μαραθώνια εκπομπή από τις 6 ώρα και
2: ναι,
0: μετά.
2: Ναι, 6 μέχρι τις 10.
0: Ναι, μέχρι ναι. Όσο αντέξουμε.
2: Ναι.
0: Πολλά και ωραία θεματάκια έχουμε και εμείς σήμερα να συζητήσουμε και πάνω στο θέμα της άφιξης του Βασίλη Σπανούλη και εκτός από την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη. Δεύτερη ώρα κάπως θα το συζητήσουμε παραπάνω με τον Χρήστο Γκάλη που θα τον έχουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία.
2: Να δούμε τι ετοιμασίες έχει κάνει ότι θα πάει στο αεροδρόμιο.
0: Ο Χρήστος.
2: Ναι. Τι θα κάνει, ποιος θα ερωτάει.
0: Ναι, πολλά νερά θα πάρει φαντάζομαι.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, οπότε έχουμε μία μέρα σήμερα η οποία σίγουρα είναι πολύ πολύ ευχάριστη και πολύ πολύ, πώς το λένε, θετική ρε παιδί μου, ναι, δεν το συζητάμε.
2: Ναι.
0: Δεν θέλουμε γκρίνια καθόλου. Να ξέρετε.
2: Ναι, όποιος γκρινιάξει...
0: Ναι, τελείωσε.
2: Τέλος.
0: Αυτό το λέω έτσι, Θεέ μου, μην πάρει πρώτο τηλέφωνο, Αβραάμ, μην πάρει.

0: Τι χαμός πάντως έγινε χθες, δεν ξέρω άμα χαζέψατε καθόλου το τελευταίο παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
1: Κέρδισε ο Ολυμπιακός.
0: Η χαρά του ελληνικού μπάσκετ ήταν, ναι, στο τέλος.
1: Ναι. Το επίκεντρο.
0: Το επίκεντρο, τι πιο επίκεντρο. Το επίκεντρο ήταν ότι.
1: Αφού
0: δεν πιαστήκανε στα χέρια 10 εναντίον 10, καλά είμαστε. Ναι, μια χαρά είναι.
1: Εντάξει, υπάρχουν και πιο ψύχρεμοι. Αλλά το επίκεντρο, ποιο ήταν. Πάλι οι διαιτητές.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου. Πιδάκι μου.
1: Δηλαδή δεν ξέρω, κυρία Τσαρούχα. Μιλάμε. Ξέρω, όλοι έχουν παράπονα.
0: Εντάξει, το έκανε
1: και
0: το έκανε το θαύμα της χθες η κυρία Τσαρούχα. Δηλαδή πραγματικά υπήρχαν κάποια σφυρίγματα που νομίζω ότι όσο ακραίος Ολυμπιακός και να είσαι, λες, δεν μπορεί να το σφύριξε αυτό, ρε φίλε.
1: Μα
0: δεν γίνεται.
1: Και οι ίδιοι δεν είναι.
0: Δεν
1: και
0: γίνεται.
1: Ίδιοι, ναι.
0: Εντάξει, μιλάμε ένα περιβάλλον το οποίο το είδατε κι εσείς πόσο τοξικό είναι. Από αυτό και μόνο, αν έχετε παρακολουθήσει μόνο έτσι λίγο τους τελικούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και βλέπετε πόσο τοξικό είναι το περιβάλλον, καταλαβαίνετε ότι ο Άρης, ο οποίος θέλει να μπει σε αυτά τα μονοπάτια, κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο δρόμο έχει να διαβεί. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο.
1: Από όλες τις πλευρές.
0: Να μπορέσεις να μπεις ανάμεσα στους δύο. Οπότε εδώ πέρα έρχεται και η μαγική λέξη που είναι υπομονή, αγαπητοί μου, γιατί οι θαύματα δεν γίνονται μέσα σε λίγα 24 ώρα. Έτσι, ούτε μέσα σε λίγους μήνες μπορείς να χωθείς ανάμεσα σε αυτούς τους δύο.
1: Όχι. Θέλει χρόνο.
0: Έχουν χτιστεί τέτοιοι μηχανισμοί που είναι,
1: ναι,
0: πραγματικά σχεδόν αδύνατο.
1: Για να τους σπάσεις θέλει χρόνο.
0: Μα βέβαια.

0: Λοιπόν, αγαπητέ μου Σταυρούλα, έχω να σου πω ότι είναι 14 του 2026 και πρέπει να σου πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Ελισαίος και η Ελισαία.
1: Ωραία.
0: Γνωστά ονόματα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ναι, είναι πολύ γνωστά ονόματα. Εγώ είχα 5 συμμαθητές που τους λέγανε Ελισαίο και Ελισαία. Παγκόσμια μέρα, λέει, εθελοντή αιμοδότη.
1: Εντάξει.
0: Πολύ σημαντική μέρα, παιδιά. Πρέπει να δίνουμε αίμα.
1: Ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα, 1980, η Ελλάδα δίνει το δεύτερο αγώνα της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ιταλία. Αντιμετωπίζει στο Ολύμπικο της Ρώμης στην Τσεχοσλοβακία και χάνει με 3-1. Τα γκολ σημειώνουν Πάνενκα, Αναστόπουλος, Βίτσεγ και Νέχοντα.
0: Σαν σήμερα, έχω να σου πω, 1982, τελειώνει ο πόλεμος στα νησιά Φόκλαντς με την παράδοση, λέει, των δυνάμεων της Αργεντινής. Πες για το 87 που το είπαμε.
1: Σαν σήμερα, το 1987, η Εθνική Ελλάδος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας, νικώντας στον τελικό τη Σοβιετική Ένωση με 103-101, με εκείνο το φάουλ το τελευταίο του Καμπούρη, που ήταν άστοχος σε όλη τη φάση.
0: Δόξα στο Θεό, τα έβαλε.
1: Ναι,
0: τέσσερα χρόνια μετά, 1991, το ΚΚΕ, λέει, αποχωρεί από το συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου.
1: 2008, η Ελλάδα ήττατε από την Ρωσία με 1-0 και αποκλείεται από το Euro 2008.
0: Λοιπόν, γεννήσεις, σαν σήμερα έχουμε... Α, ο Ερνέστο Τσεγκεβάρα, βρε, γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Και το
0: 1928.
1: Και 1864, ο Αλόις Αλτσχάιμερ.
0: Εν τω μεταξύ, πώς γίνεται, την ίδια μέρα, εκτός από τον Αλτσχάιμερ, την ίδια μέρα να έχει γεννηθεί και ο Ντόναλντ Τραμπ το 1946. Τι γίνεται,
1: παιδιά. Έχει γενέθλια.
0: Ντόναλντ
1: Τραμπ.
0: Happy birthday. Αν μπορείς, λόγω γενεθλίου, να τελειώσεις λίγο εκεί τις...
1: Ναι, εκεί με τον το Ιράν.
0: Ναι, να ανοίξουν εκεί τα στενά του Ορμούζ, να περάσει λίγο πετρέλαιο. Κάτι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα.
1: Λοιπόν, θανάτους, αν σήμερα φεύγει από τη ζωή, το 1904, ο Νικηφόρος Λίτρας, Έλληνας ζωγράφος. Και 1995, η Ρόρι Γκάλαχερ, Ιρλανδός.
0: Ρόρι Γκάλαχερ. Νάτος και ο Πάνος εδώ στο κίτρινο Viber στο 6936-512-099, λέει την καλημέρα μου, γεια σου και σε σένα Πάνο. Α, εδώ ο φίλος ο... Τι είσαι εσύ τώρα, Σουρία, δεν μπορώ να το διαβάσω και σωστά. Έχει στείλει ένα σκυλί το οποίο χορεύει, πολύ ωραίο και το σκυλί. Να και ο Λευτέρης από τη Στουτγκάρδη που τον πήραμε χθες, τον είπαμε και χρόνια
1: γεια σου,
0: πολλά.
1: Λευτέρη.
0: Καλημέρα, λέει, από Στουτγκάρδη, Σταυρούλα και Πέτρο. Καλημέρα σε όλα τα αριανά του κόσμου, μας λέει. Ο Μάκης, ο οποίος ήταν ο επίτιμος καλεσμένος χθες.
1: Μάκη, μας δρόσησες με τα παγωτά σου.
0: Ωραία τα παγωτήλια. Πολύ
1: υπέροχα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλησπέρα, λέει, Πέτρο. Στέλνω χαρτομάτιλα, λέει. Εγώ ήρθα και ούτε ένα ποτήρι δάκρυα, λέει. Ούτε ένα πυροτέχνημα, μια σαμπάνια, βρε, αδερφέ. Τα κρατήσαμε για μας. Τι λες παρακάτω, Μάκη? Μετά, λέει, τη μεγάλη δική μου άφηξη, λέει, φυσικά έρχεται, λέει, και ο Σπανούλης. Εννοείται, τι λες τώρα. Ο Γιώργος λέει ότι ο αυτοκράτορας έρχεται. Φυσικά και έρχεται. Ο Γιώργος πάλι βρίσκεται στην παραλία αυτή τη στιγμή. Μου έχει στείλει και φωτογραφία που βρίσκεται και πίνει το φραπεδάκι του. Δεν ξέρω σε ποια παραλία βρίσκεται. Μου λέει ότι θα καθίσω, λέει, κανένα 2 ώρες εδώ πέρα και μετά βουρ, καρφί για το αεροδρόμιο, λέει, εκεί πέρα στο αεροδρόμιο Μακεδονίας. Νάτος και ο Λάζαρος, καλημέρα, παιδιά, λέει, καλή εκπομπή. Σε λίγο θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές, να δούμε γενικά πώς νιώθετε, πώς αισθάνεστε για την σημερινή μέρα, για την άφηξη του Βασίλη Σπανούλη στα εδάφη μας εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει, το λέγανε, θα γίνει και η παρουσίαση.
0: Το λέγανε και χθες μερικοί ακροατές ότι είναι μια πολύ σημαντική καμπή για το σύλλογο ο ερχομός του Βασίλη Σπανούλη.
1: Είναι.
0: Φυσικά και όλοι αυτό ευχόμαστε, να είναι σημαντικότατη η καμπή, να αλλάξουν δραματικά τα πράγματα, όχι μόνο στον Άρη, γενικά στο ελληνικό μπάσκετ να αλλάξουν. Θα μου πεις, άμα αλλάξουν στον Άρη τα πράγματα, θα αλλάξουν και στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Ακριβώς.
0: Α, συγγνώμη, διευκρίνηση. Ο Γιώργος λέει, ποιος πίνει, λέει, πλέον φραπέλι, Φρέντο πίνω.
1: Συγγνώμη.
0: Σιγάρε, Γιώργο, σιγάρε νιάτο, Γιώργο. Που πίνεις Φρέντο και σε προσβάλαμε ότι ήπιες φραπέ. Πιπίνι μου εσύ. Αγαπητοί μου, 26 λεπτά μετά τις 12, πάω να συνεχίσω, θα σε πάω εκεί στα τέλη του 80.
1: Θα σε εκεί πάω σε
0: Άντζελα Δημητρίου. Εσύ τι λες?
1: Ναι.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ζούμε. Είπαμε, είμαστε στο ρυθμό της άφιξης. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Για να πούμε έτσι λίγο κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά και τη συμφωνία του Άρη με το EuroCup, που έχει ορίζοντα, είπαμε, πενταετία από χθες. Στην πράξη, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα συμβόλαιο 3-2 που δίνει ευελιξία και στις δύο πλευρές. Η EuroLeague μέσω του EuroCup πέτυχε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή 22 συλλόγων, ενισχύοντας έτσι το κύρος και τη σταθερότητα της δεύτερης διοργάνωσης. Παράλληλα, αποκτά ισχυρότερη θέση στις συζητήσεις που ενδέχεται να γίνουν στο μέλλον για το NBA Europe, καθώς παρουσιάζει ένα συμπαγές και δεσμευμένο μπλοκ ομάδα.
0: Αρκεί να ξαναπάρουν, να ξεκινήσουν πάλι συνομιλίες για το NBA Europe.
1: Τώρα, το μοντέλο της συνεργασίας για το EuroCup που υπέγραψαν 22 ομάδες μοιάζει με αυτό που ισχύει και για τους μετόχους της EuroLeague. Υπάρχουν ρήτρες για όσους θελήσουν να αποχωρήσουν πριν ολοκληρωθεί η τριετία, ενώ μετά το πέρας των τριών χρόνων υπάρχει καθαρό δικαίωμα εξόδου. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα που μένει είναι να απαντηθεί αν οι οικονομικές απολαβές των ομάδων θα αυξηθούν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς αυτό ήταν και το βασικό αίτημα των συλλόγων που συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση του EuroCup.
0: Εδώ ο Γιώργος από το Viber μου σχολιάζει όλα αυτά τα οποία γίνανε χθες μετά τη λήξη του αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, με την γροθιά που δέχτηκε ο Ναν στα αποδυτήρια, με το βιντεάκι το οποίο μετά από λίγα λεπτά δημοσιεύτηκε και φυσικά το είδαμε όλοι για το τι συνέβη. Μου λέει βέβαια ότι ο Ναν τελικά λέει κάθε χρόνο όλο και κάτι θα χάσει στους τελικούς. Τη μία χρονιά έχασε ένα δόντι, τώρα δέχτηκε μία μπουνιά.
1: Τα πλευρά έχει κάταγμα,
0: τα πλευρά είναι τώρα άλλο θέμα.
1: Ναι, τα πλευρά ήταν μέσα στον αγώνα που είχε πρόβλημα.
0: Ναι, περιμένω με αγωνία βέβαια να δω αν θα τιμωρηθεί και κανείς. Έτσι δεν ξέρω. Αν το θεωρούν εκεί πέρα πολύ φυσιολογικό, στα αποδυτήρια δηλαδή, ο ένας να χρωθοκοπεί τον άλλο, να βρίζει, να κάνει.
1: Κοίτα, ο Γιαννακόπουλος πήρε τιμωρία.
0: Ο Γιαννακόπουλος πήρε, ναι, ο Γιαννακόπουλος πήρε. Να δούμε τώρα, ο παίκτης του Ολυμπιακού θα πάρει τιμωρία.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Έλαντε.
1: Όπως και η σύζυγος του Ναν. Γιατί από τον προηγούμενο αγώνα που πήγε και. Δεν είδες που έκανε το διαιτητή.
0: Όχι, δεν το είδα αυτό. Τι τον έκανε τον διαιτητή?
1: Τον μίλησε.
0: Που το χτύπησε στην πλάτη.
1: Ναι. Οπότε και η γυναίκα του Ναν τιμωρήθηκε. Ποινή αποκλεισμού ενός έτους.
0: Βρε την καημένη. Πού θα τα βάλει τώρα τα συνολάκια. Ο Λάζαρος τι λέει? Αυτή η γρονιά, η γροθιά λέει, άμα πήγαινε γεμάτη βόδι, λέει, σκότωνε.
1: Ναι, εγώ δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι τον πήρε. Κάτι λίγα, δεν νομίζω. Γιατί...
0: Και τι αέρα έπιασε.
1: Όχι, κάτι λαμαρίνες εγώ άκουσα.
0: Δεν νομίζω. Η λαμαρίνα πρέπει να ήρθε μετά, τι είναι, μετά το πρόσωπο. Δεν μπορεί δηλαδή να στόχισε τόσο πολύ.
1: Τι συζητάμε τώρα έτσι.
0: Αφού είναι γεγονότα τα οποία έγιναν χθες το τελικό, τι δηλαδή, δεν θα τα πούμε.
1: Αλλά γενικά μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός σε σχέση με τον Παναθηναϊκό ήταν λίγο ένα επίπεδο λίγο παραπάνω. Έτσι πιστεύω.
0: Ναι, άλλος, ναι. Λοιπόν, ο Μάκης λέει τιμωριούλες, λέει, θα είναι αυτές που θα δεχτούν οι ομάδες, λέει, έτσι λέει για το Θεαθήνε.
1: Κάνα.
0: Ναι, σωστά λέει, από το ξύλο, λέει, του Μαρινάκη που ήταν εκεί στο Final Four, λέει, αυτό ήταν πιο brutal. Ναι, γιατί είχαμε και το Final Four, δεν το σχολιάσαμε εκείνο.
1: Σωστά.
0: Που του ξυλώσανε.
1: Καλά, εκεί μεταξύ τους, δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: το Ολυμπιακοί ήταν μεταξύ τους,
0: ναι,
1: δεν ξέρω. Δεν ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Μεταξύ τους ήταν εκεί πέρα.
0: Τι ωραίες όμως οι εικόνες μετά που κάνανε για το Μαρινάκη, ήταν πολύ ωραίες. Σαν Θεός του Ολύμπου, ήταν καταπληκτικές ιδέες.
1: Φαντασία να έχεις.
0: Λοιπόν, κάτι θες να πεις, σε βλέπω, κοιτάς,
1: ναι,
0: το κινητό.
1: Ναι, ήθελα να πω, ναι, ότι η ομάδα Παγκορασίδων του Άρη, οι Παγκορασίδες στο βόλεϊ, κατέκτησαν το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης.
0: Μπράβο.
1: Κερδίζοντας τον τελικό τον ΑΣΥΓΜΑ Ελπίζ με 3-0 σετ.
0: Μπράβο στα κορίτσια.
1: Ναι, μην πω, πήραν το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης.
0: Ακριβώς.
1: Παγκορασίδες.
0: Συγχαρητήρια. Λοιπόν, ανοίγω και τηλεφωνικές γραμμές, όποιος θέλει να μας καλέσει, 23-13-28-8-28. Πάμε λίγο μουσικούλα, αγαπητοί μου,
1: πάμε.
0: Κυριακή είναι σήμερα, χαλαρά είπα εγώ μουσικούλα. Αχαπέ, κάνε το σταυρό σου να μην είναι ο Αβραάμ. Παρακαλώ, στη γραμμή.
2: Καλησπέρα. κανονικά θα έπρεπε να παραχωρήσουμε στον Αβραάμ χθες.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ο Γιάννης είναι.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Δόξα σοι ο Θεός.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Πάλι Πόντιος είμαι.
0: Δεν έχει.
1: Τι σημασία έχει.
2: Αβραάμ, πραγματικά.
1: Καλά. Τι κάνεις, Γιάννη, αφήστε τον άνθρωπο.
2: Γιατί τάξει με τον Αβραάμ, είναι γνήσιος άνθρωπος.
0: Το γνήσιος δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να διαφωνώ μαζί του.
2: Ένα γνήσιο δεν μπορείς ποτέ να διαφωνώ.
0: Τι λες, μωρί, που δεν μπορώ να διαφωνώ. Επειδή είναι κάποιος γνήσιος, δεν μπορώ να διαφωνώ. Φυσικά και μπορώ.
2: Και γνήσιος και Πόντιος απαγορεύεται να διαφωνεί.
0: Βρε, δεν, άμα διαφωνώ, εγώ διαφωνώ με όλους, Γιάννη. Δεν πά να είναι.
2: Με αυτό το άτομο που πρέπει να διαφωνήσεις και εσύ.
0: Τώρα ξέρεις τι θα πει.
2: Αυτό να το πιστέψει όλος ο κόσμος. Είναι αυτή η τσαρούχα.
0: Α, τσαρούχα, εγώ νόμιζα το Μητσοτάκη θα έλεγες.
2: Γιατί μια ομάδα όταν δεν πάει καλά τη ρίχνουν στη Β' Εθνική και αυτήν δεν τη ρίχνουν να παίξει ερασιτεχνικό μπάσκετ.
0: Έλαντε, αναρωτιέμαι
1: και
0: εγώ.
1: Μετά από αυτά τα γεγονότα δεν ξέρω τι.
0: Γιατί λες να πάθει τίποτα.
2: Αυτό που είδαμε χθες δεν ήταν τελικός, αυτό ήταν παροδία, ξέρω τι να πω.
0: Ναι, όχι, δεν νομίζω, Γιάννη, να πάθει τίποτα η κυρία Τσαρούχα. Άντε καμιά επίπληξη να έχει που λέγαμε στο σχολείο.
2: Άντε, δεν νομίζει, δεν θα έπρεπε.
0: Θα έπρεπε, ασφαλώς και θα έπρεπε.
2: Και γιατί να μην γίνει, θα έπρεπε να γίνει.
0: Έλαντε.
2: Και πρέπει να γίνει.
0: Έλαντε. Και εγώ αυτό αναρωτιέμαι, θα έπρεπε να υπάρχουν τιμωρίες. Και βαριές τιμωρίες θα έπρεπε να υπάρχουν σε τέτοιες διαιτησίες, πραγματικά.
2: Αποκλεισμός από τα γήπεδα. Αποκλεισμός. Δεν τα λέμε αποκλεισμός, αποκλεισμός. Τέλος πάντων.
0: Για πες, Γιάννη, τώρα σε τι κατάσταση είσαι σήμερα, πώς θα περάσει η Κυριακή σου?
2: Σήμερα φαγητό το μεσημέρι και μετά παίρνω την κατηφόρα από εδώ.
0: Ναι.
2: Για να πας στο αεροδρόμιο από εδώ, έχει κατηφόρα.
0: Α, θα πας, Γιάννη?
2: Καλά, ρε, πλάκα κάνεις, εγώ δεν κρατιέμαι.
0: Δε σε πολύ πιστεύω τώρα ότι θα πας, νομίζω με κοροϊδεύεις.
2: Πού θες να κλείσουμε ραντεβού εκεί?
0: Α, θες να κλείσουμε και ραντεβού εκεί στο χαμό, θα βρεθούμε, εντάξει.
2: Για να πιστείς.
0: Α, εντάξει. Να... Ωραία, Γιάννη, σε πιστεύω. Να πας, παλικάρι μου, να πας.
2: Είναι τόπος που σκεφτόμουν όταν ερχόταν ο Ανδρέας ο Παντρέο και δεν θα πάω τώρα.
0: Αλίμονο τώρα. Ναι, δεν θα βάλουμε στη συζήτηση τον Ανδρέα από Παντρέο τώρα, δεν.
1: Συγχωρεμένος να είναι.
0: Ναι. Βρε, μην του λες τέτοια.
1: Τι?
2: Δεν πέθανε ποτέ.
0: Ρε, δεν πέθανε, από χθες τα λέει ο άνθρωπος.
1: Καλά, εντάξει. Λοιπόν. Γιάννη μου.
2: Άκου τι λέει η Ελένη.
0: Τι λέει?
2: Άκου τι λέει το φασιστόμουτρο.
0: Άκου τώρα, το φασιστόμουτρο είναι η γυναίκα του τώρα. Άκου τώρα, ναι.
2: Δεν πέθανε, λέει, ψόφισε που να ψόφισε.
0: Όχι, Γιάννη, έλα, μη με λες τέτοια, άντε.
2: Έρε, παιδί μου, τι φασιστόμουτρο είναι αυτό, ρε.
0: Έλα, μαλώστε με τη γυναίκα σου τώρα, σ' αφήνω.
1: Καλό μεσημέρι, έχουμε κι άλλη γραμμή. Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλό που έχει και αυτή που είναι Πόντια και Άρη.
0: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη, σ' αφήνω. Σ' αφήνω, έχω κι άλλη γραμμή, Γιάννη.
2: Ναι, εσύ θα πας στο αργότερο.
0: Θα είμαι εκεί πέρα, ναι, μες στο χαμό θα είμαστε.
2: Άντε, καλά, έγινε.
0: Γεια σου. Σκοτωθείτε εκεί πέρα τώρα με τη γυναίκα να γίνει χαμός. Λοιπόν, παρακαλώ, στη γραμμή.
3: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα, τι κάνετε?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Ωραία, μια χαρά.
3: Περιμένω να είναι ήρεμα σήμερα τα πράγματα.
0: Θα είναι
1: ευχάριστα.
3: Να κατέβουν όπως πρέπει. Και έχω και εγώ επέτειο, ο Πέτρος, σήμερα.
1: Α, τι επέτειο?
3: Επέτειο έχω που έκοψα το τσιγάρο για την Εθνική.
1: Α.
0: Τι, πόσα χρόνια δηλαδή το έχεις κόψει?
1: Από το 87.
0: Το 87?
3: Ναι.
0: Κάτσε, ρε, κύριε Κώστα, μου τώρα δηλαδή. Την ημέρα δηλαδή που παίζαμε τελικό με τη Ρωσία, αποφάσισες να κόψεις το τσιγάρο?
3: Βάλαμε στοίχημα ότι άμα κερδίσουμε.
0: Θα κόψεις
3: το τσιγάρο.
0: Ναι, αλλά είναι σημαντικό. Το κόψες πριν τον αγώνα ή μετά τον αγώνα?
1: Μετά τον αγώνα.
3: Βέβαια, εκεί πέρα πάνω κόβεται το τσιγάρο.
1: Όχι, δεν κόβεται τίποτα.
3: Δεν κόβεται.
0: Λέω και εγώ, ρε παιδάκι μου.
1: Αλλά μπράβο.
3: Θα λες, πάω Κάρης παίζει και θα το κόψεις το τσιγάρο.
1: Λοιπόν, θα βάλεις και εσύ στοίχημα τώρα εδώ να μας ακούνε όλοι. Όταν θα πάρουν το EuroCup.
0: Το EuroCup.
1: Ναι.
0: Να μην βάλουμε EuroLeague.
1: EuroLeague, όχι, το EuroCup θέλουμε πρώτα.
0: Θα έρθει πιο γρήγορα το EuroCup.
1: Αυτό θέλουμε, λοιπόν. Στο EuroCup να κόψεις το τσιγάρο. Να κόψεις το τσιγάρο. Ωραία, εδώ, να.
0: Εγώ δεσμεύομαι ενώπιον αέρα,
1: ναι.
0: Μόλις πάρουμε EuroLeague την επόμενη μέρα το κόβω.
1: Όχι, όχι EuroLeague. EuroCup, κατά σειρά πάμε, δεν πάμε, κάτσε.
0: Ναι, καλά τώρα. Εσύ πας τα εύκολα τώρα.
1: Ναι. Εντάξει, κύριε Κώστα.
3: Όλα καλά, εντάξει.
1: Καλά, κύριε Κώστα.
3: Άντε, περίμενε τη Δραπετσόνα, γιατί το άλλο ήταν μελαγχολικό, με είπες.
1: Ναι, θέλουμε πιο ευχάριστα.
0: Ενέβρε και κύριε Κώστα μου τώρα, λίγο πιο.
1: Εντάξει.
0: Γεια σας.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, εδώ τι μας λέει ο Μάκης, εγώ λέει πάντως χαίρομαι που επιτέλους ήρθε, λέει, το ράγμπι στην Ελλάδα. Ναι, με αυτά που είδαμε χθες όντως, το ράγμπι στην Ελλάδα ήρθε.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε θερμά, λέει, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για το ράγμπι το οποίο μας προσέφεραν, ιστορική στιγμή. Λάζαρος, τι λέει, ο Γιάννης λέει δικός μου είναι, Αντρέα θα λέτε, λέει, και θα κλαίτε. Και εσύ από αυτούς, δεν πιστεύεις ότι έφυγε. Ο Χρήστος λέει όλοι στο αεροδρόμιο. Γεια σου και σε σένα, Ερίκο, ο οποίος λέει: γεια σας, παιδιά, καλή εκπομπή. Ελπίζω, λέει, χωρίς διαμαρτυρόμενους. Και μας στέλνει μια φωτογραφία εδώ του Άρη. Ποιος ξέρει τώρα από πότε είναι αυτή η φωτογραφία. Δεν βλέπω καμιά ημερομηνία πάνω. Α, όχι, το 70 είναι αυτό. Βλέπω 1970. Πρέπει να είναι από το 1970. Κάπου εκεί μέσα πρέπει να είσαι και εσύ, Ερίκο.
1: Πάντως να πούμε για το NBA που κέρδισαν οι Knicks μετά από 30 πόσα χρόνια.
0: New York Knicks επιτέλους κερδίσανε.
1: Ναι, ξέφνενοι πανηγυρισμοί στη Νέα Υόρκη, στο πρώτο πρωτάθλημα των Knicks.
0: Επιτέλους. Δεν είναι τίποτα. Δεν πηγαίνω και τον άλλο τον παίχτη εκεί πέρα που δεν θυμάμαι και το όνομά του τώρα.
1: Από το 1973.
0: Ναι, λογικό. Μα εδώ πέρασε από εκεί ο Patrick Ewing, ας πούμε, και δεν μπόρεσε να πάρει δαχτυλίδι. Νάτος και ο Φράγκο, καλησπέρα, λέει, Αλάνια, καλή εκπομπή, γεια σου και σε σένα, αγαπητέ Φράγκο. Μηνύματα θέλουμε στο κίτρινο Viber 6936-512-099, όποιος θέλει να μας καλέσει 2313-28-828, να δούμε πόσοι έχετε πρόθεση να παραβρεθείτε σήμερα στο αεροδρόμιο, για να υποδεχτούμε όλοι μαζί τον Βασίλη Σπανούλη. Νάτος και ο γιατρός μας, καλησπέρα, λέει, και από εμάς. Αναρωτιέται ο γιατρός, λέει, έρχεται, φαντάζομαι, μας κάνει καμιά νύλα ο Σπανούλης.
1: Όχι. Όλα τα μεγάλα ειδησιογραφικά, όλα site, όλα στην Ελλάδα και όχι μόνο. Και εκτός Ελλάδας μιλάνε για την άφιξη
0: του, λογικό, Σπανούλη, δεν είναι.
1: Στον Άρη εδώ στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάπως έτσι θα είναι σήμερα.
1: Ναι, ναι, θα είναι στο αεροδρόμιο. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Θα έχουν και καινούριο σύνθημα. Θα τα ακούσουμε λογικά.
0: Ναι, γιατί είναι όλο και κάτι καινούριο θα ακούσουμε. Δεν μπορεί.
1: Λοιπόν, να ενημερώσουμε ότι ο περιφερειακός άνοιξε από το πρωί και στα δύο ρεύματα. Πρώτα προς ανατολικά, προς Χαλκιδική και μετά από μία ώρα άνοιξε και προς δυτικά. Να μετά πούμε... την κατεδάφιση της γέφυρας.
0: Να πούμε βέβαια ότι η αρχική ανακοίνωση ήταν ότι θα είναι
1: 48 ώρο, αλλά τελικά κάνανε πολύ γρήγορα οι άνθρωποι εκεί πέρα, οπότε έκλεισε μόνο για μία μέρα.
0: Το λέμε για όλους εσάς που έχετε την διάθεση να παραβρεθείτε στο αεροδρόμιο, να ξέρετε περιφερειακός είναι ανοιχτός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μην κάνετε την κίνηση να έρθετε μέσα από την πόλη. Τώρα εκτός αν θέλετε
1: όχι,
0: να έρθετε από μέσα.
1: Μπορείτε και από την πόλη, αλλά είναι ανοιχτός ο περιφερειακός, ναι. Και σήμερα τι άλλο έχουμε.
0: Τι
1: η Θεσσαλονίκη
0: άλλο.
1: Χορεύει ζεϊμπέκικο.
0: Γιατί?
1: Για να σπάσει το ρεκόρ Guinness στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Πού χορεύουμε ζεϊμπέκικο, να πάμε.
1: Όσο περισσότερο, η εκδήλωση γίνεται από τις 12 το μεσημέρι από το Alzheimer Ελλάς, γιατί λόγω του σήμεσαν σήμερα που ο Alzheimer γεννήθηκε
0: ναι, ναι.
1: Και είναι η νόσος αυτή, οπότε φιλοδοξεί να ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ της Κύπρου με 754 συμμετέχοντες.
0: Μάλιστα. Τι ώρα είπες πάλι?
1: Από τις 12.
0: Από τις 12. Ναι, πού?
1: Στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Πλατεία Αριστοτέλους, εκεί. Από τώρα δηλαδή. Μαζεύονται
1: ναι,
0: εκεί πέρα
1: ναι,
0: να το
1: ναι,
0: να χορέψουν.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίτα να δεις, ρε παιδί μου. Τι ρεκόρ Guinness πάμε να σπάσουμε.
1: Ναι, ναι, γιατί όχι. Τη Κύπρου. Πάμε να το σπάσουμε. Για καλό σκοπό, ε.
0: Λοιπόν, το κουροσάο λέει τι ώρα παίζει, θέλει να μάθει ο Γιώργος.
1: Τώρα θα σας πω.
0: Ναι, εσύ ειδικά το κουροσάο θες να μάθεις. Άιντε ρε Γιώργο, πιες εκεί πέρα το φρέντο να πούμε που θες να πιείς.
1: Περιμένετε.
0: Το
1: λοιπόν.
0: Κουροσάο τι ώρα παίζει.
1: Λοιπόν, θα σας πω, γιατί σήμερα 8 η ώρα το βράδυ παίζει Γερμανία κουρασάο.
0: Ναι, ντέρμπι μεγάλο.
1: 2, έτσι ναι, ναι. 8 η ώρα το βράδυ και 11 η ώρα το βράδυ Ολλανδία-Ιαπωνία.
0: Κάτσε, η Γερμανία τι ώρα παίζει?
1: 8 η ώρα με το κουρασάο.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε. Θα είμαστε στο αεροδρόμιο, μάλλον εκείνη την ώρα.
1: 8 η ώρα το βράδυ?
0: Ναι, αφού 7 έρχεται.
1: Ναι, εκεί θα είναι.
0: Άντε το βράδυ, 10 η ώρα, ναι. Το άλλο μπορεί και να προλάβουμε.
1: 11 η ώρα, ναι.
0: Ναι, 11. Ο κύριος Κώστας ζήτησε τραπετσόνα να ακούσει. Τραπετσόνα δεν ζήτησε.
1: Ναι, ναι.

0: δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Τι πάθανε πάλι οι Άγγλοι εκεί στο Μουντιάλ.
1: Ναι, εκτός πολλές αναποδιές πάντως έχει η ομάδα της Αγγλίας, δεν ξέρω γιατί. Μετά από τις περιπέτειες που του κλέψανε τον εξοπλισμό.
0: Ναι. Και άλλο πάθανε.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ ακόμα δεν έχουν προλάβει να παίξουν, okay. Δηλαδή, φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, ειδοποιήθηκαν από τις τοπικές αρχές για επερχόμενο φωνικό τυφώνα με ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα οι παίκτες και επιτελείο να μεταφερθούν άμεσα σε καταφύγιο για λόγους ασφαλείας μακριά από παράθυρα, ξέρετε, μέχρι να περάσει κακοκαιρία εκεί στο Κάνσας.
0: Βρε τους Άγγλους,
1: να πούμε. Έχει και ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα είπαμε χτες.
0: Ναι, αλλά.
1: Και έχει και αυτό με την κλοπή, με τον εξοπλισμό.
0: Μάλιστα. Και παίζει η Τετάρτη, μου είχες πει χθες, παίζουμε.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, εδώ τι μου λες, ότι κάτσες λέει για το Μαρόκο, λέει μέχρι τις 3 η ώρα. Χαρά στο κουράγιο, αφού κάτσες μέχρι τις 3 η ώρα να δεις Μαρόκο. Εγώ προσωπικά από αντίδραση, έτσι, μέχρι να αρχίσουν να έρχονται σε λογικές ώρες τα παιχνίδια, δεν κάνω κανένα ξενύχτη. Τι ώρα είπες παίζει Τετάρτη η Αγγλία? Νομίζω λογική ώρα μου έχεις πει ότι παίζει.
1: Κάτσε να σας πω.
0: 6 λεπτά πριν από τη μία, κυρίες και κύριοι, όποιος θέλει μπορεί να μας καλέσει 2313-28-828. Τα μήνυματά σας στο κίτρινο Viber 6936-512-099.
1: 11 η ώρα το βράδυ με την Κροατία, μια χαρά.
0: Εντάξει, μια χαρά και ωραίο ματσάκι και όλα θα το δούμε αυτό.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Άλλο 11 η ώρα, άλλο 3 η ώρα τα χαράματα.
1: Πάντως Βραζιλία, Μαρόκο.
0: Τι έγινε?
1: 1-1.
0: 1-1, ε. Καλά δεν λέγανε ότι η Βραζιλία είναι, λέει, μέσα στα φαβορί.
1: Στα φα.
0: Φαβορί. Μη βάλω τώρα μπουγά που λέει για το φαβορί. Μάλιστα και ο κύριος Σωτηρακόπουλος είπε ότι είναι μέσα στα φαβορί, λέει η Βραζιλία. 1-1 με το Μαρόκο, τι έγινε ρε παιδιά? Πάλι κουβάει η Βραζιλία. Εν τω μεταξύ έπαιξε εκεί πέρα ο...
1: Ποιος, ο...
0: Πώς το λένε,
1: ο
0: μωρέ,
1: Νεϊμάρ.
0: Ο Νεϊμάρ, ναι, που όλη την ώρα τραυματίζει δαχτυλάκι.
1: Δεν ξέρω, κάποιο πάλι...
0: Όλο τραυματίας είναι αυτός.
1: Ναι, δεν ξέρω. Απίστευτος. Τι θα κάνει τελικά.

0: Ωραία, για πάμε λίγο στην γραμμή που μας περιμένει κάποιος. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Είμαστε στη γραμμή, περιμένουμε.
0: Ναι, είστε,
2: ναι,
0: στη,
2: ναι,
0: γραμμή,
2: είστε στη γραμμή.
0: Και έχετε...
1: Τώρα σας ακούμε, κύριε.
0: Ναι, και έχετε μόλις 3 λεπτά να πείτε αυτά που θέλετε.
1: Τα άλλα 3.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Θα τα κάνω 6.
0: Δεν γίνεται, μετά πάει διαφημίσεις.
1: Έλα. Θα λες, τι λες.
2: 3 λεπτά τι είναι λες. αρκετά είναι.
1: Έλα, δεν έχω να πω πολλά.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν, κύριε, καταρχάς, ο Νεϊμάρ είναι τραυματίας.
2: Είδες.
0: Ναι, θα χάσει, λέει.
2: Θα χάσει όλο το υπόλοιπο,
0: όχι,
2: μάλλον.
0: Όχι, δεν θα χάσει όλο το υπόλοιπο. Όχι. Τη φάση τώρα, τον, τα πρώτα παιχνίδια θα χάσει.
2: Α, σίγουρα.
1: Εντάξει, δε.
2: Για να δούμε.
1: Κοίταξε, ακόμα οι ομάδες δεν έχουν δείξει κάτι. Το Μαρόκο είναι πολύ καλή ομάδα, καταρχάς.
0: Ενώ η Βραζιλία δεν είναι.
1: Με αυτά που είδα, δεν έδειξε κάτι που να...
0: Α, το είδες δηλαδή.
1: Βέβαια το είδα.
0: Μπράβο τα αγόρια.
1: Αφού είμαστε μέσα στα πράγματα, πρέπει να τα βλέπουμε αυτά.
0: Ναι, πώς θα γίνει να πούμε, πρέπει να προτείνεις σωστά.
1: Να γνωρίζουμε τι καλά, και ναι. Πώς και τέτοια, πώς, να γνωρίζουμε τέτοια.
0: Δηλαδή εσύ την Βραζιλία, τη Βραζιλία την είδες δηλαδή λίγο ψιλοχώμα.
1: Ψιλοχώμα, στην άμυνα είναι κουκουρούκου μανταλάκια.
0: Μπροστά, καλά, εντάξει.
2: Καλά, επιθετική είναι, έτσι κι αλλιώς.
1: Μπροστά άμα έβαλε ένα γκολ ο Βινίσιος, γκολάρα, εντάξει. Μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, από το άμυνα, κάτω παίξεις εκεί, γάξτε στο γάμο. Και οι άλλοι πολύ καλοί. Και οι άλλοι πολύ καλοί. Άμα δεν τους παίζαν λίγο πίσω, αν δεν έπαιζε πίσω λίγο η Βραζιλία, θα τρει 3 γκολ και παίζαν αυτά.
0: Ναι, όμως 1-1 έληξε, αγαπητέ μου.
1: 1-1, εντάξει, να κάνω. Εμείς τα παίξαμε over, παίξαμε flag out, ξέρω εγώ, δεν έγινε τίποτα.
0: Για πες εσύ τώρα, με ποια εθνική είσαι?
1: Με τη Βραζιλία.
0: Α, Βραζιλία θες εσύ, μάλιστα.
1: Ναι. Εντάξει, κοίταξε, τα φαβορί είναι Ισπανία, Γαλλία.
0: Σωστά.
1: Βραζιλία.
0: Σωστά.
1: Αργεντινή. Και Γερμανία που την έχουμε στην απέξω λίγο.
0: Όχι,
1: τη Γερμανία. Κοίταξε, άκου να σε πω. Τι βλέπεις είναι.
0: Όχι, σου λέω γενικά. Περίμενε. Τι γράφεται. Τη Γερμανία για την ώρα την έχουν στην απέξω.
2: Κακό.
0: Δεν αναφέρεται.
2: Κακό.
1: Και την Βραζιλία δεν την έχουν στα πρώτα φαβορί.
2: Ναι, ναι, δεν την έχουν, όντω, ναι.
1: Ισπανία, Γαλλία. Αλλά δεν βρίσκονται μεταξύ του.
0: Ναι.
1: Είναι και πώς πηγαίνουν, πώς διασταυρώνονται οι όμιλοι. Και θα βρεθούν μαζί και ποιοι στην απέναντι. Τέλος πάντων, εντάξει, άμα δεν δεις τα πρώτα παιχνίδια, έστω ένα ματ, δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα. Τώρα αυτά, βλέπουμε. Εγώ μέχρι τώρα δεν έχω ενθουσιαστεί από το Μουντιάλ.
0: Λογικό είναι. Δεν νομίζω ότι και κανείς έχει ενθουσιαστεί.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Μέχρι τώρα έτσι αυτά που βλέπω και
0: κοίτα,
1: τέτοια,
0: βέβαια, ναι. Βέβαια δεν μπήκαν να παίξουν ακόμα και οι ισός ομάδες, οι μεγάλες εισαγωγικά ομάδες.
2: Τώρα θα αρχίσουν και αυτά.
1: Μεγάλο, να, τώρα ξεκίνησε η Βραζιλία, αυτά Τουρκία και αυτά δεν είδα και Σκωτία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κοιμόμουν. Εντάξει, δεν μπορώ να κάθομαι να βλέπω όλα τα...
2: καλά, εντάξει. Οι ώρες είναι δύσκολες. Δύσκολες.
1: Θα πάμε και στη δουλειά, φίλε, δεν γίνεται αυτό. Αλλά άμα δεν έχεις μια άποψη. Ενώ ξεκινήσανε καλά, φάνηκε ότι θα έχει πολύ κάρτα και κόκκινες και κίτρινες και τέτοια. Ναι. Αλλά εδώ χαλαρώσαμε, δηλαδή γινόταν κάτι προβολές, κάτι τάκλινγκ, κάτι τέτοια. Θαλατηφόρα, πόδια, παντού.
2: Ε, καλά, και αυτοί κουρασμένοι είναι.
1: Ναι. 27 κόκκινες θα είχαν δώσει οι δικοί μας οι διευθύνσεις.
0: Α, καλά.
1: 27 κόκκινες. Τέλος πάντων, περιμένουμε σήμερα να δει ο άνθρωπος ο οποίος θα αναγεννήσει τον μπάσκετ του Άρη.
2: Σωστά.
1: Να δούμε τις κινήσεις. Εγώ δεν έχω άγχος να σου πω. Δεν με ενδιαφέρει ποιο μπαίχτη θα φύγει. Δεν με νιάζει.
0: Όχι, με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει.
1: Εσένα σε ενδιαφέρει,
0: δεν είμαι κουτσομπόλης. Όχι, ρε, κουτσομπόλης. Είναι δυνατόν να είμαι κουτσομπόλης και δεν με ενδιαφέρει ποιος θα έρθει.
1: Ποιος παίχτης θα έρθει.
0: Φυσικά και με ενδιαφέρει.
1: Τι μπορείς να κάνεις. Τι μπορείς να κάνεις εσύ.
0: Εγώ
1: τι,
0: έρθει, ναι, δεν έρθει, ναι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ούτε και να...
1: Όποιος παίχτης και να πει, τι θα πεις εσύ. Έλα εδώ ρε. Ένα σιάο. Άντε. Πάρε ένα άλλο παίχτη. Δεν μπορείς να πεις ρε. Αυτοί που θα
0: σου πω, να σου πω, να σου πω τώρα κάτι. Με ενδιαφέρει από εδώ και πέρα να δω τι, αφού τελείωσε και το πρωτάθλημα, να δω τι εξέλιξη
2: θα
0: έχει.
2: Τι
0: εξέλιξη

0: Θα έχουμε στον Κώστα, περίμενε, στον Κώστα, στον Κώστα, στον Τανούλη με τον Ολυμπιακό να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα δύο θέματα. Με ενδιαφέρει να δω από εδώ και πέρα τι θα γίνει, γιατί γράφτηκε τις τελευταίες ημέρες. Τι θα γίνει με το Θανάση, αν τελικά θα αποφασίσει ή όχι.
1: Με το Θανάση ανάλογα τι θα γίνει στο ΕΠΕ, το πάει ο Γιάννης.
0: Και μάλιστα και σήμερα νομίζω υπάρχει και δημοσίευμα για Λαρετζάκη.
2: Έχουν μια
1: για
2: Λαρετζάκη, αλλά αυτός έχει ακόμα ένα χρόνο, αλλά επειδή δεν είχε συμμετοχή. Καλά. Αυτά είναι λόγια τώρα ακόμα, δεν είναι
1: καλά,
2: σίγουρο.
0: Εντάξει, εγώ λέω τα δημοσιεύματα, δεν σημαίνει ότι έχουν και...
1: Δεν το θέλω, το παιδί αυτό με έκανε άσχημο.
0: Α, είδες, τώρα έχεις άποψη, λες δεν τον θέλω, γιατί ας ερωτήσουμε κιόλας.
1: Εκεί που το πας ρε, που το
0: παίρνει,
1: καταρχάς...
0: Εσένα θα ρωτήσει δηλαδή.
1: Τι να κάνω, τι είναι αυτό, Σταυρούλα, εσύ πώς την παλεύεις εσύ με αυτό.
0: Εσένα θα ρωτήσουμε, να πάρει τηλέφωνο ζήσεις, Φράγκο πες μου.
1: Που πάμε δεξιά Νέα Δημοκρατία, με πηγαίνει ΣΥΡΙΖΑ και μετά Άντρα δεξιά.
0: Όχι ρε, μη λες τώρα ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μη τέτοια, μη τέτοια.
1: Λέμε ρε παιδί μου πώς πηγαίνει δεξιά αριστερά, δεν ξέρει, δεν σε παλεύω τώρα. Δεν σε παλεύω.
0: Φράγκο, άκου τώρα. Βάλε χειρόφρενο, πάω διαφημίσεις.
1: Ναι, άντε, αυτό ήθελες να πεις και το έκανα πιο μπροστά εγώ, άντε.
0: Γεια σου Φράγκο.
2: Γεια σου Φράγκο.
0: Ωραίος διάλογος, δεν μπορείς να πεις.
2: Τα βρίσκεται.
0: Καμία ουσία. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
9: Smart Finance.
8: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
9: Smart Finance.
8: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
9: Smart Finance.
8: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
14: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
7: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
19: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με κοιτάς. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.
22: Ακούτε την εκπομπή «Να χαμε να λέγαμε».

0: μπήκαμε. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα εδώ πέρα στο Yellow Radio και στην εκπομπή. Να είχαμε να λέγαμε κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή 12 με 2.
1: Είμαστε 15 λεπτά μετά τη μία. Λοιπόν, εκτός...
0: σε λίγο θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία. Σωστά. Και με Χρήστο Γκάλη. Θέλω να μου πεις για Φόρμουλα 1, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, εκτός από Μουντιάλ, έχουμε και Φόρμουλα 1. Εκτός και από την έλευση του Σπανούλη, έχουμε και άλλα πράγματα.
0: Τυχαίνει να γίνονται και άλλα πράγματα.
1: Όλα σήμερα νομίζω γίνονται. Έχουμε Φόρμουλα 1 Grand Prix Βαρκελόνη στην Ισπανία, όπου pole position ο Βρετανός Τζορ Ράσελ είναι με τον ταχύτερο χρόνο που θα ξεκινήσει σήμερα, δεύτερος ο Λουίς Χάμιλτον και τρίτος ο Κίμι Αντωνέλη. 2 η ώρα ξεκινάει Grand Prix Βαρκελόνης, έτσι, στην Ισπανία.
0: Ωραία, για πάμε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιάννη.
2: Τι κάνετε?
0: Γιάννη, δεν σε... Καλά βλέπω είμαστε. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Σε κάποιο μοναστήρι δεν πήγες?
2: Γιατί?
0: Δεν πας συνήθως σε μοναστήρια Σαββατοκύριακο?
2: Πήγα τώρα την περασμένη εβδομάδα, πήγαμε στον Άγιο Άννη το Ρώσο. Δεν είπαμε,
1: πήγες στην Εύβοια.
0: Πήγε και έκανε σεισμό.
2: Εκεί, την επόμενη μέρα έκανε.
0: Όπου πάει μετά
2: σεισμό. Τώρα θα γίνει σεισμό στο αεροδρόμιο.
1: Ακριβώς. Σωστά τα λες.
0: Θα έρθει στο αεροδρόμιο σήμερα?
1: Όχι, βρε, μεταφορικά.
2: Το συζητούσα χθες με την κόρη μου, αλλά δεν ξέρω.
0: Ακόμα το σκι. Καλύτερα να μην έρθεις.
2: Όχι.
0: Εντάξει, δεν είναι. Άστα, ρε παιδί μου, από το Βόλο τώρα να κουβαλιάσει.
2: Εμένα με ενδιαφέρει να έρθει ο Σπανούλη και να σηκώσουμε κύπελα. Αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο.
1: Κάτσε σιγά-σιγά. Κάτσε να έρθει με το καλό.
2: Να φτιάξει αυτό το κατεστημένο που είδαμε, το έθνο χθε που είδαμε.
1: Δεν μου λες, Γιάννη, εύκολα. Δεν σπάει.
0: Έτσι, με συγχωρείς, με την οξύτητα που είδε χθε να υπάρχει, όχι μόνο χθε, όλου του τελικού. Πιστεύει ότι είναι εύκολο να μπορέσει να σπάσει αυτό το δίδυμο?
2: Όχι, πρέπει να σπάσει όπω είναι και στο ποδόσφαιρο τα πάντα να πούμε.
1: Κατάλαβες. Θέλει χρόνο, κόπο.
0: Ναι, και πολύ
2: θέλει
0: κόπο.
2: Αρκετά, θέλει πολλά πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Ακριβώς.
2: Κατάλαβες.
0: Θέλω να πω ότι για να σπάσει. Περίμενε, για να σπάσει, δεν αρκεί μόνο να έχεις μια καλή ανταγωνιστική ομάδα. Βλέποντας και
2: είναι
0: τα σφυρίσματα.
2: Παίζουν...
0: Βέβαια, βλέπεις και τα σφυρίγματα χθες. Καλά, ειδικά χθες ήταν κραυγαλέ.
2: Τα ρούχα, να πούμε, και τους τρέλανε. Αλλά και αυτοί κάποτε. Με τον, πες το, τον που είχαν τον πρόεδρο της ΕΟΚ πριν το Λιόλιο.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός έτσι τα έπαιρνε, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι κι εγώ τώρα.
2: Ο γνωστός που ήταν κόντρα με τον Γκάλι, με αυτούς, με τον
0: ναι,
2: Άρημα.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες. Τώρα, κοίταξε, μας ενδιαφέρει και να πάρουμε και παίκτες ποιότητας. Έτσι.
0: Βέβαια, φυσικά και μας ενδιαφέρει.
2: Χθες, από ό,τι έχω μάθει, δεν το είδαμε το παιχνίδι, αλλά τα στατιστικά τους, από αυτούς που ακούγονται τα ονόματα, που είναι ο Σκοπιανός και άλλος από την Φενέρμπαξε, δεν είχαν καλή συμμετοχή, έτσι, αυτό. Δεν παίξανε καλά. Τα στατιστικά τους δεν ήταν καλά. Πώς δεν μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρουν να έρθουν καλοί παίκτες για να χτυπήσεις τις ομάδες αυτές.
0: Μα ασφαλώς θέλουμε να έρθουν καλοί παίκτες. Ναι, κοίτα, όλα τα ονόματα βέβαια αυτά τα οποία ακούγονται και γράφονται είναι παίκτες υψηλού επίπεδου.
2: Υψηλού επίπεδου, αλλά χθες δεν είχαν τα στατιστικά τους, δεν ήταν καλά. Τέλος πάντων, σε κρίσιμα παιχνίδια, αν είναι τέτοια τα στατιστικά τους, δεν ξέρω τι συμπέρασμα θα βγάλουμε μετά όταν τους δούμε μπροστά σε τέτοια παιχνίδια. Είναι ο σκοπός να δώσουν, να πάρουμε καλούς παίκτες ποιότητας.
0: Ας ξεκινήσουμε...
2: Να ανταποκρίνονται στα παιχνίδια αυτά τα κρίσιμα.
0: Έτσι, Γιάννη μου, να ξεκινήσουμε τώρα από τα πολύ απλά που είμαστε. Δηλαδή, έρχεται ο Σπανούλης, να δούμε λίγο σε λίγες εβδομάδες ποιο θα είναι το ρόστερ της ομάδος και πάμε βήμα-βήμα να δούμε πού θα καταλήξουμε.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Αυτά. Τώρα δεν έχουμε να συζητήσουμε για το ποδόσφαιρο.
0: Έχεις ακούσει κάτι να συζητήσουμε?
2: Κατά για χειμερία νάρκης.
1: Δεν υπάρχει πάρα κάτι νέο για να πούμε.
2: Δεν έχουμε χειμώνα, έχουμε καλοκαίρι, αλλά δεν γίνεται τίποτα να πούμε.
1: Κάτσε να μπει ο Ιούλιος και κάτι θα ξεκινήσει να ακούγεται.
2: Ξέρω εγώ. Φως στο τούνελ θέλουμε να δούμε.
0: Φως στο τούνελ κάθε Παρασκευή στις 10 η ώρα. Γιάννη.
1: Έχει η Νικολούλη, άμα θέλεις.
2: Όχι, ακούμε εσάς.
1: Όχι, το βράδυ
2: το βράδυ
1: Νικολούλη.
2: Ακούμε εδώ.
1: Ναι, εντάξει. Εκεί έχουμε άλλα φώτα.
0: Γεια σου, Γιάννη, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Για πάμε στην άλλη γραμμή να δούμε ποιον έχουμε. Καλησπέρα.
3: Εγώ, Αποστολάρα.
0: Έλα, ρε Αποστολάρα.
1: Γεια σου, Αποστόλη.
3: Καλή δύναμη να έχετε, καλή Κυριακή.
1: Επίσης.
0: Αποστολάρα μου, θα πας αεροδρόμιο?
3: Όχι, όχι, θα.
1: Θα τα ακούσω από εδώ, 6 ναι. ώρα. Εδώ. Α, μπράβο, έτσι, ναι, ναι, ναι. Όσοι δεν μπορούν, γι' αυτό είναι εδώ το γέλο.
3: Να πω καταρχήν καλή επιτυχία στον προπονητή, στον κύριο Σπανούλη. Mm-hmm. Το μπάσκετ δεν το φοβόμαστε. Έχουμε λεφτά, όλα είναι οργανωμένα. Μακάρι και στην μπάλα έτσι. Και σε όλα τα αθλήματα. Το μπάσκετ δεν το φοβόμαστε. Βρήκε το δρόμο του. Η δουλειά είναι στην μπάλα.
0: Ναι, τώρα βρήκε το δρόμο του. Όπως καταλαβαίνεις, βρήκε το δρόμο του. Πρέπει να. Πώς το λέμε, όταν λέμε βρήκε το δρόμο του, πρέπει να φέρει και τις επιτυχίες για να πούμε ότι βρήκε ναι, το δρόμο ναι, του.
3: Σίγουρα θα γίνει.
1: Τα πρώτα βήματα έχουν γίνει. Ναι,
3: το χρήμα και τη σωστή οργάνωση όλα γίνονται. Η δουλειά είναι στην μπάλα.
0: Στην μπάλα,
1: τι να πούμε, τι θέλετε.
3: Αυτή τη στιγμή διάβασα ότι ο Κότσιρας του Παναθηναϊκού είναι ελεύθερος. Ας το χτυπήσουν.
0: Από ποια πλευρά?
3: Ας τον πάρουν, ας τον πάρουν. Γιατί ενδιαφέρθηκε, ενδιαφέρεται η ΠΑΕ για τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν γνωρίζουμε τίποτα από αυτά που.
0: Όχι, η πρόταση του Αποστόλη είναι να χτυπήσουμε.
1: Ναι. Η πρόταση, μην το λες εμάς, οι προτάσεις εδώ. Α, Σ, ο ΠΑΕ Άρης, εμείς δεν. Τι να πούμε.
3: Τον πρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑΤΟΣ δεν τον φοβάμαι. Είναι δυνατός και θα βρει λύση και για το ποδόσφαιρο.
1: Ωραία.
3: Ευχαριστώ. Έχουμε λίγη υπομονή.
0: Υπομονή κάνουμε, δεν κάνουμε και τίποτα άλλο, εσύ Αποστόλη.
3: Ένα καλό τραγουδάκι να μας ανεβάσει. Την ψυχολογία. Γλυκέρια.
0: Α, θες γλυκέρια. Κάτι θα κάνουμε με γλυκέρια.
1: Εντάξει, Αποστόλη, ευχαριστούμε.
0: Να σε καλά, Αποστόλη.
3: Υγεία να έχουμε, όλα γίνονται.
1: Να σε καλά.
0: Γεια σου, Αποστόλη. Λοιπόν, εδώ πέρα ο Στάθης. Γεια σου, Στάθη, καλησπέρα. Μου λέει, στέλνει ένα εικονίδιο. Λέει, ο Σπανούλης είναι η αφορμή, η νέα εποχή είναι η αιτία, γράφει. Διαφωνώ σε αυτό. Πιστεύω ότι ο Σπανούλης είναι η αιτία και η νέα εποχή είναι η αφορμή. Νομίζω το ανάποδο ισχύει. Εγώ διαφωνώ με αυτό που μου έστειλε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ, γεια σας.
4: Έλα, δεύτερο λόγο, δεν μπορώ να αντέξω.
1: Έλα, πες. Άντε, πες.
4: Διάλογο τώρα. Ελεύθερος λέει ο Κότηρας, λέει ο Αποστολάς. Λέει να το χτυπήσουμε. Από ποια πλευρά?
0: Ναι, από ποια πλευρά, και εγώ το σκέφτομαι.
4: Ωραία, φίλε, με έκανες. Εκεί που είμαι σοβαρό, όπου μακρύζουν τα μάτια μου. Από ποια πλευρά να το χτυπήσουμε?
1: Εντάξει, τι να κάνω.
4: Δεν ξέρω πώς ακούστηκε εκεί.
1: Έτσι
4: ακούστηκε. Τα αυτιά μου ακούστηκε από.
1: Έτσι ακούστηκε.
4: Από αριστερά, από δεξιά να το χτυπήσουμε αυτό.
1: Όπου θες, πού θες.
4: Λοιπόν, έλα αυτό τώρα που όπου με έκανες και γέλα. Λοιπόν, Βασιλακόπουλος ήταν ο προηγούμενος.
0: Ναι, Βασιλακόπουλος.
1: Ναι. Σωστά.
4: Λοιπόν, δεν γλιτώνομαι από αυτούς. Η μόνη περίπτωση είπαμε να κάνουμε καλή ομάδα και σιγά σιγά να μπούμε στις χημικές ενώσεις, όπως λέει και ο Ντρούλινγκ.
0: Α, μπράβο, μπράβο. Άμα δεν πεις στις χημικές ενώσεις.
4: Χημικές ενώσεις ναι. Δεν έχει.
1: Ναι. Λοιπόν,
4: και όσον αφορά για παίκτες που είπε ο Γιάννης, που είναι έμπειροι και τέτοια. Μα ο ένας ο παίκτης, ο ψηλός ο δικός μας, παίζει τη Φενέρμπαξέ και παίζει τελικούς για το πρωτάθλημα με τη Φενέρμπαξέ.
1: Ναι.
4: Φενέρμπαξέ Μπεσίκτας. Ο άλλος ο παίκτης που έχουμε πάρει είναι, παίζει με την Μπάγκερ, με ποιον παίζει, με την Ταντέρ. Ταντέρ νομίζω δεν θυμάμαι.
1: Τέλος πάντων, μεγάλες ομάδες.
4: Ναι. Ο άλλος είναι MVP στο EuroCup που θα έρθει. Ο Μοκόκα, δηλαδή τι θέλετε, ποιον θέλετε να
0: φύγει. Κάτσε, περίμενε, δεν έχει κλείσει το ρόστερ ακόμα. Καλά, και σε ξένους και σε Έλληνες.
4: Από
1: αύριο, από αύριο.
4: Εγώ δεν τα ξέρεις σε καρτούνες, λοιπόν.
0: Α, είμαι και καρτούν.
4: Άμα δεν το πω, δεν μπορώ. Λοιπόν, αυτούς τους παίκτες που έχετε ακούσει είναι κλεισμένοι.
1: Ναι, παιδάκι, με επίσημα δεν έχουν κλείσει, εντάξει, τα ξέρουμε αυτά.
4: Δηλαδή, δεν βάζετε λίγο τέτοιο να δουλέψετε το μυαλό. Λοιπόν, και την προηγούμενη χρονιά είχε κλείσει όλη σχεδόν την ομάδα, βγήκαν κάποια νόμα και περίμεναν απλά να ανακοινωθούν.
1: Ναι.
4: Το ξέραμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Απλώς τώρα κόλλησε η δουλειά, γιατί υπάρχουν παίκτες που θέλουμε να πάρουμε που παίζουνε. Καταλάβεις, τώρα τελειώσαν, τώρα θα αρχίσουν τα όργανα.
1: Ναι.
4: Καταλάβες, για τους υπόλοιπους, πόσους, 3-4. Τι θέλει να κλείσω, δεν τρέπεται.
1: Όχι.
0: Και άρχισαν τα όργανα, είπα, δεν.
1: Όχι.
4: Να βάλεις το τραγούδι, άντε. Άρχισαν τα όργανα.
1: Άντε, μπράβο.
0: Γεια σου, Φραγκό.
1: Γεια σου, Φραγκό.
4: Άντε, πάει.
0: Πάω στην άλλη γραμμή, παρακαλώ, γεια σας.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Χθες ήταν μια βραδιά χαρμολύπης.
0: Χαρμολύπης.
5: Για διαφέρον, γιατί ο Τολιόπουλος έκανε αυτό που έκανε.
0: Α, η χαρά ήταν για τον Τολιόπουλο, ναι.
5: Ναι, αλλά και λείπει, γιατί από ό,τι κατάλαβα μετά τη χθεσινή εμφάνιση μονιμοποιείται στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και εγώ αυτό ακριβώς είπα χθες στην Σταυρούλα. Ναι, ναι, ναι. Μετά, όχι μόνο τη χθεσινή, γιατί έχει χρησιμοποιηθεί και αρκετά ο Τολιόπουλος.
1: Εκεί θα μείνει, ναι.
0: Και στους τελικούς, αλλά και πριν φτάσουμε. Δηλαδή μετά το... αφού δεν πήγε στο Final Four ο Παναθηναϊκός, έχει χρησιμοποιηθεί πολύ ο Τολιόπουλος.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Έχει πάρει ένα ρυθμό και βλέπεις ότι αν ο παίχτης πάρει ρυθμό, έχει και απόδοση μετά.
5: Όχι, και προχθές ήταν και στο πρωί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Μέσα
1: ναι.
5: στο δικό του τελικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, δεν μπορείς να περιμένεις από ένα παίχτη να τον έχεις,
5: αλλά
0: είτε. Είτε περίμενε.
5: Και να βγει πρώτο σκόρε. Ναι.
0: Λοιπόν, είτε εκτός δεκάδας, είτε εκτός ομάδας και ξαφνικά σε έναν αγώνα μετά από πέντε παιχνίδια που έχει να παίξει να περιμένεις να κάνει κάτι. Τώρα λοιπόν που πήρε παιχνίδια στα πόδια του.
5: Ότι δεν ήταν άδικη ο παραγωνισμός, δηλαδή είχε απέναντί του, είχε τον Σλούκα, είχε τον Νάν, είχε τον Γκραντ, είχε αυτό το παλικάρι το Σλότ, ο οποίος πραγματικά αποδείχθηκε πολύ πολύ καλός παίκτης, αλλά τα απέδειξε και αυτός ότι είναι εκεί.
0: Βεβαίως. Και εγώ αυτό σκέφτηκα, ότι με αυτή την απόδοση τα τελευταία παιχνίδια δύσκολο το βλέπω ο Παναθηναϊκός να...
5: Ακριβώς. Εγώ βλέπω και κανένα διπλασιασμό και κάτι τέτοιο.
1: Καλά, θα το δούμε.
5: Πάντως το αξίζει το παλικάρι.
1: Καλά, σίγουρα.
5: Έχει την αγάπη μας την απεριόριστη, αλλά αξίζει να πάρει αυτό που αξίζει.
1: Και αυτό που θέλει, ναι.
5: Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά.
5: Με το καλό να μας έρθει ο Σπανούλης. Ναι. Α, και κάτι άλλο.
0: Ναι.
5: Αυτός ο νόμος πολυαθλητικής βίας που λέει αυτεπάγγελτα εφαρμόζεται.
0: Ναι. Πούντος.
5: Χθες που ήταν.
1: Α, καλά, τώρα μην το ψάχνετε.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι, μην το ψάχνετε.
5: Σταυρούλα δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι, ναι, αλλά...
5: Ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στο μπάσκετ, ούτε πουθενά.
0: Ναι. Έχετε δίκιο.
1: Δεν. Αφήστε.
5: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
5: Γεια
0: σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί θα ψάξουμε να βρούμε τον Χρήστο Γκάλη σε λίγο. Λοιπόν, ο Γιώργος τι μου λέει, χθες λέει ένας ξεπρόστιασε τον άλλον. Έβαλε ο Αταμά, λέει τον Τολιόπουλο, του έριξε 20 και, όχι 20 σχέδι. Αλλά ο Τούρκος λέει τον έβγαζε σε κάθε αγώνα, λέει γιατί τον θεωρεί χάλια αμυντικό, λέει σε υψηλό επίπεδο. Καλά, τώρα ο Αταμά, με συγχωρείς, εδώ είχε βγει στον αγώνα και έλεγε για το Σόρτ ότι παίζουμε με ένα παίχτη λιγότερο.
1: Ναι, και ο Σόρτ του έσωσε τελευταία παιχνίδια.
0: Πες μου ποιο προπονητή. Αυτού του επίπεδου βγαίνει στο ημίχρονο
1: και λέει...
0: να πει ότι ένας δικός μου παίχτης είναι σαν να μην παίζει, σαν να μην τον έχουμε στην ομάδα. Ποιος το έχει κάνει αυτό πραγματικά.
1: Αν και ο Σόρτς θα φύγει από τον Παναθηναϊκό από ό,τι κατάλαβα.
0: Καλά, μετά από αυτή τη δήλωση θα έμενε.
1: Ναι, όχι. Αλλά έδωσε τα πάντα. Σαν παίκτης τα πάντα έδωσε.
0: Τι μου λέει εδώ πέρα ο Γιάννης, δεν είχαν για κάτι λέει πριν για τους παίχτες για τα play-off, αυτό είπα. Χρήστος, αύριο θα μιλήσει λέει και ο Σιάου στη συνέντευξη τύπου μου γράφει.
1: Ναι, τα έχουμε πει, θα είναι εκεί παρόν και αυτός μαζί με το Σπανούλη.
0: Συνεχίζει ο Χρήστος, Σιάου λέει πάρ' τους Βάρνα, πάρε την ΠΑΕ λέει να δεις κάτι. Αυτό δεν το βλέπω να συμβαίνει για το Σιάου τουλάχιστον. Ο Γιώργος φεύγει. Λέει, σε ευχαριστώ. Λέει, καλή για τη συνέχεια. Θα πάω να την πέσω για ύπνο. Λέει, γιατί μετά δουλεύει βράδυ.
1: Εντάξει. Καλή ξεκούραση.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Να ακούσουμε.
0: Και καλούμε Χρήστο Γκάλη να μάθουμε αν υπάρχει κάτι νεότερο.

0: Ωραία, ωραία. Τον έχουμε τον Χρήστο Γκάλη τηλεφωνικά. Να τον καλησπερίσουμε στην παρέα μας. Γεια σου, Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Χρήστο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
0: Καλά. Μια χαρά είμαστε. Χρήστο, φαντάζομαι ετοιμάζεσαι για το απόγευμα.
2: Ναι. Φορτίζουμε συσκευές, να είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι.
0: Δεν μου λες, Χρήστο.
2: Μεγάλη υποδοχή.
0: Εκεί από το που θα είσαι εκεί για το Yellow Radio που θα είσαι στο αεροδρόμιο, μήπως θα έχουμε και εικόνα εκτός από ήχο?
2: Βεβαίως θα έχουμε και εικόνα. Θα έχουμε ζωντανή εκπομπή, θα έχουμε live εικόνα.
1: Ωραία.
2: Τι αργά ξύπνησες σήμερα, δεν ήπιες καφέ ακόμα?
0: Όχι, ήπια, απλά λέω αν θα έχουμε ενέργεια, να δούμε και πράγματα στο YouTube, φαντάζομαι, στο κανάλι.
1: Είναι κάποιοι που δεν μπορούν να πάνε, γι' αυτό...
2: Παιδιά, θα υπάρχει υπερπαραγωγή, live εικόνα από το αεροδρόμιο στο...
1: Ναι.
2: Στην εκπομπή του που θα είναι έκτακτη και θα είναι ο Δημήτρης ο Σανλής στο στούντιο, θα είναι στο...
1: Ναι, από χτες τα λέμε αυτά.
0: Ναι,
1: το έχουμε ενημερώσει.
0: Ναι.
1: Εσύ στο αεροδρόμιο, ο Σανλής εδώ 6 ώρα.
2: Εγώ και live εικόνα από το αεροδρόμιο μαζί μου με καμεραμάν.
1: Ωραία.
0: Με καμεραμάν, δηλαδή μιλάμε, πάμε για παραγωγή τώρα.
1: Καλά, εντάξει.
2: Εγώ σε είπα ότι αργά ξύπνησες εσύ. Δεν είναι, σήμερα είσαι ντεφορμέ.
0: Τι λες, ρε παιδί μου, να μου και με κάμερα να μου κοίτα να δεις. Ωραία.
2: Στο φαγητό. Είδε το Μουντιάλ, γι' αυτό.
0: Ποιο Μουντιάλ, γιατί εσύ βλέπεις κανέναν αγώνα, δηλαδή μόνο άμα είναι κάποιος. Όλα τα έχεις δει.
2: Όλα, μόνο τη Σκωτία δεν είδα.
0: Και ξυπνάς δηλαδή 3 και 4 η ώρα και βλέπεις.
2: Βέβαια.
0: Κοίτα να δεις, ρε παιδιά, δεν το περίμενα αυτό.
2: Το Παραγουάι, Αμερική, το 4-1, όλα τα είδα.
0: Τώρα και τη Βραζιλία με το Μαρόκο, είδες.
2: Και τη Βραζιλία με το Μαρόκο, ωραίο γκολ το Μαρόκο. Εντάξει. Το Μαρόκο έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μάζεψε όλους τους ποδοσφαιριστές του, αντί να παίζουν σε άλλες εθνικές ομάδες, τους έβαλε στη δικιά του και τελείωσε.
1: Το Μαρόκο δεν είναι που είναι όλοι γεννηθείς σε άλλες χώρες, ή κάνω λάθος?
2: Ναι, ναι, η Γαλλία,
1: Γαλλία, Ολλανδία.
2: Γαλλία και η Ισπανία έχει πολλούς.
1: Έχουν γεννηθεί, παιδί μου, σε άλλες χώρες.
2: Ναι, αυτό μάζεψε τους δικούς.
1: Ναι. Και τους έφερε και τους. Ναι.
2: Παιδιά μεταναστών που παίζουν και διαπρέπουν σε ξένα πρωταθλήματα, όχι στο Μαρόκο. Και παρόλα αυτά όμως έκαναν καλή δουλειά στην Ομοσπονδία, τους μάζεψαν όλους. Κάποιοι εξ αυτών είχαν και συμμετοχές σε άλλες εθνικές ομάδες, κυρίως σε μικρές κατηγορίες. Mm-hmm. Τελικά επέλεξαν στην Ανδρών το Μαρόκο και τώρα κατεβαίνει με μια υπερομάδα η οποία έπαιξε καλά εχθές κόντρα στην Ολλανδία.
1: Τη δυσκόλεψε.
2: Πολύ δύσκολα, βέβαια. Ναι. Οι Βραζιλιάνοι για ακόμα ένα παιχνίδι το έχουν αυτό, μπήκαν λίγο με ένα ύφος μπλαζέ.
1: Πάντα.
2: Και λίγο χαλαρό και γι' αυτό και το πλήρωσαν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ.
0: Ναι, είναι και η Βραζιλία έγινε και τόσο ντόρος πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ για το θέλανε τον ντε και καλά οπωσδήποτε ο Νεϊμάρ να είναι στην Εθνική Βραζιλίας.
2: Καλά, εντάξει, θα είναι ο Νεϊμάρ στην Εθνική Βραζιλίας. Τώρα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τερματισμού. Δεν ξέρω τώρα αν στο επόμενο παιχνίδι παίξει σε αυτό. Δεν έπρεπε. Θα δούμε. Εντάξει, το θέμα όλα τα λεφτά στη Βραζιλία είναι ότι ήρθε ένας σοβαρός προπονητής.
0: Ναι.
2: Ο οποίος καλείται όλες αυτές τις φίρμες και τις πριμαντώνες να τις βάλει σε μια σειρά. Μιλάμε για τον Αντσελότη. Εντάξει, έχει διαχειριστεί πολύ πιο δύσκολα πράγματα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα η Βραζιλία γι' αυτό να είναι πρωινό.
0: Για πες μου λίγο τώρα στο σημερινό μας θέμα που έχουμε με τον Βασίλη Σπανούλη. Βασικά αύριο στη συνέντευξη τύπου θα είναι και ο Σιάο.
2: Ναι, έτσι όπως ενημερωθήκαμε θα είναι και ο Σιάο.
0: Στην συνέντευξη τύπου, Χρήστο, υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε μήπως και κάποια ονόματα, ναι, στις από παίχτες?
2: Όχι, δεν νομίζω. Γιατί κάποιοι παίχτες αγωνίζονται ήδη στην τελική φάση των πρωταθλημάτων τους. Μπορεί να ακούσουμε κάποιους.
0: Λες,
2: που έχουν υπογραφεί. Καλά, το θέμα είναι να έρθει ο Σπανούλης να μιλήσει, να μας πει λίγο για αυτό το σύριαλ μέχρι να υπογράψει και να συμφωνήσει με τον Άρη και τον Αντετοκούμπο και τον Ζήση.
0: Ναι.
2: Και τον Σκάου, γιατί όλοι έβαλαν το χεράκι τους. Και φυσικά να μας μιλήσει για τους στόχους της νέας ομάδας που χτίζει, τις φιλοδοξίες, τα όνειρα και πάνω απ' όλα που θέλει να φτάσει με τον Άρη.
0: Βέβαια, πολύ βασικό.
2: Εντάξει, εμείς το ξέρουμε, αλλά άλλο να το ακούσω από το στόμα.
1: Ναι, σαφώς. Στο αεροδρόμιο...
2: Και επειδή ξέρουμε, και επειδή ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι άρρωστος με την τελειότητα και επειδή ξέρουμε ότι οτιδήποτε κάτω από την πρώτη θέση δεν τον ικανοποιεί, γι' αυτό και ο κόσμος του Άρη του ετοιμάζει μία θερμή υποδοχή, μία υποδοχή αντάξια των ονείρων που κάνουν για αυτή την μπασκετική ομάδα. Και το σημαντικότερο από όλα, αν θέλετε, είναι το ότι θέλουν να του δείξουν έμπρακτα ότι Βασίλης Πανούλη, από εδώ και στο εξής, όλοι εμείς οι χιλιάδες εκατομμύρια οπαδοί του Άρη θα είμαστε στο πλευρό σου και στο πλευρό της μπασκετικής ομάδας. Οπότε βάλε πρόορε για την κορυφή και εμείς εδώ είμαστε.
0: Βέβαια.
2: Τώρα, υπάρχει μια ανακοίνωση του μεγαλύτερου και μαζικότερου σύνδεσμου οργανωμένων οπαδών του Super 3, ο οποίος τους καλεί όλους 5,5 ώρα με μηχανάκι και αυτοκίνητα έξω από τον κεντρικό σύνδεσμο, να μαζευτούν, να πάνουμε πομπή στο ραδιόφωνο, στο αεροδρόμιο, να υποδεχτούν τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Σε ποια πλευρά, στο καινούριο, στην πλευρά του καινούριου, δηλαδή
2: όχι,
1: πού θα...
2: Στον εμπορικό σταθμό, στο δεύτερο τελωνείο αερολιμένος. Έτσι θα δείτε την πινακίδα,
1: okay.
2: Πριν στο πρώτο roundabout εκεί, κυκλικό,
1: ναι.
2: Τέτοιο σταυροδρόμι, θα πάρετε την ταμπέλα για το δεύτερο τελωνείο αερολιμένα. Έχει έναν τεράστιο χώρο για να παρκάρετε. Τώρα προφανώς από κάπου θα μπει ένα αυτοκίνητο, θα τον παραλάβει από τον αεροδιάδρομο και θα τον φέρει εκεί πέρα για να ο κόσμος του Άρη. Ήταν η καλύτερη, η πιο συνετή λύση που σκέφτηκαν οι άνθρωποι του αεροδρομίου, προκειμένου και για να μην χαλάσει η υποδοχή, αλλά κυρίως για να μην αντιμετωπίσει προβλήματα το αεροδρόμιο, γιατί είμαστε στην ένα
1: τουριστική, ναι. Και έχει
2: τα αεροπλάνα
1: και ο κόσμος,
2: έρχονται, αρχίζουν να έρχονται και ο κόσμος αρχίζει να έρχεται. Υπάρχει δηλαδή ήδη αυξημένη κίνηση για να μην ταλαιπωρηθούν οι επιβάτες και ιδιαίτερα οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται να περάσουν, να ξεκουραστούν εξέγγισσα στη χώρα μας. Γι' αυτό και βρέθηκε η λύση στο να μεταβεί ο Σπανούλη στον εμπορικό σταθμό του αερολιμένα και από εκεί να του γίνει η υποδοχή του κόσμου του Άρη.
0: Ωραία, εξαιρετικό και αυτό το οποίο μας είπες, για να ξέρει και ο κόσμος που πρέπει
1: το...
0: να πάει.
1: Ναι.
0: Μην ψάχνουν εκείνη την ώρα.
2: Να πούμε ότι το Yellow Radio θα είναι από νωρίς στο αεροδρόμιο. 6 ώρα ξεκινάει η έκτακτη εκπομπή με Δημήτριο Σανλή, εγώ από το αεροδρόμιο, με live εικόνα, να ξέρετε. Οπότε συνδέεστε εσείς που είστε μακριά, εσείς που είστε στη Θεσσαλονίκη, καλό θα κάνετε να έρθετε. Αν δεν έχετε μέσω, πάτε από το κεντρικό που θα υπάρξει το σημείο συνάντησης να σας βολεύσει κάποιος άλλος αριανός, αλλά και να πάρετε και το δικό σας το μέσο αν έχετε. Είπαμε ότι ο εμπορευματικός σταθμός του αερολιμένα έχει ένα τεράστιο πάρκινγκ, είναι εκεί, θα δείτε, έχει τεράστιες εταιρείες μεταφορών.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε έχει χώρο να παρκάρετε, να αφήσετε το αυτοκίνητό σας και να περιμένουμε όλοι μαζί το Βασίλη Σπανούλη.
0: Χρήστο, λέει ο Γιώργος, κράτα ένα κίτρινο τριαντάφυλλο, ναι, για να σας αναγνωρίσουμε στο αεροδρόμιο.
1: Καλά, αναγνωρίζεται ο Χρήστος ο Γκάλης. Αναγνωρίζεται. Αυτά που λένε ότι για τον Λαρετζάκη στα υπόψη του Άρης, έτσι που γράφονται και ακούγονται.
0: Ακόμα κάτι που γράφτηκε.
1: Ναι, λέω, εντάξει, που γράφονται και ακούγονται, είπα.
2: Όποιους παίκτες αφήνει ο Ελεύθερος, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρουν τον Άρη. Αλλά εντάξει, παίκτες με προοπτική, όχι στη δύση της καριέρας τους.
0: Ναι, ο Λαρετζάκης δεν έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο.
1: Έχει, νομίζω, με τον Ολυμπιακό.
2: Έχει.
0: Ναι.
2: Και εντάξει, αυτό που καίει τον Άρη από τον Ολυμπιακό είναι να μιλήσει και να αγοράσει τον Κώστα Αντετοκούνμπο,
0: ναι,
2: και να πάρει την τελική υπογραφή, γιατί μέχρι τώρα έχει υπόσχεση του Τανούλη.
0: Ναι.
2: Μετά για τους υπόλοιπους παίκτες
1: θα δούμε.
0: Πώς το είδες εσύ, Χρήστο, χθες το παιχνίδι εκεί πέρα που έγινε ο κακός χαμός?
1: Box.
2: Εντάξει, το... Τι να πω. Να σου πω κάτι, άμα δυναμητίζεται το κλίμα νωρίς
1: από πριν, από πριν,
2: και άμα δυναμητίζεται από όλους απ' έξω, Ναι, αποτέλεσμα είναι όλοι αυτούς τους εκνευρισμούς
1: να βγει και στο γήπεδο.
2: Και στους παίκτες και στο παρχέ. Δεν μας τιμούνε. Κύριο στο πρόβλημα, δεν τιμούνε τις ομάδες των αθλητών που εμπλέκονται σε τέτοια πράγματα. Καλό θα είναι να επιβληθούν αυστηρότατες ποινές σε όλους, όχι μόνο σε όσους βιοπράγησαν, αλλά και σε όσους μιλούσαν και σε όλους όσους κάνανε. Λοιπόν, να τιμωρηθούν προκειμένου να αποφευθούν τέτοια δυσάρεστα πράγματα στο
1: Βέβαια έχει μέλλον. Βάλει και το χεράκι της η διαιτησία.
2: Ολυμπιακός μέχρι τώρα έχουν μάθει, συγγνώμη στα βούλα.
1: Ναι, δεν πήρε.
2: Έκοψα. Λοιπόν, έχουν μάθει μέχρι τώρα να πέφτουν στα μαλακά. Και τι έχουμε δει μόνο όταν πέφτουν στα μαλακά? Τι έχουμε δει? Να τα ξανακάνουν και να τα ξανακάνουν και να τα ξανακάνουν.
1: Ναι. Χωρίς τιμωρίες.
2: Άμα τιμωρηθούν βαριά, πιστεύω θα σταματήσουν να το κάνουν. Άμα τους επιβάλλεις κανένα εξοδοτικό πρόστιμο και τον παίχτη και τον αθλητή και το προπονητή και την ομάδα και τον παράγοντα,
1: και τον παράγοντα ναι.
2: Τότε όλοι θα αρχίσουν να συμμορφώνονται, γιατί θα σκέφτονται κυρίως τι πληρώσανε την προηγούμενη φορά.
0: Ναι, βέβαια το τοξικό περιβάλλον.
2: Αλλά όλα να τα τιμωρήσε.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι όλα.
2: Και ο Μπαρτζόκας, ο οποίος, εντάξει, θέλω να πω ότι on camera προσπαθεί να μην προκαλεί. Αλλά όταν νομίζει ότι δεν το πιάνει η κάμερα και το διάλογο ανοίγει με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού και απαντάει στις βρυσίες, στις αισχρές βρυσίες για την μάνα του και άλλα για την οικογένειά του, αλλά και ο ίδιος τον έχουν πιάσει πολλές φορές οι κάμερες Χριστούς και Παναγίες και να προσβάλλει το θρησκευτικό αίσθημα πολλών, λοιπόν, για μια μπάλα που χάθηκε ή για μια απόφαση διαιτητή. Λοιπόν, γι' αυτό και λέω όλους να τους τιμωρήσεις. Ρίξαν ένα πρόστιμο βαρύ τον Μπαρτζόκα την επόμενη φορά που θα βρήσει Χριστούς και Παναγίες και τα θεία. Εντάξει, και σου λέω εγώ, άμα ξαναχρησιμοποιήσει αυτή την βρυσιά ή θα αρχίζει να το στρέφει αλλού. Ρίξε ένα βαρύ πρόστιμο στους παίχτες που κάνουν εμπριστικές δηλώσεις ή μέσα στο γήπεδο. Ρίξε ένα πρόστιμο στους παράγοντες που δυναμητίζουν το κλίμα πριν.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Αυτά, και να δεις ότι όλα αυτά θα γίνονται όλο ένα και λιγότερα και μικρότερης έντασης. Αλλά έχουν μάθει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να πηγαίνουν και τιμωρία, και τιμωρία να είναι χάδι.
0: Ναι, βέβαια, τώρα που λες για πρόστιμα, και σε διαιτητές θα πρέπει να πέσουν πρόστιμα, διότι με συγχωρείς.
1: Βάλαν και αυτοί το χεράκι.
0: Αλλά αυτά που είδαμε χθες από την κυρία Τσαρούχα ήταν απίστευτα σφυρίγματα.
2: Είναι φίλη μας η κυρία Τσαρούχα, μάλλον σήμερα ξύπνησε αργά, δεν έχεις μπει στην εποχή του Άρη. Είναι τη διαιτησία, δεν ασχολεί το Άρης.
1: Όχι, καλά, για το χθεσινό αγώνα. Για τον αγώνα, για χθες, για τα σφυρίγματα.
2: Για τον αγώνα είναι πρόβλημα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ας κρίνουν αυτή την κυρία Τσαρούχα. Εμάς είναι φίλοι μας η Τσαρούχα και η Ομοσπονδία. Ομοσπονδιακό προπονητή φέρνουμε στην ομάδα. Άρα, λίγα λόγια με την Ομοσπονδία, και το λέω αυτό για όλους τους φιλάθλους. Εγώ και στον Οσαλή ακόμα που έλεγε ότι τα άκουσα. Λέω για τη διαιτησία και την Ομοσπονδία δεν μιλάμε. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Μπράβο, τους αγαπάμε όλους. Άμα έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός με τη διαιτησία, ας πάνε να τα βρούνε. Εντάξει. Εμείς είχαμε πρόβλημα με τη διαιτησία. Με τον Βασιλακόπουλο, πόσους τίτλους μας πήρε. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ενώ με τον κύριο Λιόλιο δεν είχαμε, δηλαδή. Μέχρι προσφάτως.
2: Από σήμερα δεν έχουμε.
1: Σήμερα δεν έχουμε.
0: Λέω, σήμερα, δεν έχουμε,
1: ναι. Σήμερα είναι όλα καλά. Αγαπημένοι
2: μας. Δεν ξύπνησες καλά σήμερα. Είμαστε αγαπημένοι. Μου είσαι. Πρέπει να τα πιάνεις αυτά. Από σήμερα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ωραία. Δεν ασχολούμαστε με τη διαιτησία. Ας να ασχοληθούν αυτοί που έχουν πρόβλημα. Εμείς δεν θα
1: Σωστά.
2: έχουμε πρόβλημα.
1: Ωραία.
0: Οπότε ανακεφαλαίωση, λοιπόν. Στις 6 ώρα ξεκινάει Δημήτρης Οσαλής. Χρήστος Γκάλης θα είναι στο αεροδρόμιο. Θα έχει και κάμερα
1: Ζωντανή
0: μαζί του.
1: Εικόνα,
0: μπαίνετε στο κανάλι YouTube εδώ πέρα του Yellow Radio.
1: Όποιοι δεν μπορούν να πάνε στο αεροδρόμιο.
0: Όσοι δεν μπορείτε, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ή όσοι είστε εκτός Ελλάδος. Λοιπόν, και θα δείτε ωραία πράγματα και ωραίες εικόνες από την άφηξη του Βασίλη Σπανούλη.
1: Και τον παλμό του κόσμου.
0: Ερώτηση αύριο τη συνέντευξη τύπου θα την έχουμε ζωντανά.
1: Τι ώρα είναι, βασικά, ξέρουμε.
0: Ναι, και τι ώρα είναι.
2: Και τι τιμωρία είμαστε.
1: Όχι, τι ώρα είναι. 12, κάπου 12.
2: 12.
1: Καλά, δεν είναι. Ναι.
2: 12, ναι. Η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη και συνέντευξη τύπου απολογιστική για τους διοικούντες, παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάλ.
0: Ωραία.
2: Και κρύβω και μια τέτοια, αφού ήταν τόσες μέρες μαζί με τα αδέρφια του Τοκούμπο, μου τους φέρει και αυτούς.
1: Α, μπορεί, πέρα. Μπορεί, ναι, ήταν. Πού είχαν πάει, ναι, ναι.
0: Να δούμε τα. Πού κάτσε, το τελευταίο ήταν στη Φόρμουλα 1 ήταν που τους είδαμε.
1: Όχι, πήγανε Χονγκ.
0: Μετά πού πήγανε.
2: Πήγανε και από την άλλη πλευρά.
1: Πήγανε
2: και
1: αλλού. Ναι, πήγανε Χονγκ και τέτοια, ναι.
0: Αμά, όλου του παρακολουθήσει.
1: Όλα τα βλέπω. Όλα τα βλέπω.
0: Και αυτοί όπου πάνε story ανεβάζουν.
1: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί κρυφοτόχουν ή με δανεικά ταξιδεύουν.
1: Ωραία. Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Τίποτα, καλή σας συνέχεια.
0: Καλό κουράγιο σήμερα.
2: Γεια σου, γεια σου.
0: Γεια σου, Χρήστο, γεια σου. Ωραία, τι έχουμε, 46 λεπτά μετά τη μία. Νομίζω αναλυτικά μας τα είπε εδώ πέρα ο Χρήστος Ογκάλης για το τι πρόκειται να συμβεί και σήμερα και αύριο με τη συνέντευξη τύπου και με την άφηξη του Βασίλη Σπανούλη. Πάμε λίγο μουσική από Τζένι Βάνου και επιστρέφουμε. Ποτήρι. Μπορεί το Σπανούλη εγώ βλέπω στο ποτήρι, αλλά τέλος πάντων.

0: Η καλύτερη φωτογραφία, το καλύτερο μήνυμα το έχει στείλει μόλις τώρα ο Χρήστος, ο οποίος λέει ετοιμαζόμαστε, λέει, για σπανούλι, άφηξη, πρόσεξε εδώ,
1: ναι,
0: πολύ
1: βλέπω.
0: Ωραία φωτογραφία.
1: Βλέπω.
0: Λοιπόν, στα κάρβουνα βλέπω, μπριζόλες, όχι σουβλάκια δεν έχει, λουκάνικα, καυτερές πιπεριές, μιλάμε... πανικός.
1: Πανσέτες, μπριζόλες, λουκάνικα, ωραία
0: αυτά
1: πράγματα.
0: Είναι. Αυτά.
1: Να γεμίσει το στομάχι για να μπορέσετε.
0: Ναι, πολύ ωραία ετοιμασία κάνετε εκεί πέρα, Χρήστο, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, άκου τώρα και ένα άλλο εδώ πέρα για το Μουντιάλ του 2026, όπου αποκλεισμός από το παγκόσμιο κύπελο είναι η ποινή που θα αντιμετωπίσουν οι Αργεντινοί οπαδοί, γονείς,
0: ναι,
1: που δεν καταβάλουν διατροφή, όπως αποκάλυψε η αργεντινική εφημερίδα La Nación. Σε 13.000 από αυτούς τους αμελείς πατέρες και μητέρες θα απαγορευτεί η είσοδος στα στάδια του παγκοσμίου κυπέλου, και αυτό το μέτρο, λέει, προέρχεται από τη Δημοτική Αρχή του Buenos Aires, η οποία έστειλε στις Αμερικανικές Αρχές μία λίστα με άτομα που έχουν οφειλές σε πληρωμές διατροφής.
0: Πώς γίνεται αυτό τώρα, δηλαδή δεν...
1: Σε συνεργασία με την εθνική κυβέρνηση έχουμε, λέει, ενσωματώσει στη βάση δεδομένων μας το πρόγραμμα Tribuna Segura για την ενίσχυση των ελέγχων σε όλη τη χώρα.
0: Αχα.
1: Και όσοι δεν εκπληρώσουν μια τόσο θεμελιώδη υποχρέωση, όπως η σύντηση των παιδιών τους, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Κατάλαβες. Εάν δεν φροντίσουν για τα παιδιά τους, θα τους απαγορευτεί η πρόσβαση στο στάδιο.
0: Μάλιστα. Νάτος και ο Ερίκος, τι έστειλε, ρε Ερίκο, και άλλη φωτογραφία, Βίκυμο σχολείο βλέπω εδώ πέρα.
1: Ωραία.
0: Χαμός. Χάρη μου, τι να σου πω τώρα, άμα έχασες το Χρήστο Γκάλι δεν μπορώ να τα επαναλάβω. Λοιπόν, αύριο, λέει, συνέντευξη τύπου στο YouTube, ναι, θα τη δεις και θα την ακούσεις αύριο,
1: ναι,
0: τη συνέντευξη,
1: ναι, ναι, ναι,
0: 12 η ώρα. Και σήμερα είπαμε, το Yellow Radio θα είναι εκεί πέρα με κάμερα.
1: Έκτακτη εκπομπή, 6 ώρα, εδώ Δημήτρης Ωσαλής, Χρήστος Γκάλι στο αεροδρόμιο.
0: Όλα, δηλαδή όσοι δεν παρευρεθείτε εκεί πέρα, παρακαλώ, YouTube κανάλι του Yellow Radio, εκεί θα τα δείτε όλα και θα τα ακούσετε όλα. Έλα, θες λίγο Νταλάρα, εγώ σε κατάλαβα.
1: Ναι, ναι.
0: Θες λίγο Γιώργο Νταλάρα.

0: Την καλησπέρα μου να στείλω λοιπόν εδώ πέρα και στον Χρήστο και στον Σάβα και στον Αριστοτέλη που έχει στείλει το μήνυμά του εδώ μέσω του Viber. Πρώτο τελευταίο τραγούδι δικό μας εδώ από το Μανώλη Μητσιά και αυτά τα χέρια θα ακούσουμε. Καλησπέρα επίσης και στον Παύλο ο οποίος μας ακούει εκεί από την Αγγλία.
1: Γεια σου Παύλο.
0: Και στο Γιώργο να στείλω καλησπέρα. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα ο Γιώργος. Χρόνια πολλά
1: να τα κατοστήσεις.

0: κυρία μου, βάζουμε τελεία για αυτό το Σαββατοκύριακο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεό στο επόμενο Σάββατο. Εδώ στο Yellow Radio, το επόμενο Σάββατο, να έχουμε να συζητήσουμε πολύ ωραία πραγματάκια τα οποία θα έχουμε μάθει από την από τη συνέντευξη τύπου που θα έχουμε την Δευτέρα στις 12 η ώρα.
1: Και όλο και τον προγραμματισμό.
0: Ναι, και από την άποψη βέβαια του Βασίλη Σπανούλη που θα γίνει όπως ξέρετε σήμερα.
1: Λοιπόν, στο δεύτερο τελωνείο αερολιμένα και όχι από την κεντρική αίθουσα φίξεων.
0: Για πες τα κανονικά, δεν θα πάτε από την κεντρική.
1: Όχι, στο δεύτερο, στο δεύτερο τελωνείο αερολιμένα.
0: Εκεί.
1: Υπάρχει πινακίδα.
0: Εκεί, ανοίξτε τα μάτια σας, δείτε που γράφει δεύτερο τελωνείο αερολιμένα. Εκεί θα πάτε, εκεί θα γίνει η υποδοχή για τον Βασίλη Σπανούλη. Μην ψάχνετε εκεί πέρα δεξιά και αριστερά.
1: Ναι, σε αφήξεις ότι... όχι, δεν θα είναι.
0: Όχι, δεν θα είναι σε αφήξεις.
1: Στο δεύτερο τελωνείο αερολιμένα.
0: Δεύτερο τελωνείο, θα το πω τελευταία φορά. Δεύτερο τελωνείο αερολιμένα, μας είπε ο Χρήστος Γκάλης ότι θα έχει και πολύ μεγάλο χώρο για να παρκάρετε τα αυτοκίνητά σας.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άιντε φύγαμε.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή εβδομάδα.

0: Γενικά Άρης, πρόεδρος του Άρη.
1: Ε, τι πρόεδρος, ο πρώτος των όλων των εποχών, αυτό λες. Οι ιδρυτές δηλαδή.
0: Που ήταν διευθυντής στη ΔΕΗ, ρε παιδί.

0: Αυτός ήταν πρώτος πρόεδρος του Άρη. Είχα ένα σιώγο δικηγόρο.
1: Πού να ξέρω εγώ, κύριε
0: Αλίμονο τώρα, με ξεφεύγει τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Δεδέουρο ήταν τρία αδέρφια. Ναι. Λέγα για τα γήπεδα. Ο Δεδέουρο ήταν τρία αδέρφια. Λοιπόν, και ένας ήταν αργενός, ο έπαιζε και στον Άρη.
1: Πάντως οι παράγοντες.
0: Ακούω,
1: δεν κάνουμε δύο ώρες.
0: Λοιπόν, αυτοί είχαν ένα οικόπεδο 3-4 στρέμματα στο Φίνικα. Πρόεδρος στο μπάσκετ ήταν ο Σολίνας. Σολίνας του λέγαμε, ήταν ψηλός λεπτός, ο Βασιλακόπουλος. Και είχα κανονίσει αυτοί, λοιπόν, αν κάνει ο Βασιλακόπουλος οικόπεδος, το σέβε.
1: Ναι, λοιπόν, γρήγορα όμως, γιατρέ, γρήγορα.
0: Ναι. Λοιπόν, και θα γινόνται και με 20.000 θέτες και θα γίνεται η μπάσκετ πάντα για όλη τη Θεσσαλονίκη. Ο Βασιλακόπουλος ήταν φιλός με τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ του Ερασιτέχνη. Λοιπόν, και τότε το δίνει και γύρω-γύρω στο Χατζόπουλο θάματα. Λοιπόν, του δίνουν και άλλα 20-30 θέματα, τα κάναν πόσο κάναν. Αντί να κάνουν στις σέντες για όλο το αθλητικό λοιπόν, το δώσει το κάρτο στο ΜΑΟ, το κρατικό που λέμε έλεγα από το. Λοιπόν, και μας γράψαν τα παιδάκια στο παπούτσια. Γιατί αυτοί όλους ζητούσαν. Ή ο Άρης, παράγοντες. Λοιπόν, οι περισσότεροι είχαν δεξιά φόρα. Κατάλαβες τώρα. Ποτέ...
1: Σε κατάλαβα, εγώ απλά δεν τελειώνεις εσύ.
0: Τους χαζεύματα αυτά πηγαίναν για δικιά τους δουλειές και δεν ποτέ δεν ζητήσανε. Εδώ αυτούς τους κάναν από το τίποτε γηπεδάρα. Γηπεδάρα. Ναι. Και παλεύουμε με το έτσι θέλω. Δεν καταλαβαίνεις.
1: Σου είπα, αν δεν καταλάβω, εγώ πώς θα καταλάβει. Το θέμα είναι να καταλαβαίνουν και κρατές. Αυτό είναι το θέμα μας.
0: Ο μόνος ο οποίος είχε συμβήματα ήταν ο Γιάννης ο μηχανικός ο αυτός. Πώς έγινε. Ο μηχανικός ήταν έργα.
1: Λοιπόν, γιατρέ, παιδί πήγε 12 και παιδί ο Γιάννης θέλει να μπει και θέλω να βγάλω και μια γραμμούλα ακόμα. Σε αφήνω για την Δευτέρα. Άντε, φιλιά.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Βάλε μια Δευτέρα. Με πρώτη είσαι.
1: Δύο ώρες, φίλε. Ο άνθρωπος θέλει να κάνει εκπομπή. Και εσείς μιλάτε 5 ώρες, φίλε. Γλιστρίδα φάγα.
2: Έξι φορές τον.
1: Ήρθε ένας άνθρωπος να κάνει μια εκπομπή, να μάθετε κι εσείς δύο πράγματα. Στραβωθείτε. Κάθεστε και μιλάτε και κάνετε χουλιαμά. Πες ρε.
2: Εσείς θέλει ταχύτητα το ράδιο. Δεν θέλει τόσο.
1: Ωραία. Για λέγε.
2: Τι να πω, πας και θυμάμαι τι ήθελα να πω. Να πω μια καλημέρα στον κόσμο του Άρη.
1: Ναι.
2: Φυσικά δεν θα απασχολήσει πολύ γιατί εγώ στη θέση τώρα θα είχα πέσει κάτω, είναι η αλήθεια.
1: Έτσι νομίζω έκανα.
2: Ή ναι. Θα έλεγα που θα την έκλεινα τη γραμμή. Ναι. Τέλος πάντων, καλά να είναι ο άνθρωπος, ναι. Καβαλέ κάνω. Πιστεύετε δηλαδή ότι, γιατί άκουσα πιο πριν, ναι, ότι θα έχει περίπου 10.000 κόσμο το αεροδρόμιο.
1: 10.000, είπε ένας ότι να έχει 10, το είπε έτσι, δεν ξέρω πόσο μπορεί να έχει. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έχει κάνα 3.000.
2: Ακριβώς, το είπε η ίδια τέτοια. Ναι, είναι και όχι ότι είναι τώρα Κυριακή μες
1: το κολοκένιο. Το οποίο 3.000 είναι εντυπωσιακό νούμερο έτσι, δεν είναι τώρα.
2: Βεβαίως, το θέμα είναι να μην έχει 1.000, μακάρι να έχει ένα 3.000 όπως το πες. Γιατί δεν ευνοεί η ώρα, Κυριακή τώρα τα μεσημέρι προς απόγευμα με
1: και μπανάκια και όλα και κακό και ιστορίες.
2: Βέβαια, αυτό. Μακάρι να
1: ξεκινήσουμε
2: και να πάει με πορεία, όπως είπε ο άλλος ο κύριος, θα ήταν μαγικό αυτό τώρα. Λίγο να
1: ο Μίνος Κιδωνάκης είναι ο πρώτος πρόεδρος της ομάδας. Ποιος θα το έλεγε, ο Πόχος θα το έλεγε.
2: Καλά, ρώτα και εσύ το ChatGPT, βρε, εύκολα είναι τώρα.
1: Αυτά είναι της πλάκας, ναι.
2: Ναι, ρώτα τώρα
1: το. Άντε, φιλιά, σ' αφήνω. Bye. Bye. Ήρθε η ώρα. Άντε βρε, τελείωνε λέει, να ακούσουμε και κανέναν άλλον. Αχ Θεέ μου, ό,τι λέει και κλαίω λέει. Αν αυτός είναι όντως γιατρός. Γιατρός είναι ο άνθρωπος λέει. Ωχ Θεέ μου. Συγγνώμη, μιλάμε για τον κύριο γνωστό. Όχι, δεν είναι αυτός ο γνωστός που μιλάμε για αυτόν, ναι. Όχι αυτός. Έχει πάρει τηλέφωνο, όχι αυτός που είχε παρέμβει. Άλλος. Αλλά έχει πάρει, τον έχετε ακούσει. Τι της πλάκας? Τι εννοείς της πλάκας? Ποιος είπε της πλάκας? Τι είπε? Εγώ είπα τέτοιο πράγμα? Για ποιο λόγο το είπα? Μήνος Κιδωνάκης, ο πρώτος πρόεδρος. Είπα. Το είπε ο Πόχος. Τι άλλο είπα? Δεν ξέρω. Αλέξανδρε, ηρέμησε λίγο. Κάτσε να δω τι μου λέει ο Αλέξανδρος. Ο Πόχος, έτσι. Αυτός ο Αλέξανδρος. Ο προηγούμενος. Α. Άντε ρε δασκάλου, διώξ' τον να λέει. Γιάννη, λέει να με διώξεις. Πάρω τον μπούλο μου να φύγω. Αφού ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, τα ακούσουμε όλα, έτσι, μην αγχώνεστε. Τι γίνεται και τι δεν γίνεται γύρω από το... στον υπόλοιπο κόσμο, τέλος πάντων, εκτός Άρη, εκτός αθλητισμού, να ακούσετε πέντε πραγματάκια και μετά διαφημιστικό πακέτο μηνυμάτων και μετά Γιάννης Δασκάλου και μετά Δημήτρης Σωσάλης, Χρήστος Γκάλης και όλη αυτή η παρέα και Γέλο Radio 101,7. Αυτά. Τώρα τι θα πείτε εσείς? Να ψυχάνε μισθό, τι θα πείτε για μπάσκετ? Με Γιάννη Δασκάλου μάλλον για μπάσκετ θα πείτε. Αν και χτες με πληροφορήσανε το τελευταίο κομμάτι του πεντάλεπτο του Γιάννη, που είπε δύο πραγματάκια για το πώς αντιλαμβάνεται τις εξελίξεις, πώς θα τις έτρεχε αυτός άμα ήταν π.χ. στον Εραστέχνη, κάτι τέτοιο δεν είπες Γιάννη? Αυτό μου μεταφέρανε και νομίζω ότι έτσι που με το μεταφέρανε, έτσι όπως το είπε ο Γιάννης, κάπως έτσι θα ενεργούσαμε όλοι όσοι θα ήμασταν, αν ήμασταν στη θέση, ας πούμε, του φίλου μου του Άκη του Σουνίδη ή του Σίμου του Αϊβαζίδη. Αυτά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο. Εμείς θέλω να πιστεύω ότι δεν θα τα ξαναπούμε σύντομα, σε κανένα δίμηνο. Τώρα βέβαια ελπίζω να μην γεννήσει κανένας άλλος. Α, να ευχηθούμε και καλό τύχο το παιδάκι του Νίκου του Παπαδόπουλου, το δεύτερο, που ήταν και ο λόγος που ήρθαμε εμείς εδώ αυτή τη βδομάδα. Έχω άμεση σύνδεση με το γιο σου Νίκο, να τον ενημερώσεις, να του πεις όταν θα είσαι σε φάση να επικοινωνείτε, να τον πεις ότι... Να τον πεις έτσι, τι γινότανε αυτή τη βδομάδα. Αυτά, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
4: Κύριε, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούδια Σκύρα. Σε τροχιά αποκλιμάκωσης εισέρχεται η Μέση Ανατολή, φαίνοντας κατακόρυφη πτώση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Ο Λευκός Οίκος βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν, η οποία προβλέπει δίμηνη και χειριακή άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, με μοναδική εκκρεμότητα την έγκριση του ανώτατου ηγέτη Μοτζάμπα Χαμενεΐ. Η είδηση λειτουργήσε ως ανίδα σωτηρίας για τις αγορές, με το πετρέλαιο Brent να πραγματοποιεί βουτιά στα 88 δολάρια το βαρέλι. Σαφείς κόκκινες γραμμές απέναντι στην Άγκυρα έθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε αμερικανικό podcast, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, υπογραμμίζοντας ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στη νέα μεταναστευτική απειλή από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη, τονίζοντας ότι οι ροές πρέπει να αναχαιτιστούν στην πηγή τους. Τέλος έδωσε και ένα ισχυρό εσωτερικό πολιτικό στίγμα, δηλώνοντας έτοιμος να θέσει υποψηφιότητα για μια τρίτη συνεχόμενη θητεία, ώστε οι αλλαγές στη χώρα να γίνουν μη αναστρέψιμες. Σφόδρη επίθεση απέναντι στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέδριο που παραβρέθηκε το πρωί. Σχολιάζοντας τις αναφορές του Πρωθυπουργού περί διπλώματος οδήγησης και εκλογικών ιτών, ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι το δίπλωμα αφαιρείται μόνο όταν παραβιάζονται οι κανόνες. Κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι έχει μηδενίσει το εντυμόμετρο και ότι έχει μετατρέψει τη χώρα σε πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υπογραμμίζοντας ότι η δική του πρωθυπουργική θητεία έχει καταγραφεί στη συνείδηση του κόσμου ως η πιο έντιμη. Κρίσιμα αποτελέσματα DNA αναμένονται σήμερα το μεσημέρι για το διπλό έγκλημα που συγκλονίζει το Αίγιο. Τα εργαστήρια της αστυνομίας εξετάζουν το γενετικό υλικό από τα νύχια της 54χρονης, η οποία φέρει εμφανή αμυντικά τραύματα και πάλευσε με τον εκτελεστή της. Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφός της οδηγείται σήμερα στον ανακριτή για διπλή ανθρωποκτονία, αρνούμενος τα πάντα και ισχυριζόμενος ότι βρήκε τη μητέρα και τον γιο νεκρούς όταν ξύπνησε. Λουκέτο σε 400 χειρουργικές αίθουσες λόγω έλλειψης προσωπικού, καταγγέλει η ΠΟΕΔΗΝ. Στο πλαίσιο κινητοποίησης στο νοσοκομείο Γεννηματάς, οι εργαζόμενοι έκαναν λόγο για αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων που ναρκοθετεί το ΕΣΥ. Όπως τόνισε ο Μιχάλης Γιαννάκος, οι γιατροί και οι νοσηλευτές γυρίζουν την πλάτη στο δημόσιο σύστημα εξαιτίας των χαμηλών αμοιβών. Τα σωματεία ζητούν άμεση λήψη μέτρων, αυξήσεις μισθών και επαναλειτουργία των κλειστών χειρουργείων και των κλινών ΜΕΘ, οι οποίες έχουν περιοριστεί πλέον στις 800 σε όλη τη χώρα. Τραγωδία σημειώθηκε χθες στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης. Ένας 79χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από τον πρώτο όροφο κλινικής όπου νοσηλευόταν. Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να ρίξουν φως στις συνθήκες της πτώσης. Τέλεσε ειδική καταδίκη για πανεπιστημιακό γιατρό στη Θεσσαλονίκη που εισέπρατε φακελάκια. Το τριμελές εφετείο τον έκρινε ένοχο για δωροληψία κατ' επάγγελμα και του επέβαλε 28 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Ο γιατρός παρακάμπτε τη λίστα αναμονής για επεμβάσεις αγκιοπλαστικής, παίρνοντας από τους ασθενείς ποσά έως 5.000 ευρώ. Στην ίδια δίκη οι κατηγορούμενοι ασθενείς και συγγενείς αθωώθηκαν. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Έκτακτη είδηση.
11: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
11: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
11: Μακεδονομάχου Παπα-Νικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
11: Ergo, τέλεια νέα.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις Θανάσης 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα
0: γενιά. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 316162.
10: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φιλά, κύριο Τωμάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
10: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. επιλέγετε επίσημα.
2: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και ejectionservice.gr.
19: Λύσαξες.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
22: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS πλοηχό έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
22: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
23: Μεϊμάρης.
24: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2. Έχουμε μπροστά μας 1 ώρα και 35 λεπτά για τη σημερινή τελευταία εκπομπή της εβδομάδας 12 του Ιούνιου. Την εκπομπή την προσφέρουν και σήμερα 4 εταιρείες που με την αξιοπιστία τους και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν μας κάνουν πάρα πολύ περήφανους για τη συνεργασία αυτή. Η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης, είναι και σήμερα μαζί σας και μαζί μας. Σήμερα κλείστε ένα ραντεβού με ένα σύμβουλο της Επίδοσης για να μπορέσετε να ενημερωθείτε για όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Μοναδική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα με τρεις έδρες. Έδρα σε τρεις χώρες, Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, ναι. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Κάθε γλυκιά ανάμνηση, κάθε γλυκιά στιγμή, μικρή ή μεγάλη, φέρει την υπογραφή και τη φροντίδα των ζαχαροπλαστείων Μίλτος. Και επειδή μπήκαμε σε μια εποχή με γάμους, με βαπτίσεις, με όμορφα πράγματα, το catering των ζαχαροπλαστείων Μίλτος είναι εκπληκτικό, είναι απολύτως επαγγελματικό, κορυφή στην ποιότητα. Εμπιστευτείτε το. Και αν θέλετε και τη δική μας συνδρομή για να το αξιοποιήσετε, εδώ είμαστε. Μπόλικη αγάπη και στην Άλουπλας και τους αδερφούς Δερβίση. Μια υπέροχη οικογένεια. Η δεύτερη γενιά Δερβισέων έχουν την Άλουπλας μαζί τους επίσης. Αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο των κορυφαίων κουφωμάτων PVC για την κατασκευή, την ποιότητα, το design, την οικονομία, την ασφάλεια. Κάντε μια βόλτα από το showroom της Άλουπλας στην Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα, η παλιά Ιφένα. Θα διαπιστώσετε για ποιο λόγο είναι η κορυφαία επιλογή για τα κουφώματά σας. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Smart Finance, τα τσακαλάκια της λογιστικής. Σόλωνος 88, μια ομάδα ανθρώπων που δίνει λύσεις ουσιαστικές, καθημερινές για εσάς και την επιχείρησή σας, για να αποφεύγετε κακοτοπιές και παγίδες. Η Smart Finance είναι εκεί, σας περιμένει με αμεσότητα, με υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές της αγοράς για την εξυπηρέτησή σας. Η επικοινωνία μας γίνεται μέσω μηνυμάτων 6936512099. Το Viber του σταθμού είναι στη διάθεσή σας. Κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook και φυσικά μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube μας ακούτε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάνετε και εγγραφή στο κανάλι του Yellow στο YouTube. Είστε έτοιμοι, πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή ακρόαση, παιδιά. Απ' όλα έχει σήμερα εκπομπούλα. Όμορφες μουσικές όπως ήδη ακούτε. Μουσικές οι οποίες βέβαια σήμερα ο καιρός θα μας τα χαλάσει σε λίγο. Υπάρχει πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ακραία καιρικά φαινόμενα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική μεταξύ άλλων. Να έχετε το νου σας, έτσι. Βροχές, καταιγίδες μέχρι και χαλάζει. Πρόσκαιρα θα είναι, αύριο το πρωί θα έχουν τελειώσει, αλλά πάρτε τις προφυλάξεις όσοι έχετε εξωτερικούς χώρους. Δύο πολύ ωραίες συνεντεύξεις σήμερα για σας. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Δημήτρη Τσαλδάρη, τον πρώην διεθνή άσο του Άρη και νυν προπονητή. Να μιλήσουμε, να κάνουμε μια ωραία μπασκετοκουβέντα κυτρινόμαυρη. Τα νέα δεδομένα της συνεργασίας του Άρη με τον Σπανούλη, του αυξημένου μπάτζετ, την προοπτική της Ευρωλίγκας, όλα αυτά. Σε λίγο με έναν άνθρωπο που αγαπά, νοιάζεται για τον Άρη και έπαιξε με τον Άρη στην τελευταία του έτσι παρουσία στην Ευρωλίγκα, τον Δημήτρη Τσαλδάρη. Σε μία ωρίτσα από τώρα περίπου, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γύρω στη 1.30, έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού με τον αγαπημένο τον Χρήστο τον Μαγκότσιο. Τον προπονητή που συνέδεσε το όνομά του με το πιο μάγκικο, υπέροχο, λατρεμένο κύπελο Ελλάδος που κατακτήσαμε το 97.
τελικό των Απλήρωτων στο Παλέ, που έληξε με θρίαμβο του Άρη επί της ΑΕΚ στον τελικό και επί του Παναθηναϊκού στον ημιτελικό. Καλεσμένο στο πάρτι του Άρη εκείνου του Final Four ήταν και ο Ολυμπιακός. Ο κότς Μαγκότσιος ανακοινώθηκε χθες, ανανεώνει τη συνεργασία του και θα είναι προπονητής των Ακαδημιών του Άρη υπό την αιγίδα της ΚΑΕ πλέον. Έχουμε πολλά και ωραία πράγματα να πούμε σήμερα με τον coach Χρήστο Μαγκότσι και τον αγαπημένο αυτό φίλο. Θα σας έχω σημαντική ειδησιογραφία. Σημαντική. Κάτσε κάτω ρε δασκαλού, χαλάρωσε πες, για να προσελκύεις ακροατές, τα φουσκώνεις τα πράγματα. Πάμε πάλι. Θα σας έχω μία αποκλειστική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την υπόθεση Αμίν Νουά. Σε λίγο θα μάθετε την είδησούλα, όχι κάτι φοβερό, αλλά είναι μία εξέλιξη που θα καθορίσει πολλά πράγματα για τις σχέσεις Άρη Νουά. Σε πολύ λίγο θα μάθετε λεπτομέρειες. Θα μάθετε λεπτομέρειες και για τη συνέντευξη τύπου της προσεχούς Δευτέρας που αναμένεται με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Πώς θα γίνει, τι θα γίνει, τι θα υποθεί, ποιο είναι το πρόγραμμα, ποιοι θα είναι οι παρευρισκόμενοι και ομιλητές. Εδώ φίλες και φίλοι, σε λίγο. Στην εκπομπή, στον Yellow Radio.

Ό,τι άλλο υπάρχει από την κίτρινο μαύρη επικαιρότητα θα το φέρουμε μπροστά σας και θα το φωτογραφίσουμε. Νομίζω ότι είναι η τελευταία εβδομάδα που θα χρειαστεί να κάνετε υπομονή για μεταγραφικής φύσεως θέματα, τουλάχιστον στον μπασκετικό Άρη, γιατί στον ποδοσφαιρικό υπάρχει ακόμα προφανώς αρκετό μέλλον για να γίνουν κινήσεις. Αλλά στον μπασκετικό Άρη ήταν η τελευταία εβδομάδα αναμονής γλυκιάς από την ερχόμενη. Κάποιες από τις πρώτες ανακοινώσεις θα αρχίσουν να έρχονται, όπως και κάποια νεότερα που αφορούν εξελίξεις μεταγραφικές στον μπασκετικό Άρη. Θα φωτογραφίσουμε και πού περίπου ποιο θα είναι το κεντρικό μήνυμα της παρουσίας του Βασίλη Σπανούλη και των όσων πολλών αλλά πολύ μετρημένων θα πει στη συνέντευξη τύπου της Δευτέρας.

0: Καμιά φορά με τη μουσική που παίζουμε δεν θέλω να τη διακόψω. Δεν θέλω να βγάλω θέματα, δεν θέλω να μιλάω, δεν θέλω να κάνω συνεντεύξεις. Θέλω απλά να ακούω τις μουσικές. Εδώ υπάρχει ένας φίλος που λέει: άντε ανακοίνωσε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τον Mike James να τελειώνουμε. Και ένας άλλος φίλος λέει: καλημέρα Γιάννη, Mike James τελικά υπάρχει κάτι? Είναι σαν τον Σπανούλη, λέμε με τίποτα και μετά έρχεται, δεν είναι έτσι? Ο άνθρωπος έβγαλε προχθές στο διαδίκτυο μία φωτογραφία με την οποία, μάλλον δεν ήταν μία, ήταν 10 φωτογραφίες με τις οποίες αποχαιρετούσε τη Μονακό. Μία από αυτές τον είχαν και με τον Σπανούλη. Βρε τι κακό έγινε. Βρε να, βρε προπομπός κλπ. Αν με ρωτάτε αν θέλει ο Σπανούλης τον Mike James τον Άρη ή αν τον θέλουν γενικώς ο Άρης ως οργανισμός τον Mike James, δεν χρειάζεται να σας απαντήσω. Αν με ρωτήσετε αν ο James θα φύγει από την Ευρωλίγκα να παίξει στο Eurocup, θα το θεωρήσω αρκετά σπάνιο, δύσκολο ως και απίθανο. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα ποτέ, δεν γνωρίζω όμως κάτι να σας πω για το συγκεκριμένο θέμα και δεν είναι καλό, ξέρετε, να βιαζόμαστε τόσο πολύ τη στιγμή που σε 3 μέρες θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τον προπονητή, να ακούσουμε τη διοίκηση και από την Τρίτη και μετά να δούμε μια ωραία ροή ανακοινώσεων για όλα αυτά τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Πάντως δεν ξεχνώ πρόσφατα μια διαρροή της Sky Harris, η οποία λέει: παιδιά, χαλαρώστε λίγο με ονόματα τύπου James, τύπου Πάντερ, τύπου Χεζόνια, χαλαρώστε λιγάκι, δεν είμαστε σε τέτοια επίπεδα. Η ίδια η διοίκηση, η ίδια η Sky Harris έχει κάνει μια διαρροή για να ρίξει λίγο τους τόνους. Οπότε μείνετε σε αυτά. Σήμερα βλέπω και τον Γιώργο τον Τανούλη με τον Λευτέρη τον Ποχορίδη εδώ χθες, πρέπει να ήταν στον Κότσιρα. Τα ποιοτικά παλικαράκια μας λέει εδώ ο φίλος ο Αμάραντος, σωστός. Λοιπόν, ο ένας φίλος για τον Κώστα έχει αγωνία, με απασχολεί. Υπάρχει θέμα να μην γίνει μεταγραφή? Γιατί να μην γίνει μεταγραφή του Κώστα Αντετοκούμπο από τον Ολυμπιακό στον Άρη? Συνήθως ο Ολυμπιακός είναι full center, του περισσεύεται το κούμπο, δεν τον υπολογίζει και ο Άρης τον θέλει. Οπότε νομίζω ότι τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους φυσιολογικά. Καλημέρα και στο φίλο τον Αργύρη, τον αγαπημένο, στο φίλο τον Γιώργο. Ο φίλος ο Βαγγέλης είναι εδώ. Θα σας πω και κάποια πραγματάκια που αφορούν αυτό που με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ έντονα και για τις εταιρείες με τις οποίες θα συνεργαστούμε φέτος, την εταιρεία κυρίως που θα έχουμε, θα αναλάβει την ένδυση της Sky Harris. Ο φίλος ο Γιάννης με ρωτάει κάτι για το Μουντιάλ. Δηλώνω τελείως εκτός τόπου και χρόνου με το Μουντιάλ, παιδιά. Το μόνο που με συγκίνησε χθες, που κάθισα και είδα 5 λεπτά από το Μεξικό Νότιος Αφρική, είναι ότι έβλεπα το ίδιο γήπεδο στο οποίο είχα δει τον τελικό της Αργεντινής, του Diego Armando Maradona, του Μπουρουσάγκα, του Βαλντάνο και όλων των υπολείπων βούνων της Αργεντινής, με τη Μεγάλη Γερμανία, του Καν Χάινς Ρουμενίγκε, του Λιμπάρσκι και των υπόλοιπων βουνών. Εκείνο το φοβερό 3-2 και θυμήθηκα ότι το 86 όχι απλά ζούσα και βασίλευα και θυμάμαι και τι είχε γίνει ακριβώς στο τελικό και έβλεπα το ίδιο γήπεδο 40 χρόνια μετά. Ήταν το μόνο πράγμα έτσι που μου έφερε συγκινήσεις ποδοσφαιρικές. Θα σας δώσω και τις ειδησούλες, θα σας πω ό,τι πραγματάκι νομίζω αρκετά σημαντικά για να βγάλετε κάποια συμπεράσματα σε ό,τι αφορά τον Άρη. Και θα κάνουμε και μια μικρή αποκαλυψούλα αν θέλετε και για την εταιρεία που θα ντύνει τον Άρη την καινούργια χρονιά. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι Αθήνα και δεν είναι κάπου αλλού, γιατί ήταν και στο εξωτερικό ο Δημήτρης, παρακολουθούσε κάποια έτσι, πολύ σημαντικά μπασκετικά συμβάντα, γεγονότα, σεμινάρια. Ο Δημήτρης Τσαλδάρης, φίλες και φίλοι, είναι πάντα εδώ όταν του ζητάμε τη γνώμη του, πάντα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Άρη και φυσικά φαντάζομαι ότι παρακολουθεί και ο ίδιος με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις φρέσκες εξελίξεις που φέρουν τον Άρη ξανά στην επικαιρότητα. Δημήτρη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Αν μη τι άλλο, όλα καλά. Τα δεδομένα από την τελευταία φορά που μιλήσαμε έχουν αλλάξει, γιατί πλέον μιλάμε για έναν Άρη που θα βιώσει από αύριο, τη Δευτέρα, συγγνώμη, την εποχή του Βασίλη Σπανούλη και που κινείται πλέον με προδιαγραφές ομάδας, τουλάχιστον ό,τι αφορά το μπάτζετ, μεσαίας ομάδας Ευρωλίγκας.
1: Εντάξει, όλο αυτό που έγινε θεωρώ ήταν πολύ δυναμικό, όλη η διαδικασία, δηλαδή το πώς έγινε, το πόσος χρόνος πήρε. Ασφαλώς δεν είμαστε θες να γνωρίζουμε λεπτομέρειες και πώς δουλεύαν οι άνθρωποι του Άρη όλη αυτή την περίοδο, αλλά με βάση αυτά που ξέρουμε από τις ειδήσεις που διαβάζουμε και μιλώντας με διάφορους ανθρώπους, ήταν κάτι πολύ γρήγορο. Και άλλαξε τα δεδομένα του σχεδιασμού από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι έχουν καταλάβει όλοι μας.
0: Δημήτρη, τι φέρνει ο ερχομός του προπονητή Βασίλη Σπανούλη στον Άρη? Τι πιστεύεις εσύ ότι φέρνει αυτός ο άνθρωπος ως προπονητής σε μια ομάδα που την ξέρεις καλά? Γιατί ξέρεις και τον Σπανούλη καλά, αλλά ξέρεις και τον Άρη της Ευρωλίγκα καλά, γιατί έχεις παίξει την Ευρωλίγκα και ξέρεις πολύ καλά και το γήπεδο και τις απαιτήσεις και το επίπεδο και γενικώς ότι ο Άρης, όσο χαμηλά και αν ήταν πάντα αναγωνία μαγαζί.
1: Κοίτα να δεις, πρώτα απ' όλα για την ομάδα, εντάξει, πάντα υπάρχει απέτηση, πάντα υπάρχει η δίψα που λέμε, η πίεση. Και νομίζω ότι, εντάξει, ο Βασίλης, δεν θα μιλήσω εγώ για τον Βασίλη γιατί έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του σε όλα τα επίπεδα και σαν αθλητής και σαν προπονητής, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να τον διαχειριστεί. Έχει την ικανότητα, έχει τις αρετές, έχει τη δύναμη, τη πνευματική να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση, και νομίζω ότι είναι κάτι, θα φέρει ας πούμε την άβρα που το συνοδεύει όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως του νικητή, έτσι, γιατί ο Βασίλης πάνω απ' όλα είναι νικητής.
0: Αυτό θέλω να βάλεις μια άνω τελεία εδώ, γιατί αυτό ακριβώς θέλω να σου δώσω ως πάσα. Ο Άρης της Ευρωλίγκα, όταν παίζατε εσείς, ήταν μια ομάδα με πολύ χαμηλό μπάτζετ σε σχέση με τις άλλες, αλλά με πολύ υψηλό φρόνημα και πολύ υψηλή, αν θέλεις, μενταλιτέ νικητή. Εσύ, ο Καλαϊτζής ο Γιώργος που ερχόταν από τον Παναθηναϊκό, ο Γιώργος ο Σιγάλας, ο οποίος ερχόταν από τον Ολυμπιακό με τις παραστάσεις στην Εθνική και όλα αυτά που τον ακολουθούσαν, ο Σάββας ο Ηλιάδης, τα παιδιά που ήταν ξένοι αλλά έγιναν νέοι Έλληνες στην νοοτροπία. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει πολύ σοβαρό μπόλιασμα και είχε ανάγκη ο Άρης αυτό το πνεύμα νικητή και την νοοτροπία, έτσι.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις, όταν ξεκινάς να σχεδιάσεις και να χτίσεις, σαφώς παίζει ρόλο η κουλτούρα της ομάδας, ποια είναι η κουλτούρα της ομάδας, τι αντιπροσωπεύει η ομάδα, ποιες είναι οι βασικές αρχές. Ο Άρης είναι πάντα μια ομάδα η οποία κυνηγάει δηλαδή δεν μπορεί να κυνηγήσει τίποτα λιγότερο από την νίκη. Έτσι, δηλαδή παίζεις πάντα για να κερδίσεις, έχεις πάντα την πίεση σε όποια κατάσταση κι αν είσαι, οπότε ξεκινάμε από εκεί, ότι είναι η κουλτούρα του κλαμπ να είσαι νικητής. Όταν αυτό το ταιριάζεις και με προσωπικότητες οι οποίες στο DNA τους έχουν το ίδιο ακριβώς πράγμα, τότε είναι πολύ δύσκολο να αποτύχεις, να μην πετύχεις το στόχο σου. Και θεωρώ τώρα ότι αυτό που λες, αυτό που χαρακτήρισε ως μπόλιασμα αυτή την περίοδο τώρα, νομίζω ταιριάζει 100%, γιατί έχεις το κλαμπ με την κουλτούρα και τις αρχές, και έχεις και μια προσωπικότητα στον Βασίλη, ο οποίος είναι νικητής, το έχει αποδείξει νομίζω παντού. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένας συνδυασμός ο οποίος έχει να δώσει μόνο καλά αποτελέσματα.
0: Ο συνδυασμός της παρουσίας του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο και ο συνδυασμός του μπάτζετ που πέρσι ήταν 2,5 εκατομμύρια, φέτος η πρόβλεψη αισιόδοξη έλεγε ότι θα πάει γύρω στα 4,5 με 5, το μπάτζετ του Άρη αποφασίστηκε ότι θα είναι 10+, 10 συν για τη φετινή χρονιά. Κάνει τον Άρη, πιστεύεις, αυτός ο συνδυασμός οικονομικής πλέον δυνατότητας να χτυπήσει παίκτες από το πάνω ράφι αλλά και της παρουσίας του Σπανούλη στον πάγκο, κάνει τον Άρη πιο ελκυστικό μεταγραφικά? Δηλαδή εσύ ως παίκτης θα τον έβλεπες πλέον τον Άρη διαφορετικά εκεί έξω?
1: Κοίτα να δεις, πάντα γίνεται αυτό. Δηλαδή, ακούγοντας ότι ο Άρης θα έχει μεγάλο budget, θα έχει προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, θα έχει sold out σε κάθε παιχνίδι. Παράδειγμα σου λέω εγώ ότι για να παίχτη και να θυσιάσει αυτό το επίπεδο του Πελληνικού στο EuroCup της Ευρωλίγκας, το να θυσιάσει κάποια χρήματα για να παίξει και να κερδίσει κάτι, να κάνει κάτι παραπάνω στην καριέρα του, είναι πάντα ελκυστικό. Απ' την άλλη, εγώ αυτό που θα πω είναι ότι, και το είπες και εσύ πριν, ότι τα budget δεν κάνουν τις ομάδες, έτσι. Τις ομάδες τις κάνουν η κουλτούρα των παιχτών, το DNA και η προσωπικότητα των παιχτών, του προπονητή και του κλαμπ. Mm-hmm. Και έχει αποδεχτεί αυτό πολλές φορές. Όπως είπες και εσύ πριν, εμείς τότε είχαμε μια ομάδα η οποία δεν είχε budget μεγάλο, αλλά το πνεύμα και το DNA ήταν.
0: Είχε φοβερή ιδιοσυγκρασία.
1: Σε πολύ ψηλό επίπεδο. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι ναι, επειδή έχει 10 εκατομμύρια budget ή 9 ή 7 ή 12, τα πράγματα θα είναι super και θα πάνε καλά. Γιατί έχει αποδειχθεί πολλές φορές πως αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Σίγουρα παίζει ρόλο στο να κάνεις recruiting καλούς παίχτες. Και όταν είναι τέτοια brand από πίσω, το brand του Άρη, με καλή διοικησία, με project και πλάνο για τα επόμενα χρόνια, σίγουρα αυτό το κάνει πολύ ελκυστικό στα μάτια ενός παίχτη υψηλού επίπεδου.
0: Στον Άρη μέχρι στιγμής έχει υπογράψει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και έρχεται και θα ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Κώστα Τοκούμπο και ο Γιώργος Οτανούλης αναμένεται να είναι πλέον παίκτες του Άρη χωρίς δανεισμό από τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα χωρίσουν οι δρόμοι μαζί. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο για τον Θανάση Αντετοκούμπο. Υπάρχει ο Λευτέρης Ομποχωρίδης, ο Στέλιος Πουλιανίτης, γενικώς. Υπάρχει ένας ελληνικός κορμός πολύ σημαντικός. Εσύ ξέρεις καλά τι σημαίνουν οι Έλληνες παίκτες σε τέτοιο επίπεδο ομάδες για να μπορούν τα αποδυτήρια να είναι εκεί δεμένα και να βοηθάνε και τους ξένους, έτσι.
1: Τα αποδυτήρια, ναι, κοίτα να δεις, το ελληνικό στοιχείο πάντα θα παίξει μεγάλο ρόλο. Κυρίως θα σου πω όταν έχεις να περάσεις δύσκολες καταστάσεις, δηλαδή να διαχειριστείς κάποια κακά φεγγάρια που λέμε, κάποιες απρόσμενες ήττες, κάποιους τραυματισμούς, το ελληνικός κορμός θα πρέπει να είναι εκεί για να δώσει τη συσπήρωση και να υπάρχει η κοινή φωνή και το DNA της ομάδας, ας πούμε, και πάντα σε όλες τις ομάδες το DNA είναι ο ελληνικός κορμός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι πολύ σημαντικό που άρεσε και αυτούς τους παίχτες.
0: Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και φέτος είναι στους τελικούς. Θα ζητήσω και τη γνώμη σου για το Game 5. Φαίνεται ότι τουλάχιστον και τα επόμενα χρόνια άμεσα θα είναι οι ομάδες που θα συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν, γιατί τα budget είναι πάρα πολύ ψηλά και έχουν προχωρήσει πολύ. Θεωρείς ότι ο Άρης θα αρχίσει να ενοχλεί, να γρατζουνάει αυτές τις ομάδες, όπως το έκανε ο δικός σου Άρης όταν έπαιζες, που έπαιξε πέμπτο μάτς και ενώ ανέκτησε και το πλεονέκτημα έδρας από τον Ολυμπιακό και έχασε σε ένα δυο σουτ, είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό, τον κέρδισε συστηματικά. Δηλαδή θεωρείς ότι ο Άρης θα μπορεί να έρθει σε μια φάση που θα γίνει ενοχλητικός και ανταγωνιστικός απέναντι σε αυτές τις ομάδες?
1: Νομίζω ότι είναι ήδη σε αυτή τη φάση. Τώρα αν το ερώτημά σου να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, αν ο Άρης θα μπορέσει να πάρει το πρωτάθλημα, θεωρώ ότι ξέροντας ας πούμε και ο Βασίλης σαν προπονητής και πώς είναι.
0: Δημήτρη, μας ακούς? Δεν ξέρω αν είναι μαζί μας. Νομίζω.
1: Δυναμική.
0: Ωραία.
1: Θεωρώ ότι ο Άρης είναι ήδη εκεί. Δεν λέω αυτό. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, τώρα σε ακούμε. Γιατί κάποια στιγμή Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Δημήτρη, κάποια στιγμή σε χάσαμε. Τώρα σε έχουμε ξανά. Κανονικά σε έχουμε.
1: Ωραία. Ναι, ναι, για να μην παρεξηγηθώ, δεν ξέρω τι χάσατε, ποιο κομμάτι.
0: Ότι
1: χάσατε,
0: δεν είναι ο Άρης έτοιμος από τη νέα χρονιά να. Ναι.
1: Όχι. Δεν λέω ότι. Ο Άρης, λέω, είναι εκεί. Mm-hmm. Έχει έρθει, δεν θα έρθει. με βάση αυτά που ακούω πάντα, έτσι, και με βάση το μεταγραφικό πλάνο. Αλλά για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι ο Άρης είναι έτοιμος να πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι. Θεωρώ όμως ότι ο Άρης είναι εκεί, έχει έρθει για να διεκδικήσει πράγματα. Και σου ξαναλέω ότι τα μπάτζετ δεν παίζουν κανένα απολύτως ρόλο. Ο Άρης ο τότε είχε πάει να κερδίσει τον Ολυμπιακό και να αποκλείσει και να φτάσει στον τελικό με μπάτζετ που ήταν το, μπορεί να ήταν και το 1 δέκατο από αυτό που είχε ο Ολυμπιακός. Οπότε δεν αποκλείω να γίνει κάτι αντίστοιχο και τώρα. Και όπως είδαμε, το πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα, με όλο, με όλα αυτά τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας και τα ταξίδια για τις ομάδες του, για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, έχει μεγάλη φθορά. Και αν δεν έχεις συνέπεια και αν δεν έχεις βαθύ ρόστερ, είδαμε, ας πούμε, ότι ο Παναθηναϊκός έχασε από τον Κολοσσό στην έδρα του.
0: Και από τον Ηρακλή.
1: Και από τον Ηρακλή. Να μου πεις, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει σε μια σειρά παιχνιδιών.
0: Σωστό.
1: Αλλά εγώ θεωρώ ότι ο Άρης είναι ήδη εκεί και τα επόμενα χρόνια θα είναι σε θέση για να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από αυτό που διεκδικεί φέτος.
0: Σωστό. Δημήτρη μου, για να κλείσουμε, αύριο στις 6 ώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, η πέμπτη πράξη των τελικών. Η σειρά είναι στο 2-2. Ο Παναθηναϊκός έχει τα θέματα του τα αρκετά σοβαρά, ωστόσο έχει καταφέρει να το πάει, να πάει τους τελικούς σε πέμπτο μάτς. Έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει μεγάλη ευκαιρία στο προηγούμενο μάτς και έβαλε πολύ μεγάλο άγχος πλέον στην πλάτη του. Τι βλέπεις εσύ αύριο?
1: Όπως ακριβώς το περιγράφεις. Δηλαδή είναι δύο ομάδες οι οποίες, ναι, μεν έχουν τα προβλήματά τους έκαστη, διαφορετικής φύσης, αλλά όταν φτάνεις στο πέμπτο τελικό. Okay, θα πει κάποιος έδρα, κόσμος κλπ, αλλά σε αυτό το επίπεδο οι διαφορές είναι, και το περιθώριο, ας πούμε, είναι πολύ, πολύ μικρό. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι έχει κάποιος το προβάδισμα. Είδαμε τον Ολυμπιακό ότι έφτασε πολύ κοντά στο προχθεσινό παιχνίδι, δεν τα κατάφερε και αυτομάτως έχει βάλει πίεση στον εαυτό του. Ο Παναθηναϊκός πάει πιο απελευθερωμένος με ό,τι προβλήματα έχει, οπότε θεωρώ ότι θα δούμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι το οποίο θα κρυφθεί σε λεπτομέρειες.
0: Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου, να είσαι καλά. Ελπίζω πολύ σύντομα την καινούργια χρονιά πλέον να σε δούμε και καμιά βόλτα εδώ από τα λιμέρια σου, τα παλιά, τα οποία τα αγαπάς πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Καλή συνέχεια. Γεια και χαρά σου. Είναι τον Δημήτρη Τσαλδάρη, φίλες και φίλοι. Σημαντική η γνώμη του, η άποψή του. Πολύ έμπειρος αγωνιστικά, προπονητικά. Φίλε Μάικλ, δεν καταλαβαίνω το μήνυμα που λες, μην το διαβάσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοείς με το μήνυμά σου. Ο φίλος ο Απόστολος λέει: ρώτα τον Δημήτρη, αν τον ξαναβρίσκαμε, θα τον θέλαμε στην ομάδα του Σπανούλη, τον Τζερεμάια Μάση? Ρε Αποστόλη, ο Μάση είναι στην ηλικία. Ο Τζερεμάια είναι 45 χρονών. Εννοείς έναν παίκτη τύπου Μάση? Εντάξει, ήταν πολύ ιδιαίτερος ο Τζερεμάια. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να παίξει στην ομάδα του Σπανούλη, πάντως να ξέρεις. Η σειρά εκείνη με τον Ολυμπιακό ήταν πραγματικά χάρη απερίγραπτο το τελευταίο μάτς, ειδικά για τον Σκέιλς, ο οποίος ήταν ένας φωνικός σουτέρ και σε εκείνο το τελευταίο μάτς είχε 0 στα 7 ή 1 στα 8 τρίποντα, τα οποία τα περισσότερα ήταν και πέναλτι. Ο φίλος ο Χρήστος λέει: καλημέρα στο λαό του Άρη. Αφήστε τον κόσμο να χαρεί που είναι επικραμμένος τόσα χρόνια και μην τον κρίνετε που θέλει αεροδρόμιο. Για μένα μακάρι να έχει 5.000, πρέπει να φανούμε ξανά και να ξεπλύνουμε την τροπή του ποδοσφαίρου. Χρήστο, δεν κάναμε καμιά τέτοια κουβέντα σήμερα για το αεροδρόμιο. Αντίστοιχα, χθες κάναμε κουβέντα και έκανα ένα σχόλιο και είπα ότι είναι απολύτως φυσιολογικό και λογικό ο κόσμος να θέλει να ξαναδείξει το παρόν του και το ανάστημά του, γιατί δεν έχει την ευκαιρία να το κάνει τα τελευταία χρόνια σε τίποτα. Την αγάπη μου στο φίλο τον Νίκο από το Εγάλεο. Χαιρετώ τον φίλο τον Χρήστο, ο οποίος μου δείχνει ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι. Α, Η συλλεκτική μπλούζα των κατόχων διαρκείας παραμένει διαθέσιμη ως και 31 Αυγούστου. Αυτό είναι από την μπουτίκ, παιδιά, για τον μπλουζάκι όσων είχαν πέρσι διαρκείας. Καλησπέρα από την κατακίτρινη Μηχανιώνα, το φίλο τον Τέο. Δεν χρωστάω κάποιο μήνυμα, νομίζω. Το 82 είναι ο Μάση, λέει ο φίλος. 44 ετών είναι λοιπόν, όχι 45. Στην ομάδα βετεράνων του Άρη ίσως και να έπαιζε. Λοιπόν, έχουμε 10 λεπτάκια, άρα νομίζω ότι μπορώ να σας δώσω μια μικρή ειδησούλα που αφορά έναν παίκτη του Άρη. Ναι, δεν την είδα να γράφτηκε πουθενά. Ας την πούμε εδώ στην ταπεινή αυτή εκπομπή, για να τη δείτε και σύντομα γραμμένη γενικώς. Έτσι δεν κάνουν οι περισσότεροι, εγώ το είπα πρώτος κλπ. Πλάκα κάνω, έτσι. Οι συνάδελφοι κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους και έχουν και πολύ καλό ρεπορτάζ μπασκετικό Άρη. Τώρα, ο Αμίν Ουά θα είναι λογικά αύριο ή την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Λογικά αύριο ο Αμίν Ουά φτάνει στη Θεσσαλονίκη. Σε μερικές ημέρες, προς τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, προς τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας, θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, στην οποία θα είναι παρόν ο Αμίν Ουά. Αλλά πριν γίνει αυτό, ο Ουά έρχεται αύριο λογικά στην Θεσσαλονίκη, θα μείνει για 2-3 ημέρες και εννοείται ότι στο διάστημα αυτό των 2-3 ημερών θα έχει τη δυνατότητα να βρεθεί και να μιλήσει από κοντά με τον καινούριο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Άρη, τον καινούριο του προπονητή, τον Βασίλη Σπανούλη. Σας είχα ενημερώσει και σας είχα εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί με την υπόθεση του Αμίν Ουά και για ποιο λόγο υπήρξε ένα μικρό ράγισμα του γυαλιού των σχέσεων των δύο πλευρών. Σας είχα πει επίσης ότι θεωρώ πως μία κουβέντα, μία συνομιλία μεταξύ του Σπανούλη και του Ουά θα λύσει το θέμα μιας διαπαντός. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αν ο ίδιος ο Ουά μιλήσει με τον Βασίλη τον Σπανούλη, με αυτό που έδωσε το δείγμα χαρακτήρα και παίκτη στους μήνες παρουσίας του στον Άρη και με αυτά που είμαι σίγουρος ότι θα του πει ο Βασίλης ο Σπανούλης, εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Αμίν Ουά δεν θα κάνει χρήση του buyout, του EuroLeague buyout, και θα παραμείνει στον Άρη και την Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, τώρα θα κριθεί, τώρα θα ξεκαθαρίσει αν οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν ή όχι μαζί. Η κουβέντα που θα έχει ο Ουά με τον Νίκο το Ζήση και τον Βασίλη το Σπανούλη, θεωρώ προσωπικά και θεωρούν όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι θα είναι καθοριστική για το μέλλον της συνεργασίας των δύο πλευρών. Στην πραγματικότητα αυτό που έχει χαλάσει, παιδιά, είναι το μυαλό του Ουά, γιατί θεώρησε κατά τον ατζέντη του ότι δεν θα έχει πια τον ίδιο πρωταγωνιστικό ρόλο στον Άρη, και όλο αυτό μέσα στο μυαλό του του δημιούργησε ερωτηματικά, ανασφάλεια. Του είπε και ο ατζέντης του, δεν βλέπουμε λίγο το

είναι πάνω από τα θέλω και το εγώ του κάθε παίκτη. Αν ο Νουά καταλάβει ότι και ευκαιρίες θα έχει και χρόνο συμμετοχής θα έχει και ρόλο ουσίας θα έχει στον Άρη του Σπανούλη, αλλά θα πρέπει να παλέψει για να πάρει το χρόνο του και να τον μοιραστεί με τους υπόλοιπους πολύ καλούς ποιοτικούς παίκτες που θα έχει το ρόστερ, ο Νουά θα συνεχίσει στον Άρη. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Γιατί ο Άρης τον θέλει, τον έχει ανανεώσει και το έκανε γιατί τον πιστεύει. Και αν δεν τον πίστευε, δεν θα του πρότεινε μάλιστα πριν από λίγο καιρό και μία αναδιάρθρωση του συμβολέου του προς τα επάνω, για να του δείξει ότι σε εκτιμάμε και σε θέλουμε. Ελπίζω και εύχομαι το γυαλί να ράγει σε λίγο το προηγούμενο διάστημα και να ξανακολλήσει οριστικά το αμέσως επόμενο διάστημα και την Κυριακή βράδυ ή Δευτέρα μετά τη συνέντευξη τύπου, την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, θα γίνει το ραντεβού του coach Σπανούλη και του Νίκου Ζήση με τον Αμίν Νουά. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτό, για να απαντηθεί και το ερώτημα, σε μεγάλο βαθμό το ερώτημα της συνεργασίας, του μέλλοντος συνεργασίας του Άρη με τον Αμίν Νουά. Αυτή είναι λοιπόν η ειδησούλα. Ο Αμίν Νουά έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη, θα συναντηθεί με τον Νίκο Ζήση και τον Βασίλη Σπανούλη. Βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται αύριο Νουά εδώ, έτσι. Έχει ήδη υπάρξει τηλεφώνημα, συνεννόηση με τον Νίκο τον Ζήση και έρχεται εδώ επί τούτου για συγκεκριμένο λόγο. Και καλά είναι που έρχεται εδώ, και έτσι έπρεπε να γίνει, γιατί άλλο πράγμα είναι το τηλέφωνο, άλλο είναι η βιντεοκλήση και άλλο δύο άνθρωποι, ένας προπονητής τεράστιας εμβέλειας και προσωπικότητας όπως είναι ο Σπανούλης, να κάτσει με τον παίκτη του και να του εξηγήσει κάποια πράγματα σχετικά με τη φιλοσοφία του. Ούτως ή άλλως ο Νουά θα καταλάβει και θα διαπιστώσει πολύ σύντομα ότι δεν έρχεται σε μια ομάδα του EuroCup που θα παλέψει κάποια στιγμή να είναι στην Ευρωλίγκα. Σημειώστε το αυτό. Ο Άρης σε 2 χρόνια από τώρα θα παίζει στην Ευρωλίγκα. Τουλάχιστον το αργότερο, λέω εγώ. Για να μην σας πω ότι του χρόνου κάνω καμιά περίεργη μαντεψιά και σας πω ότι του χρόνου είναι η τελευταία χρονιά που ο Άρης παίζει στο EuroCup. Και κρατήστε το αυτό που σας λέω. Σας μετέφερα λοιπόν και την είδηση. Ξέρετε, προσπαθώ να είμαι σε κάποια θέματα. Δεν το είχα διασταυρώσει αυτό χθες. Δεν την είχα διασταυρώσει αυτή την είδηση χθες για τον Αμίν Νουά. Το είχα ακούσει από μία πηγή μου και ήθελα να το διασταυρώσω και να το τσεκάρω. Από τη στιγμή που το διασταύρωσα και το τσέκαρα και με την ομάδα, σας το μεταφέρω σήμερα, γιατί πολλοί με ρωτήσατε για τον Νουά. Οπότε θα αντιληφθείτε όλοι πολύ σύντομα το τι ακριβώς θα συμβεί με αυτή την υπόθεση. Εγώ προσωπικά, χωρίς να έχω... Κανονικά θα έπρεπε να είμαι απεσιόδοξος από τους γύρω γύρω και όσα έχω ακούσει γενικά, αλλά εγώ προσωπικά, επειδή θεωρώ ότι ο Νουά είναι καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης, καλός επαγγελματίας και έχει πραγματικά στόχους και φλόγα μέσα του μπασκετική, θεωρώ ότι με το που θα μιλήσει με τον προπονητή του θα τελειώσουν όλα. Αυτό πιστεύω εγώ μέσα μου, μπορώ να κάνω και λάθος. Σας έφερα λοιπόν και την είδηση για τον Αμίν Νουά σήμερα. Ο Νίκος λέει: βλέπω λευκό καπνό, γιατί το ότι έρχεται για να μιλήσουν τέταρτο το ίδιο ο Νουά, θέλει και ο ίδιος να βρεθεί λύση. Κοίταξε Νίκο, ο Νουά είναι παίκτης του Άρη. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Νομίζω ότι πολύ κακώς μπήκανε διάφοροι ψήλοι στα αυτιά ορισμένων και... Ξέρεις, πάντα αυτά τα θέματα λύνονται με απευθεία συζήτηση και σίγουρα πρέπει ο παίκτης να έρθει στο περιβάλλον της ομάδας του με την οποία έχει συμβόλαιο, να μιλήσει με τον καινούριο προπονητή, και είναι πολύ σημαντικό και για εμένα και δείχνει τον σεβασμό που έχει ο Άρης στον παίκτη αυτόν, το ότι σε αυτό το πολύ σφιχτό 36ωρο του Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη φρόντισαν μέσα οι άνθρωποι να βάλουν τον Αμίν Νουά. Και εγώ διαισθάνομαι, χωρίς να γνωρίζω παραπάνω πράγματα και παρά το ότι τις τελευταίες ημέρες είχα

0: αρνητική ειδησιογραφία και αρνητικό κλίμα. Θεωρώ ότι θα έχουμε λευκό καπνό και ότι ο Αμίν Ουά θα μείνει στην ομάδα του Άρη. Αυτό πιστεύω εγώ. Ο Ιγκόρ λέει ότι είμαι σίγουρος πως ο Σπανούλης και ο Ζήσης, αν δεν υπάρξει, αν δεν τα βρούνε με τον Ουά όπως πρέπει, θα βρουν καλύτερο παίκτη. Δεν υπάρχει ανησυχία. Κοίταξε. Ουδής αναντικατάστατος εξ' από έναν, για τον οποίο θα σας μιλήσω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ένας είναι αντικατάστατος και θα σας μιλήσω για αυτό στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Συμφωνώ με το ουδής αναντικατάστατος. Ειδικά με τον Άρη στην κατάσταση που είναι τώρα, την οικονομική και την παρουσία ενός ανθρώπου που μπορεί να προσελκύσει κόσμο. Αλλά η άποψή μου είναι ότι όταν βρίσκεις παίκτες της ποιότητας, της ιδιοσυγκρασίας του Αμίν Ουά και ξέρεις τι μπορούν να σου δώσουν πραγματικά εγγυημένα, φροντίζει να τους κρατήσεις. Ελπίζω λοιπόν να μην έχουν χαλάσει ή απ' έξω τη σχέση του Άρη με τον Ουά, παρά μόνο να έχει υπάρξει ένα μικρό ραγισματάκι και θα κολλήσει το γυαλί και θα προχωρήσουν μαζί δύο πλευρές. Θα το διαπιστώσουμε σύντομα. Θα πρέπει να κάνω ένα time out όμως. Είμαστε στα 2 λεπτά μετά από τη μία. Την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοση. Συνυπογράφει επιτυχίες ιδιωτών μικρών μεσαίων επιχειρήσεων τα τελευταία 40 χρόνια και είναι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειάζεται για Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Μαζί μας είναι τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος που γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας, την ομορφαίνουν από το πρωί με καφεδάκια, με πρωινά, μεσημεριανά, υπέροχα μαγειρευμένα φρέσκα γεύματα και γλυκά η ψυχούλα σου να θέλει και παγωτά, Θεέ μου κάτι παγωτά. Όποιος δεν έχει φάει τη σοκολάτα πορτοκάλι από τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος χάνει πραγματικά, είναι απίθανο παγωτό και οι άλλες 25-30 γεύσεις που μπορεί να έχει. Κοντά μας είναι η Alloplast και η αδερφή Δερβίση. Όταν θέλετε κορυφαίας ποιότητας κουφώματα πέβεσε και όταν θέλετε να υποστηριχθεί η αγορά σας από ένα δίκτυο επαγγελματιών, μόνο Alloplast και μόνο αδερφή Δερβίση. Αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο, με τεράστια αξιοπιστία, με τεράστια γνώση της αγοράς και φυσικά με ένα showroom που σας περιμένει στη Δημοκρίτου του 12 στον Φίνικα. Και Smart Finance, τα τσακαλάκια της λογιστικής στη Σόλωνος 88, έτοιμοι να δώσουν λύσεις καθημερινές για κάθε πρόβλημα και κακοτοπιά που έχετε είτε ιδιωτικά είτε στην επιχείρησή σας. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τίτλους ειδήσεων από το GR Times και την συνάδελφο την Κλαούντια Σκύρα. Πάμε να ακούσουμε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και τον χορηγό της ώρας. Την ώρα που θα ακούσετε θα προσθέσετε και 3-4 λεπτάκια και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Έχουμε συνέντευξη χρήση του Μαγκότσιου και συνέχεια μικροειδήσεων του μπασκετικού ρεπορτάζ. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε για σας σήμερα, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times, στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Το Ιράν επιβεβαίωσε το προσχέδιο συμφωνίας 14 σημείων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κείμενο προβλέπει άμεση πάυση των εχθροπραξιών και στο Λίβανο, καθώς και άνοιγμα των στενών τορμούς εντός 30 ημερών. Ως αντάλλαγμα, η Ουάσιγκτον προχωρά σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού, αναστολή των κυρώσεων στο πετρέλαιο και αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η οριστική συμφωνία θα κριθεί σε διαπραγματεύσεις 60 ημερών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και αναμένεται να επικυρωθεί με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας ορκίστηκαν πριν από λίγο οι νέοι υπουργοί και οι υφυπουργοί. Μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό, υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος υφυπουργός οικονομικών. Το χαρτοφυλάκιο των ευρωπαϊκών υποθέσεων αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ενώ η Μαριλένα Σούκουλη τοποθετείται υφυπουργός περιβάλλοντος. Σαφείς κόκκινες γραμμές απέναντι στην Άγκυρα έθεσε ο Πρωθυπουργός σε αμερικανικό podcast Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η μοναδική διαφθορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, υπογραμμίζοντας ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στη νέα μεταναστευτική απειλία από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη, τονίζοντας ότι οι ροές πρέπει να αναχαιτιστούν στην πηγή τους. Σφόδρη επίθεση απέναντι στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέδριο που παρευρέθηκε το πρωί. Σχολιάζοντας τις αναφορές του Πρωθυπουργού περί διπλώματος οδήγησης και εκλογικών ιτών, ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι το δίπλωμα αφαιρείται μόνο όταν παραβιάζονται οι κανόνες. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι έχει μηδενίσει το εντυμόμετρο και ότι έχει μετατρέψει τη χώρα σε πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υπογραμμίζοντας ότι η δική του πρωθυπουργική θητεία έχει καταγραφεί στη συνείδηση του κόσμου ως η πιο έντιμη. Λουκέτο σε 400 χειρουργικές αίθουσες λόγω έλλειψης προσωπικού, καταγγέλει η ΠΟΕΔΗΝ. Στο πλαίσιο κινητοποίησης, στο νοσοκομείο Γεννηματάς, οι εργαζόμενοι έκαναν λόγο για αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων που ναρκοθετεί το ΕΣΥ. Όπως τόνισε ο πρόεδρος Μιχάλης Γιαννάκος, οι γιατροί και οι νοσηλευτές γυρίζουν την πλάτη στο δημόσιο σύστημα εξαιτίας των χαμηλών αμοιβών. Τα σωματεία ζητούν άμεση λήψη μέτρων, αυξήσεις μισθών και επαναλειτουργία των κλειστών χειρουργείων και των κλινών ΜΕΘ, οι οποίες έχουν περιοριστεί πλέον στις 800 σε όλη τη χώρα. Τελεσίδικη καταδίκη για πανεπιστημιακό γιατρό στη Θεσσαλονίκη που εισέπρατε φακελάκια. Το τριμελές εφετείο τον έκρινε ένοχο για δωροληψία κατ' επάγγελμα και του επέβαλε 28 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Ο γιατρός παρεκάμπτε τη λίστα αναμονής για επεμβάσεις αγκιοπλαστικής, παίρνοντας από τους ασθενείς ποσά έως 5.000 ευρώ. Στην ίδια δίκη, οι κατηγορούμενοι ασθενείς και συγγενείς αθωώθηκαν. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο GRtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. GRtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
10: Smart Finance.
9: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
10: Smart Finance.
9: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
10: Smart Finance.
9: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
13: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
4: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
5: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
6: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
7: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
6: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
7: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
8: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
3: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
3: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
3: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
6: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
2: Πενήντα χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΛΦΙΛΟΝ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
17: Yellow Radio

Εδώ είμαστε, παιδιά. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής μου, όποιον δάσκαλο καθίσει, στον Yellow Radio 101,7. Είδα τώρα κάτι πυροσβεστικά φεύγανε ανατολικά από εδώ, από την Κωνσταντίνου Καραμαλή, και πηγαίνανε προς περιοχή αεροδρομίου. Κάπου δεν ξέρω, προς ανατολικά φεύγανε κάτι πυροσβεστικά. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Επίσης θέλω να σας πω κάτι άλλο που είναι αρκετά σοβαρό και να το έχετε υπόψη σας όλοι όσοι έχετε σκοπό να βρεθείτε την Κυριακή στην υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 7 η ώρα. Ο περιφερειακός σήμερα το βραδάκι κλείνει για 2 ημέρες, για 48 ώρες. Ο περιφερειακός στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας κλείνει, γιατί θα κατεδαφιστεί και το υπόλοιπο κομμάτι της αερογέφυρας πανοράματος. Αυτό σημαίνει ότι το απόγευμα της Κυριακής θα υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση και από ανθρώπους οι οποίοι θα είναι στη Χαλκιδική και θα επιστρέφουν, και από ανθρώπους οι οποίοι θα επιλέξουν την πόλη, την παραλιακή, ή θα πάνε από το αεροδρόμιο, από την Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Να έχετε λίγο το νου σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όσοι έρχεστε από δυτικά, ξεκινήστε έγκαιρα για να μην μπλέξετε σε κίνηση και έχουμε θέματα, έτσι. Επαναλαμβάνω, κλείνει ο περιφερειακός και από τα δύο ρεύματα. Και από τα δύο ρεύματα το βράδυ της Παρασκευής, σήμερα το βράδυ. Για 48 ώρες. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως θα υπάρξει πάρα πολύ καλό μποντιλιάρισμα. Την αγάπη μου στην Αντιγόνη που λέει ωραία είδηση για τον ΟΑ. Θα ήθελα πραγματικά να μείνει στην ομάδα μας. Σας ανέφερα λίγο νωρίτερα ότι ο Αμίν ΟΑ έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη και θα συναντηθεί με Σπανούλη Ζήση για να ξεκαθαριστεί το μέλλον της συνεργασίας τους.

Πάρα πολλά τα μηνύματα που έχετε στείλει. Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο από την Κιτρινό Μαύρη Επανομή και χαιρετισμού στο συντοπίτη τον Χρήστο Μαγκότσιο. Θα τον ακούσουμε σε λιγάκι, φίλε George.

Η συνέντευξη τύπου της Δευτέρας θα χωριστεί σε δύο κομμάτια. Αρχικά θα υπάρξει ένας μίνι απολογισμός της διοίκησης και ένα, αν θέλετε, και μια σούμα της περασμένης χρονιάς, αλλά και θα αναφερθεί η διοίκηση σε θέματα που άπτονται εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Θα μιλήσει για τα εισιτήρια διαρκείας σίγουρα, θα μιλήσει για την εξέλιξη και το που βρίσκονται οι επαφές για τα έργα αναβάθμισης και ανακαίνησης του Αλεξανδρίου Μελάνθρου. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα έχουν πολύ ενδιαφέρον και οι τοποθετήσεις των ανθρώπων της διοίκησης. Και μόλις ολοκληρωθεί η δική τους παρουσίαση και οι ερωτήσεις που θα γίνουν, αμέσως μετά θα λάβει χώρα, θα γίνει ένα μικρό διάλειμμα από ό,τι καταλαβαίνω 10 λεπτών, κάτι τέτοιο. Έτσι το έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι. Και μετά θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, την οποία σήμερα ο κύριος Ζασνάτοβιτς, ο ατζέντης του, την προανήγγειλε, την προετοίμασε κατά κάποιο τρόπο μέσα από μια φωτογραφία που έχει με τον coach Kill Bill στο διαδίκτυο. Γιάννη, επειδή ξέρω ότι είσαι άνθρωπος που γνωρίζει από μπάσκετ, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που δεν βλέπουμε εμείς στον ΟΑΚ, που εγώ τον θεωρώ ένα μέτριο παίκτη. Με όλο το σεβασμό, φίλε μου Δημήτρη, δεν είναι μέτριος παίκτης ο ΝΟΑ. Ένας παίκτης ο οποίος συνεισφέρει πάρα πολύ σε πάρα πολλούς τομείς του παιχνιδιού, βοηθάει πάρα πολύ καταρχήν στο spacing μιας ομάδας, στο να έχει καλές αποστάσεις, μπορεί να απειλήσει κοντά και μακριά από το καλάθι, είναι αρκετά καλός πάνω από το μέσο όρο, καλός στην άμυνα, είναι καλός rebounder, πασάρει την μπάλα, έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται να έχει ένα, αυτό που λένε, stretch τεσάρι, το οποίο μπορεί να βγει έξω και να παίξει και σαν τριάρι. Είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης και δεν είναι τυχαία ούτε η καριέρα του πριν τον Άρη, ούτε και η χρονιά που έκανε στον Άρη. Επομένως θεωρώ ότι δεν είναι μέτριος παίκτης, ενώ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Την αγάπη μου στο φίλο τον Χρήστο από την Ορεστιάδα, στο φίλο μου τον Γιώργο. Γιάννη, μιλάς για Ευρωλίγκα τόσο σύντομα, καταλαβαίνω ότι ξέρεις και άλλους παίκτες που έχουν κλείσει την ομάδα. Όχι. Όχι, φίλε Γιώργο. Το απόσταγμα και τα συμπεράσματα της κουβέντας που είχε πριν από ένα περίπου μήνα στην Αθήνα με τον Γενικό Διευθυντή, τον CEO της Ευρωλίγκα, τον κύριο Μπουένο, ο Νίκος Ζήσης, ο αγαπητός Διακογιάννης και ο Ρίτσαρντ Σιάο, μου δίνει τη δυνατότητα να πω ότι η Ευρωλίγκα βλέπει τον Άρη πάρα πολύ κοντά στο project που θέλει να φτιάξει και στο νέο format με τη διευρυμένη Ευρωλίγκα από την μεθεπόμενη χρονιά. Ο Δημήτρης λέει: Γιάννη, επειδή δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή και έτσι δεν άκουσα όλη την είδηση για το θέμα του ΝΟΑ, έχει στραβώσει επειδή έρχονται παίκτες στη θέση του, έχει στραβώσει για την αμοιβή του, τίποτα από τα παραπάνω, και απλώς θέλει να μάθει τι θέλει ο προπονητής του από αυτόν. Εντάξει, ξεκίνησε με το ότι καταλαβαίνει πλέον ότι δεν θα είναι όλες οι μπάλες για αυτόν στο 4, ότι θα έχει ανταγωνισμό. Υπάρχει και το EuroLeague Out που έχει σαν όρο και τον έβαλε μπρίζος ο μάνατζερ του μετά από όλη την παρουσία του. Αντιλαμβάνεται ότι στον Άρη ίσως δεν θα έχει την ίδια ασφάλεια. Θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερος ανταγωνισμός για το ρόστερ και για μια θέση και για το χρόνο συμμετοχής. Όλα αυτά λίγο παίξανε με το μυαλό του. Αλλά νομίζω ότι αν πραγματικά θέλει να μείνει ο παίκτης, θα μείνει. Θα είναι και ο ατζέντης παρόν σε συζήτηση coach παίκτη? Όχι, ο ΝΟΑ έρχεται μόνος του. Ούτε ο Έλληνας εκπρόσωπός του θα είναι μαζί, ούτε ο Γάλλος εκπρόσωπός του. Θα είναι μια συζήτηση που θα γίνει του αμήνουα με τον προπονητή του και με τον general manager της ομάδας. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως είναι τακτοποιημένα όλα τα υπόλοιπα. Συμβόλαια υπάρχουν, ξεκάθαροι όροι υπάρχουν. Άλλα είναι τα θέματα. Το θέμα είναι να ξανακερδιστεί, αν κατά κάποιον τρόπο, να επαναπροσδιοριστεί η σχέση εμπιστοσύνης του Άρη με τον ΝΟΑ. Δεν έχει ευθύνη ο Άρης δηλαδή που χάλασε όλη αυτή η ιστορία, να ξέρετε. Νέα για ζυμώσεις με NBA Europe. Πώς λένε ότι θα ξεκινήσει ενώ δεν υπάρχουν ομάδες? Όσοι λένε ότι θα ξεκινήσει, φίλε, βιάζονται πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικά
άγουρη ιδέα και συναντά πάρα πολλά ζητήματα αυτή η ιδέα για να εφαρμοστεί. Και δεν είναι μόνο αθλητικά και οικονομικά, είναι πάνω απ' όλα και πολιτικά. Γιατί οι σχέσεις Ευρώπης και Αμερικής δεν είναι εξαιρετικές με τον θεόμουρλο πρόεδρο που έχουν εκεί. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι πολύ εύκολο να ξαφνικά να μπει το NBA και να αλωνίσει στην Ευρώπη έτσι απλά. Είναι πολλά τα θέματα. Είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για NBA Europe. Δεν έχετε λέει κατά τις 6.30 ο Νουά να δει και το λαό στο αεροδρόμιο. Ναι, δεν ξέρει ο Νουά τι λαό έχει ο Άρης. Ο φίλος ο Βασίλης λέει ότι πρέπει να μείνει ο Νουά γιατί είναι ένας από τους πυλώνες του νέου Άρη. Παίκτης που έχει 18-20 πόντους και 8-9 rebound μέσω όρο. Σύν την προσωπικότητα και το χαρακτήρα μπορεί να μην βρεις ακόμα και αν δώσεις 2 εκατομμύρια. Ναι, κοίτα. 18-20 πόντους και 8-9 rebound μακάρι να έχει ο Νουά και την καινούργια χρονιά, αλλά δεν θα έχει τον χρόνο και τις μπάλες και τις προσπάθειες που είχε σε αυτήν την καινούργια ομάδα των 10+ εκατομμύριων του Σπανούλη, γιατί θα έχει πολύ ανταγωνισμό. Σαφέστατα όμως δεν ρισκάρεις σε όχι ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί το κενό του, μπορεί, αλλά για μένα, όπως συμφωνώ μαζί σου Βασίλη, μπορεί ο Νουά να είναι μία από τις σταθερές του επόμενου Άρη. Από τις καλές, υγιείς δυνάμεις μπασκετικές. Και εγώ θα τον ήθελα να μείνει στην ομάδα μου. Ο φίλος ο Μίλτος λέει να δώσει χαιρετισμού στον κύριο Χρήστο από τον μικρό Ιωάννη από την Καστοριά που τον σήκωσε στα χέρια για να βάλει καλά στο παλάτο αν παίξαμε φιλικό το παιδικό της Καστοριάς με τον Άρη. Έχουμε απεριόριστη εκτίμηση και αγάπη στο πρόσωπό του. Πολύ τυχερά τα παιδιά των Ακαδημιών του Άρη μας. Μίλτος από το κοιτονόμορο Κάστρος Δυτικής Μακεδονίας. Μιλταρά, κάτι μου έχετε υποσχεθεί εμένα για το καλοκαίρι. Έτσι, κάτι προσκλήσεις. Θα έρθεις Γιάννη, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Θα γίνει το συνέδριο για τους Αριανούς όλους ανοιχτό. Μίλτο, περιμένω εγώ να ξέρεις. Δεν θα ασχοληθώ με τίποτα. Όλα κανονισμένα θα μου τα έχεις. Θα έρθω και θα είμαι σαν τη Ζωζό Σαμπουτζάκη, την πρωταγωνίστρια στα 60's και τα 70's. Νουά, Μοκόκα, Γιώβο, σούπερ μου ακούγεται. Σου αρέσει Δημήτρη, ε? Του Γιωβό, της Ναντέρ του Γιωβόλες. Α, οκ. Okay. Για ποιο λόγο τον έχεις βάλει στο μάτι στο συγκεκριμένο παίκτη Δημήτρη? Θεωρείς, δεν πιστεύω να είσαι ο μάνατζερ του. Πλάκα κάνω, εντάξει. Είναι ένας από τους παίκτες που καταρχήν ό,τι έχει σχέση με το γαλλικό πρωτάθλημα νομίζω ότι ο Σπανούλης το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Αλλά από εκεί πέρα ο Άρης εδώ και καιρό, φίλε Δημήτρη, έχει κεντράρει και έχει προτείνει συνεργασίες με τους στόχους, με αυτούς τους παίκτες που θέλει να πάρει. Θα τα δείτε σύντομα. Ο Νίκος λέει, Γιάννη, επειδή τώρα άνοιξα λέει λόγω δουλειάς, τι εκτίμηση έχεις, τι κόσμο πιστεύεις να έχει την Κυριακή? Τι να σου πω φίλε Νίκο, ειλικρινά δεν ξέρω, πιστεύω θα έχει αρκετό κόσμο. Σας λέω και πάλι, είναι πολύ σημαντικό να μην ταλαιπωρηθείτε, θα είναι κλειστός ο περιφερειακός. Θα έχει κόσμο που θα είναι Χαλκιδική και θα γυρίζει από Σαββατοκύριακο την Κυριακή. Θα είναι κλειστός ο περιφερειακός και από τα δύο ρεύματα το Σαββατοκύριακο. Πηγαίνετε έγκαιρα, νωρίς, να μην μπλέξετε σε κίνηση. Τώρα, Γιάννη, τελικά ποια θα είναι η εταιρεία ένδυσης, λέει ο φίλος. Να το πω τώρα, να μην πάμε στην κουβέντα μας με τον Χρήστο το Μαγκότσιο. Άτε, να το πω τώρα. Και μετά θα πάμε στο Χρήστο το Μαγκότσιο για να κλείσουμε τις συζητήσεις μας. Λοιπόν, από ό,τι γνωρίζω, παιδιά, οι πληροφορίες μου λένε ότι η Πούμα θα είναι η εταιρεία που θα δίνει τον Άρη από την καινούργια χρονιά. Όσοι την Πούμα τη γνωρίζει σαν εταιρεία, κυρίως ήταν συνδεδεμένη με το ποδόσφαιρο. Η Πούμα είναι εταιρεία την οποία έδρυσε ο αδερφός του Άντι Ντάσλερ. Είχαν την Adidas αλλά μαλώσανε και μετά ο ένας ο αδερφός, ο Ντάσλερ, έκανε την Πούμα. Υπάρχει και μια σχετική ταινία που μπορείτε να δείτε για να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας. Εντάξει, μια μεγάλη εταιρεία. Στην Ελλάδα η Puma ανήκει στον όμιλο FICE, στο FICE Group. Ο όμιλος FICE διαθέτει μια πολύ μεγάλη γκάμα εταιριών στην Ελλάδα. Διαχειρίζεται το Mega Outlet στη Θεσσαλονίκη. Διαχειρίζεται την αγορά Μοδιάνο εδώ και μερικά χρόνια.
Η έδρα της είναι η Αθήνα. Είναι μια μεγάλη εταιρεία. Θέλει να μπει δυναμικά και στο χώρο του μπάσκετ. Ο Όμιλος φάει σε ένα πολύ μεγάλο γκρουπ. Φαίνεται ότι ο Άρης έχει συμφωνήσει μαζί του για συμβόλαιο συνεργασίας τριετές. Αλλά υπάρχει και ένας αστερίσκος σε αυτό το συμβόλαιο, τον οποίο δεν χρειάζεται τώρα να τον αναφέρουμε, γιατί ούτε κουτσομπόλιδες είμαστε και ούτε υπάρχει λόγος να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες ρεπορτάζ που δεν έχουν μεγάλη ουσία. Πάντως προφανώς και του χρόνου θα έχετε την δυνατότητα να παίρνετε πολλά και ωραία πραγματάκια από την Puma, που θέλω να πιστεύω ότι θα συνεργαστεί με την Γκαϊάρης και θα έχουν δυνατότητα και οι φίλαθλοι να παίρνουν εμπορεύματα που αφορούν την ομάδα.

δεν θα πω ότι αυτή η συμφωνία είναι πολύ σημαντική, είναι πολύ μεγάλη, αλλά η ΚΑΕ Άρης έχει βάλει έναν όρο σε αυτή τη συμφωνία, ο οποίος καταδεικνύει πολλά πράγματα για το μέλλον. Αλλά δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω τώρα. Απαντήθηκε το ερώτημά σας, ναι.

0: Ο Χρήστος ο Μαγκότσιος δεν είναι ένα απλό όνομα προπονητή στον Άρη. Είναι συνδεδεμένος με μία από τις πιο γλυκές και όμορφες στιγμές και κατακτήσεις τίτλων του Άρη. Το γεγονός ότι χθες ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Άρης ότι παραμένει και θα ηγείται σε μεγάλο βαθμό όλων των προγραμμάτων που θα τρέξουν στο Άρης BC Academy, που θα είναι πλέον υπό την αιγίδα της ΚΑΕ Άρης, νομίζω ότι είναι χαρά και για αυτόν, και από ό,τι κατάλαβα ήταν και χαρά για πολλούς από εσάς που στείλατε μηνύματα. Χρήστο Μαγκότσιο, καλησπέρα από τον Yellow Radio.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Γιάννη. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Υπάρχουν άνθρωποι από την Επανομή που λένε την αγάπη μας στο συντοπίτη μας. Υπάρχουν άνθρωποι από την Καστοριά που λέει στείλε την αγάπη μας στο παιδικό. Έχει πάρει, λέει, το γιο μου αγκαλιά και το σήκω στα χέρια για να βάλει καλάθι στο παλέ. Τι υπέροχος άνθρωπος είναι αυτός. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις ένα μικρό fan club εδώ. Τώρα πέραν της πλάκας, είσαι ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων και ίσως και δεν θα έπρεπε τόσο, αλλά χάρηκα πάρα πολύ. Και χάρηκε και όλος ο κόσμος του Άρη χθες όταν ανακοινώθηκε η συνέχιση της συνεργασίας σου με το Άρης BC Academy, που πλέον θα είναι υπό την αιγίδα της ΚΑΕ Άρης. Θέλω και εγώ θέλω να πιστεύω ότι έχεις πολύ μεγάλη διάθεση και μεράκι να δουλέψεις σε αυτό το πρόγραμμα που είναι πολύ έτσι αισιόδοξο και με πολλές ελπίδες για το μέλλον.
1: Είναι και τιμή μου και χαρά μου να βρίσκομαι στον Άρη, στο τμήμα του αναπτυξιακού. Ειδικά φέτος, επειδή έχει αλλάξει η κατάσταση, πολλά τμήματα μέχρι με κάποιες ηλικίες είναι υπεύθυνοι πλέον. Έχει ενταχθεί το πρόγραμμα υπό την αιγίδα της ΚΑΕ. Χαίρομαι ειλικρινά που θα είμαι και εγώ κομμάτι, ένα μικρό γρανάζι και εγώ στη λειτουργία του συλλόγου μας.
0: Μικρό, αλλά πολύ σημαντικό, διότι πέρα από τη γνώση, την προσωπικότητα και το ότι γνωρίζεις από το τι σημαίνει Άρης και ιδιοσυγκρασία, θεωρώ ότι και κάθε ομάδα που σέβεται τον εαυτό της και επενδύει για το μέλλον της, δεν φτάνουν μόνο οι μεγάλες μεταγραφές και τα μεγάλα budget, πρέπει να βλέπει και την επόμενη μέρα. Και αυτό ίσως είναι το πολύ αισιόδοξο της νέας εποχής σιάου στον Άρη, ότι βλέπει την επόμενη μέρα και επενδύει στις ακαδημίες, έτσι.
1: Ναι, είναι σπουδαίο κομμάτι αυτό. Ο άνθρωπος τώρα αυτή τη στιγμή που ηγείται του Άρη, και μιλάω για τον Νίκο τον Ζήση, αλλά θα μιλήσω και για τον Βασίλη τον Σπανούλη, ο οποίος πάντοτε τα μάτια τους ήταν στα αναπτυξιακά. Μπορεί να είναι σε πολύ ψηλές θέσεις, αλλά τα μάτια τους είναι κάτω, αφού γκράζονται, βλέπουν, εκτιμούν, συζητάνε, δείχνουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι δύο οι άνθρωποι αυτοί, και είναι σπουδαίο το ότι είναι στον Άρη. Εμείς τώρα από την πλευρά μας καταθέτουμε και το μεράκι μας και την εμπειρία μας και την τεχνολογία μας εισαγωγικά, και προσπαθούμε αυτό το κομμάτι να το μεγαλώσουμε, να το μεγαλώσουμε έτσι ώστε να φτάνει, να τροφοδοτεί μακάρι στο μέλλον να είναι μέσα από τα σπλάχνα του Άρη παιδιά τα οποία θα επανδρώσουν τη μεγάλη ομάδα.
0: Είναι όμως πολύ σημαντικό, Χρήστο, ότι θα υπάρχει ένα πρόγραμμα ενιαίο που θα ξεκινά από τις ηλικίες των 12 και πάνω, που θα έχει πλέον την ευθύνη ΚΑΕ Άρης Ακαδημίες, μέχρι το ανδρικό. Δηλαδή, ουσιαστικά τα παιδιά θα μεγαλώνουν και θα προετοιμάζονται για να αντεχθούν στο πρόγραμμα της ανδρικής ομάδας, με αυτή την φιλοσοφία και με αυτή την λογική, έτσι.
1: Σωστά, ναι, αυτό όπως ακριβώς το είπες, αυτή είναι η λογική, αυτή είναι η στόχευση, και γι' αυτό άλλωστε και εντάχθηκε μεγάλο τμήμα της Ακαδημίας υπό την ΚΑΕ.
0: Με τον Νίκο τον Ζήση μίλησες, είμαι σίγουρος, και αυτός έδειξε πολύ μεγάλη ευαισθησία στο κομμάτι των Ακαδημιών, και θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο για όλους εσάς που θα αποτελείτε το προπονητικό τμήμα και θα το συνθέτετε, θα έχετε επικοινωνία με έναν τέτοιο μπασκετάνθρωπο, γιατί ο Νίκος υπηρέτησε την Εθνική για πάρα πολλά χρόνια από πολύ μικρή ηλικία και ξέρει πολύ καλά την αξία της ανάπτυξης.
1: Σωστά, σωστά. Ο Νίκος, σου είπα, εδώ και χρόνια έχει τα μάτια του και στα χαμηλότερα επίπεδα, παιδικά, εφηβικά, ακόμα και πιο κάτω. Άλλωστε έχει και παιδιά τα οποία παίζουν μπάσκετ και είναι και μάλιστα σε πολύ καλό επίπεδο. Οφείλω να πω ότι είναι υπό την επιστασία του Νίκου αυτό το πρόγραμμα, αλλά είναι και ο Νίκος ο Τζόρας που έχει αναλάβει πλέον το κομμάτι αυτό σαν general manager, και υπό τις οδηγίες του στο οργανωτικό κομμάτι και στο τεχνικό κομμάτι, όλοι μαζί νομίζω θα πατήσουμε πάνω σε ένα πρόγραμμα κοινό από πάνω μέχρι κάτω.
0: Και επειδή μου έδωσες την assist πριν, μην νομίζεις ότι είμαι τόσο κακός επιθετικά και δεν την εκμεταλλευτώ. Τη χρεώνεσαι. Βασίλης Σπανούλης είναι ο ηγέτης προπονητικά του μπασκετικού Άρη. Μια μεγάλη προσωπικότητα, μια τεράστια μπασκετική προσωπικότητα σαν παίκτης και πλέον σαν προπονητής θα ηγηθεί τις προσπάθειες του Άρη για μια νέα εποχή. Πώς κρίνεις, πώς σχολιάζεις, τι θα φέρει ο Βασίλης που το γνωρίζεις καλά στην ομάδα του Άρη?
1: Πρώτα απ' όλα εγώ θέλω να πιστώσω την μεταγραφή, σε εισαγωγικά μεταγραφή,
0: τη συνεργασία.
1: Έλευση συνεργασία στον Νίκο τον Ζήστη. Είναι νομίζω αυτός που έπεισε σε εισαγωγικά τον Βασίλη να είναι στην ομάδα του Άρη. Σαν χαρακτήρα, σαν παίκτης, όλοι ξέρουμε τον Βασίλη τον Σπανούλη. Ήταν παιδί της δουλειάς, αντίληψη νικητή, πολύ μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια ως τεχνικός, οργανωτικός. Όλα αυτά νομίζω είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να τα έχει η ομάδα μας. Και νομίζω ότι ο Βασίλης αυτά θα τα δώσει μαζί με το προπονητικό του team, τους συνεργάτες του, νομίζω θα τα δώσει όλα αυτά.
0: Βλέπεις να κουμπώνει η δυναμική, η προσωπικότητα, η τρέλα του Σπανούλη και το αίσθημα νικητή που έχει με όλο αυτό που εκφράζει ο Άρης σαν ιδιοσυγκρασία, σαν σύλλογο, σαν οργανισμός που τον ξέρεις καλά και τον έχεις υπηρετήσει και το απέδειξε και σε δύσκολες στιγμές ότι έχει την κράση να είναι εκεί ψηλά και να κρατάει?
1: Απολύτως. Απολύτως, ναι. Αυτή είναι η κουβέντα που αρμόζει.
0: Σωστό. Κάποιοι άνθρωποι, λέμε πάρα πολλές φορές στο μπάσκετ, εδώ δεξιά-αριστερά, θα φύγει αυτός, θα έρθει ένας άλλος. Θα φύγει ένας παίκτης, θα έρθει ένας άλλος. Θα φύγει ένας προπονητής, θα έρθει ένας άλλος. Θα φύγει ένας δημοσιογράφος από ένα σταθμό, θα έρθει ένας άλλος. Ουδής αναντικατάστατος. Αυτό δεν ισχύει για τον Βασίλη τον Βουρτζούμη, που σαν σήμερα πριν 8 χρόνια έφυγε από τη ζωή. Βασίλη, τον οποίο συνεργάστηκε, τον ξέρεις καλά, ένα παιδί από τα σπλάχνα του Άρη, ναι. Ένας εκπληκτικός άνθρωπος, φοβερός general manager, και σήμερα κλείνουμε 8 χρόνια χωρίς αυτόν, αλλά ξέρεις, η μνήμη του ζει πάντα και είναι πάντα μέσα στον Άρη.
1: Ο Βασίλης είναι χαραγμένο κομμάτι στην ιστορία του Άρη. Πέρα από τις υπηρεσίες του, ήταν ένα πρότυπο ανθρώπου. Πραγματικά είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ σε σύντομο χρονικό διάστημα, δύο χρόνια. Ήταν από άλλο πόστο βέβαια αυτός, αλλά είχαμε άμεση συνεργασία και μάλιστα ήταν τα δύσκολα χρόνια του Άρη.
0: Τα πολύ
1: ήταν
0: δύσκολα.
1: Εκεί. Ήταν εκεί. Αθόρυβος, σεμνός, υπόδειγμα ανθρώπου και αριανός. Ψυχή του Άρη εκφράζεται μέσα από την παρουσία του Βασίλη. Εκφραζόταν μάλλον μέσα από την παρουσία του Βασίλη. Και βεβαίως, σου είπα, είναι χαραγμένο το όνομά του στη μνήμη της ομάδας μας, στις μνήμες των ανθρώπων που τον γνώρισαν, αλλά πιθανώς και νεότεροι κάποιοι που να μην τον ξέρουν. Είναι ιστορία του Άρη, είναι ιστορία.
0: Μιλάμε για τεράστια αγάπη από τον κόσμο για σένα, σου στέλνουν αγάπη, σου προκαλεί ανατριχύλα το όνομά σου, αγάπη από την Αλκμίνης στη Χριστέρα που μεγάλωσε την ίδια πολυκατοικία με τον Λεωνίδα Ποζάνη. Μιλάμε τώρα για τέτοια μηνύματα, και δεν είναι ένα και δύο, είναι πολλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον coach Μαγκότσιο που κράτησε εκείνη την ομάδα όρθια και μας πήρε εκείνο το κύπελο για το οποίο είμαστε πάντα υπερήφανοι. Χρήστο μου, έχεις πολύ μεγάλη αγάπη. Να σε αφήσουμε να ολοκληρώσουμε τη μετακόμιση. Γιατί μετακομίζετε τώρα, κουβαλάτε? Είσαι στο κουβάλιμα, χαμαλίκι κάνεις, όχι τίποτα?
1: Όλα τα ξέρεις, ναι. Η αλήθεια είναι ότι με βρήκε σε μετακόμιση. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει το summer camp που έχουμε και χρειαζόμασταν τελικά να μεταφερθούν από το Βικελίδης στο Παλέντε Σπορ.
0: Και θα είναι κάτι πολύ όμορφο, πολύ δυνατό και είστε πολύ ενθουσιασμένοι όλοι γι' αυτό, έτσι? Θα γίνονται πλέον συχνά αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, έχει γίνει θεσμός πλέον, έχει καθιερωθεί το summer camp της ομάδας μας. Γίνεται στο Παλέντε Σπορ, χρησιμοποιούμε τα δύο γήπεδα. Οπότε φέραμε τα υλικά που χρησιμοποιούμε πέρα. Ό,τι υλικά είχαμε, μπασκέτες, μπάλες, βοηθήματα, ήμασταν πάνω στη μετακόμιση.
0: Έχετε κανένα τμήμα για νεαρούς, νεαρούς 59χρονους γκριζομάλιδες να έρθουν να με δοκιμάσετε?
1: Θα κάνουμε και tryouts για βετεράνους.
0: Για γερόντια.
1: Για υπερήλικες.
0: Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ που θα είσαι σε αυτόν τον οργανισμό και είμαι σίγουρος θα προσφέρεις πάρα πολλά. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ, Χρήστο μου. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
0: Υπέροχος Χρήστος Μαγκότσιος. Καλός φίλος. Καλό παιδί. Χαρακτήρας αδαμάντινος, κρυστάλλινος, κιτρινόμαυρος, με γνώση, με σεβασμό. Πόσο πολύ χάρηκα και πόσο ωραία κίνηση για τις ακαδημίες της Καϊάρης πλέον. Και πόσο ωραία πράγματα και πόσο ωραίες συνεργασίες έρχονται. Την ερχόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί και ο Αντώνης ο Ασημακόπουλος, ο οποίος και αυτός έρχεται με τεράστιο κέφι και αγάπη για την ομάδα και για τη δουλειά του. Ο Κεσαπίδης, ο υπέροχος αυτός προπονητής, με την τεράστια προσφορά έχει και αυτός παραμείνει. Ο Νίκος Τζόρας είναι ένα παιδί που στα πολύ δύσκολα ήταν παρόν και έχει την γενική διεύθυνση και το κουμάντο των Ακαδημιών πάντα υπό την επιστασία του Νίκου του Ζήση. Γενικά θεωρώ πως όλο αυτό το πράγμα που οικοδομείται, παιδιά, χωρίς φασαρίες και επικοινωνιακά τρίξ, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Βαγγέλης λέει στο Μαντουλίδη: κλαίνει οι γονείς για τον Ασημακόπουλο που φεύγει. Έχω άποψη προσωπική, γιατί για ένα δίμηνο προπονήθηκε ο γιος μου στη δεύτερη ομάδα του Μαντουλίδη, στο παιδικό του. Και ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο μεγάλη εκτίμηση και πώς να μην έχεις εκτίμηση τον Αντώνη τον Ασημακόπουλο. Ένα παιδί που αναβλύζει από παντού μπάσκετ, σοβαρότητα, επαγγελματισμό, ήθος. Δεν είναι μόνο το ότι μαθαίνει σωστά τα μυστικά του αθλήματος και καθοδηγεί, δημιουργεί χαρακτήρες, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή με Μαγκότσιο, με Ασημακόπουλο, με Κεσαπίδη, με όλα τα παιδιά που θα είναι σε αυτό το team, πώς είναι δυνατόν ο Άρης και οι ακαδημίες του να μην αποτελούν μαγνήτη για κάθε γονέα που σέβεται και θέλει το παιδάκι του να γίνει καλός αθλητής και καλός άνθρωπος. Ο φίλος ο Τζορτζ μιλά για την Πούμα και λέει: καλώς ήταν να επικοινωνηθεί στην εξτή που η ανάγκη για να υπάρχουν αξεσουάρ, όμορφα μικρά προϊόντα εποχικά για παιδιά σε καλές τιμές, για δωράκια από την μπουτίκ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, Τζορτζ. Δεν ξέρω αν η συμφωνία με την Πούμα θα επεκταθεί και στα της μπουτίκ. Ελπίζω πως ναι και εύχομαι πως ναι, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να υπάρχει ανταπόκριση και ανταποδοτικότητα, αλλά έχεις δίκιο. Και από την Αγγλία έρθανε χαιρετισμοί από τον Δημήτρη στον coach Χρήστο Μαγκότσιο. Δεν πρέπει να το είπες εσύ ή κάποιος άλλος, αλλά η μέρα 14/6 και περίπου η ώρα υποδοχής του Πανούλης στο αεροδρόμιο συμπίπτει με τη μεγάλη επέτειο την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ. Ισιονός Άριστος. Κώστα, το έχεις, αδερφέ, και μπράβο σου. Γιάννη, είχες πει πριν λίγο καιρό ότι ο Νοά βάζει 15 πόντους και δεν παίρνει χαμπάρι πότε το πετυχαίνει στη διάρκεια του αγώνα. Τον παρακολούθησα και έχεις απόλυτο δίκιο. Κάνει πράγματα στην άμυνα που επίσης δεν βλέπουμε μερικοί. Όχι και δεν είναι καλός, λέει. Παίκτης με όλο το σεβασμό. Μακάρι να συμφωνήσει και εγώ προσωπικά θα γράφω αμήν Νοά. Δημήτρη, συμφωνώ. Ο φίλος ο Μίλτος μου στέλνει και το μπανεράκι. Πρώτο κάμπινγκ Super 3 Καστοριάς 3-4-5 Ιουλίου River Party στον Εστόριο. Κοίταξε, Μίλτο. Ο Μπαρμπαγιάννης, επειδή και τα αρθρωτικά του δεν είναι πολύ, δεν είναι για πολλά ποτάμια. Να έρθουμε να σας δούμε, δεν είναι για να με βάλετε εκεί να μένω σε καμιά σκηνή στο ποτάμι και να θα κάνουν κρακ-κρακ όλα τα κόκαλα. Δεν είμαι εγώ για τέτοια. Θα είναι για τους πιτσιρικάδες, για τα σουπερά και τα μικρά. Τον Μπαρμπαγιάννη μαζί, κανένα τσίπουρο, κανένα καφέ, κανένα ωραίο, κανένα σύνθημα και καπνογόνο κρατάει. Αλλά μετά θα με πηγαίνετε κάπου ήσυχα, ναι, όχι στο ποτάμι. Τους χώρισε, λέει, ο Παγκόσμιος, τον Άντι Ντάσλερ και τον Ρούντι Ντάσλερ. Ναι, αλήθεια είναι αυτή. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, Γιώργο, γι' αυτό και έχει γίνει ταινία. Όσοι δεν την έχετε παρακολουθήσει, καλά θα κάνετε να την παρακολουθήσετε. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Ο Όμιλος Φάης είχε αναμειχθεί στα διοικητικά του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Μήπως θέλει να ασχοληθεί με τον ποδοσφαιρικό Άρη, λέει ο Δημήτρης. Προς το παρόν θα συνεργαστεί με την ΚΑΕ Άρης μέσω της Πούμα. Αν γνωρίζω πού θα παίζει βόλεϊ ο Άρης, Αλέξανδρε, εννοείς ποια έδρα θα χρησιμοποιεί? Αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζω. Δεν το έχω ρωτήσει. Αν θέλεις, θύμισέ το μου ξανά να το ρωτήσω, να τον απληροφορηθώ, ή επαναδιατύπωσε το ερώτημά σου στον Δημήτρη Σαλή που μετά του ή τον Ιάσονα το Μίσχο που είναι πολύ ενημερωμένοι για τα θέματα του αεραστέχνη και του βόλεϊ. Εγώ προσωπικά στο Παλέ θα πήγαινα. Πάντως δεν θα πήγαινα στην Μίκρα. Γιάννη, η εκπομπή είναι μουσική και αθλητική. Πότε να περιμένουμε ανακοίνωση Άσου και Τριάρη και πότε βλέπεις να κλείνει το ρόστερ? Υπάρχουν κάποια θέματα, Δημήτρη. Υπάρχουν παίκτες που θα αρχίσουν να ανακοινώνονται. Υπάρχουν παίκτες που ακόμα παίζουν οι ομάδες τους και θα ανακοινωθούν μόλις τελειώσουν οι χρονιές τους. Υπάρχουν παίκτες στους οποίους έχει στοχεύσει ο Άρης που δεσμεύονται με συμβόλαιο με άλλες ομάδες και πρέπει να περιμένουμε και εξελίξεις τι θα γίνουν στις άλλες ομάδες για να δούμε αν αυτοί οι παίκτες έρθουν. Εγώ εκτιμώ προσωπικά ότι μέχρι τις 30, μέχρι το τέλος του Ιούνιου, μέχρι τέλος Ιουνίου, το 80 με 90% του ρόστερ του Άρη θα έχει κλείσει. Αφήνω ένα μικρό ενδεχόμενο για κάνα δύο πινελιές. Αν θεωρώ ότι με τον James, τον Mike James, είμαστε στο σημείο που ήμασταν με τον Σπανούλη πριν 1,5 μήνα. Χρήστο, αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Γιατί πριν 1,5 μήνα με το Σπανούλη υπήρχε η συζήτηση στον ΣΥΑ ότι αυτός είναι και αυτό πρέπει να πάρουμε και να τα αλλάξουμε όλα. Δόθηκε η έγκριση και μετά μπήκε ο Ζήσης στη μέση. Και ο Θανάσης ο Αντετοκούμπο και ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο από την πλευρά τους. Αλλά όχι. Εδώ υπάρχει Σπανούλης, υπάρχει Άρης, υπάρχει μπάτζετ, υπάρχουν δεδομένα. Δεν θεωρώ, σύμφωνα με την διαρροή της ΚΑΕ Άρης, ότι ο Άρης πάει για τον James. Δηλαδή, σε ποια ομάδα Ευρωλίγκας θα έχει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο και πιο ξεκάθαρα από ό,τι σε εμάς? Τέλος πάντων, μακάρι να πάνε όλα καλά, λέει ο φίλος ο Χρήστος για τον Αμίνουα. Πόσο απίθανο μου φαίνεται για τον Mike James? Μου φαίνεται απίθανο. Απίθανο. Σας είπα ότι όλα είναι πιθανά πλέον στον Άρη, αλλά αν κρίνω από την παρότριση της ομάδας με διαρροή να ηρεμήσουμε και ότι ο Άρης δεν μπορεί να στοχεύσει σε top παίκτες Ευρωλίγκας, από αυτή την άποψη λέω ότι δεν είμαστε εκεί. Ο μικρός μου γιος είναι 9, ελπίζω να τους προλάβει όλους αυτούς σε 2-3 χρόνια. Βαγγέλη, γερό να είναι το αγόρι σου. Έχει να ζήσει πράγματα, έχει να ζήσει ομορφιές. Δεν το ξέρω, φίλε, αυτό για τον συγκεκριμένο νεαρό παίκτη που ανήκει σε εκείνη την ακαδημία. Ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Ο Μίλτος ενημερώνει ότι για τους παππούδες θα υπάρχουν και δωμάτια στον Εστόριο. Άντε να σε χαρώ. Παρακολουθούσα τον Ασημακόπουλο όταν ήταν αρχηγός και πραγματικά ξεχώριζε ο αθλητής για το ήθος και τη συμπεριφορά του στο γήπεδο. Είναι ευλογία για τα νέα παιδιά να έχουν τέτοιους δασκάλους. Απολύτως Θάνο μαζί σου. Εγώ έχω τη χαρά να τον γνωρίζω πολύ προσωπικά και την σύζυγό του, την Ελένη, που είναι μια υπέροχη κοπέλα. Τη γνώρισα, κοπελίτσα φοιτήτρια. Τη γνωρίζω πριν τη γνωρίσει ο Αντώνης. Και χάρηκα τόσο πολύ που βρέθηκαν οι δρόμοι τους και φτιάξανε μια φανταστική οικογένεια. Ο Γιαννάκης ο Ασημακόπουλος, ο οποίος είναι στην Αμερική και σπουδάζει, είναι από τα πολύ μεγάλα μπασκετικά project. Να το ξέρετε αυτό, να τον έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Μιλάει με ένα παιδί τώρα που είναι 18,5 χρονών, 19, και έχει ύψος 2,6 και ένα κορμί το οποίο είναι γεννημένο για να παίξει μπάσκετ. Και νομίζω ότι πήρε και μεταγραφή σε ένα καλούτσικο πανεπιστήμιο στην Αμερική. Μήπως να αναλάβεις και τα ντεξ για όση ώρα θέλεις? Ρε Μίλτο, θα με φέρεις την Καστοριά για να δουλέψω? Άσε εκεί τα αριανάκια, θα παίξουν άλλη μπαλίτσα. Άλλωστε εγώ δεν τα ξέρω. Αυτά τα παιδιά που ακούνε τα πιο rap και λοιπά, αυτά δεν είμαι πολύ φίλος. Με βάλε και λοιπά και όλα αυτά. Θα ακούω σε μια γωνιά, εγώ δεν θα ενοχλώ. Απίθανο φαινόταν και το Σπανούλι, πάντως λέει ο Μανώλης. Γι' αυτό πλέον λέω ποτέ μη λες ποτέ αγαπητέ μου. Παρέμεινε στην ομάδα της Κλουζ ο προπονητής της, από ό,τι διάβασα. Αυτός εκεί θα πάρει σύνταξη, δεν θα φύγει ποτέ. Παίκτης ήταν και παραμένει προπονητής.

Αύριο είναι και η τελική του προαθλήματος, το πέμπτο μάτς, να τελειώσει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, να μπουν και τα πράγματα από εβδομάδα σε μια σειρά για το ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, τι γίνεται με αυτές τις ομάδες, να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, φίλε μου, η ταινία για την

0: γκρεμίζεται η γέφυρα του πανοράματος. Θα έχει μποντιλιάρισμα, θα έχει κίνηση, θα έχει και επιστροφή από τη Χαλκιδική. Πρώτο Σαββατοκύριακο ουσιαστικά, γιατί κάποια σχολεία ή κάποιες εξετάσεις έχουν τελειώσει. Παρά το γεγονός ότι σήμερα ήδη έχει αρχίσει ο καιλός και αλλάζει πρόσωπο, έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, να προσέχετε. Οπότε από νωρίς να πάτε στο αεροδρόμιο και να δώσετε το μήνυμα στο Βασίλη το Σπανούλη ότι έχει έρθει εκεί που έπρεπε να είναι. Ο προορισμός του ήταν αυτός. Μείνετε συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, στον Yellow Radio 101,7. Σας ευχαριστώ για μια ακόμα εβδομάδα ακρόασης, παρέας και συντροφιάς. Ακολουθεί ο Δημήτρης ο Σανλής. Ανοίγω μια παρένθεση. Το συγκεκριμένο, πιο συγκεκριμένο site Πορτοκαλί Αποχρώσεως έχασε χθες την είδηση για τον γιο ιδιοκτήτη ομάδας ότι βρέθηκε ένοχος για κακούργημα. Όποιος το βρει κερδίζει εισιτήριο διαρκείας συγκεκριμένης ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Λοιπόν, ακολουθεί Δημήτρης ο Σανλής και η εκπομπή Yellow News μαζί με τον Χρήστο τον Γκάλη. Θα σας πάνε παρεούλα μέχρι τις 4. Τη Δευτέρα δεν θα είμαι εδώ στο στούντιο εγώ, διότι είναι η συνέντευξη τύπου της Δίκης Καϊάρης και η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Από ό,τι ενημερώθηκα, ο Δημήτρης ο Σανλής θα αναλάβει το συντονισμό και όλα τα υπόλοιπα. Να είστε εδώ καρφωμένοι στον Yellow Radio για να μην χάσετε ούτε λέξη από τα όλα όσα ενδιαφέροντα ακουστούν στη συνέντευξη τύπου. Θα είναι εκεί και όλο το δημοσιογραφικό προσωπικό του Yellow για να προσφέρει άμεση ενημέρωση και έξτρα ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, την Επίδοση. Ένα σύμβουλο που σας περιμένει σήμερα για να κλείσετε ραντεβού και να ενημερωθείτε για πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 10 καταστήματα στην πόλη, ένα είναι σίγουρα κοντά σας για να γλυκάνει τις μικρές και τις μεγάλες σας στιγμές. Κοντά μας είναι και ευχαριστώ ιδιαίτερως την οικογένεια Δερβίση και την Άλουπλαστ. Είναι αποκλειστική αντιπρόσωπη της Άλουπλαστ Ελλάδα και Κύπρο. Το showroom στη Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα σας περιμένει για να διαπιστώσετε γιατί τα προϊόντα της Άλουπλαστ και τα κουφώματα αυτά είναι ό,τι απολύτως χρειάζεστε. Και Smart Finance στη Σόλωνος 88, μια ομάδα εξαιρετικών, ενημερωμένων, εύστροφων, γρήγορων και πολύ πρακτικών λογιστών περιμένει να δώσει λύσεις καθημερινότητας στην εταιρεία σας, εσάς προσωπικά, για να αποφεύγετε παγιδούλες και προβλήματα λογιστικά και φοροτεχνικά. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι σε όλες και σε όλους. Ας αρχίσει από την Κυριακή να ανατέλει η νέα εποχή του μπάσκετ, του κυτρινόμαυρου μπάσκετ.
1: Νιρβάνα, να δω τι θα καταλάβεις. Τι θα καταλάβεις τώρα που έβαλα Νιρβάνα. Καλησπέρα Ελένη, μπαίνεις για γυαλιά. Και ο Γιάννης το ίδιο. Καλησπέρα Μάρη, να είσαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη Πατέρα, να είσαι καλά παικταρά μου.

IK για τον πρωινό παραγωγό του Yellow που παίζει Λίτσα Διαμάντη, βάζει λέει το τέρμα τα παράπονα Λίτσα Διαμάντη για Άρη και Σιάο. Α, εκεί το πάει. Αλλιώς πού να ξέρει να βάλει Λίτσα Διαμάντη.

0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Μιλάω.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, Νίκος Αγγελίδης.
1: Έρχονται τα αλάνια. Ναι. Από το ένα το να διώξουν τα φλόρια του 8ου.
0: Ναι.
1: Να πάτε σπιτάκια σας, γιατί είστε πολύ light.
0: Άκουσες τι μου είχε και προχθές.
1: Βουτυράτη, ναι.
0: Βασίλης από το ένατο.
1: Τον άκουσα, θέλω να πάρω τηλέφωνο, μιλούσε 10 ώρες. Δεν με άφησε να
0: πήρε τελευταία γραμμή, 6 παρά 6 πήρε.
1: Έλα, άστο παραμύθι. Μιλούσε 20

0: Έπαιρνα.
1: Ωραίος, πολύ ωραίος.
0: Ναι.
1: Ωραίος, εντάξει. Πιο κολέγιο. Πιο ναι. Κολέγιο, λίγο. Εσείς είχατε άλλη αλητεία. Λίγο κολέγιο αλητεία, μην το λες έτσι. Εντάξει.
0: Ήμασταν ένας και ένας φιλάστρο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εμείς
1: ναι.
0: Ήμασταν από τα 35 ναι. Άτομα, 20 ναι, ναι. Και ήταν διευθύντες.
1: Δεν θυμόταν το Λαζαρίδη.
0: Τον είχα συμμαθητή εγώ
1: το Λαζαρίδη. Προαλυφόταν για μεγάλο όνομα του Άρη.
0: Ναι. Το Λάρι, ο Λάζαρος.
1: Ο Λάζαρος. Ναι.
0: Όπως είχα και συμμαθητή και τον.
1: Τον Τζανά.
0: Όχι, ρε. Τον, πώς το λένε, ρε, το, το, το μπαμπά του... Ναι ρε, κάθομαι ρε.
1: Το μπαμπά του, κάθε χαμή στο μικρόφωνο, γιατί το μικρόφωνο το έχει εδώ πέρα πάνω.
0: Έλα ρε, με τον Άγγελο, τον Κατσίβελη, μαζί μου εγώ.
1: Α, με Άγγελο ήσουν, ναι.
0: Βέβαια, συμμαθητή.
1: Πεκταράς.
0: Ναι, πολύ καλός.
1: Πολύ ωραίο παιδί και πολύ ωραίο στυλ.
0: Σκυλί, σκυλί μαύρο ήταν, εντάξει. Ναι. Σκυλί μαύρο.
1: Ναι.
0: Και με τον Λάρι μας μαζί.
1: Ναι. Σε συνέντευξη τύπου πρόπερση πάει ο Γκάλης ναι. Και μιλάει, τι, ο μόνο Γκάλησαν δηλαδή ναι. Με τον Κατσίβελη
0: ναι.
1: Στο Κατσίβελη στον Άρη
0: ναι, ναι.
1: Και του λέει, έχεις χαιρετισμούς από Μάριο Ασλαμά, δώσε στον μπαμπά σου
0: α.
1: Και λέει, τι, πρώτη φορά μου λέει για τον μπαμπά μου λέει. Ντροπή ρε εσύ.
0: Όχι, εντάξει, ντροπή για το παιδί ναι. Ο Άγγελος σαν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, καταλαβες.
1: Ναι, ναι, ωραία, ωραία. Νίκολα, τώρα με ένα απλό τα τελευταία μηνυματάκια. Ναι, για να κάνει δουλειά και ο Πέτρος εδώ πέρα και ο Σάκης. Μάριε, γνώμη για Κοριαλά. Κοριαλά, παιδιά, τα έχω πει 100 φορές. Τα λέμε και από εβδομάδα. Σάκης γυαλιά, Λάζαρος γυαλιά, Κωστής. Δεν άκουσα σωστή απάντηση. Λέει, σωστά απάντησες, να ξέρεις. Καλησπέρα, Φωτεινή, να είσαι καλά. Καλησπέρα, Ελεονόρα. Τι λέει, καλησπέρα. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, Μάριε. Να είσαι καλά, Στεφανάτη. Ναι. Ο Θεσμανίκας ήταν ο ένας δίπλα βρέθηκε στην κηδεία του Μπομ Μάρι στη Τζαμάικα. Άντε ρε! By the way, και μια που χθες είχατε κουβέντα για τους Μύρις, μπορείς να παίξεις το πιο. Δεν προλαβαίνω τώρα τίποτα. Αλλά ο Θοδωρής ήταν στο. Ναι, σοβαρά, δεν το γνώριζα αυτό. Γεια σου, Αλέξανδρο, φίλε του Μάργα, να είσαι καλά. Χάλια μούτρα, λέει ο Χρήστος ο Λούθε. Α, η Μαλέσκου. Πολύ χάλια μούτρα. Δεν τη λες και χάλια τη Μαλέσκου, ρε φίλε. Χάλια μούτρα η Μαλέσκου, δηλαδή τι να πούν τα χάλια τα μούτρα. Δε. Λοιπόν, άντε βγάζουμε μια γυναίκα σήμερα. Πολύ άντριδη βγάλαμε. Ελένη Μπεντίλα καβατζώνη τα γυαλιά ηλίου. Επαναλαμβανάνω, Ελένη Μπεντίλα καβατζώνη το ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Πάρα πολλές κυρίες και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά όλες και όλους. Να είστε καλά. Τα λέμε με το καλό. Δευτέρα εγώ δεν έχω εκπομπή. Θα γίνει μια εκπομπή φάση σπανούλης. Οπότε εγώ τη γλιτώνω, ευτυχώς να είναι καλά ο Βασίλης που έρχεται και δεν κάνω εκπομπή εγώ. Θα τα πούμε με το καλό την Τρίτη στις 4 εδώ στο Yellow Radio 101,7 αδέρφια Keep on Rocking.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος.
10: κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και injectionservice.gr.
7: Lease Access.
9: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα.
11: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
14: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
15: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
16: GPS και βυθώματο εσείς.
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
17: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
16: GPS λόγιο έχεις?
17: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
17: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
16: Μεϊμάρης.
18: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
19: Το απ.
10: απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του πλανήτη. Καλησπέρα στους πειρατές και τις πειρατίνες. Νίκο, έτοιμοι?
1: Έτοιμοι, ναι, πάμε.
0: Έτοιμοι,
1: ναι.
0: Έτοιμοι,
1: έτοιμοι, έσω έτοιμοι. Ετοιμαστείτε. Όσοι υστερείτε και λίγο σε όψεις, πάρτε και κανένα σκαμπό, γιατί θα γίνει χαμός. Να ξέρετε, θα γίνει χαμός, δεν θα δείτε τίποτα. Μόνο κεφάλια θα δείτε, γιατί από το πλήθος το πολύ θα εξαφανιστεί και ο, και ο Σπανούλης και όλη η κουστοδία του. Κανονίστε. Κανονίστε, γιατί έχουμε. Πάμε! Ωπα, αγόρι μου.
0: Έλα, μωρή αρρώστια.
1: Έλα, μωρή αρρώστια μου. Ωπα, αυτό πρέπει να το βρούμε. Πω πω πω. Πω πω. Αυτό. Αυτό πρέπει να το βρουν όσοι δεν ξέρουν στο YouTube. Είναι πολύ ωραίο. Από ένα κέντρο, δεν ξέρω αν είναι από το εξωτερικό ή από την Ελλάδα. Με μια ορχήστρα και ένα αλάνι να χορεύει και να λέει αυτά που ακούτε τώρα. Είναι μαγικό. Πρέπει να το βρούμε αυτό, να σάκι.
0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για την Κυριακή και έχουμε να πούμε πολλά για αυτό το θέμα, γιατί έχει επικρατήσει και μια τάση, να το πω έτσι, ορισμένων, μειονότητας βέβαια.
1: Ναι.
0: Και γιατί να πάμε την Κυριακή και σιγά σηκώσαμε κανένα τίτλο και ξέρω εγώ, θα τα αναλύσουμε, ναι, αυτά στη, ναι, συνέχεια, ναι, ναι, ναι, για να πω λίγο για αυτούς εδώ τους κακομύριδες που σκέφτονται έτσι.
1: Ρίχνουν νερό στο κρασί των γειτόνων αυτοί.
0: Ναι,
1: γιατί άλλοι λένε ότι ένας παραγωγός, να μην δε πούμε όνομα.
0: Μπράβο, πες, γιατί έχω να τους πω.
1: Ναι, λέει, γιατί λέει αυτός, λέει, άμα ήταν λέει, και καλός θα πήγαινε στην Euroliga, λέει, τι είναι αυτός, λέει. Κατάλαβες?
0: Ποια μόμια?
1: Διπλανή, ναι, εξαίρεση. Λένε... Ο γνωστός, ναι, ο Κεφτές.
0: Λοιπόν,
1: ο Κεφτές ο γνωστός, αυτό έλεγε. Ξέρεις, δεν μην πούμε όνομα.
0: Όταν πήγαν αυτοί για ποιον, για τον Ζαφύρι, τον έλα και 50.
1: Μελά.
0: Τότε ήταν καλά τα αεροδρόμια. Ναι. Όταν πήγαν οι άλλοι, για να μην λένε ότι, ναι, μόνο λέμε για αυτούς, ναι, όταν πήγαν οι άλλοι για το Φουρνιέ, τότε ήταν καλά. Όταν, ναι, πήγαν οι άλλοι για οι Βάζελοι, για τους δικούς τους, τότε ήταν καλά τα αεροδρόμια. Τώρα να μην πάνε σε αεροδρόμιο. Τώρα που έρχεται ποιος. Μιλάμε τώρα για μια μεγάλη προσωπικότητα, όχι απλά ένας παίχτης, μια μεγάλη προσωπικότητα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έτσι.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Ο αναγεννητής μαζί με Σιάο και Αντετοκούμπο της ομάδος μας, έτσι εγώ τον αποκαλώ, ένας άνθρωπος που θα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας μαζί βέβαια και με τους άλλους, ναι, που ανέφερα πριν, για να μην ξαναλέω τα ονόματα. Ναι. Και θα πούμε βέβαια και τα τελευταία νέα, τα μεταγραφικά, και μπορεί στη δεύτερη ώρα να μπορέσω να βγάλω και τον Χρήστο τον Γκάλι να μας δώσει και αυτός τα τελευταία νέα, γιατί θα είναι και στο αεροδρόμιο ο Νίκος ο Γκάλις. Το Yellow Radio θα έχει απευθείας μετάδοση για όλα αυτά που θα συμβούν εκεί στο αεροδρόμιο, και η χαρά των πιο πολλών αριανών και ειδικά των πιτσιρικάδων που θα περιμένουν πώς και πώς, πότε θα έρθει η ώρα να πάνε στο αεροδρόμιο, δεν περιγράφεται. Αυτό θα, όπως είπε το άλλο, θυμάσαι, δεν περιγράφω άλλο.
1: Ναι,
0: και θα τα εξηγήσουμε γιατί. Δεν είναι για το πρόσωπο Σπανούλη, είναι για όλο αυτό που οραματίζεται ο σύλλογος, ότι θα φτιάξει ο Βασίλης Σπανούλης
1: μια νέα αυτοκρατορία. Θα γυρίσουμε, ναι, θα...
0: Έτσι.
1: Ιστορίες επαναλαμβάνονται.
0: Ο έτσι. Διάδοχος για μένα του Γιάννη Ιωαννίδη στο πόστο αυτό.
1: Ναι. Ναι, και εγώ το πιστεύω.
0: Και
1: γιατί
0: θα πούμε και όλα τέλος πάντων αυτά. Να πω, ναι, πες.
1: Όχι, ο Γιάννης Ιωαννίδης ξεκίνησε την πρώτη ομάδα καριέρα του στον Άρη. Δεν ήταν δηλαδή. Ενώ αυτός έχει και ένα background, έτσι. Δηλαδή είναι πολλά πιο υποσχόμενος.
0: Και θα ακούσουμε πάρα πολλά από τον Βασίλη τον Σπανούλη την Δευτέρα. Στην Κυριακή δεν θα κάνει καθόλου δηλώσεις. Τη Δευτέρα λοιπόν ετοιμάζεται και η ΚΑΕ με τους εκπροσώπους της να πούνε ορισμένα πράγματα. Θα πούμε και για τις εργασίες του Παλέ, πότε θα ξεκινήσουν, τα τελευταία νέα.
1: Και οι φήμες λένε θα έρθει και ο Σιάο, έτσι.
0: Ναι,
1: ναι. Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς της εκπομπής και επανερχόμαστε πολύ σύντομα. We're beautiful like diamonds in the sky.
2: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Και βεβαίως θα σας αναφέρω και τον άλλο το χορηγό, είναι τα καταστήματα Shop & Go ΑΒ Βασιλόπουλος, Σεφέρι Γεωργίου Σεφέρι 8 στο Χαριλάο, λίγο πάνω από το γήπεδό μας, και πιο πάνω στην Νικολάου Πλαστήρα 24, το δεύτερο κατάστημα που διαθέτει και πάρκινγκ, πάλι το ίδιο, Shop & Go ΑΒ Βασιλόπουλος, με ωράρια λειτουργίας 8 έως 10.30, για να ξέρετε, και την Κυριακή ανοιχτά πάλι από τις 10 έως τις 10.30, μπορεί και 11 μερικές φορές, ειδικά στο δεύτερο κατάστημα. Καλό είναι λοιπόν να επισκεφτείτε, να στηρίζουμε και τους χορηγούς του Yellow Radio και βεβαίως όλους αυτούς που συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Πατάτε like, τα μηνύματα έρχονται βολίδα στο Viber. Να πω και το τηλέφωνο στο Viber για όσους δεν το ξέρουν, να μπορούν να στείλουν μήνυμα, και στο post της εκπομπής στο Facebook, like, και βεβαίως στο YouTube που θα ανέβει και η εκπομπή αυτή, και όπως ανεβαίνουν και άλλες εκπομπές, και εκεί λοιπόν like για να στηρίζετε αυτό το ραδιόφωνο. Το τηλέφωνο για να στείλετε μήνυμα στο Viber είναι το 6936-512-099, 6936-512-099. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό και ξεκινάμε.

0: παίχτες.
1: Αν χαμπάρει όλος ο πλανήτης, ναι, τι θα γίνει.
0: Οι παίχτες που έρχονται είναι διαλεγμένοι προσεκτικά, είναι παίχτες του προπονητή που θα δουλεύουν για την ομάδα και όχι παίχτες που θα κοιτάξουν τα βιογραφικά τους και τα στατιστικά τους.
1: Και δεν έχει όριο, ε.
0: Όχι, δεν έχει όριο.
1: Ξέρω, δηλαδή θες αυτό το παίκτη, πόσο κάνει, πάρτο, πάρτο. Τελειώσαμε. Δεν έχει, όχι να κόψουμε εκείνο, να κόψουμε τ' άλλο και είναι ακριβώς.
0: Όχι, έδωσε το ελεύθερο ΣΥΑΟ να πάρει αυτούς τους παίκτες που χρειάζεται για να ξεκινήσει η αναγέννηση του Άρη από αυτό το καλοκαίρι και βεβαίως με απότερο σκοπό την κατάκτηση του EuroCup και τη συμμετοχή της ομάδος του χρόνου στην EuroLiga. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά, περιμένοντας τον ερχομό και να ξεκινήσουν μετά κατευθείαν οι ανακοινώσεις των παιχτών μετά τη συνέντευξη που θα δώσει ΚΑΕ μαζί με το και θα παρουσιάσει τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Τι είμαστε, η συνέντευξη
0: για το ΣΥΑΟ.
1: Όχι, η συνέντευξη έχει πανελλήνιο ενδιαφέρον, μην πω πανευρωπαϊκό, έτσι. Δεν θα είναι συνέντευξη, ξέρεις, μπιζέ.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Πήγαν οι άλλοι στο αεροδρόμιο για το Ζαφυράκο και για το Φουρνιέ και για τον Ναν και για ποιους άλλους έχουν πάει. Εμείς να μην πάμε. Βγαίνουν οι δικοί μας οι μίζεροι και οι κακομοίροι να μην πάμε. Λέει, τι λέει, κάνα τίτλο. Λέει, μα δεν πας για να προσκυνήσεις το Σπανούλι. Πας να πούμε για να δημιουργήσεις αυτή την ατμόσφαιρα και να την μεταδώσεις πανελλήνια και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια ότι ξεκινάει η αναγέννηση του Άρη, επιστρέφει η αυτοκρατορία.
1: Ναι, γι' αυτό
0: σου λέω. Και να δείξουμε και τη δυναμική μας. Ναι,
1: όχι, γι' αυτό σου λέω ότι το ενδιαφέρον της συνέντευξης είναι πανελλήνιο και πανευρωπαϊκό.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Το τι έγινε.
1: Δεν θα είναι μπιζμπιζέ, ναι, εγώ και εσύ.
0: Όχι,
1: και
0: ρε.
1: Το γράφει το Άρη.
0: Το τι έγινε με τις δηλώσεις συμμετοχής δεν περιγράφεται και από φωτογράφους και από δημοσιογράφους και από κανάλια και τέτοια.
1: Δεν θα χωρέσουν. Θα γίνει χαμός, δεν χωρέσουν οι δημοσιογράφοι.
0: Και λένε μετά σου οι άλλοι, τι να πάμε. Ρωτάς όλα αυτά τα παιδιά που περιμένουν πώς και πώς να γίνει κάτι και να χαρούνε. Εγώ θυμάμαι ένα πιτσιρίκι από την αυτή του Λόκου Αμπρέου.
1: Ναι.
0: Ήτανε 4 χρόνια και τώρα είναι 24.
1: Ναι.
0: Ένα παλικάρι τώρα.
1: Ναι,
0: και,
1: ναι.
0: Και λέει από τότε θα ξαναπάω.
1: Ναι.
0: Και θα πάει με τι, με ένα όραμα ότι θα δει ξανά κάτι τέτοιο, τέλος πάντων μια τέτοια ατμόσφαιρα, ναι, αλλά με το όραμα ότι θα δει και αυτός κάποια πράγματα καλά από εδώ και πέρα που δεν έχει δει τίποτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Αυτή την νεολαία δηλαδή, λοιπόν, εγώ θα τη συγκρατήσω ή θα την μαλώσω μέσα σε εισαγωγικά κατά κάποιο τρόπο.
1: Μην πάτε.
0: Πάτε, πανηγυρίζει.
1: Αφήστε εκεί, αφήστε τα, όχι. Μη θα δημιουργήσουμε αυτό, θα προσδώσουμε άγχος. Δεν κάνει. Θα χωθεί.
0: Αυτά με τρελαίνουν.
1: Είναι κάτι τέτοιο ακούσει. Ότι ναι και γιατί και πώς. Και...
0: με τρελαίνουν αυτά. Λοιπόν,
1: κάτι όσοι δεν αισθάνονται. Όσοι δεν αισθάνονται ότι η ομάδα θα πάει για μεγάλα πράγματα και δεν. Πρέπει να αυτό μέσα στο.
0: Άμα δεν νιώθεις, είδες το βίντεο της ΚΑΕ πώς τελειώνει. Θυμάσαι τις λέξεις που τελειώνει. Αυτό που είπες. Για να το νιώσεις αυτό το πράγμα. Βλέποντας το βίντεο αυτό, σε πιάνει ανατριχύλα.
1: Ναι, σωστά, βέβαια.
0: Ποιος είναι ρε, τώρα, τέτοια ώρα, είναι δυνατόν να μας παίρνουν τηλέφωνο.
1: Μπορεί να θέλει διαψευτήρια, ρε φίλε.
0: Από την Αθήνα είναι.
1: Από την Αθήνα, ναι. Να ξέρετε, μας ενοχλούν και από την Αθήνα, παιδιά. Όπως δηλαδή ήταν όταν ήρθε ο Αντιτοκούμπο και θέλανε εισιτήρια από όλο τον κόσμο, τώρα είναι και εδώ. Δώσε και εμένα θέση μπάρμπα. Θέλω και εγώ να παρευρεθώ στη συνέντευξη.
0: Να πω λίγο και για το Παλέ. Για να δείξουμε ότι. Τα πάντα αλλάζουν μορφή. Υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό, μια πανευρωπαϊκή να πω διοργάνωση σε ένα άθλημα που θα. Όχι, θα ανοίξω σήμερα τηλέφωνο.
1: Άνοιξε. Θα είναι ο γνωστός. Θα άνοιξε, δεν πειράζει. Καλά, δεν πειράζει.
0: Θα ανοίξω τηλέφωνο.
1: Είναι πανηγυρική.
0: Εννοείται. Μια πανευρωπαϊκή διοργάνωση. Ναι. Και θα τελειώσει 1 ή 2 Ιουλίου νομίζω,
1: ναι,
0: 3.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα μετά ξεκινάνε αμέσως οι εργασίες στο Παλέ για να γίνει αυτή η προσάυξη των θέσεων και βεβαίως θα αλλαχθούν και οι μπασκέτες και το
1: παρκέ. Λυθήκαν τα θέματα των υπογραφών και τα λοιπά, γιατί κάνα λίγο το βάρη πιπώνει από το Βρούτσι και κάτι υπηρεσίες. Ναι,
0: και βεβαίως θα σας τα, αν βγάλω τον Χρήστο τον Γκάλι, μπορεί να βγει, αλλιώς θα σας τα πω εγώ τη δεύτερη ώρα αναλυτικά.
1: Ναι.
0: Έρχεται και ο Αμίν Ουά για να συζητήσει από κοντά με τους ανθρώπους του Άρη και να τελειώσει η υπόθεσή του μια και καλή πάνω στα αυτά τα σενάρια που ακούστηκαν. Και να είμαστε σίγουροι αν θα συνεχίσει την ομάδα ή όχι, παρόλο βέβαια το συμβόλαιο που έχει υπογραφεί. Αλλά,
1: εγώ σε υπογράφω. Αν μιλήσει με τον Ζήση, με τον Σπανούλη και τον Σιάου, είναι τελειωμένη υπόθεση. Δεν υπάρχει.
0: Νίκο, εγώ συμφωνώ μαζί σου και προσαυξάνω για να έρχεται να συζητήσει αυτό εδώ θέλει. Γιατί αλλιώς δεν θα ερχόταν. Θα έλεγε όχι, ευχαριστώ πολύ.
1: Θα, το σκεφτώ,
0: θα έρθει η ομάδα που φεύγω, θα πληρώσει το buyout. Και... άρα λοιπόν 99% για μας και για μένα και για τον Νίκο συμφωνούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Αμίν Ουά συνεχίζει.
1: Μόλις ακούσει το πλάνο του Σπανούλη, του Ζήση και του Σιάου, πιστεύω η τιμή που θα ζητήσει τα λεφτά θα είναι δευτερεύον θέμα.
0: Λοιπόν, θα βγάλω λίγο το τηλέφωνο, αλλά θέλω να πω και τα μηνύματα θα διαβάσω, γιατί η εκπομπή περισσότερο θα είναι για εσάς σήμερα.
1: Ναι.
0: Θέλω να μιλάμε για το συγκεκριμένο θέμα. Μην με πάτε σε άλλα θέματα. Θα κλείνει η γραμμή, θα περνάμε στον επόμενο. Εντάξει.
1: Ναι, για αυτό το συγκεκριμένο. Τώρα,
0: και κάτι πιάνω... συγκεκριμένο. Πάμε να δω λοιπόν τώρα ποιος είναι.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Ποιος είναι,
0: καλά.
1: Ένα ακόμα 0,5 παιδί.
0: Αβραάμ, σ' άκουσα σήμερα το πρωί. Βγήκε στο Χατζη Αθανασίου. Έλα, λέγε.
2: Βγήκε στο Χατζη Αθανασίου.
0: Ναι. Σ' άκουσα, σε λέω. Σ' άκουσα. Να μην σε πω ότι σ' άκουσα. Άκουσα τη φωνούλα σου.
2: Ναι. Μίλησα καλά, ναι ή όχι.
0: Ναι, ρε, μίλησες μια χαρά.
2: Α, μπράβο. Εσύ, ρε, Σάκη.
0: Έλα, ρε,
2: Αβραάμ. Μια λόγια το Χρήστο τον Γκάλι, ρε, και τον Άρωνα. Εσύ επιτέλου.
0: Σιγά, ήρεμα,
2: να
0: είπα.
2: Να του βγάλει ΕΠΕ και λέει ο πρόεδρος, άκου, Σάκη. Ο πρόεδρος λέει, μα κάνει να γίνεται, τι με κάνει, ρε. Προθέσε, Σάκη, να σου πει, ήταν ο τέτοιος. Ο Παναγού, ο πρόεδρος, ο τέτοιος. Ήταν ο άλλος.
0: Άντε, πες του.
2: Λοιπόν, και λέει, εραστέχνες, δημοσιογράφοι, και εμείς πιέσαμε την κυβέρνηση, την κυβέρνηση και μας έδωσαν τον κύβο του Βοτανικού, να κάνουμε κύβο του Βοτανικού.
0: Α, λες ο Αλαφούζος μαζί με τον Βαρδινογιάννη.
2: Επιτέμπτω ο Ευαγγής που έρνει πρόσφυγε και λέει, με κάνει να βρεθεί, τι με κάνει να βρεθεί, ρε, τι με κάνει να βρεθεί, ρε, θα πάω κοντά, θα φάω, θα ισότητα στο πιστό και θα κάνω, κύριε, είναι μπάντσο, θέλω να περνηθεί, τελείωσε, έτσι είναι, άκου και ο Χρήστος Γκάλης.
0: Λοιπόν, Αβραάμ,
2: καλός δημοσιογράφος,
0: ναι. Θα κάνουμε ομάδα κρούσης που θα κατέβει κάτω στην Αθήνα,
2: όχι,
0: και θα σε βάλω αρχηγό.
2: Όχι, Έτσι θα πεις τον Γκάλι και τον Φλάκη.
0: Καλά, άκου λίγο. Με το που θα πας στο Υπουργείο, άκου. Θα πας στο Υπουργείο, θα σε έχω εκεί πρώτο. Θα σε πει η γραμματέας και αυτά. Έχετε ραντεβού και θα την πεις εσύ. Ποιο ραντεβού μου κάνει στην άκρη, ο Άρης είναι εδώ.
2: Ο Τακιάου τι κάνει, ρε. Η Αντωνίου τι κάνει, ρε. Τι κάνουν αυτοί, ρε. Τι κάνουν αυτοί.
0: Λοιπόν, έγινε, άντε, στο αεροδρόμιο θα έρθει.
2: Όχι, ακούς.
0: Έλα, άντε, πες και αυτό το τελευταίο, άντε.
2: Πήραν το Ζεβί το Μελάρι.
0: Το Ζεβί το
2: Μελάρι. Θα τραγουδήσει. Η Ζήλια τελείωσε.
0: Η Ζήλια.
2: Έτσι επίσης το Χρήστο Γκάλι.
0: Εντάξει, άντε. Γεια. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη. Καλησπέρα, Σάκη και Νίκο. 4 χρόνια λέει.
1: Τι λέει.
0: Χωρίς αναστολή. Α, για το γιο του Ρώσου.
1: Θα το λέγαμε γι' αυτό.
0: Ναι, θα τα πει ο Νίκος αυτά. Αυτά είναι του Νίκου.
1: Ναι. Να το πούμε κι αυτό.
0: Ο Γιώργος, καλησπέρα στο Πειρατικό. Έχουμε έλλειμμα επικοινωνιακό. Λέει, μακάρι να γιγαντώσει τόσο και να αγοράσει κανένα Euronews, λέει, παγκόσμια σε Βέλε Σοσιάου και να το μετατρέψει σε Άρης BC TV. Πάμε στο Μάκη. Καλησπέρα, φίλε Σάκη και Νίκο. Την Κυριακή όλοι στο αεροδρόμιο Πρόδρομος. Έτσι ακριβώς, αγόρι μου, μη μασάτε και μη τρώτε τον παπά από όλα αυτά που δηλητηριάζουν αυτό τον κόσμο και αυτό το σύλλογο. Και όσοι μπορείτε, εγώ έτσι θα πω, όσοι μπορείτε
1: εντάξει,
0: και έχετε τη διάθεση, πάμε να απολαύσουμε αυτή τη στιγμή. Πάμε να την απολαύσουμε και να ευχηθούμε να συνεχιστούν αυτές οι στιγμές και να μην σταματήσει να πηγαίνουμε στο αεροδρόμιο.
1: Ρεσάκη, πριν δύο χρόνια πήγαμε μετά μια νίκη μέσα στον Παναθηναϊκό. Έτσι, ναι. Στο άσχετο. Μια νίκη που δεν σημαίνει τίποτα κάτι ιδιαίτερο, αλλά ήταν.
0: Λοιπόν,
1: τώρα που δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις, μπαίνουν όλες οι βάσεις, δημιουργούνται προσδοκίες και βάσιμες, όχι τώρα του αέρα, για να κάνεις κάτι μεγάλο και τα λοιπά και πανευρωπαϊκά και αυτά. Γιατί δεν θα πάμε, είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μα σου είπα.
1: Ναι. Όποιος μπορεί θα πάει.
0: Οι άλλοι πήγανε για τις μπρίζες.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν θα πάμε να πούμε για αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα.
1: Όχι.
0: Και αν είναι
1: οποία,
0: δυνατόν.
1: Οποία...
0: Και μιλάμε για έναν άνθρωπο που θα ηγηθεί τις προσπάθειες αυτής μαζί με τον Αντετοκούνμπο και τον Σιάου.
1: Όσοι οι διπλανοί θα κάνουν τα ούλα τους και ξέρω ότι χάσαν το
0: κουμπί. Μα και οι Αθηναίοι αγόρι, δεν είναι μόνο οι διπλανοί.
1: Ναι.
0: Και, ναι.
1: Και λένε ότι ποιο αυτό και γιατί, αν ήταν καλό θα πήγαινε σε EuroLeague. Εμένα με χαροποιεί και με δείχνουν ότι πάμε στο σωστό δρόμο. Τελείωσε. Απλά
0: έτσι.
1: Πράγματα.
0: Έλα τώρα ο Τριαντάφυλλος. Τι λέει, γεια σου Σάκη και Νίκο. Άιντε μωρή αρρώστια. Και ρίξε και το
1: Αριστοτέλης. Είναι λίγο μπλοκαρισμένος. Δεν το περίμενε αυτό. Αυτή τη στροφή δεν την περίμενε. Αλλά υπομονή. Αριστοτέλη.
0: Ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα αδέρφια. Μιλάνε οι οπαδοί που πήγαν, όσοι πήγαν μέσα σε παρένθεση, να υποδεχτούν το Μίκι Κουίν Ήμαρτον όλοι στο αεροδρόμιο για τον αυτοκράτο. Έτσι λέει Λεβέντη Κωνσταντίνη. Να σε καλά γόρι μου. Πάμε στον Κώστα. Άλλος ένας Κώστας. Καλησπέρα παιδιά, να νοικιάσουμε κανένα ανυψωτικό μηχάνημα, γιατί δεν νομίζω να δούμε τίποτα την Κυριακή. Πείτε τους τεχνικούς του σταθμού για το σήμα στην Πιερία, έχει παρεβολές εδώ και ένα μήνα. Ακούει και ο διευθυντής τώρα την εκπομπή, αλλά θα το πω κιόλας, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Πάμε στον Απόστολο. Φήμες λένε ότι την Κυριακή στο αεροδρόμιο θα είναι και ο Αριστοτέλης.
1: Τώρα έχει,
0: ωραία, μ' αρέσει όταν έχετε το έτσι χιούμορ και βγαίνει έτσι εκπομπή. Και θέλω να είστε χαρούμενοι, γι' αυτό θα πάμε για να απολαύσουμε τη στιγμή αυτή που λέει και ένα ρητό, ζήσε τη στιγμή.
1: Άμπρο.
0: Και να χαρούμε ρε φίλε. Αυτό θέλουμε, να πάμε να πούμε, να απολαύσουμε και να χαρούμε. Να έχουμε ένα κυριακάτικο απόγευμα να πούμε ωραίο. Ξέρεις τώρα τι είναι, να πας να πεις τα τσιπουράκια σου τα τέτοια.
1: Ναι.
0: Να φας και το ψαράκι σου και μετά να πας και στα αεροδρόμια, ναι, να γουστάρεις, να πούμε και... Εγώ ναι. Ξέρεις με τι θα γουστάρω περισσότερο? Με όλη αυτή την ελπίδα που θα έχουν αυτά τα νέα τα παιδιά που θα δω εκεί να βροντοφωνάζουν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι πως θα τα δω χαρούμενα, περήφανα. Και μέσα με την ελπίδα τους να πούμε ότι πάει να γίνει κάτι πολύ μεγάλο και θα το ζήσουνε, ναι, ναι. Αυτό εμένα με φτιάχνει.
1: Για τα νέα τα παιδιά που και που θα
0: με φτιάχνει,
1: έφηβα παιδιά που θα πάνε μόνο τους, και για τα παιδιά, ναι, με τους μπαμπάδες που θα είναι μαζί,
0: ναι.
1: Θα
0: εγώ φτιάχνει. Χαίρομαι, ναι, με τη χαρά τους διπλά. Πάμε στον Εστί. Καλησπέρα Λάνια. Βρε, και στο αεροδρόμιο θα πάμε και ένα μεγάλο λεμόνι θα το κάνουμε. Τι, και ένα μεγάλο λεμόνι θα το κάνουμε. Και τρέλα θα πουλήσουμε σε όλη την Ελλάδα. Μ' αρέσει αυτό να πουλήσουμε έτσι την,
1: ναι,
0: τρελίτσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί έτσι γουστάρουμε. Αυτό είσαι αγόρι. Έτσι. Γιατί αργιανάρα πάμε. Τι λέει, πάμε, λέει, αύριο μεθαύριο πάρουμε και κάνα τίτλο, θα το κατεδαφίσουμε κιόλας, λέει, για να ταξιδεύουν όλοι με πλοία και με τρένα. Έτσι, γιατί γουστάρουμε και πάλι. Αυτό που θα γίνει την Κυριακή θα το νιώσουν και τα αδέρφια μας εκεί ψηλά. Σωστός. Τα αδέρφια μας που λείπουν, για όσους κράτησαν τη φλόγα, αναμένει ο Θάνος. Γεια σου ρε Θανούλη. Ρεμπίλη, ρεμπίλη, ρεμπίλη, ήρθες και άναψες τη βόβα στο φυτίλι. Δεις, λέει ο Γιώργος.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Ήρθες εδώ, καλό μου παλικάρι, να ξανακάνεις αυτοκράτορα τον Άρη. Ήρθες εδώ μαζί με τον. Τι λέει, μαζί με τον Κουμπάρο. Την Ευρωλίγκα σε δύο χρόνια, λέει, να την πάρω. Και κάτι λέει για τον Αβραάμ, να πούμε.
1: Α, ναι, ναι. Καλά, ο Αβραάμ είναι εντάξει.
0: Τον αποπήρα πολλές φορές, γι' αυτό τώρα είπα, άντε φτάνει, λέω,
1: ναι,
0: άστο,
1: όχι,
0: να,
1: ναι,
0: να,
1: ναι,
0: μιλήσει.
1: Εντάξει, καλά,
0: τον
1: καλά,
0: άκουσα
1: καλά,
0: και το πρωί, να πούμε, στο Δημήτρη.
1: Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, να πούμε ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές για σήμερα, όσοι θέλουν να,
0: ναι, συνεχίσουν,
1: να συμπεριστούν τη χαρά μαζί μας, όλοι μαζί, ναι.
0: Και πάω και σε ένα ακόμα μήνυμα. Πιστεύετε ότι η ομάδα μας θα κάνει, λέει, ευρωλιγκάτες μεταγραφές από φέτος? Κοίτα να δεις, στην ποσότητα που ονειρεύεσαι ή σκέφτεσαι τέλος πάντων εσύ, μπορεί να μην τις κάνει. Αλλά κάποιος θα κάνει, εννοείται.
1: Μα ήδη είναι
0: βρολικά. Ένα-δυο κερασάκια στην τούρτα θα μπουν προς το τέλος.
1: Ήδη αυτοί που είναι βρολικάτοι. Και ο
0: Σκοπιανός. Καταλαβαίνεις με ποια έννοια το λέει. Κάτι πιο.
1: Κάτι πιο εκλεκτό.
0: Ναι, αυτά γίνονται στο τέλος, ξέρεις. Δεν γίνονται στην αρχή.
1: Τα πιο εκλεκτά στο τέλος θα έρθουν. Κάτι πιο εκλεκτό. Κάτι πιο εκλεκτό, Ρεσάκια, θα γίνει όμως. Είσαι στο τέλος των μεταγραφών και από την επόμενη χρονιά θα έχει πολλά εκλεκτά.
0: Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα. Ναι, να ακούσουμε ένα ηχητικό αυτό από το τελευταίο αυτό τραγουδάκι που έβγαλε ένας δικός μας συνοπαδός και ταυτίζομαι πλήρως. Πάμε.
3: Δεν είναι ομάδα, είναι θρησκεία, είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.
0: Πάμε να τους πουλήσουμε τρέλα και να

0: Και πάμε λοιπόν να διαβάσω κάτι από έναν συναριανό μας. Όταν άκουσα, λέει, για υποδοχή του Σπανούλη, λέει, ψιλοξενέρωσα, γιατί το αεροδρόμιο το έχω συνδέσει με στιγμές, λέει, Τωρίνο, Προύσα κτλ. Μετά από λίγη σκέψη όμως, άλλαξα γνώμη και οι βασικοί λόγοι είναι οι εξής. Οι καιροί δεν είναι οι ίδιοι. Ο κόσμος είναι ταλαιπωρημένος και διψασμένος. Εγώ θα πω, θα συμπληρώσω εδώ, φίλε μου, και προδομένος και κουρασμένος από τις αποτυχίες που έχει βιώσει όλα αυτά τα χρόνια και δεν ανταποκρίνονται στη δικιά του δυναμική και τον πρωταθλητισμό που έκανε αυτός σαν λαός. Συνεχίζω. Πέρασαν 22 χρόνια από τον τελευταίο τίτλο και κάθε αφορμή για πανηγύρι είναι καλοδεχούμενη. Εγώ δεν θα το πω ότι είναι πανηγύρι αυτό και θα το αναλύσει, μάλλον θα το εξηγήσει και πιο κάτω μόνος του, χωρίς να...
1: Ναι.
0: Για να δημοσιοποιήσει την άφιξη διοίκηση σημαίνει ότι θέλει να γίνει αυτή η υποδοχή. Και βέβαια αυτό θέλει, εννοείται. Μα πρώτο θα είναι διαφήμιση και το σύλλογο, παιδιά, αυτό. Και θα δούνε όλοι ότι εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη κάτι δυνατό, πάρα πολύ δυνατό ξεκινάει. Με τέτοια δυναμική, με τέτοιο προπονητή, με τέτοιο ιδιοκτήτη, με τέτοιο συμπαραστάτη.
1: Κάτσε, δηλαδή, εσύ θες να ξαναφέρεις το μπάσκετ στο Βορρά, δηλαδή. Αφού το έχουν οι άλλοι, λέει. Εμείς, λέει, θα φέρουμε το μπάσκετ.
0: Οι άλλοι ξέρεις τι θα ξαναφέρουν.
1: Έτσι λένε.
0: Τη λατέρνα.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε Ψάκη μου?
0: Ξέρεις τι είναι εκεί πέρα στο κρατικό? Να έχει απέξει το λατερνατζί και δώστης και το γαρίφαλο στα αυτή.
1: Και θα λένε, α, δώσε κανένα κέρμα να παίξει λατέρνα.
0: Σωστό, δώσε κανένα κέρμα να παίξει λατέρνα. Αλλά όταν μιλάμε για στήριξη, λέει, στη νέα προσπάθεια, ακόμα και αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της στήριξης, βεβαίως. Με βάση τη μαυρίλα του ποδοσφαίρου, είναι και αυτό μια ευκαιρία να δείξουμε τη δυναμική του κόσμου και να ξεπλύνουμε την εικόνα του Χαριλάου στα τελευταία μάτς. Οπότε στην τελική δεν πάμε να υποδεχτούμε απλώς ένα νέο προπονητή, πάμε να υποδεχτούμε τη νέα εποχή, αυτό ακριβώς, να πούμε ευχαριστώ με τον τρόπο μας τη νέα διοίκηση για την προοπτική και το όραμα που μας έδωσε, να δώσουμε στο Σπανούλη να καταλάβει την εκτίμησή μας αλλά και την ευθύνη που αναλαμβάνει να μας ξανακάνει πρώτους, θα συμπληρώσω εγώ. Και στην τελική πάμε να πουλήσουμε τρέλα και να ζεσταθούμε για τα επόμενα αεροδρόμια που έρχονται. Αυτή η τελευταία πρόταση τα λέει όλα.
1: Σάκη, κοίτα να δεις. Εγώ πιστεύω ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτή η προσέλευση του κόσμου και η υποδοχή δεν αντανακλάει μόνο για τον μπάσκετ.
0: Ναι,
1: μην νομίζουν. Ναι. Η αντανακλά για όλο το σύλλογο. Δηλαδή η προσδοκία για όλο, για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ΑΣ, γενικά για το σύλλογο. Και δεν θα πάνε μπασκετικοί. Θα πάνε αριανοί οι οποίοι υποστηρίζουν κάθε τι που είναι το σήμα του πολέμου εδώ.
0: Και εγώ πολύ πιστεύω ότι από τις 6 ώρα που έδωσε και εντολή ο σύνδεσμος για να αρχίσουν να πηγαίνουν οι αριανοί, θα ακουστούν και συνθήματα κι άλλα. Όχι μόνο μπασκετικά.
1: Ναι, δεν είναι θέμα μπάσκετ καθαρά. Είναι θέμα οργανισμού Άρη. Τελείωσε. Ο κόσμος διψάει.
0: Αυτό, ναι, μπορεί να είναι και μία αφορμή για ένα γενικό ξεσηκωμό και να απαιτήσουμε λύση στο σύλλογο και στο θέμα του ποδοσφαίρου, αλλά και στο θέμα των εγκαταστάσεων, να τελειώνουμε με τις υποθέσεις αυτές που χρονοτριβούν και να πάρουμε, όπως λέει και ο Νίκος, τις υπογραφές προτού έρθουν οι νέες εκλογές. Οι νέες εκλογές προσδιορίζονται για τις αρχές της άνοιξης του 2027, άρα λοιπόν πρέπει όλα τα γραφειοκρατικά και όλα τα χαρτιά να τα τρέξουμε γρήγορα μέσα στο 2026, να τελειώνουμε με όλες αυτές τις υποθέσεις.
1: Και να προσέχει ο οργανισμός, ναι, άρα να μην εφηνδιαστεί. Γιατί λέμε 27 τον Μάρτιο, έτσι. Μην γίνει καμιά έκπληξη και πάμε τέλη 26, κάνουν Οκτώβριο μετά την έκθεση και βρεθούμε εξαπίνης. Δηλαδή, ναι, πρέπει ήδη από τώρα να πάρουμε
0: σίγουρο,
1: φωτιά, ναι, όλοι. Ναι.
0: Το σίγουρο μπορεί να ανακοίνωσε ο,
1: ναι,
0: Πρωθυπουργός την ανακοίνωση,
1: δεν,
0: αλλά το σίγουρο είναι μέχρι το Σεπτέμβριο. Ναι, από εκεί και πέρα δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρεις. Μπορεί να αποσχεθεί 5 πράγματα και να πει μετά τον Οκτώβριο κάνω εκλογές.
0: Ναι, έτσι γίνεται, ναι, κάτι να πούμε. Βγαίνουν κι άλλα, ναι, κόμματα στο προσκήνιο,
1: ναι, ναι,
0: και αρχίζει και πληθαίνει η υπόθεση. Αρχίζουν τα γκάλωπ να μοιράζουν την ψήφια και αυτά.
1: Σου λέει κάτσε γρήγορα να πάω σε εκλογές. Να κατέβεις κι άλλο κάτω. Οπότε, ναι, οπότε ναι, τώρα πρέπει οι διαδικασίες να έχουν ήδη να έχουν φτάσει στο τέλος. Και δεν θέλω χρονοτριβές ούτε, γιατί βλέπω τώρα τα βλέπεις, τα έχουν πει και 100 φορές. Τα άλλα γήπεδα προχωρήσαν, κάναν, δώσανε. Εγώ δεν μπορώ να ακούω τώρα ότι καθυστερούν υπογραφές γιατί υπάλληλοι και τα λεφτά. Είναι του κόλλου τα 9 μέρα, συγγνώμη. Όταν πάρει ένα τηλέφωνο υπουργός, τελειώνει η μπουγάδα. Και δεν θέλω να ακούω τώρα ότι υπάρχουν έλεγχοι και τα λοιπά. Και εδώ μιλάμε τώρα για η κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση την έχει γραμμένη. Είδατε τι έγινε. Δηλαδή δεν είναι, κάνει ό,τι θέλει. Να μην πει τώρα ότι θα κολλήσει τώρα σε ένα θέμα για το παραχώρηση γηπέδου ή για το IKEA, να το δώσουμε στην ομάδα του Άρη για να γίνει εκεί το Άρης Land που λέμε. Γιατί τώρα, φίλε Σάκη, αυτά που λέγαμε πριν ένα χρόνο, ένα μισή, βλέπω και τα ψελίζουν μερικοί άλλοι. Και ναι, αυτά τα λέγαμε πριν πόσο καιρό. Ότι πρέπει να γίνει εκεί, ότι πρέπει. Και ακόμα και το ΣΥΑ, αν θυμάσαι, λέγαμε ότι κοιτάξτε από τον ΑΣΥΜΑ. Όμορφα και ωραία, πιάζει τον. Πέστε τον εδώ, και, κύριε ΣΥΑΟ, έχουμε κάτι. Με τόσου επιχειρηματίε συνεργάζεται. Δεν πρέπει κάτι για το ποδόσφαιρο. Να κάνουμε μια σύμπραξη, εσύ με κάποιον άλλον, να κάνουμε το οικόπεδο είναι φιλέτο εκεί. Τώρα βλέπω ψελίζουν μερικοί δημοσιογράφοι. Ναι, το έτσι. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει αυτά να τα έχετε ήδη πάρει η πρέφα. Τα πράγματα είναι.
0: Κάθε μέρα πρέπει να αναφέρονται στα ρεπορτάζ.
1: Αυτά, ναι, όχι, αυτά πρέπει
0: και να. Και συνεχώς η πίεση και η απέτηση πρέπει
1: αυτό
0: να.
1: Αυτό είναι για το γήπεδο στο ΟΚΕ, για τα έργα, γρήγορες από υπογραφές. Τώρα, εγώ δεν με ενδιαφέρει τώρα, ειδικά ποιος παίκτης θα έρθει, και αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Γι' αυτό θέλω εγώ, Αβραάμ, να κατεβαίνει ναι. κάτω στα Υπουργεία χωρίς ραντεβού.
1: Α, μπράβο, κατευθείαν.
0: Να πιέζει την πόρτα και να μπαίνει μέσα.
1: Είμαι Αβραάρη. Γεια σα, τελείωσε. Η γραμματέα θα αφήμενε εκτό αυτό δεν είναι υπουργό. Δεν είναι, είναι.
0: Όχι, ο υπουργό είναι σε σχέση.
1: Α, ναι.
0: Για σύσκεψη, ρε. Είναι
1: μέσα και ο υπουργό έχει τα πόδια στο γραφείο και διαβάζει βίπερνα. Ποια σύσκεψη. Αυτά ξέρω, τα έχω περάσει. Άστα τώρα. Εντάξει. Μπαίνει μέσα και τελείω. Θα κάνει ρημαδιό. Τέρμα. Τέρμα πλέον οι αφροσύνε και ναι, και ξέρετε. Και... Μα δεν γίνεται. Είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Είναι το τέτοιο. Υπάρχουν διαδικασίε. Λοιπόν, αφήσετε αυτά. Εντάξει, αυτά τώρα είναι ένα χαμένα λέγαμε. Για τον Άρη μόνο δεν θα λέτε υπάρχουν διαδικασίες. Θα λέτε θα γίνει. Ναι, θα γίνει. Αλλά πρέπει και οι ειδικούντες να μπαίνουν με ευθυτενείς ψηλά το κεφάλι και να λένε Υπουργέ μου, θέλω να γίνει. Στο όνομα του Άρη. Τελείωσε. Τέρμα. Τέρμα. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Τώρα, δικαιολογία.
0: Τώρα που η δυναμική του συλλόγου θα πολλαπλασιάζεται.
1: Α, μπράβο,
0: και, θα, και όχι ότι δεν είχε, θα πολλαπλασιάζεται επικοινωνιακά. Γιατί ναι. πια θα βλέπουν το τι θα γίνεται στο παλέ και τα λοιπά.
1: Και για την υποδοχή, ρε φίλε Σάκη. Το παίρνει αυτό.
0: Όλα αυτά θα είναι όπλα στα χέρια του διοικητικού. Όπλα πίεσης και απέτησης.
1: Την υποδοχή αυτή θα τη στείλει και στους τοπικούς βουλευτές και κάτω θα πει και εδώ. Τι κοιτάτε, γίνεται, θέλετε. Θέλετε να πάτε μπροστά εσείς ή θέλετε να πάτε πίσω, σαν κόμμα ή και σαν κυβέρνηση.
0: Παρακαλώ.
2: Σάκη, δευτερολογώ, ακούς
0: ναι.
2: αυτό που είπε ο Νίκος είναι έτσι.
0: Ναι.
2: Εκλογές δεν έρχονται.
0: Ναι.
2: Εσύ είσαι τέτοιο και βουλευτής, ο υπουργός Γεωργίας, ο τέτοιος.
0: Ναι, ρε, για τους σκηνάλες, εντάξει.
2: Σκηνά.
0: Ναι.
2: Εσύ σκηνά, εσύ τα χιάω, πρώτα θα λύσετε το δικό μας το τέτοιο και μετά. Αυτό είναι. Φίλε Σάκη και δικό της, εγώ Σάκη, ειλικρινά σου λέω, δεν το περίμενα, εγώ εκτιμώ πολύ και το Χριστουγκάλι.
0: Πάλι τα ίδια με λες. Σε κλείνω. Με λες τα ίδια και δεν μπορώ να ακούω τα ίδια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Να πω λίγο τους χορηγούς που είναι ο Στέλιος Τζογμάγος με το κοσματοπωλείο του. Και ένα λεπτάκι θα παίξει πρωτού πάμε στο διάλειμμα. Ακούμε λοιπόν ένα λεπτάκι αυτό και πάνε ερχόμαστε.
3: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας Τσομάκος Jewels Παπαναστασίου 168 Πλησίων Γηπέδου Άρη τηλέφωνο 2314-00-7171 Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Και τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Shop and Go Σεφέρι, Γεωργίου Σεφέρι 8 Χαριλάου λίγο πάνω από το γήπεδο Και βεβαίως Νικολάου Πλαστήρα 24, που διαθέτει και πάρκινγκ από τις 8 έως τις 10.30 από τη Δευτέρα έως το Σάββατο, και την Κυριακή ανοιχτά από τις 10 έως τις 10.30 και στην Πλαστήρα έως τις 11. Αυτά λοιπόν από τους ανθρώπους που μας στηρίζουν, και αυτό που θέλω να σας πω τώρα με τις ακριβείς ημερομηνίες είναι ότι το Αλεξάνδρο Μέλαθρο θα φιλοξενήσει από τις 28 Ιουνίου στις 5 Ιουλίου το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Goalball κατηγορίας Β, και τις μέρες που θα ακολουθήσουν μετά 6 έως 7 Ιουλίου θα μπουν τα συνεργεία για να ξεκινήσουν τα σχετικά έργα. Εκτιμάται ότι το γήπεδο θα παραδοθεί μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη και μένει να φανεί κατά πόσο θα επηρεαστεί η προετοιμασία της ομάδος, η οποία θα αρχίσει την εβδομάδα μετά τον 15 Αύγουστο. Οι Κιτρινόβαροι πάντως προγραμματίζουν να δώσουν τα περισσότερα φιλικά τους παιχνίδια μακριά από την έδρα τους, και αν προλάβουν θα δώσουν ένα στο Νικ Γκάλις Χολ. Βέβαια στη συνέντευξη τύπου θα περιμένουμε, εκτός από θα μας δώσουν κάποιες διευκρινήσεις για τα έργα και το χρονοδιάγραμμα, αλλά και για τα διαρκείας. Τι?
1: Δεν πιστεύω κατά τη διάρκεια των αγώνων να κατεβάσουν τίποτα, κανένα λάβαρο κτλ. Γιατί έχει γίνει, θυμάσαι,
0: ναι,
1: σε μια συγκέντρωση. Εντάξει. Αυτά να τα προσέξει ο ΑΣ και η ΚΑΕ εκεί πέρα, να είναι σε γρήγορση. Μην τολμήσουν και κατεβάσουν τα λάβαρα για τους αγώνες αυτούς. Το λέω από τώρα να ξέρουν.
0: Τώρα να πούμε τι ώρα πήγε, παραπέντε. Όχι, ναι, θα πάω σε διάλειμμα τώρα για να μιλήσω λίγο με τον Χρήστο τον Γκάλι και να έχουμε όλα τα τελευταία νέα, και μετά στη δεύτερη ώρα θα μιλήσουμε ξανά για τη υποδοχή που θα γίνει στο αεροδρόμιο. Και
1: να πούμε και για τον Γιώργη ένα λεπτό, κάτι. Ένα λεπτό διαφήμιση.
0: Α, ναι, πες το τώρα. Πες
1: ένα λεπτό.
0: Ναι,
1: ναι, για όσους δεν έχουν ακούσει.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργη Ιγνατίβης καταδικάστηκε σε τετραετή φυλάκιση. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ήταν για ηθικό αυτούργο σε. Πώς το λένε,
0: σε εκβιασμό
1: παράγοντα μάνατζερ ενός παίκτη που δεν υπέγραφε στην ομάδα τους και τον πιέζανε και τα λοιπά, και ήταν εμπλεγμένος με διάφορους.
0: Τέλος πάντων, δεν μας αφορούν οι αιτίες, το αποτέλεσμα.
1: Και τα λοιπά. Και γι' αυτό και όταν, αν θυμάσαι, πριν περίπου κάνα χρόνο έφυγε πρόωρα από την Δέλτα Σίγμα. Βέβαια, αλλάξαν και τις ημερομηνίες γιατί υπάρχει νόμος αυτό.
0: Τώρα έχει και φετίο αυτό.
1: Ναι, και φετίο, αλλά πρωτόδικα καταδικάσει. Αλλά αν θυμάσαι,
0: ναι,
1: ενώ ήταν μέλος Δέλτα Σίγμα, όταν είσαι μέλος Δέλτα Σίγμα, απαγορεύεται να έχεις καταδικαστικές αποφάσεις, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και έφυγε πριν, κάνανε μαϊμού τις ημερομηνίες,
0: ναι,
1: ήταν εκπρόθεσμοι. Και αν υπήρχε νόμιμη συνάδελφη που δεν υπήρχαν, αυτό επιφέρει και βλουμ, β' εθνική. Αλλά ξέρει πώς θα καταφέρουν, πώς θα μπλαμπαλώνουν. Έχουν λιτώσει πάρα πολλές φορές η β' εθνική από πολλές απόψεις. Και είναι ένα θέμα, γιατί αυτοί θα φέρνανε, και κλείνω τώρα, δεν θα χρειαστεί,
0: ναι,
1: αυτοί θα φέρνανε την ηθική, την κάθεση στο ποδόσφαιρο, θα φέρνανε τους βαρ, θα φέρνανε αυτά και τα λοιπά, έτσι. Αυτό το παραμύθι που μας είχα φλωμώσει τα χρόνια, και τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματά τους.
0: Τώρα η πόλη από εδώ και πέρα
1: θα
0: δει όμορφα πράγματα, θα είναι μια αριστοκρατική πόλη, μια καθαρή πόλη.
1: Ναι.
0: Και εδώ τώρα θα φανεί το μια πόλη, μια ομάδα.
1: Όχι, αυτό το είπαν τώρα, το αλλάξαν τώρα. Δύο πόλεις, μια ομάδα.
0: Δύο πόλεις, μια ομάδα.
1: Δύο πόλη, ναι. Δηλαδή αυτοί θα φάνε τώρα και την Μπεσίκτας και την Γαλατά Σεράκη
0: και την Κωνσταντινούπολη.
1: Όλοι, όλοι.

0: άνθρωπος. Αυτή η χρειά της φωνής είναι, βγαίνει μέσα από τα βάθη της καρδιάς σου. Έλα μωρή αρρώστια. Πω πω πω.
1: Και θα, να πω λίγο και το άλλο μισό λεπτό. Θα δώσει διευκρινήσεις και ο Χρήστος, ναι. Γιατί ήρθε μια ανακοίνωση λόγω, λέει, της μεγάλης προσέλευσης εκεί στο αεροδρόμιο του κόσμου, αλλά και βεβαίως, ναι, του κόσμου που ταξιδεύει με πτήση τώρα, ειδικά το καλοκαίρι. Από πού θα αφηχθεί ο Βασίλης Πανούλης. Αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε στο διαλυματάκι μας.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.

0: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
1: Secure 247, Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
5: Smart Finance.
4: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
5: Smart Finance.
4: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
5: Smart Finance.
4: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 25% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
12: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
13: GPS και βυθώματο έχεις.
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
14: Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
13: GPS λογικό έχεις.
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
14: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
13: Μεϊμάρης.
15: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
16: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για

0: Λάε του Άρη, ετοιμάσου από την Κυριακή. Αρχίζει να χτίζεται ξανά όλο αυτό το μεγαλείο που έχουμε να ζήσουμε, να ξαναχτίζεται η αυτοκρατορία. Και όπως λέει και το βίντεο που έκανε η ΚΑΕ, μπορείς, λέει, να το νιώσεις αυτό.
1: Can you feel it?
0: Ναι. Μπορείς να το νιώσεις αυτό, όπως λέει και το βίντεο της ΚΑΕ στο τέλος. Όσοι λοιπόν μπορούν να το νιώσουν αυτό, την Κυριακή θα είναι στο αεροδρόμιο. Αυτό λοιπόν, αυτό πρέπει να το νιώθεις για να παρευρεθείς. Αγκαρία δεν θέλουμε να έρθει κανένας. Και ούτε υπάρχει και κανένας λόγος να έρθει κανένας αγκαρία. Πάμε να χαρούμε και να απολαύσουμε τη στιγμή.
1: Ούτε για σέλφι και φιγούρα. Απλά το αισθάνεσαι, το νιώθεις και πας γιατί γουστάρεις.
0: Εδώ άλλος μέχρι που καυτηρίασε και το βίντεο. Τι, πες μου εσύ, τι καυτηρία από το βίντεο ενός λεπτού, ένα πόσο ναι. Είναι.
1: Από ναι, λέει, σκάει, ναι.
0: Δεν δείχνει εκεί τα λάβαρα με μια καρδιά από πάνω και τα χαρτάκια και αυτά. Ο άλλος τα έκανε τα χαρτάκια ότι είναι διαρκείας και τι λέει, μας λένε με το ζόρι, λέει, να πάρουμε διαρκείας.
1: Σόπαρε, πολύ
0: δηλαδή, πώς έκανες αυτό το συνειρμό μέσα στο μυαλό σου, ας το πούμε. Δεν μπορούσα να το καταλάβω
1: φαντασία.
0: Εγώ.
1: Κοίτα, άμα είσαι κακοπροαίρετος.
0: Μπορεί να είναι το μαγικό χαρτάκι, γιατί στο τέλος ένα μαγικό χαρτάκι έρχεται στο χέρι, ας πούμε, του παιδιού.
1: Και κάτι μαγικό χαρτάκι θα καταντήσει από εκεί.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό.
1: Αν δισεύρωτο θα είναι, θα είναι όπως ένα ομόλογο, φίλε. Εκεί. Το εισιτήριο διαρκείας τη ΠΑΕΡΕ, αν τη ΚΑΕΡΕ, έχει ένα ομόλογο. Το οποίο θα αποδώσει μελλοντικά και θα τρέχει. Ο κόσμος τώρα.
0: Εδώ πάει να γίνει κάτι με προσωπικότητες παγκοσμίου φήμης. Παγκοσμίου φήμης προσωπικότητες.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Αντετοκούμπο, Σιάου, Σπανούλης και βεβαίως και οι παίχτες που θα έρχονται κατά τη διάρκεια. Και εδώ οι άλλοι με ψημιρούν, να πούμε.
1: Ναι. Και προσπαθούν να βρουν να κάνουν την τρίχια τριχιά, ρε παιδί μου, γιατί είναι εκείνο. Γιατί βγήκε εκείνο εκεί στη γωνία. Όχι, δεν μ' άρεσε το χρώμα του βίντεο. Όχι, ναι, χιλιαδιό.
0: Όχι Πιγκάλ, όχι εκείνο, ναι, όχι Ιτάλο.
1: Ναι, εντάξει. Είπα, μάμα, έχεις θέμα.
0: Το ότι θα υποθούν πάρα πολλά πράγματα τη Δευτέρα και θα μπορέσετε να καταλάβετε, και όσοι δεν έχετε καταλάβει, το τι πάει να γίνει. Και ότι πάει να. Ξέρετε, μερικοί δεν μπορούν να είναι τόσο ανοιχτόμυαλοι που να το καταλάβουν αυτό σε όλη του τη διάσταση. Δεν μπορούν. Για δηλαδή, να... όποια άλλη ομάδα και να έλεγε εσύ, ρε, να σκεφτόσουμε για μια αντίπαλη ομάδα, ότι θα έρθει ο Αντετοκούμπο, θα του πάρει ο Σιάου ένα δισεκατομμυρίουχο, α πούμε αυτό, που έχει τρέλα και με τον μπάσκετ. Θα έρθει ο Σπανούλης και δεν θα λέει: πω, ρε, τι ομαδάρα θα κάνουν αυτοί. Θα χαθούμε εμείς τώρα. Τι είναι, αλλά για 10 χρόνια αυτοί θα πρωταγωνιστούν. Έτσι θα έλεγε εσύ και εγώ. Έτσι δεν είναι. Εγώ έτσι θα έλεγα τουλάχιστον. Θα πω τώρα: αυτοί τουλάχιστον για 10 χρόνια θα πρωταγωνιστούν. Τουλάχιστον. Για να μην σα πάω και πιο.
1: Σάκη, δεν είναι τυχαίο.
0: Μελλοντικά.
1: Ναι. Δεν είναι τυχαίο.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Ο Αντετοκούμπο δεν έρχεται στη Μακεδονία απλώς γιατί έτσι του ήρθε να πάρει τον Άρη μαζί με το φίλο του, το Σιάο. Υπάρχουν πάρα πολλά πλάνα και σχέδια για το μέλλον.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω. Και μόνο που ασχολούνται τα. Γιατί, κοίτα να δεις, όταν θέλει να βλέπει όλη την εικόνα, έτσι,
0: ναι.
1: Τη γενική εικόνα, ψάχνει ράνει. Άμα δεις ότι όλα τα site αθηναϊκά ακόμα και σήμερα και από χθες και σήμερα γράφουν για την επικείμενη συνέντευξη επικείμενη συνέντευξη, κάνουν άρθρα επί άρθρων και τα λοιπά, εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται, έτσι. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή καθόλου αυτό. Για πάρουμε τη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Σάκη, Νίκο.
0: Έλα, Λεβέντη μου, έλα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλά είστε?
0: Καλά, γόρι, να μεσύ. Περιμένω το Δημήτρη τον Οσαλή να βγει στον αέρα για να μας πει, γιατί το Χρήστο δεν μπορώ να το πιάσω και να ξέρω ότι τότε θα σου πω ανάτους. Θα ξαναπάρεις σε λίγο, αγόρι μου.
2: Ναι, θα πάρεις σε λίγο.
0: Ναι, έγινε, σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Λοιπόν, να βγάλουμε λίγο τον Δημήτρη τον Οσαλή. Δημήτρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Σάκη.
0: Ωραία, ο Δημήτρης Οσαλής λοιπόν στον αέρα για να μας πει τα τελευταία νέα, και βεβαίως ρωτάει και ο κόσμος αν το ραδιόφωνο, Δημήτρη, θα έχει και απευθείας σύνδεση την Κυριακή το απόγευμα. Για να μας πληροφορήσεις.
3: Βεβαίως, βεβαίως, κανονικά και εκπομπή θα έχουμε. Εγώ θα είμαι στο στούντιο. Ο Χρήστος Γκάλης θα είναι στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
3: Θα έχουμε και κάμερα εκεί, θα μεταφέρουμε και με εικόνα δηλαδή.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
3: Έτσι, όχι μόνο με ήχο. Θα έχουμε και εικόνα μέσα από το YouTube, θα μπορεί ο κόσμος να την παρακολουθήσει. Θα είναι νομίζω έτσι μια ωραία έτσι.
0: Πιστεύω
3: ωραία,
0: ότι...
3: ωραίο απόγευμα.
0: Ναι, βέβαια. Πιστεύω ότι θα σπάσει και όλους τους μετρητές που θα υπάρχουν, γιατί δεν θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη απευθείας εκείνη τη στιγμή.
3: Έτσι,
0: όλοι θα τα δείξουν μετά, ναι.
3: Για όσους δεν έχουν δυνατότητα να είναι εκεί, θα μπορέσουν να το δουν και αργότερα, όσοι θέλουν να το δουν, να το παρακολουθήσουν.
0: Αυτή είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση που δίνεις και μια πληροφόρηση για τον κόσμο, Δημήτρη, γιατί με ρωτάνε αρκετοί εδώ στα μηνύματα. Ωραία, πες μας λίγο τώρα τα τελευταία νέα και κάτι άκουσα που είπατε το μεσημέρι στην εκπομπή σας για το σημείο που θα αφηχθεί ο Βασίλης Πανούλης.
3: Ναι, ναι, υπάρχει μια ενημέρωση, θα είναι στον εμπορευματικό σταθμό, δηλαδή θα είναι. Όπως πηγαίνουμε ευθεία για το αεροδρόμιο, αριστερά, πριν φτάσουμε στον κύκλο, αριστερά.
0: Μπράβο,
3: μέσα.
0: Ναι, ναι.
3: Θυμάται παλιά ο κόσμος εκεί είχε γίνει υποδοχή όταν η ομάδα είχε επιστρέψει από την Προύσα κατακτώντας το κύπελο Κόρατς. Εκεί είχε γίνει υποδοχή για να μην ενοχλεί τον υπόλοιπο κόσμο στον αεροδιάδρομο. Mm-hmm. Επειδή είναι καλοκαίρι, έχει κίνηση το αεροδρόμιο, όπως είναι λογικό, πολλές πτήσεις.
0: Σωστό.
3: Γι' αυτό ζήτησε τον υπεύθυνο του αεροδρομίου να γίνει εκεί η υποδοχή, να υπάρχει μεγαλύτερη άνεση για τον κόσμο. Μπορεί να παρκάρει και πιο εύκολα εκεί.
0: Ναι,
3: εκεί
0: ναι.
3: Νομίζω είναι καλύτερη συγκεκριμένη επιλογή που γίνεται από τους ανθρώπους του αεροδρομίου για να μπορέσει ο κόσμος έτσι να κάνει αυτό που θέλει, να υποδεχθεί τον Βασίλη Σπανούλη, να υποδεχθεί ουσιαστικά αυτή τη νέα εποχή που ανατέλει για τον μπασκετικό Άρη. Ξέρεις, ήταν το περσινό αυτό που έγινε με το Σιάο, με την έλευση του Σιάο. Περάσαμε ένα χρόνο περίπου προσαρμογής όλοι μας και νομίζω ότι τώρα μπαίνουμε έτσι σε μια φάση που όλοι περιμένουμε το καλύτερο, όλοι περιμένουμε να. Αυτές οι καλύτερες μέρες να έρθουν σταδιακά για την ομάδα μας μέσω της έλευσης του Βασίλη Σπανούλη και φυσικά με όλα τα υπόλοιπα τα οποία τη συνοδεύουν. Θυμίζω ότι τη Δευτέρα θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Αρχικά θα υπάρξει συνέντευξη τύπου, θα το διαχωρίσουν κάπως. Αρχικά θα γίνει συνέντευξη τύπου των ανθρώπων της διοίκησης μαζί με τον Νίκο το Ζήση. Ουσιαστικά ανάλυση τι έγινε τη φετινή χρονιά που μας πέρασε, τι περιμένουμε να γίνει την επόμενη και στη συνέχεια μια μικρή διακοπή και η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Θα μιλήσει για πρώτη φορά και ο Βασίλης Πανούλης σαν προπονητής του Άρη, που έχει το ενδιαφέρον να ακούσουμε από τον Λαρισαίο τεχνικό πώς πήρε αυτή την απόφαση. Γιατί όλοι μας το συζητάμε, το λέμε, πώς την πήρε την απόφαση, τι σκέφτηκε, τι του είπαν οι άνθρωποι του Άρη, τι του είπε ο Ζήσης, τι του είπε ο Σκιάο, τι του είπε ο Αντετοκούμπο, τι του είπαν όλοι όσοι συνέβαλαν στο να έρθει στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη. Αλλά το να το ακούσει από τον ίδιο νομίζω έχει το ενδιαφέρον του. Έτσι, γιατί πλέον από τη Δευτέρα θα είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της ομάδας του Άρη.
0: Δημήτρη, ακούστηκαν κάτι φήμες ότι θα παρευρεθεί και ο Σιάο. Ισχύουν?
3: Ναι, υπάρχει μια πληροφόρηση. Δεν υπάρχει επίσημα από την ΚΑΙΑΡΗ, συγγνώμη. Δεν μας έχει στείλει δηλαδή η ενημέρωση να μας πει ότι θα είναι ο Σιάο, αλλά το συνηθίζει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΙΑΡΗ. Έτσι και σαν έκπληξη να εμφανίζεται, ακόμα τις στιγμές που δεν τον περιμένουν. Νομίζω ότι ο Σιάο τριγυρίζει τον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή από τη μία πλευρά βρίσκεται στην άλλη πολύ γρήγορα. Οπότε νομίζω ότι θα την κάνει τη στάση και στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Θα την κάνει τη στάση και στη Θεσσαλονίκη για να έρθει. Εντάξει, μια πολύ σημαντική στιγμή για την ομάδα του. Νομίζω και ο ίδιος θέλει να το ζήσει, διαζώσεις να το ζήσει δηλαδή.
0: Μάλιστα, ωραία. Έχουμε και κάτι να μας πεις και για το ποδόσφαιρο ή κάτι άλλο που θες να συμπληρώσεις, Δημήτρη?
3: Δεν υπάρχει για το ποδόσφαιρο κάτι, τα έχουμε πει αρκετές φορές. Δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό αυτή τη στιγμή. Για τον μπάσκετ υπάρχει και το θέμα του Νουά, ο οποίος θα είναι και ο επόμενος 48ωρο στην Θεσσαλονίκη. Και αναμένεται να έχει μια συνάντηση με τους ανθρώπους του Άρη, με τον Σπανούλη, με τον Ζήση. Υπάρχει μια τέτοια πληροφόρηση ότι θα έχει μια συνάντηση με τους ανθρώπους του Άρη. Νομίζω ότι η έλευσή του εδώ δεν είναι απλά για να μαζεύσει τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ έχω την αίσθηση ότι κάτι θα γίνει και θα γίνει συζήτηση για να δούμε αν θα παραμείνει στην ομάδα ή όχι. Εγώ δίνω κάποιες παραπάνω το 50% πιθανότητες να παραμείνει στην ομάδα.
0: Να ισχύσει δηλαδή και το συμβόλαιο που υπέγραψε, λες, το 3
3: ακριβώς. Ναι. Ο Σπανούλης τον θέλει.
0: Αυτό εντάξει, είναι το βασικό.
3: Μπαίνουν στο μυαλό των παικτών. Υπάρχει πάντα έτσι χώρος για να μπουν και ένα δαιμόνια, όπως λέμε. Όπως μπήκαμε, πιστεύω ότι θα βγουν και ο Νουάρα συνεχίσει την ομάδα.
0: Ωραία, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και έτσι λοιπόν.
3: Να είσαι καλά, Σάκη.
0: Σου εύχομαι καλή συνέχεια πέρα. Και βεβαίως την Κυριακή να κάνεις την ομορφότερη εκπομπή που έχεις κάνει στο γέλο από τότε που άρχισε. Λοιπόν,
3: να είσαι καλά.
0: Χαιρετούμε τον Δημήτρη και να συνεχίσουμε εμείς. Να ξαναπώ λίγο τους χορηγούς μας. Το κοσματοπολείο του Στέλιου του Τζομάκου, όπως βάζω και το ηχητικό, με ευρία γκάμα προϊόντων Παπαναστασίου 168, δωρεάν σέρβις για πάντα σε ό,τι και αν αγοράσετε, και βεβαίως πολύ καλές τιμές και εκπτώσεις σε όσους λένε ότι έρχονται από το Yellow Radio ή την εκπομπή μας. Τι,
1: Σάκη,
0: θες να πεις κάτι?
1: Θέλω να πω ότι είναι ευκαιρία μεγάλη για μένα να το εκμεταλλευτούν πολύ, πάρα πολύ επικοινωνιακά και την εποχή του Ισπανούλη και τη συνέντευξη τύπου και όλο αυτό τον τώρα που γίνεται. Επικοινωνιακά μιλάμε για σκοπό παραγωγικό, έτσι, δηλαδή και για το ποδόσφαιρο να πιέσουν καταστάσεις και για το μπάσκετ, για έργα κτλ. Γιατί χάσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, γιατί πάντα ήμασταν επικοινωνιακά ανύπαρκτοι. Ναι. Το 2010 κατεβάσαμε 25.000 και στο
0: 30,
1: θα σου πω. Εκείνο πέρασε μπάι. Εγώ τα έλεγα από τότε.
0: Ναι,
1: τα έλεγα.
0: Ναι, και έγινε ένα πρωτοσέλιδο την άλλη μέρα, θυμάμαι, δείχνοντας τη φωτογραφία του λαού.
1: Να ξεχάσει. Γιατί αν είχε δίκη σωστή, εγώ αν ήμουν δίκη τότε, έπαιρνα τι εφημερίδε τότε, αθηναϊκέ εδώ, θα πήγαινα στα γραφεία των υπουργών, των βουλευτών, και τι πετούσα στη μάπα. Έτσι, πλάτη στο τραπέζι επάνω, μάλλον όχι στη μάπα. Εδώ θα πω, κοίτα να δει, το βλέπει αυτό. Μα μου όμω εδώ. Λοιπόν, θα κάνει αυτό. Λοιπόν, 35.000 από τον κόσμο. Κατάλαβε. Αυτά να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη. Είναι μεγάλη ευκαιρία.
0: Τα λέμε και θα τα ξαναλέμε.
1: Ναι, και ο ΑΣ και τη ΚΑΕ. Ναι. Όλο αυτό το υλικό να το μαζέψουν, να το έχουν και να το έχουν εδώ. Να το έχουν πρόσταγμα, δηλαδή τέτοιο φάρο.
0: Λοιπόν, και ο άλλος μας ο χορηγός με τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλο Shop and Go εδώ στην περιοχή την δικιά μας. Και καλό είναι να ενισχύετε τα καταστήματα της περιοχής σας. Γεωργίου Σεφέρη 8, Χαριλάου, πάνω από το γήπεδο του Άρη, και βεβαίως Νικολάου Πλαστήρα 24, με ωράρια λειτουργίας 8 με 10.30. Έτσι, ειδικά για τους ξεχασιάριδες, βολεύουν πάρα πολύ αυτά τα καταστήματα.
1: Για σχολάνε αργά.
0: Ναι, και την Κυριακή ανοιχτά από τις 10 έως τις 10.30, μπορεί και 11. Άμα έτσι έχει.
1: Ναι, κάτι δουλειά. Ξαφνικό, ρε φίλε. Ναι. Γίνεται κάτι, θέλει να κάνει κάτι. Έρχονται φίλοι ξαφνικά, λες τι να πάρω τώρα. Πετάγεσαι, ψωνίζεις και κάνεις ό,τι γουστάρεις.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα να διαβάσω τα μηνύματα. Βέβαια θα κάνω λίγο ένα διαλυματάκι με ένα ηχητικό ενός λεπτού, όχι πολύ. Και θα διαβάσω τα μηνύματά σας που έρχονται πάρα πολύ και είναι αρκετά στο Viber. Να διαβάσω και στο post στο Facebook τα μηνύματα που έχουν έρθει. Για να πάρουμε και εμείς μια ανάσα, πάμε λοιπόν

0: Δεν είναι ομάδα. Λοιπόν, για να το φέρω και το μικρόφωνο κοντά και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από τα μηνύματά σας και πάμε στο Χρήστο. Ο Χρήστος, σε κατάληψη του αεροδρομίου θα είναι ένα ακόμη μεγάλο ευχαριστώ στο Ρίτσαρτ Τσιάου. Βάμος Επανομή, να είσαι καλά παιδαρά από την Επανομή. Ο Μπιλ, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Επειδή δεν σας άκουσα από την αρχή, ξέρετε αν η επίσημη παρουσίαση του Σπανούλη τη Δευτέρα θα έχει ζωντανή μετάδοση από YouTube ή από άλλο μέσο? Ναι. Και ειδικά από εδώ, από το ραδιόφωνο μας, φίλε μου. Και του αεροδρομίου την Κυριακή, ακούσατε τον Δημήτρη τον Οσαλή, και δηλαδή η υποδοχή του Σπανούλη στο αεροδρόμιο την Κυριακή, αλλά και τη Δευτέρα η παρουσίασή του. Πάμε στο Σέρτζιο. Είναι μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο μετά από χρόνια, ειδικά εμείς εδώ στην επαρχία πιεζόμαστε πλέον πάρα πολύ, σε σημείο να μην μπορούμε να πείσουμε ούτε τα παιδιά μας, γιατί μη γελιόμαστε, θέλουμε και τίτλους. Σέρτζιο, πολύ σωστό αυτό που λες αγόρι μου, και το έχουμε χιλιοπεί εδώ και εγώ έχω κάνει ειδικά πάρα πολλές εκπομπές που λέω ότι σταματήστε να λέτε αυτό που μας που κατασκεύασαν και το πέρασαν στον κόσμο, να λέει ότι έλα ρε, δεν γίναμε άρες για τους τίτλους. Μα πρέπει να κατακτάς τίτλους για να παραμένεις μεγάλη ομάδα και να κρατάς το λαό σου μεγάλο και να τον αυξάνεις. Και σας είπα, ένας ποδοσφαιριστής που έπαιξε στον Άρη είχε πει κάποτε αυτό και το κράτησα, ότι οι μεγάλοι σύλλογοι τρέφονται από τους τίτλους. Το κράτησα λοιπόν αυτό, γιατί αυτό είναι όλο το, όλη η ουσία, όλο το ρεζουμέ, όλο το ζουμί της υπόθεσης. Έτσι παραμένουν μεγάλοι κάποιοι σύλλογοι, γιατί και παλαιότερα, Νίκο, υπήρχαν, ναι, κάποιοι σύλλογοι που παίρναν τίτλους τα παλιά χρόνια, πριν 50-60 χρόνια, μετά όμως χάθηκαν από το προσκήνιο και χάθηκαν και σαν ονόματα.
1: Ναι, ναι.
0: Παλιά δηλαδή υπήρχε και μια ουγγρική ομάδα, θυμάμαι τότε, και με τον Μπούσκας και τα λοιπά.
1: Η Χόμετ ήταν, εντάξει, ναι. και η Νότιχαμ Φόρεστ που είναι πιο γνωστή δηλαδή. Που,
0: εδώ τώρα χάθηκε από το προσκήνιο η Manchester United.
1: Α, μπράβο,
0: γιατί η Manchester City τώρα σαρώνει τους τίτλους.
1: Ναι, ναι.
0: Πλάκα κάνουμε.
1: Την
0: καπάκωση στην κυριολεξία μέσα στην ίδια πόλη.
1: Ναι.
0: Για να δω ποιος είναι. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Από κατακίτρινη Χαλκιδική.
0: Έλα φίλε μου.
2: Από Πολύγυρο.
0: Πολύγυρο, ωραίος.
2: Αντρέας είπα.
0: Α, έλα Αντρέα μου, έλα.
2: Τι κάνετε φίλε.
0: Καλά, καλά, εσύ?
2: Όλα καλά, όλα καλά. Ετοιμαζόμαστε για την Κυριακή, για το αεροδρόμιο.
0: Έτσι, σωστός ο παίχτης.
2: Και πρέπει να πάει ο κόσμος, όσους ενδιασμούς και να υπάρχουν, θα είναι ένα μήνυμα νέας εποχής. Της νέας εποχής του Άρη.
0: Πολύ αυτό. Σωστά. Και επειδή πρωτοπορούμε, θα το κάνουμε και πρώτοι εμείς, ναι.
2: Έτσι, έτσι. Αυτό είναι για το γαμότο του κόσμου, για τα τόσα χρόνια πείνας που υπάρχουν, για τα τόσα χρόνια στέρησης.
0: Σωστός.
2: Να πάει
0: σωστός
2: ο κόσμος και να γουστάρει αυτό.
0: Έτσι, Νικόλα μου. Είναι έτσι, Αντρέα μου.
2: Είναι, ναι, ένα μήνυμα, είναι ένα μήνυμα του κόσμου, το ότι αλλάζουν τα πράγματα στο
0: σύλλογο. Στο σύλλογο,
2: και
0: έτσι.
2: Και μακάρι να, αυτό το πράγμα να γίνει και στο ποδόσφαιρο σύντομα.
0: Μακάρι, ναι, εγώ πιστεύω μήνυμα ότι θα σμπρώξει και την υπόθεση στο ποδόσφαιρο, ναι.
2: Μακάρι, μακάρι Σάκη, μακάρι Νίκο. Όλα αυτά να συμπαρασύρουν και το μεγάλο ασθενή του συλλόγου που είναι το ποδόσφαιρο. Εντάξει.
0: Έγινε, Αντρέκα μου, να είσαι καλά,
2: γόρι. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.
1: Σου, γεια σου, Αντρέα, γεια.
0: Πάμε και μετά τον Αντρέα, πάμε και στα υπόλοιπα τα μηνύματα του Σέρτζιο, που έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέει για την επαρχία.
1: Ναι,
0: το έχουμε,
1: ναι, καλά, πει, ναι,
0: χιλιάδες φορές. Ότι πιεζόμαστε, λέει, και ούτε τα παιδιά μας δεν μπορούμε πια να πείσουμε. Εντάξει. Ενώ κάποτε στην επαρχία δημιουργούνταν αριανάκια από την τότε αυτοκρατορία,
1: ναι,
0: χωρίς να υπάρχει μπαμπάς και μαμά. Μόνα τους γινόταν από όλο αυτό το που επικρατούσε. Πάμε στο Σοκράτη από το Κιλκίες. Γεια σου, Σοκράτη. Σάκη, καλησπέρα από κατακίτρινο Κιλκιστάν. James, λένε, λέει, πως πάει προς Βαρκελόνη μεριά, αληθεύει? Κοίτα να δεις, ο James Να σας πω δύο περιπτώσεις που ακούστηκαν ότι πάει, ας πούμε, στην Μπαρτσελώνα. Έχει πάρα πολλές ομάδες από την Euroliga που τον θέλουν, να ξέρετε. Έχει πάρα πολλές προτάσεις.
1: Είναι παικταράς, εντάξει.
0: Ναι. Στην Μπαρτσελώνα ακουγόταν και για το Σπανούλι, έτσι, και ξαφνικά βγήκε από τη μέση. Το Τουμπάι πάρα πολύ, και ξέρετε και τι λεφτά δίνουν αυτοί, ναι. Θέλει το James. Θα περιμένουμε όμως, γιατί όλα μπορούν να γίνουν, όπως και κάποιοι δίνανε κάποτε για το Σπανούλι το 0,1%.
1: Άμπραβο, ναι.
0: Έτσι λοιπόν κρατήστε και εσείς αυτό το 0,1%. Εγώ δεν λέω ότι θα γίνει. Εγώ είδατε τι σας λέω, 0,1% κάποτε δίνανε για το Σπανούλι. Αφήστε το λοιπόν να κυλήσει.
1: Υπήρχαν και διαρρεύσεις ότι μπορεί να μείνει ο Μίλησιτς, μπορεί να πάρεις κάτι. Έτσι,
0: καλά, χίλια δυο.
1: Ναι, και χιλιαδιο. Ξαφνικά από το Μίλησιτς που υπήρχαν κάποιες ελπίδες να μείνει, τάκ ήρθε ο πρίγκιψος Σπανούλης.
0: Και το άλλο που θέλω να σας πω για τον James είναι ότι κυκλοφόρησε ένα σενάριο και το απάντησε ο ίδιος ο παίχτης αυτό που θα σας πω. Ότι δεν μπορεί να έρθει, λέει, στην Ελλάδα γιατί έχει, λέει, προβλήματα με το κράτος και έχει δικαστικές διαμάχες και αυτά, ναι, λόγω φορολογικών περιπτώσεων που τέλος πάντων δεν ήταν σωστές, και το διέψευσε πλήρως ο James.
1: Όχι, δεν υπήρχε θέμα. Κάτι είχε γίνει, ναι, νομίζω κάτι με τα αμάξι, ένα φεγγάρι με τον Παναθηναϊκό, ναι, κάτι.
0: Ο James ο ίδιος λοιπόν είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα και άνετα αυτό μπορεί να έρθει. Γιατί και αυτό κυκλοφόρησε.
1: Αυτά είναι. Μόλις θα ακούσετε, καταλαβαίνετε ότι είναι μούφαρε. Τώρα απλά ξένος παίκτης τώρα με δικηγόρους εδώ και τα λοιπά θα έχει φορολογικές υποχρεώσεις σε ξένο κράτος. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Εντάξει. Μήπως είναι το παιδί που πήρε προηγουμένως.
0: Ναι, μπορεί, για να δω. Παρακαλώ.
3: Έλα παιδιά, ο Παναγιώτης μου. Έλα
0: Παναγιώτη, αγόρι μου.
3: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Για πες μου εσύ τώρα, τι ατμόσφαιρα επικρατεί εκεί πέρα κάτω που είσαι.
3: Αθήνα, ναι. Ναι, θα σου πω κάποια πράγματα, Σάκη και Νίκο. Ναι. Εγώ ξέρεις ότι είμαι από την Αθήνα και εγώ τους γονείς μου τους έκανα Άρης. Θέλω λίγο να συζητήσουμε λίγο το θέμα που είπε το παλικάρι.
0: Ναι.
3: Το Σέρτζιο.
0: Ναι, ναι. Από την επαρχία που είπε.
3: Γιατί θεωρώ είναι αυτό πολύ πιο σημαντικό από αυτά που είχα να πω προηγουμένως.
0: Ναι.
3: Το μόνο που θέλω να σου πω για την Κυριακή είναι απαράδεκτο να βγαίνουν ορισμένοι και να λένε στον κόσμο να μην πάει στο αεροδρόμιο.
0: Έλαντε.
3: Ξεκινάμε από εκεί. Δηλαδή, ήμαρτον. Μόνο στον Άρη γίνεται αυτό.
0: Έλαντε. Μπράβο, ρε ζή. Μπράβο, παλιγάρι μου.
3: Σε καμιά άλλη μεγάλη ομάδα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
3: Είναι τρομερό αυτό.
0: Έτσι ακριβώς όπως το λες. Μόνο σε εμάς γίνονται αυτά. Ακριβώς. Δεν έχω ακούσει κι εγώ σε άλλη ομάδα να λένε μην πάτε ρε στο αεροδρόμιο. Είναι, ας πούμε, πανηγυρτζίδικο. Είναι, ξέρω εγώ.
3: Όχι, όχι. Να πανηγυρίσω, ας πούμε, θα πρέπει να ρωτήσω το γείτονα, ας πούμε, έτσι, αν ήταν αδιανόητο. Γιατί δεν καταστάσει, δηλαδή. Τέλος πάντων, πάμε στην. Το αφήνουμε αυτό. Δεύτερον, αυτό που είπε το παλικάρι ο αδερφός ο Σέρτζιο, ας πούμε ότι το είπε το παλικάρι καλοπέρατα. Να μην παρεξηγηθεί το παλικάρι από αυτό που θα του πω,
0: ναι,
3: αλλά είναι πολύ μεγάλο λάθος έστω και επικοινωνιακά να βγαίνουν στο ραδιόφωνο και λέμε αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη μου, και θα σου πω γιατί σου το λέω. Εγώ είμαι Αθηναίος,
0: ναι,
3: δεν είμαι περισσότερο Αριανός από εσάς, αλλά οι γονείς μου δεν έχουν καμία σχέση με Θεσσαλονίκη, όπως δεν έχω και εγώ.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ εκεινάρισα από πολύ μικρή ηλικία, ο πατέρας, ναι, μας δώσε να καταλάβεις είναι απολωνιστής.
0: Ναι.
3: Έτσι, η μητέρα μου δεν ασχολιόταν με ομάδες, την έκανα εγώ αριθμητή.
0: Ναι. Ναι.
3: Και ο πατέρας μου τον συμπαθεί τον Άρη λόγω ότι ήμουν εγώ, έτσι. Και
0: ναι, εσύ πώς έγινες, και εσύ πώς έγινες.
3: Θα σου πω.
0: Ναι.
3: Εγώ έγινα για ένα και μόνο λόγο. Γι' αυτό να το καταλάβει, το λέω κυρίως στον, ναι, αδερφό του Σέρτζιο να καταλάβει και τι να λέει και στο παιδί του αν έχει τέτοια θέματα. Ότι ο Άρης, ό,τι νίκες έχει κάνει είναι πεντακάθαρες.
0: Ναι.
3: Είτε λίγες είναι στο ποδόσφαιρο, είτε λίγες ήταν στο μπάσκετ μετά την αυτοκρατορία, δεν αδείξε καμία ομάδα.
0: Σωστός.
3: Οι υπόλοιποι τρεις όμως των Αθηνών έχουν πατήσει φιλαράκι Σέρτζιο επιπτωμάτων.
0: Σωστό.
3: Για να ανέβουν. Το ερώτημα λοιπόν πρέπει να κάνεις όσοι έχετε αυτή την απορία να κάνεις στα παιδιά σας. Θέλετε την ομάδα που να υποστηρίζετε να έχουν αυτά τα μέσα, ή θέλετε μια ομάδα να είναι καθαρή στο γήπεδο και να περπατάτε στο δρόμο με ψηλά το κεφάλι. Αυτή την ερώτηση πρέπει να κάνουν στα παιδιά τους. Τίποτα παραπάνω. Θα το καταλάβουν σε βάθος χρόνου. Μπορεί να μην το καταλάβουν αμέσως και να αντιδράσουν. Σε βάθος όμως χρόνου, αδέρφια, θα την καταλάβουν. Θα το καταλάβουν αυτό που σου λέω.
0: Εντάξει, Λεβέντη μου.
3: Το μεγαλύτερο για μένα, και συγγνώμη που καταλήγω τη γραμμή, αλλά θέλω να σου πω κάτι.
0: Πες το, γιατί τα βγάζεις μέσα από την ψυχή σου αυτά, αγόρι μου.
3: Αυτό ακριβώς. στην Αθήνα υπήρχε τη δεκαετία του 80, όταν εγώ πήγαινα σχολείο. Δυστυχώς η προπαγάνδα είχε περάσει και στην Αθήνα και αυτό για μένα ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή της προπαγάνδας του σπορ του Βορρά, ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μόνο ΠΑΟΚ. Αυτό που είχε, κάνει ο Μπούζας. Έτσι. Όσοι λοιπόν ήμασταν Αριανοί στην Αθήνα, προσπαθήσαμε αυτό στους Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς και τους Ερυθρόλευκους να τους πούμε ότι αυτό είναι παραμύθια, μην τα πιστεύετε.
0: Ναι, αλλά όμως.
3: Έτσι.
0: Ναι.
3: Πέρασε όμως δυστυχώς.
0: Έτσι
3: σε
0: ακριβώς.
3: Ένα μεγάλο φοβό και πολλών χρόνων. Αυτό που λέει ο Νίκος και λες και εσύ για επικοινωνία είναι το μεγαλύτερη πληγή που υπάρχει στον Άρη εδώ και 50 και 60 χρόνια. Εγώ είμαι 54 χρονών, έχω γνωρίσει την αυτοκρατορία, έτσι, και εύχομαι ολόψυχα τα πιτσιρίκια να τη γνωρίσουν την αυτοκρατορία που δεν είχαν ζήσει όταν την είχαμε ζήσει εμείς.
0: Θα τη γνωρίσουν αγόρι, θα τη γνωρίσουν.
3: Όμως,
0: έρχεται η ώρα.
3: Αυτό ακριβώς. Αυτή τη στιγμή θα είναι πολύ πιο καλύτερη για ένα και μόνο λόγο. Συμφωνώ απόλυτα αυτό που είπατε προηγουμένως, θα συμπαρασύρει παιδιά και το ποδόσφαιρο. Να είστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα πάντως.
3: Γι' αυτό
0: και το είπα.
3: Είναι έγκλημα αυτό που λένε να μην πάτε στο αεροδρόμιο. Ειδικά και μόνο και για το ποδόσφαιρο θα πρέπει να πάτε στο αεροδρόμιο.
0: Μπράβο.
3: Πρώτο, να δείξετε στο Σιάο το ευχαριστώ, αλλά να καταλάβει και ο Σιάο ακόμα μια φορά που έχει έρθει.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Σωστό.
0: Πολύ σωστό.
3: Δεν αρκεί να πας να γεμίσεις το γήπεδο του Αλεξάνδριου, να πηγαίνεις να το γεμίσεις κάθε Κυριακή. Κάθε φορά θα πρέπει να δείχνεις στον ιδιοκτήτη της ομάδας ότι φιλαράκι είσαι στη σωστή ομάδα.
0: Στη σωστή ομάδα και σε μεγάλη ομάδα με μεγάλο λαό. Έτσι ακριβώς.
3: Ακριβώς.
0: Ναι.
3: Ακριβώς αυτό, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Λεβέντη μου. Να είσαι καλά, Λεβέντη μου, και ψηλά τα λάβαρα εκεί κάτω.
3: Πάντα.
0: Δεν μας είπες όμως αυτοί πώς αντιδρούν λίγο κάτω εκεί με την αύξηση Σπανούλη. Δηλαδή, πώς το άκουσμα της είδησης ότι ο Σπανούλης στον Άρη, τι άρχισαν να λένε.
3: Θα σου πω κάτι. Θα ακούσετε και ανθρώπους, εγώ κυρίως από δημοσιογράφους Αθηναίους, θα το πέσουν ότι είναι φίλοι με τον Άρη, τώρα ξέρεις για να πάρουν τα κλικ να κάνουν τις εκπομπές. Όταν θα δεις όμως ο Άρης να κερδίζει στο μπάσκετ, θα κάνει νίκες και θα παίξει με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, θα δεις πως θα γυρίσει πως θα γυρίσουν τον πιφτέκι
0: και
3: θα
0: καλανάσει
3: το πρόσωπο. Εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα ενός δημοσιογράφου, θα το πω και στον Άρη, δεν έχω κανένα θέμα γιατί είναι πραγματικότητα. Αυτό το λέω για τους Αριανούς πάνω στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν τα ξέρετε αυτά και δεν είναι δύσκολο να τα ξέρετε γιατί δεν είστε στην Αθήνα. Εδώ βγήκε ο μεγαλύτερος, ένας από τους μεγαλύτερους εκτός του Άρη, ο Κέσαρης.
1: Ναι, μπράβο.
3: Εσείς οι δύο το γνωρίζετε.
1: Ναι, τον Κέσαρη.
3: Ο μπαμπάς του ήταν ο αποθετηριάκας στο Φύλαφλο.
1: Κατάλαβα.
3: Έτσι. Άλλο που πουκί του μπάξε κι αυτός.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Κέσαρης, όταν είχαμε το Μάτζιο, να σας θυμίσω, να θυμίσω και στα αδέρφια, όταν είχαμε χάσει τους τρεις αγώνες τα ντέρμπι με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και ΑΕΚ που είχαν γίνει μέσα σε μια εβδομάδα, αν θυμάστε, που είχαν παίξει Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή.
0: Ναι.
3: Θυμάστε το 0-1 στο τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που είχαμε χάσει 22 ευκαιρίες.
0: Ναι, πώς το θυμάμαι.
3: Μπράβο. Ξέρεις τι είχε βγει αυτός και είχε γράψει εκεί που έγραφε. Τέλος ο Άρης. Τότε που ήμασταν στις πρώτες θέσεις, αν θυμάστε.
0: Ναι, εντάξει, αυτό περιμένουν.
1: Γνωστός αδιαργιανός.
0: Στο πέσιμό σου να σε τσαλαπατήσουν.
3: Τώρα αυτός, μετά τα μπουμπούκια εκεί στο στούντιο, και κάθονται ρε φίλε και λένε για τον Άρη. Για να πάρουν απλά και μόνο φίλε τα κλικ.
1: Ναι, αυτό τίποτε έτσι.
3: Για αυτό θέλω να πω πολλές φορές στα αδέρφια, να στηρίζουν μόνο τα μέσα του Άρη. Κάνε άλλο, γιατί όλοι άλλοι είναι υποκριτές, αδερφέ μου.
0: Έτσι ακριβώς, αγόρι μου, να είσαι καλά.
1: Σωστός.
0: Να είσαι καλά, Λεβέντη.
1: Γεια σου, αγόρι.
3: Καλά, μακάρι, παιδιά, να ήμουν πάνω κι εγώ. Εγώ θα σου πω ένα περιστατικό, παλικάρι μου. Εγώ έχω πόλεμο όρασης, είμαι σωστικά τυφλός. Όταν πήγα ένα σχολείο, ίσως να κατέσει αυτό, θεωρώ είναι απαράδεκτο να λέμε ότι για τα παιδάκια πρέπει τον Άρη να το στηρίζουμε παντού και πάντοτε. Όταν πήγα ένα σχολείο, όταν έπαιζε ο Άρης στο μπάσκετ με την ομάδα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αν θυμάσαι, στο Πολυταφητριών.
0: Ναι.
3: Έκανα κοπάνα, παλικάρι μου, τελευταία ώρα, γιατί τότε ήμασταν πρωί, μια εβδομάδα από
0: ό,τι
3: απόγευμα
0: στο
3: σχολείο. Λοιπόν, και τύχαινε τελευταία ώρα και έπαιζε ο Άρης 7 η ώρα, αν θυμάσαι, τότε στη Ρωσία. Κάναμε κοπάνα, παλικάρι μου, για να ακούσω απλά τον Άρη, όχι να τον δω, γιατί μπορούσα να τον δω. Αφήστε λοιπόν, μην μου λέτε λοιπόν ότι όποιος θέλει παλικάρι μου να υποστηρίξει τον Άρη θα τον υποστηρίξει και θα κάνει και το παιδάκι του.
0: Αγόρι μου, θα σου πω αυτή την έκφραση που είχε το βίντεο της ΚΑΕ ξανά. Το είπα και πριν, μπορείς λέει να το νιώσεις αυτό. Εσύ το νιώθεις, Λεβέντη μου. Αφού δεν μπορείς να δεις, το νιώθεις. Και έτσι θέλω να πάνε και οι Αριανοί την Κυριακή στο αεροδρόμιο, αυτοί που νιώθουν.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, Λεβέντη μου.
3: Στηρίξτε, παιδιά, δεν το λέω για σας, ξέρω ότι στηρίζετε την ομάδα. Στηρίξτε τον Άρη παντού, παιδιά. Και το έχουμε αυτή τη στιγμή έναν ασθενή του που είναι στο ποδόσφαιρο και αυτός χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη στήριξη.
0: Όλα θα τα προσπαθήσουμε για να σας κάνουμε περήφανους, Λεβέντη μου. Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά,
0: αγόρι μου.
1: Καλά, μπράβο. Φίλε, εμένα με συγκίνησε πολύ. Το παιδί με συγκίνησε πραγματικά.
4: Καλά, σοβαρά μιλήσω.
1: Δεν το ήξερα. Το πρόβλημα που είχε.
0: Ξέρεις πόσες φορές έχει πάρει.
1: Το ξέρω και εγώ, έχω μιλήσει και δεν το ήξερα και τώρα ειλικρινά συγκίνηθηκα. Μα την Παναγία, δεν ξέρω.
0: Να είσαι γερός, Λεβέντη μου. Παρακαλώ.
1: Με συγκίνησε.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Εδώ πήγαμε, ρε παιδιά, αεροδρόμιο για να αποδεχτούμε επί λαμογιάς, θα πω, μαρμαρόζο, αμπρέο κτλ.
0: Ναι.
5: Δεν θα πάμε τώρα, είστε καλά.
0: Έλαντε. Αυτά, δηλαδή, πες τα σε αυτούς που κάνουν και αναρτήσεις.
5: Έχω κουραστεί, παιδιά, έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί επίσης με τους πανηγυρτζίδες συναριανούς μας,
0: ναι,
5: που θα μπουν φέτος στο παλέ και θα ζητάνε εισιτήριο. Ούτε να σκεφτούν τον
1: διαρκή.
5: Όταν παίζαμε με Κολοσσούς, Μαρούσια και τα λοιπά, δεν ήταν εκεί, σε άδειο γήπεδο με 300 άτομα. Εγώ με αυτούς εκνευρίζομαι, που κάθονται μόνο με τη χαρά. Μόνο με τη χαρά.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων...
5: Πώς ήταν αυτοί που γυρνούσαν με τα χωριά, πήτα γάμα εθνικές, και ξαφνικά ανεβήκαμε Ευρώπες ιστορίες.
0: Θυμήθηκαν το γήπεδο, έτσι θα μας... Άστο τώρα, γόρμα, αυτό. Θα πάμε τώρα θα πάμε μόνο σε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Τι έχουμε μπροστά μας την Κυριακή. Να κάνουμε αυτό που πρέπει. Έγινε, Λεβέντη μου.
5: Και τη Δευτέρα. Ναι. Και τη Δευτέρα.
0: Ναι, καλά, εντάξει, απλώς...
5: Θα δηλώσουμε παρουσία έξω από το τέτοιο.
0: Εννοείται.
5: Η δουλειά μου για να πάω στο πάλι. Έτσι, αυτό.
0: Ναι, απλώς το αεροδρόμιο θα είναι κάτι με πιο ανοιχτή εκδήλωση και θα μπορέσει, ας πούμε, να πάει και ο καθένας, κατάλαβες.
5: Στεναχωριέμαι για τους τουρίστες που θα έρθουν, που θα κάνουν 2 ώρες να πάνε... Στεναχωριέμαι πολύ, αλλά θα καταλάβουν τι εστιάζει και αυτό.
0: Και ειδικά στο φευγιό μας, που θα φύγουμε όλοι μαζί την ίδια στιγμή, τι έχει να γίνει, πόση ώρα θα κάνουμε να βγούμε από το αεροδρόμιο, από εκεί το φανάρι.
5: Να μπούμε το ΣΥΑΝ να μας κανονίσει κάποιος να φτιάξει ένα δρόμο πρόχειρο να φύγουμε πιο γρήγορα εμείς.
0: Ας πούμε και την τροχιά να έχει τροχονόμα εκεί στο φανάρι, μην μπαινοβγαίνουμε να πούμε.
5: Παιδιά, αυτό φοβάμαι πολύ, ότι θα πέσουν και γραψίματα την Κυριακή, δυστυχώς.
0: Όχι, γραψίματα δεν θα πέσουν. Θέλω να έχει στο φανάρι τροχονόμο να φεύγουν τα αυτοκίνητα.
5: Η τροχιά του αεροδρομίου είναι πάρα πολύ αυστηρή, παιδιά.
0: Όχι, εκεί που θα έρθει, πρόσεξε να δεις, εκεί που θα έρθει ο Σπανούλης, εκεί που θα αφιχθεί, έχει πάρκινγκ κανονικό. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, μη στεναχωριές. Εντάξει, να είσαι καλά.
5: Τα καλύτερα έρχονται.
0: Έγινε, αγόρι μου.
1: Εγώ, Σάκη, θέλω να κάνω μια παρένθεση. Ειλικρινά, ναι, με άγγιξε το παιδί ο Παναγιώτης.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το ξέρα το πρόβλημά του.
0: Ούτε κι εγώ. Πρώτη φορά το λέει στον αέρα.
1: Ναι,
0: το
1: πρώτη φορά ειλικρινά με ταρακούνησε και κάνω μια έκκληση στην ΚΑΕ. Μετά από αυτά που. Δηλαδή, να μπορέσει να προσκαλέσει από τον άνθρωπο όσο σαν να μάτσε εδώ, με έξοδα τη ΚΑΕ. Ειλικρινά το λέω.
0: Τι σε ένα μόνο. Για όλο τον χώρο.
1: Δηλαδή. Αυτό το παιδί τώρα που είναι μαχητής του Άρη έχει αυτό το πρόβλημα που μιλάει με τόσο ένθερμα λόγια για τον Άρη που δεν είναι καν από Θεσσαλονίκη. Για μένα, εγώ κάνω κάλεσμα στην ΚΑΕ να τον καλέσει, να τον τιμήσει.
0: Πολύ σωστά.
1: Και να δει όσα παιχνίδια μπορεί το παιδί στη Θεσσαλονίκη.
0: Ανοιχτή πρόσκληση για όλο τον χρόνο. Ναι.
1: Αν μας ακούνε και από τον ΑΣ άνθρωποι κτλ. Ειλικρινά, τέτοιοι άνθρωποι και με τέτοια προβλήματα υγείας. Να είναι τόσο παλικάρια δηλαδή και να είναι τόσο να αγαπάνε τον Άρη τόσο άδολα, ας πούμε.
0: Πολύ
1: ειλικρινά
0: σωστά, πολύ σωστά, Ρανίγο, πολύ σωστά. Παρακαλώ.
6: Έλα, Σάκη.
0: Ναι.
6: Με Έλα. Προλάβατε. Για τον Παναγιώτη ήθελα να μιλήσω.
0: Ναι.
6: Αυτό που είπατε τώρα,
0: ναι,
6: το έχω κάνει πρόταση εγώ από παλιά ακόμα,
0: ναι,
6: να μπορούσα να τον φέρουν γιατί το αξίζει.
0: Βέβαια το αξίζει.
6: Με κάτι να τον ανταμείψουμε.
0: Εγώ θα το πω και στον Γαβριλίδη και στον Οσαλή τη Δευτέρα να το πει και όλα στην εκδήλωση και στη συνέντευξη τύπου.
6: Κάνε κάτι και εσύ μπορείς να κάνεις.
0: Ναι, αυτό που μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε. Άντε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σας. Εννοείται θα το πούμε. Και εγώ τόσες φορές έχει βγει το παιδί, έχει χρόνια που βγαίνει.
1: Ναι, χρόνια.
0: Έχει χρόνια που βγαίνει και ποτέ δεν είπε το πρόβλημά του.
1: Ναι, ειλικρινά, δεν το είπε.
0: Τώρα πάνω στην έντονη συγκίνηση, στο έντονο συνέστημα τέλος πάντων που το διακατήχε εκείνη τη στιγμή.
1: Και έχει μια μεγάλη αξιοπρέπεια γιατί μπορούσε να λειτουργεί από παλιά, ξέρεις τώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κρατούσε το τέτοιο του και το είπε ίσως με τη χαρά του, με την προσμονή κτλ. Όχι, πρέπει για μένα το παιδί αυτό.
0: Να δώσει και κουράγιο και στο Σέρτζιο και σε κάθε Σέρτζιο στην επαρχία.
1: Ναι, γι' αυτό το είπε το παιδί. Ναι, όχι, όχι, ναι, γιατί Σάκη, εγώ, και εγώ ας πούμε, δεν θέλω να το παίξω ότι είμαι κάτι. Και εγώ το γιο μου όταν ήταν στη Β' Εθνική, δεν είχαν προβληματίσει ο γιο μου. Όταν κάθεσα και τον εξήγησε ακριβώς τι εστιάρει, ποια είναι η ιστορία του, ποια είναι η σχέση του και τι υπάρχει η μεγάλη διαφορά με τους απέναντι και γενικά με τις άλλες ομάδες. Δεν είχε καμία αντίρρηση ο γιος μου, ούτε καν μου είπε μπαμπά γιατί με κάνει αργιανό. Ακόμα και τώρα είναι περήφανος. Απλά τα παιδιά πρέπει να τα μιλάτε. Πρέπει να τα μιλάτε όπως πρέπει και να τους εξηγείτε την ιστορία της ομάδος και την υπερηφάνεια που έχει αυτός ο συλλόγος. Αρκεί να είστε κοντά στα παιδιά σας. Δεν πρόκειται να χαθούν από την οικογένεια του Άρη.
0: Παναγιώτη μου, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να στείλεις στο Messenger το προσωπικό μου, Σάκης Κίτρινο Πειρατικό, το ξέρεις, να στείλεις το όνομά σου και το τηλέφωνο σου. Αυτό μόνο θέλω, για να μπορέσω να τα δώσω κάπου, να επικοινωνήσω μαζί σου. Γιατί και εδώ που παίρνεις δεν μπορώ να δω ούτε το νούμερό σου ούτε τίποτα. Θα σε παρακαλέσω πολύ, αν θέλεις, βέβαια, γιατί μπορεί να μην θέλεις να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Αλλά καλύτερα να το κάνεις, δεν το κάνουμε για λόγους.
0: Πάντως, αν μου στείλεις το τηλέφωνό σου και το όνομά σου, θα τα προωθήσω στον Δημήτρη τον Οσαλή και στον Χρήστο τον Γκάλη και την Δευτέρα θα γίνει μια συζήτηση για αυτό το θέμα, αν μπορεί καε.
1: Όχι, θα μπορέσει, δεν έχει αν μπορεί. Για μένα δεν έχει αυτό αν
0: όχι,
1: μπορεί.
0: Ναι, πρέπει, λάθος η έκφραση, όχι αν μπορεί.
1: Όχι,
0: αν,
1: επιβάλλεται αυτό το παιδί, δηλαδή, μπράβο, γιατί αυτά που είπε και βγήκαν από την ψυχή του και είναι και 500 χιλιόμετρα μακριά και κρατάει τη σημαία του Άρη ψηλά. Και υποστηρίζει
0: και τι έκανα λέει και τη μάνα μου, λέει Άρης.
1: Ναι, ναι.
0: Ο παπάς μου λέει ήταν απολωνιστής.
1: Μπράβο, μπράβο. Τι να πω, δεν έχω λόγια να πω, ειλικρινά. Ειλικρινά. Εγώ ακόμα και τώρα δεν ξέρω.
0: Συγκλονισμένος βλέπω να μου και εγώ το ίδιο. Και έχασα και τα λόγια μου κατά κάποιο τρόπο. Γιατί...
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολη θέση σου τώρα. Θα σε λέω ότι έχει θέμα με την μόρα
0: σου. Σαν εμείς δεν είμαστε ούτε δημοσιογράφοι, είμαστε τίποτα. Παδί είμαστε
1: εμείς. Ναι,
0: όπως θυμάσαι τότε που είχαν δει το βίντεο με το παιδί με την πατερίτσα στο αεροδρόμιο.
1: Μπράβο, ναι, και το φωνάξε.
0: Κάτι τέτοιο παρόμοιο είναι και αυτό.
1: Ναι, μη σου πω και, ναι.
0: Παρακαλώ.
4: Έλα, Σάκη και Νίκο.
0: Ναι.
4: Γι' αυτό να βγάζετε καμιά γραμμή κάπου κάπου. Αυτό το παιδί έχει ξαναπάρει τηλέφωνο.
0: Πολλές φορές, το ξέρω αυτό το παιδί και την αγαπάει και την εκπομπή και το ραδιόφωνο.
4: Το έχω ακούσει.
0: Μπράβο. Ναι.
4: Το άκουσα που το είπε.
0: Ναι.
4: Και δεν έχει έρθει ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Και έλεγα να κάνουν κάτι, να το φέρουν εδώ.
0: Ναι.
4: Την Αθήνα κάτω, του λέγανε τι ομάδα είσαι και έλεγε είμαι Άρης. Και λέει καλή ομάδα ο Άρης, λέει, αλλά δεν έχει κόσμο. Όταν κατέβηκαν, λέει, 30.000, όλοι του δίνανε συγχαρητήρια.
0: Άρης,
4: έχει κόσμο. Τότε πίστηκαν, λέει. Τον άκουσα που το είπε.
0: Το θυμάμαι.
4: Αυτός ο Χρυσοπαπούς, που παίρνει τηλέφωνο φορά και έλεγε, Παναγιώτη να έρθεις εγώ, λέει, θα σε φιλοξενήσω. Και τότε στη Μάριον είχε βγει και έλεγε πάρε τηλέφωνο Παναγιώτη, αλλά από τότε δεν ξαναπήρε. Κατάλαβες.
0: Ναι.
4: Οπότε εντάξει, έγινε.
0: Γι' αυτό λέω,
1: το παιδί άμα δίνει ειδικά κιόλας στη Θεσσαλονίκη, πρέπει οπωσδήποτε επιβάλλεται να το καλέσει η ΚΑΕ. Δεν το συζητάμε.
4: Σου λέει πιο καθαρή ομάδα, αυτά που λέμε εμείς.
0: Μπράβο.
4: Γι' αυτό έγινε Άρης, λέει, πιο καθαρή ομάδα.
1: Αυτά που λέει αυτός, τα στερνίζεται και έχει αριανούς που λοξοδρομούν και λένε ό,τι να είναι. Άσε τώρα, σε
4: παρακαλώ. Ένα ακόμα θα σου πω, χθες άκουγα την Έρα Σπορ, έχει καιρό δηλαδή. Και ήτανε, παίρνει τηλέφωνο ένας από την Κρήτη. Κρητικός. Και του λέει, τι λέει ο Όφη, ξέρω εγώ, λέει, α, εγώ λέει είμαι Άρης είμαι. Λέει, δεν μου λες πώς έγινες Άρης, ο θείος μου λέει, με πήρε στο γήπεδο πρώτη φορά, λέει, για να δω τον Όφη. Εκείνη τη μέρα, λέει, έπαιζε με τον Άρη. Και εκεί έξω, λέει, που περιμέναμε, έρχεται το πούλμα του Άρη και μου δίνουν, λέει, αναμνηστικά του Άρη. Μου δώσανε. Από τότε, λέει, είμαι Άρης. Έγινα, λέει, ενώ ο θείος μου με πήρε για να με κάνει
0: Όφη,
4: λέει, εγώ, λέει, έγινα Άρης.
0: Να σου πω λίγο το όνομά σου.
4: Ο Γιώργος.
0: Γιώργο. Γιώργο, εγώ πιστεύω ότι θα γιγαντωθεί πάλι η δυναμική του Άρη σε όλη την Ελλάδα και, και στην
4: όλοι
0: Ευρώπη.
4: Όλοι είναι παρακαρισμένοι, όλοι περιμένουν, αναμένουν όλοι.
0: Έτσι ακριβώς, όπως είναι η τηλεοράση με το κόκκινο το φωτάκι που είναι στην αναμονή, τώρα θα ανάψουν όλες.
4: Ναι.
0: Να είσαι καλά ρε Γιώργη, να είσαι καλά όλοι.
1: Και αυτά τώρα που είπε και αυτό θέλω και ο Αλφα Σίγμα και ΚΑΕ και πάει γενικά να επιστηριστούν αυτά ότι πρέπει να ανοιχθούν στον κόσμο, να δίνουν μπουλές στα παιδάκια. Αυτό και με το σύλλογο Άρης που πάρει σε όλη την Ελλάδα, αυτό που ξεκίνησε να δραστηριοποιηθεί, να γίνει πιο έντονο. Δηλαδή δεν πρέπει να τα αφήνουμε αυτά. Έχουμε κόσμο σε όλη την Ελλάδα.
0: Τις γραμμές τις έκλεισα, παιδιά, για να κλείσουμε έτσι ωραία και με τον τελευταίο ακροατή, τον Γιώργο, και βεβαίως με το τηλεφώνημα του Παναγιώτη που μας άφησε εδώ πέρα.
1: Παγωτό, εγώ τώρα ειλικρινά με επηρέασε πάρα πολύ. Εντάξει, τι να λέμε τώρα.
0: Εγώ θα προσπαθήσω να συνεχίσω την εκπομπή και να διαβάσω τα μηνύματα ολονών. Παρόλο που ευνηδιαστήκαμε τελείως με αυτό το τηλεφώνημα και ειδικά με αυτό που είπε, γιατί ο Παναγιώτης πάντα έλεγε πράγματα.
1: Δεν πήγαινε το μυαλό σου ότι είχε πρόβλημα υγείας.
0: Με τίποτα. Και άκου να δεις, εγώ λέει, έκανα κοπάνα για να πάω να ακούσω τον αγώνα, όχι να το δω.
1: Γιατί δεν
0: δει. Μπορώ να το δω.
1: Ναι, είχε πρόβλημα. Αυτό το τα λέει όλα. Άστο δυστυχώς, και άλλοι Αριανοί που είναι Θεσσαλονίκη. Δεν παίρνουν τα πόδια τους να πάνε στο γήπεδο γενικά και λένε και θεωρίες, ας πούμε, έλεος δηλαδή. Ακούστε αυτό τον άνθρωπο, για μένα αυτό το κομμάτι, Σάκη, πρέπει να το κρατήσει και σαν εκπομπή.
0: Θα το πω σου, λέω στον Γαβριλή, θα το πάρω τηλέφωνο μετά.
1: Και αυτό, και αυτό το κομμάτι, ότι αυτό και τα λοιπά. Δηλαδή να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, ένα παιδί στην Αθήνα με πρόβλημα υγείας να έχει τη σημαία τώρα ψηλά και να είναι περήφανος που είναι Αριανός. Εμένα με έκανε τρομερή εντύπωση. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Θα πάω εγώ στον Γιώργο λίγο για να έτσι από...
1: Ναι.
0: Αποσυμφορήσουμε λίγο την ατμόσφαιρα.
1: Εγώ συγκινήθηκα, φίλα.
0: Πήγα να διαβάσω του Γιώργου ένα μήνυμα που πήγε, ναι. Δεν ξέρω εδώ τι έγινε εδώ πέρα. Πήγε πιο πάνω, ναι, πιο πάνω πήγε. Θα το διαβάσω μετά τότε, ας πάω με τη σειρά για να μην τα χάσω εδώ πέρα. Ο Βασίλης. Βασίλη λέει, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Θέλω δύο λόγια, λέει, για το σχόλιο του Διαμαντίδη για το πισωγύρισμα. Διαμαντίδης. Λοιπόν, όπως είναι ο Διαμαντίδης, είναι και όλοι αυτοί που σας λένε να μην πάτε στα αεροδρόμια, ενώ αυτοί πήγαν στο Φουρνιέ, πήγαν στο Ζαφύρι, πήγαν στον έναν, πήγαν στον άλλον. Αυτοί είναι που σας λένε να μην πάτε, καταλάβατε. Και κάτι άλλα βέβαια, κάτι άλλες οδοντόπασες δικές μας, ναι, που είναι μόνο να πούμε για να... να φασονάρουν τα λόγια και τα δηλητήρια των άλλων. Αυτοί είναι που σας λένε, λοιπόν. Και τώρα από πείσμα, σοβαρά σου μιλάω, τώρα από πείσμα, μην με το αυτοκίνητο βάλω και κάνα τροχόσπιτο πίσω να πούμε, και βάλω κι άλλους να πούμε να πάω στα αεροδρόμια. Τόσο πολύ τώρα με έχει γυρίσει,
1: ναι,
0: το μυαλό με όλους αυτούς. Ο Ιγκόρ, γεια σου Ιγκόρ, καλησπέρα παιδιά και σε όλο το λαό του Άρη μας. Εγώ προσωπικά θέλω να κατέβει τόσο κόσμος, λέει, που να έχει μποτιλιάρισμα για δύο μέρες για να μας δείξει και το CNN. Και θα ήθελα ένα τραγουδάκι αφιερωμένο σε όλο το λαό του Άρη μας. Έχω ένα ποντιακό που λέει για Σπανούλη και Ζήση και ένα τσιβετέλι που λέει για τη νέα εποχή του Αυτοκράτορα. Αν έχετε τη διάθεση να το βάλετε, πείτε μου να σας στείλω, λέει, να το στείλω. Μόνο Άρης, αν θέλετε εσείς, κοίτα. Τώρα τι ώρα είναι?
1: Την άλλη εκπομπή τώρα.
0: Ναι, την Τρίτη, Γκορ, την Τρίτη, αγόρι μου. Και νομίζω, από ό,τι θυμάμαι, είσαι εσύ που μας έστειλες ένα. Και το έπαιξα με ένα παιδάκι που μιλούσε έτσι μορουδίστικα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι, ναι. Και βεβαίως και τα τραγούδια του Όντι. Ναι, να το στείλει την Τρίτη να το βάλουμε. Πάμε στον Όντι. Να μας πει και τι του είπε, λέει, ο Διαμαντίδης για το Σπανούλι. Αυτό να γίνει ερώτηση. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι σε είπε ο Διαμαντίδης? Άρα, Διαμαντίδη, άλλο αυτό με το πισωγύρισμα. Όλο πισωγύρισμα. Βγαίνουν και άλλοι από εδώ πέρα, πισωγύρισμα. Ο Τριγκέρι που πήγε στο Ιουμίλκο, ναι, Κάπ, ναι, δεν είναι πισωγύρισμα. Ο Ιτούδης που πήγε τότε στη Χαποέλ δεν είναι, ναι, πισωγύρισμα. Ναι. Όλοι γι' αυτό είχαν να πούνε. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι πάμε. Εμείς μόνοι μας και όλοι οι άλλοι μαζί.
1: Ναι, ρε, έντεχνα πάνε να σε δείξουν αυτή την παγίδα, ότι ξέρεις, ναι, και τα λοιπά. Γιατί φοβούνται ότι άμα θα μαζευτεί κόσμος, θα δημιουργηθούν ότι δεν θα θέλουν.
0: Ρε, εσύ,
1: δεν το χωνεύουν αυτό.
0: Θα ξυπνήσει όλη η Ελλάδα και όλο μέσα το συνέστημα και η συμπάθεια που έχει προς τον Άρη. Αυτό, και ξέρουν ότι θα γίνει χαμός.
1: Αυτό φοβούνται, φίλε Σάκη. Αυτό, ναι, φοβούνται. Ξέρουν ότι η αυτοκρατορία μπορεί να επιστρέψει. Γιατί όσοι ξέρουν από ιστορία. Ξέρουν ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται αργά ή γρήγορα.
0: Σου λέει τώρα θα ξυπνήσουν και οι πέτρες και οι γιαγιάδες στην Αλεξανδρούπολη και στο Καστελόριζο, οι παππούδες και τα λοιπά.
1: Και άμα γίνει και
0: κανένα. Άντε, σταμάτα τους μετά αυτούς.
1: Και άμα γίνει και κανένα μπαμ στο ποδόσφαιρο και αλλάξει τη δέκα και υπάρχει κανένα τίτλο, θα εκεί να δεις έχει να γίνει. Κουτρουβάλα. Και να δεις έχει να γίνει. Αυτό δεν θέλουν. Αυτό φοβούνται. Γιατί σου είπα, ομάδα σαν τον Άρη που πήρε πρωταθλήματα και σε όλα τα αθλήματα, φοβούνται μην ξαναεπιστρέψει. Αυτός είναι ο φόβος τους. Γιατί το ποτάμι μετά θα είναι πολύ δυνατό, φίλε Σάκη. Θα τους παρασύρει όλους το ρεύμα. Από το βορρά μέχρι το νότο.
7: Ναι,
1: από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει.
7: Περίμενε τώρα μισό λεπτό.
1: Ναι.
7: Μου θύμισε τον Καρά και ήθελα να βάλω ένα τραγούδι που το είχα ξεχάσει. Κάτσε τώρα να το βάλω. Μόνο η αρχή θα πέσει.
1: Ναι, κατάλαβα.
7: Μην νομίζετε ότι θα φάμε πολλή ώρα.
1: Όχι, τα πέντε λόγια που θα πει τα πρώτα καταλαβαίνει ο κόσμος.
7: Λοιπόν, για όλους αυτούς που.
1: Που αμφιβάλλουν και λένε και εντάξει. Και έχουν ένα. Μια φοβία, ρε παιδί μου. Σε λέει μήπως γίνει.
7: Τώρα!
8: Τι γίνεται τώρα.
7: Τώρα τι γίνεται τώρα που έρχεται ο Σπανούλης. Τα φώτα.
8: Και διπλοκλειδώστε τη φώτα.
1: Ρε τι εκτρεσάρισμα έχετε να φάτε.
8: Και τον εαυτό μου να κρίνω.
7: Πολλοί δεν πιστεύατε ότι θα έρθει ο Σπανούλης. Ποιο Σπανούλης θα έρθει και τέτοιοι τι ονειρεύονται οι Αριανοί και ξέρω εγώ. Και τα λέγανε πάλι αυτά γιατί σου λέει άμα θα έρθει αυτός θα ξυπνήσουν εκεί πέτρες. Θα κυτρινήσουν εκεί πέτρες, θα γίνουν όλοι Άρης.
1: Φίλε, αν δεν ερχόταν ο Σπανούλης και έπαιρνες κάποιο προμοντή τυχαίο.
7: Τίποτα, ναι.
1: Ξέρεις τι θα παίζονταν τα τελευταίες 10 μέρες για τους διπλανούς. Πυροφόρες, πυρογκρέι, αυτά, τρικέριο, έτσι αυτός, αλλά μόλις ήρθε ο Σπανούλης, τέρμα. Αυτοί μπήκαν στη σκιά, μπήκαν στα λαγούμια τους. Δεν ακούγονται πουθενά και ούτε παίζονται.
7: Πάμε λοιπόν ακόμα μια φορά για να το εμπεδώσετε.
8: Τώρα! Τι γίνεται τώρα,
7: τώρα που θα το δείτε να κατεβαίνει.
8: Τώρα χαμηλώστε τα
7: φώτα.
1: Ρε Μπίλη, τι ζημιά θα κάνει, ρε Μπίλη. Ρε Μπίλη, γιατί το κάνεις αυτό, ρε Μπίλη. Εκεί που ήταν ήρεμα τα πράγματα, ρε Μπίλη. Ανακατεύεις τώρα το χυλό. Τον ανακατεύεις τώρα, τελειώνει η μπουγάδα. Τέρμα, άρε Μπίλη, τι κάνει.
7: Ο Μάνος από Σουηδία. Καλησπέρα στο κίνδυνο πειρατικό. Καινούριο γήπεδο σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Μάνος ορθοπαιδικός. Έτσι,
1: ναι.
7: Εδώ μαζί με τον Μάνο. Παρέα.
1: Εμείς εδώ με το Σάκη λέμε Άρης Λαντ. Άρης Λαντ, να το καταλάβετε όλοι οι ΑΣΚΑΕ παράγοντες και όλοι. Στο IKEA. Γήπεδο ποδοσφαίρο, γήπεδο μπάσκετ. Ξενοδοχείο, εγκαταστάσεις. Και η ομάδα θα απογειωθεί για τα επόμενα 70 χρόνια. Αυτό πρέπει να είναι το μότο του Άρη. Γήπεδο εκεί στον ίδιο χώρο, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Έτσι αρθεί και ο επενδυτής, έτσι ανέβει η ομάδα επίπεδο. Τελείωσε.
7: Ο Κοσμάς. Καλησπέρα, Σάκη. Πόσο απίθανο σου φαίνεται του Mike James? Για μένα τίποτα δεν είναι απίθανο, φίλε. Όλα μπορούν να συμβούν. Με λίγες πιθανότητες αυτή τη στιγμή, με λίγες πιθανότητες. Εγώ όμως είμαι ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Αυτό με ενδιαφέρει. Ότι είμαι ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Τώρα την τελική απόφαση θα την πάρω ο ίδιος. Πάντως σε ερώτηση που του κάνανε και απάντησε ο ίδιος στο Instagram, έχεις πρόβλημα να έρθεις στην Ελλάδα λόγω αυτών των προβλημάτων, των δικαστικών που έχεις για υποθέσεις φορολογικές, και είπε καμία σχέση, δεν υπάρχει
1: που
7: κανένα πρόβλημα.
1: Έλατε, που τα ανακάλυψε.
7: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, απάντησε ο ίδιος. Αποστόλης από το Χορτιάτη. Καλησπέρα, Αλάνια, στο κίτρινο πειρατικό. Από κατακίτρινο Χορτιάτη. Το καλύτερο Σαββατοκύριακο δεύτερο, λέει, προβλέπεται να είναι αυτό, επειδή τη Δευτέρα έχει και τη συνέντευξη. Μέχρι, λέει, το επόμενο. Και όπως είπε και ο τεράστιος Νίκος Γκάλης, και κάτι ακόμα. Μόλις είδα μήνυμα, λέει, mail, πως εγκρίθηκε η εγγραφή μου στον ΑΣ. Άντε, αγόρι μου, επιτέλους. Θα το διαβάσω τώρα καλύτερα για να δω το πώς θα ολοκληρώσω ηλεκτρονικά την πληρωμή.

0: Ο Τάσος Σάκη την Κυριακή λέει πρέπει εκτός από την υποδοχή στο Σπανούλι να σταλεί με κάποιο τρόπο μήνυμα με πολλαπλούς αποδέχτες και για το ποδόσφαιρο. 10.000 λαός λέει θα στείλει το μήνυμα σε αυτούς που στους δίπλα λέει στέλνουν φυτευτούς, ανοίγουν Κυριακή τράπεζες και τα λοιπά. Άρης εναντίον όλων. Μπράβο ρε Τάσο. Έτσι ακριβώς. Άρης εναντίον όλων. Έτσι είμαστε τώρα. Γι' αυτό λοιπόν αν νιώθετε την Κυριακή ξέρετε που θα είμαστε όλοι μαζί εκεί πέρα να γουστάρουμε. Πάμε στον Κώστα. Αδερφέ από Αθήνα λέει μην ξεχνάς ότι μιλάμε για παιδιά. Το παιδί θέλει νίκη, θέλει τη χαρά, δεν καταλαβαίνει τη βρώμα της κατάστασης. Εννοείται φίλε μου ότι όλα αυτά πρέπει να του τα εξηγήσεις και εννοείται ότι όλα τα παιδιά δεν είναι με το, πώς θα πω, με το IQ και με την ευφυΐα που μπορεί να σκέφτεται ο Παναγιώτης. Άλλα παιδιά είναι, σκέφτονται πιο επιφανειακά, άλλοι άνθρωποι να το πω έτσι. Και έτσι λοιπόν δεν μπορείς όλους να τους πείσεις με τον ίδιο τρόπο, εννοείται. Κάποιος θα τους πείσεις έτσι, κάποιος θα τους πείσεις αλλιώς και κάποιος θα τους πείσεις με τους τίτλους σου. Εννοείται. Απλώς ο Παναγιώτης μίλησε μέσα από την ψυχή του, μέσα από την καρδιά του και είπε ας πούμε κάποια πράγματα που νιώθει ο ίδιος. Και βλέπεις, σας είπα ότι εδώ μέχρι και σχολιάσαν και το βιντεάκι που έκανε ΚΑΕ που στο τέλος λέει μπορείς να το νιώσεις και αυτοί μιλούσαν να πούμε ότι κάνει προπαγάνδα για τα διαρκείας, λες και έχει ανάγκη. Εδώ θα βγουν οι χίλια και λένε όλοι μου μιλάνε και λένε αν θα προλάβω να πάρω. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Αυτοί λέει, που μας, λέει ο Γιώργος, αυτοί που μας λένε λέει πανηγυρτζίδες το καλοκαίρι θα πάνε λέει σε ό,τι πανηγύρι υπάρχει στην Ελλάδα. Ρε κάντε τη χάρη λέει στον εαυτό σας και απολαύστε τη στιγμή έτσι. Αυτό που λέω και εγώ μπράβο ρε Γιώργο, συμφωνούμε. Έρχονται άιντα Ριανάρα, να σε καλά ρε Γιώργη. Τώρα επειδή είπε το άντα Ριανάρα, κάτσε τώρα, ξέρεις τα βάλω τώρα.
1: Ναι, ρίξε.
0: Περίμενε τώρα. Περίμενε τώρα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο karriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
11: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ. Και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Έκτακτη είδηση.
13: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
12: www.ergopavlatel.gr

0: Ελεκτρολόγια.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
1: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
0: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
1: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
0: www.ergopavlatel.gr.
1: Έργο τέλεια νέα.
2: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
7: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
8: Digital Markt.
7: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
9: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
10: GPS και βυθώματο έχεις.
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
10: GPS λογικό έχεις.
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
9: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
10: Μεϊμάρης.
11: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Εκπομπή live εδώ στο Yellow Radio. Εκπομπή live για την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Σε λίγη ώρα, σε περίπου μία ώρα και κάτι, ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι στην Θεσσαλονίκη. Οπότε και εμείς θα είμαστε εδώ. Ξεκινάμε. Βλέπω πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Βλέπω πολύ μεγάλη ανυπομονησία και μέσα στο live του στο YouTube. Βλέπω πολύ μεγάλη ανυπομονησία και με τα μηνύματα τα οποία στέλνετε στο Viber. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, παιδιά, και εικόνα θα έχουμε μέσα από το YouTube. Να τα πω πώς θα τα έχουμε όλα τα πράγματα με τη σειρά. Αρχικά, εμείς θα κάνουμε εδώ την εκπομπή ραδιοφωνική, με συνεχείς συνδέσεις με Χρήστο Γκάλη, ο οποίος μας μεταφέρει όλο το κλίμα από το αεροδρόμιο, όλο το κλίμα από την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη, τον κόσμο ο οποίος ήδη σειραίει για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Πάρα πολλοί κόσμος. Έχει ανοίξει και ο περιφερειακός, έτσι, άνοιξε από σήμερα το πρωί, ο περιφερειακός προς την. Προς τα ανατολικά, προς το αεροδρόμιο δηλαδή. Οπότε ο κόσμος μπορεί κανονικά να κατευθύνεται και να πηγαίνει προς τα εκεί. Σε λίγο, παιδιά, θα ανοίξω γραμμές. Μέχρι να έχουμε τον Χρήστο από το αεροδρόμιο να μας δώσει τις πρώτες πληροφορίες, θα ανοίξω και γραμμές. Και για εσάς, είτε που δεν είστε εκεί, είτε που κατευθύνεστε για το αεροδρόμιο, είτε που είστε ήδη εκεί, ό,τι θέλετε, να πάρετε να αρχίσετε να μας δίνετε λίγο το κλίμα για το τι γίνεται, πώς το περιμένουμε όλο αυτό. Είναι μια ωραία έτσι, αναμονή. Μια ωραία αναμονή η οποία. Ξέρεις, τη σκέφτεσαι, λες να περιμένω κάτι, περιμένω το ένα, περιμένω το άλλο, αισιοδοξώ, ελπίζω, πιστεύω, θέλω, τι ζούσαμε πριν από κάποιο διάστημα, τι ζούμε τώρα, τι ελπίζουμε, τι ονειρευόμαστε. Αυτό θέλω να έχουμε στο μυαλό μας, αυτό θέλει ο κόσμος, γι' αυτό ο κόσμος πηγαίνει στο αεροδρόμιο, γι' αυτό ο κόσμος πηγαίνει να υποδεχθεί το Σπανούλη, το έχω ξαναπεί, να υποδεχθεί αυτή τη νέα εποχή στο πρόσωπο του Βασίλη Σπανούλη. Να υποδεχθεί αυτή τη νέα εποχή του μπασκετικού αέρα, η οποία ξεκίνησε από πέρσι, αλλά πλέον την περιμένουμε όλοι να εκτοξευθεί. Ξαναλέω λοιπόν ότι θα μπορείτε να μας ακούσετε φυσικά εδώ στην εκπομπή μας και τον Χρήστο που θα τον έχουμε με live συνδέσεις από το αεροδρόμιο, να μας δίνει όλες τις πληροφορίες. Και θα μπορείτε, πέραν από όλα αυτά, να δείτε και εικόνα live μέσα από το YouTube του Yellow Radio. Θα τη βλέπετε την εικόνα. Στη μία εικόνα θα φαίνομαι εγώ, στην άλλη εικόνα θα φαίνεται το live από το αεροδρόμιο. Όταν θα φτάσει ο Βασίλης Σπανούλης, όταν θα βγει ο Βασίλης Σπανούλης και πιο πριν, όταν, και μετά, για να μπορείτε να βλέπετε έτσι το πλήθος του κόσμου και όλα αυτά. Έχουμε άνθρωπο εκεί, ο οποίος ειδικά με την κάμερα θα τραβάει για να μπορείτε εσείς να το δείτε και ο Χρήστος θα μας μεταφέρει με λόγια όλα αυτά τα οποία θα γίνουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σας τα λέω έτσι λίγο μαζεμένα, όπως καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε ότι είναι ωραίες στιγμές, ευχάριστες στιγμές, στιγμές αισιοδοξίας, στιγμές που περιμένουμε να ζήσουμε ακόμη περισσότερα πράγματα. Το γνωστό ότι μας παρακολουθούν με όλους τους τρόπους, το ξέρετε, και μέσα από το YouTube μας βλέπετε και με όλους τους υπόλοιπους τρόπους, από ραδιοφωνικά, ιντερνετικά, με όλη την ευχαίρεια την οποία σας δίνουμε. Ανοίγω γραμμές, δεν το αφήνω, ανοίγω γραμμές για να ακούσουμε και εσάς, έτσι σε τι κατάσταση βρίσκεστε, τι περιμένετε, τι θέλετε να ζήσετε. Είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2310-328-828, είτε και στο Viber στο 6936-5120-99. Κυρίως όμως, παιδιά, στις γραμμές, ας το αφήσουμε το Viber λίγο ανοιχτό, γιατί θα έχουμε τις συνδέσεις μας με τον Χρήστο περισσότερο. Οπότε θέλω αυτή τη στιγμή περισσότερο να πάμε στο τηλεφωνικό 2310-328-828, έτσι να μας δώσετε λίγο κλίμα, πού βρίσκεστε, αν έχετε πάει, αν είστε στο δρόμο. Αν είστε κάπου μακριά και ακούτε και θέλετε κι εσείς να ζήσετε όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Για να δούμε αν έχουμε έναν πρωτοφύλλο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Έλα, Λυσάκη.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο αεροδρόμιο ήδη.
0: Ωραίος.
1: Έχει 1000 άτομα περίπου αυτή τη στιγμή, να φανταστείς.
0: Ήδη, μία ώρα περίπου πριν.
1: Ναι, η μηχανοκίνητη πορεία από το σύνδεσμο τώρα ξεκίνησε, δεν έχουν έρθει ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Έρχεται κόσμος συνεχόμενα με αυτοκίνητα και με τα πόδια ακόμα, με τα λεωφορεία να φανταστείς. Και έτσι πήρα να σου δώσω την πρώτη εικόνα.
0: Πού περίπου βρισκόμαστε, για δώσε λίγο. Γίνεται στην είσοδο, είπαμε, βοήθησε λίγο πού είναι έτσι για τον κόσμο που δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Κατεβαίνοντας το δρόμο του αεροδρομίου, αναγκαστικά βάζει η τροχέα τον κόσμο να κάνει το κυκλάκι που υπάρχει πριν το αεροδρόμιο και μετά κάνεις δεξιά για να μπεις εδώ πέρα στον αερολιμένα 2.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πάρα πολύ.
0: Άρα σε κατευθύνουν, που σε κατευθύνουν, δεν θα μπερδευτείς.
1: Ναι, έχει συνεχώς.
0: Από ό,τι μου είπαν, υπάρχουν και κάποια πάρκινγκ που είναι ανοιχτά και τα λοιπά και μπορεί να παρκάρει ο κόσμος. Μου έστειλαν και κάτι τέτοια μηνύματα.
1: Γέμισαν ήδη τα πάρκινγκ, αλλά ας έρθει ο κόσμος για να τα βάζει παράπλευρα τώρα στα άλλα πάρκινγκ.
0: Βλέπω εδώ και το φίλος μου ο Γιώργος στέλνει φωτογραφίες με κόσμο, με κασκόλ, ο οποίος κατευθύνεται για το αεροδρόμιο. Ναι, εδώ ναι. Μου στέλνουν φωτογραφίες τώρα στο Viber και ευχαριστώ τους φίλους οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Εντάξει. Ήδη άρχισαν να διπλοπαρκάρουν μέσα στα πάρκι, να γίνονται άλλες σειρές για να μπορέσει να χωρέσει ο κόσμος. Και φαντάσου, ακόμα δεν έχει έρθει η μηχανοκίνητη πορεία, το κομβόι μαζί με τα αυτοκίνητα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι, ξέρεις, στο μυαλό μας, γιατί ναι. Κάποιος λέει τι πάμε να υποδεχθούμε. Πάμε να υποδεχθούμε τη νέα μέρα του μπασκετικού Άρη. Πάμε να χαρούμε, να χαμογελάσουμε και να ελπίσουμε. Αυτό πάμε να κάνουμε. Έτσι να το καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό θέλει ο Αριανός. Του λείπει, αυτό θέλει. Και ελπίζει να ζεις φυσικά και τα ακόμη καλύτερα. Έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Έχει πάρα πολλά νέα παιδιά.
0: Μα λογικό είναι, ρε Σάκη. Ναι. Να σου πω κάτι, όταν εσύ τώρα που είσαι 55, πόσο είσαι. Ναι. Σηκώνεσαι να πας στο αεροδρόμιο. Μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία. Τώρα, οι φίλοι μου τώρα 78-80 χρονών, οι οποίοι θα πάνε στο αεροδρόμιο. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι για τους νέους είναι ακόμη περισσότερο. Είναι αυτό το οποίο περιμένω, αυτό το οποίο ελπίζω. Λοιπόν, Σάκη, σε ευχαριστώ.
1: Έγινε.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, ο Σάκης Ορβανιτάκης μας έδωσε έτσι μια πρώτη εικόνα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από Ισπανία. Ναι, εγώ θέλω να καλωσορίσω από τώρα τον coach Σπανούλη και θα ήθελα επιπλέον...
0: Το όνομά σου πες μου.
2: Νίκος.
0: Έλα, Νικόλα.
2: Και επιπλέον θα ήθελα να αναφερθώ στη δήλωση του Γιανακόπουλου. Ναι. Που είπε ότι περιμένετε τον Άρη. Αυτό.
0: Έτσι. Ωραίος. Έγινε. Έγινε, Νίκο μου.
2: Καλή συνέχεια και προσοχή όλοι οι Αριανοί. Προσοχή.
0: Να είσαι καλά. Yeah. Ναι, αναφέρθηκε σε αυτή την ανάρτηση την οποία έκανε χθες ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος εκεί στο πικάρισμα που θέλει να κάνει για τον Ολυμπιακό αναφέρθηκε. Αλλά ξέρεις, κάτι που το λες, ακόμα και αν σκέφτεσαι ότι θες να πικάρεις, να ενοχλήσεις τον άλλον, καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι που το έχεις στο μυαλό σου. Έτσι. Είναι κάτι που το έχεις μέσα σου για να το λες. Δεν είναι τυχαίο αυτό το οποίο ανέφερε ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος. Κάποιοι το προσπέρασαν. Αρκετά εύκολα. Κάποιοι το προσπέρασαν πολύ εύκολα. Αλλά okay. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, έχουμε και κάποιους οι οποίοι ενοχλούνται εδώ πέρα. Όλα καλά. Λοιπόν, μπορείτε, παιδιά, να στείλετε, να κάνετε ένα like στο βίντεο στο YouTube, αν σας αρέσει. Subscribe, προκειμένου να μας ακολουθείτε όποτε ξεκινάει κάποιο live στο κανάλι μας. Εντός 2-3 λεπτών θα έχουμε Χριστογκάλη από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Να δω μήπως καταφέρουμε να τον έχουμε και τώρα το Χρήστο για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Χρήστο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη. Δεν ξέρω πώς ακούγομαι.
0: Τέλεια ακούγεσαι, τέλεια.
3: Ωραία. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και live η σύνδεση. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα αυτή τη στιγμή.
0: Σε λίγο θα έχουμε και εικόνα, φαντάζομαι.
3: Ωραία. Ξεκινώ εγώ για ένα πρώτο ρεπορτάζ. Λοιπόν, μαζεύεται σιγά σιγά ο κόσμος του Άρη. Αυτή τη στιγμή είναι περισσότερα από 1000 άτομα και λίγο παραπάνω. Ο κύριος Όγκος είναι εδώ μπροστά στην πύλη εμπορευμάτων. Ένα μεγάλο μέρος, γιατί είναι και ο ήλιος, έχει βρει σκιά στα κτίρια δίπλα από την πύλη εισόδου-εξόδου εμπορευμάτων. Να πούμε ένα μπράβο πρώτα απ' όλα στην αστυνομία, η οποία πραγματικά βοήθησε στα πάντα, οργάνωσε τα πάντα. Εντάξει, λέμε τα άσχημα, να λέμε και τα σωστά. Ωραία διαμορφωμένο χώρο, οι δημοσιογράφοι σε συγκεκριμένο χώρο για να κάνουμε την δουλειά μας.
0: Μπράβο.
3: Ανενόχλητη, ο κόσμος. Λοιπόν, το πλάνο με την ΚΑΕ Άρης λέει ότι προσγειώνεται ο αεροπλάνο του Βασίλη Σπανούλη, τον παίρνει αυτοκίνητο από τον αεροδιάδρομο και τον φέρνει στην πύλη εμπορευμάτων. Εδώ θα κατεβεί από το αυτοκίνητο και θα διανύσει μια απόσταση περίπου 50 έως 100 μέτρων.
0: Ωραία.
3: Για να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο της ΚΑΕ Άρης που θα τον περιμένει έξω από την πύλη εμπορευμάτων. Και φυσικά όλη αυτή η διαδρομή, μάλλον ένα μέρος αυτής της διαδρομής, θα γίνει ανάμεσα από τον κόσμο. Οπότε,
0: καταλαβαίνετε. Λοιπόν, νομίζω ότι ότι θα έχουμε και εικόνα εντός ολίγου.
3: Ναι.
0: Έτσι, από ό,τι βλέπω σιγά σιγά και για τον κόσμο ο οποίος ρωτάει, ο οποίος θέλει να δει. Είναι πολύ από το εξωτερικό, ο κόσμος είναι από το εξωτερικό, ο οποίος περιμένει πώς και πώς και από άλλες πόλεις. Άσε λίγο να ακούμε και τον κόσμο, έτσι να ακούμε και τους φίλους του Άρη.
3: ναι,
0: που ήδη τραγουδάνε τα συνθήματά τους, ήδη έχουν ξεκινήσει να μπαίνουν στο κλίμα. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να έχουμε και εικόνα, αν το βλέπω καλά. Να το παρακολουθείτε εσείς, να το βλέπετε και μέσα από το live μας την εικόνα. Ακούμε τον κόσμο ο οποίος έχει ξεκινήσει τα συνθήματά του. Να την εικόνα. Τη βλέπουμε τώρα από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Τη βλέπουμε εμείς, Χρήστο, κανονικά την εικόνα στο YouTube.
3: Ωραία,
0: και οι φίλοι του Άρη.
3: Ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Όγκος Φιλάθλων δεν έχει έρθει ακόμα, διότι υπήρχε 5,5 ώρα συγκέντρωση στο σύνδεσμο, του μεγαλύτερου και μαζικότερου σύνδεσμου οργανωμένων οπαδών. Οπότε περιμένουμε και τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια που θα έρθουν με πομπή από τον κεντρικό εδώ στην πύλη εμπορευμάτων του αεροδρομίου Μακεδονία. Λοιπόν,
0: ακούμε τον κόσμο, ακούμε τα...
3: Ωραία.
0: Ακούμε τα συνθήματα. Αυτό είναι το ωραίο. Εσύ τώρα είσαι μακριά από τον κόσμο. Χρήστο, είσαι μακριά από τον κόσμο.
3: Όχι, είμαι δίπλα στον κόσμο. Θα ολοκληρωθεί το σύνθημα και έτσι θα ξεκινήσουμε συνεντεύξεις.
0: Έτσι. Πάρε λίγο έτσι και πάρε κλίμα. Πάρε κλίμα από τον κόσμο για να το μεταφέρεις και σε εμάς.
3: Ωραία.
0: Έτσι να μας φύγει.
3: Πώς σε λένε? Γεια σου, Δημήτρη, σήμερα παράτησες Κυριακή, όλα και ήρθες. Τι σημαίνει αυτή η άφηξη?
4: Είναι αρχή και το νέο ξεκίνημα της Αγιανάρας.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Χρήστο, λίγο πιο κοντά μόνο το μικρόφωνο για να μπορέσει να ακούγεται.
3: Ναι, από το YouTube ακούγεται καθαρότερα γιατί έχω μικρόφωνο. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο μικρούς φίλους, τρεις μάλλον. Πώς σε λένε?
5: Βασίλης.
3: Ο Παύλος. Και η Αθανασία. Γιατί ήρθες σήμερα εδώ? Θα γίνει κάτι? Περιμένουμε τίποτα?
5: Την άφηξη του Σπανούλη.
3: Την άφηξη του Σπανούλη. Αθανασία, τι περιμένεις εσύ? Το ίδιο. Τι σημαίνει η συμφωνία του Άρη με τον Σπανούλη για εσάς που είστε και νεότεροι? Πρωτάθλημα και τίτλοι.
0: Βλέπουμε τον Χρήστο και στο... και στην κάμερα δίπλα φαίνεται.
3: Ωραία.
0: Με τα πιτσιρίκια, πολύ ωραίο.
3: Λοιπόν, έχουμε εδώ το φίλο. Καλησπέρα. Λοιπόν, το μικρό σου.
6: Δημήτρης.
3: Γεια σου, ρε Δημήτρη. Λοιπόν, γιατί ήρθαμε σήμερα εδώ?
6: Αυτά που ζήσαμε εμείς, να τα ζήσουν και τα παιδιά μας.
3: Α, δικά σου ήταν, να τα χαίρεσαι. Να τα χαίρεσαι.
6: Αυτό
3: ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Λοιπόν, Δημήτρη, μια που έχουμε εικόνα τώρα,
0: θέλω
3: να σε δείξουμε. Δείξε λίγο την πύλη εμπορευμάτων από εδώ πίσω. Ναι. Έλα λίγο. Έχω Βαγγέλη Πουλιανίτη δίπλα μου. Έλα, Βαγγέλη. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδρομή. Βλέπετε από την άλλη πύλη, μέσα από τον αεροδιάδρομο που θα διανύσει ο Βασίλης Πανούλης, συνοδευόμενος με τους ανθρώπους ΚΑΕ, μάλλον με τον Νίκο Ζήση, δεν ξέρω αν θα είναι και κάποιος άλλος. Λοιπόν, θα τη διανύσει πεζός. Θα έρθει εδώ, γίνα λίγο, Βαγγελή. Εδώ, μέσα από τον κόσμο, από την άκρη θα περάσει που έχουν ανοίξει τέτοιο, για να τον περιμένει εδώ έξω το αυτοκίνητο της ΚΑΕ Άρης για να τον παραλάβει. Αυτή είναι η διαδρομή που σας περιέγραψα πριν από λίγο. Τώρα την έχετε και σε εικόνα. Ξαναγυρίζω στον κόσμο.
0: Χρήστο, για πόσο κόσμο περίπου μιλάμε τώρα?
3: Τώρα μιλάμε για περίπου 2.000. Αν μπορεί λίγο ο Βαγγέλης να σηκώσει. Ναι, έλα. Όχι, δεν θέλει να κάνει δηλώση. Λοιπόν, σήκωσε λίγο την κάμερα όσο μπορείς. Δεν ξέρω τώρα, περίπου 2.000, αλλά μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν πάρα πολλά άτομα.
0: Και δεν πρέπει να έχει έρθει ακόμα και η μηχανοκίνητη πορεία, δεν πρέπει να έχει έρθει ακόμα.
3: Δεν έχουν έρθει ακόμα. Παρ' όλα αυτά, η γιορτή έχει ξεκινήσει και περιμένουμε τον κύριο οπαδών. Ένα μεγάλο μέρος είναι στα υπόστεγα. Εδώ βλέπετε. Αναζητούν λίγο σκιά.
0: Τώρα έχουμε, έχουμε καλύτερη εικόνα, το έχει καλύτερη εικόνα και ο κόσμος από τους φίλους του Άρη που είναι εκεί με την κάμερα που έχει σηκωθεί πιο ψηλά. Είναι πολύς ο κόσμος, ο οποίος είναι ήδη εκεί, μέσα στον ήλιο, περιμένει τον Βασίλη Σπανούλη να τον υποδεχθεί, ο κόσμος να υποδεχθεί αυτή τη νέα εποχή, αυτή τη νέα μέρα για τον μπασκετικό Άρη. Νομίζω ότι είναι σημαδιακό. Έλα, Χριστέλα.
7: Επιστρέφουμε στον κόσμο.
0: Βεβαίως.
7: Έλα, επιστρέφουμε στον κόσμο.
0: Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, Χρήστο. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο στον κόσμο. Λίγο πιο κοντά.
7: Ναι, το μικρόφωνο είναι χιλόφωνο.
0: Γι' αυτό λέω, μήπως να το βγάλεις, για να το κάνεις λίγο καλύτερα.
7: Ναι, το γυρίζω, Λοιπόν, εδώ έχουμε τον φίλο μας. Γεια σου, φίλε. Πώς σε λένε? Γεια σου, ρε Κώστα. Γεια σου. Γεια σου, φίλου. Πώς σε λένε? Γεια σου, ρε Θοδωρή. Ο Θοδωρής, ο Κώστας και ο Άκης. Λοιπόν, στα κίτρινα. Τι ήρθαμε σήμερα, περιμένουμε τίποτα?
8: Αναγέννηση του ελληνικού μπάσκετ.
7: Για σένα η συμφωνία Άρης Σπανούλη είναι η αναγέννηση? Για όλους. Λοιπόν, είναι επειδή ένιωθε παραπονεμένος ότι δεν είδε επιτυχίες, οπότε λες...
8: Εγώ ένιωθα παραπονεμένος που δεν είδα αυτός επιτυχίες.
7: Ναι.
8: Και τι να κάνω, έπρεπε να το φέρω λίγο να χαρεί.
7: Μάλιστα. Και λες τώρα που ήρθε ο Σπανούλης έρχονται και επιτυχίες, οπότε να τη ζήσουμε τη διαδρομή από την αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν.
0: Ακούμε και τα συνθήματα του κόσμου από το αεροδρόμιο Μακεδονία που περιμένει ο κόσμος. Έχουμε ακόμα χρόνο.
7: Έλα, μια γυναίκα. Λοιπόν, είστε η κυρία του μικρό σου. Γεια σου, Δέσποινα. Λοιπόν, γιατί ήρθαμε σήμερα εδώ? Έχει τίποτα?
9: Και ιστορία.
7: Και θέλουμε να ζήσουμε τη διαδρομή από την αρχή, από το ξεκίνημα.
9: Μάλιστα. Και να στηρίξουμε την ομαδάρα μας.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Λοιπόν.
0: Ακούνε, ακούνε και τα κουθήματα. Έλα, Χριστό, έλα.
7: Λοιπόν. Εδώ με τον... με την κάμερα. Εδώ μεταξύ συνέχεια έρχεται κόσμος, να ξέρεις. Συνέχεια έρχεται κόσμος.
0: Έτσι το είδαμε και πριν που σήκωσε την κάμερα ψηλότερα ο Βαγγέλης. Έτσι είδαμε πολύ καλύτερα το πλήθος του κόσμου.
7: Εσύ είσαι μεγαλύτερη. Έχεις ζήσει πράγματα. Το μικρό καταρχήν.
9: Ήβη.
7: Σήμερα γιατί ήρθες εδώ?
9: Είδαμε γιατί ο Άρης μεγαλώνει και θα δούμε τίτλους με τον Σπανούλη.
7: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,
0: εδώ φίλοι, μου στέλνουν μηνύματα, έρχονται από τη Χαλκιδική.
7: Εδώ. Τι κάνουμε? Ναι, έχουμε εδώ τη συνταξιδιώτησα που είχες. Είμαι με τον Δημήτρη στον αέρα. Ναι. Λοιπόν, θύμισε μας το μικρό σου.
9: Κωνσταντίνα.
7: Η φίλη μας Κωνσταντίνα που πήγατε μαζί στο Κλούζ. Στο Κλούζ. Λοιπόν. Μπράβο, εγώ σε θυμάμαι. Το Σαλή σε θυμήθηκε γιατί μύρισε η πίτα σου. Λοιπόν.
9: Θα δούμε ένα πίτα με τον Δημήτρη για τον κύριο Σπανούλη. Άρα,
7: επιπλέον.
9: Εγώ έφερα πολλές φέτος.
7: Λοιπόν, επιπλέον λόγος για να ταξιδεύουμε. Για να τρώμε τις πίστες της φίλης μας, εντάξει.
9: Ναι, αλλά δεν πιστεύω να μην
7: δερθείς. Σόλα. Και εγώ και ο
9: Δημήτρης. Αφήνω την Αναστασία το ερχόμαστε. Τη θυμάσαι και τη φίλη μου την
7: Αναστασία. Τη θυμάμαι και τη φίλη σου Αναστασία. Σήμερα γιατί ήρθαμε εδώ, δεν πάμε ταξίδι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ.

0: Ακούμε, τον κόσμο, ακούμε τα συνθήματα των φίλων του Άρη, οι οποίοι βρίσκονται στο αεροδρόμιο. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες από τους φίλους του Άρη.
1: Έλα, έχουμε τη φίλη, το μικρό σου.
2: Αγάπη.
1: Γεια σου ρε Αγάπη. Λοιπόν, η Αγάπη, σήμερα Αγάπη, γιατί μου ήρθες, μου στολίστηκες και μου ήρθες στο αεροδρόμιο?
2: Έχω έρθει
1: για να δω την άφηξη. Μάλιστα. Τι σημαίνει για σένα, Αγάπη, η συμφωνία του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη? Λοιπόν, και θες να ζήσεις τη διαδρομή από την αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αγάπη. Δημήτρη,
0: έλα.
1: Αν μπορείς ένα λεπτό, με αποδεσμεύεις.
0: Ωραία. Σε κλείνω και ξαναπάρε, Χρήστο,
1: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, αποδεσμεύουμε Χρήστο Γκάλη από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ακούσατε έτσι την πρώτη σύνδεση την οποία κάναμε με τον Χρήστο. Η εικόνα συνεχίζει, την εικόνα συνεχίζει να τη βλέπετε από το YouTube, από τους φίλους του Άρη, οι οποίοι είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι εκεί, προκειμένου να είναι δίπλα στον. Είμαστε εκεί για να μπορεί ο κόσμος να παρακολουθήσει να δει αυτή την άφηξη του Βασίλη Σπανούλη. Είπαμε σε λίγη ώρα, σε περίπου τώρα μισή ώρα και κάτι θα έχει έρθει. Εδώ ο Γιώργος που έρχεται από τη Χαλκιδική λέει πάρα πολύ κίνηση. Τώρα έφτασα στο Regency. Παιδιά, ανοίγουμε πάλι τις γραμμές λίγο μέχρι να πάρει ο Χρήστος. 2-3-10-3-28-8-28. Όποιος επιθυμεί να κάνει την κλίση του για να επικοινωνήσει μαζί μας, προκειμένου να μπορέσουμε να μπορέσουμε και εμείς να συζητήσουμε μαζί του, είτε κάποιος ο οποίος είναι εκεί και μπορεί και μας ακούει, είτε κάποιος ο οποίος είναι στον δρόμο και πηγαίνει, είτε είναι από οπουδήποτε αλλού και βλέπει αυτή την εκπομπή την οποία κάνουμε, την ακούει αυτή την εκπομπή την οποία κάνουμε. Στο 2-3-10-3-28-8-28 μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Πάρα πολλά μηνύματα βλέπω εδώ. Άρη Γεράση θα ξαναφέρει στον μπάσκετ στο Βορρά, λέει ο Σταμάτης. Πριν 10 λεπτά απογειώθηκε από την Αθήνα, λέει ο Χρήστος. Ο Χρήστος παρακολουθεί την ώρα που απογειώθηκε από την Αθήνα η πτήση με την οποία έρχεται ο Σπανούλης. Έχουμε ένα φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
3: Τι γελία τα πράγματα, ρε.
0: Τώρα αυτός... Δεν ξέρω. Από πού πετάχτηκε, από κάπου έπεσε αυτός. Μάλλον τον είχαν κάπου και έπεσε. Εντάξει, θα σηκωθεί. Θα το ξεπεράσει. Σε κάθε περίπτωση. Βλέπω ότι έχουν... ότι υπάρχει κόσμος. Τώρα έχουμε και κάποια βίντεο και φωτογραφίες που θα μπορέσετε να τα δείτε και στο... Θα μπορέσετε να τα δείτε και στο site του Yellow Radio, yellowradio.gr. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
4: Εγώ είμαι ο Χρυσοπαπούς. Ο Γιάννης. Θα τα έχουμε και αυτά, ο γελίος αυτός.
0: Εντάξει, δεν πειράζει μωρό τώρα, άστο να τρώω τέτοια μέρα, δεν πειράζει.
4: Άμα νομίζει πήρε να μας σπάσει, είναι πολύ βλάκας.
0: Δεν πειράζει.
4: Τον εαυτό του σπάει.
0: Τι να κάνουμε, πώς το λένε, υπάρχουν και αυτοί και αναπνέουν το οξυγόνο μας, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.
4: Η λύθη με μαύρα χρώματα, η λύθη.
0: Πάμε.
4: Πάμε γερά.
0: Έτσι θέλω, να είσαι καλά. Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ.
5: Γεια σου Δημήτρη, Μάριον είμαι.
0: Έλα Μάριον, τι έγινε?
5: Τι κάνεις, καλησπέρα σε Έλλη.
0: Πού είσαι, έφτασες.
5: Είμαι στο κομβόι από τον κεντρικό και είμαστε στο παλάτι του αεροδρομίου και γίνεται χαμός.
0: Πανικός, ε.
5: Δεν μπορείς να φανταστείς τι αυτοκίνητο έχει.
0: Ακούω κόρνες, ακούω τον κόσμο.
5: Είστε live, μιλάμε από το κομβόι. Γίνεται χαμός, Δημήτρη, πραγματικά έχει πάρα πολύ κόσμο. Εμείς ξεκινήσαμε από το κεντρικό και τι να το πω, δηλαδή από δεξιά με αριστερά μπαίνανε ένα αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα, πάρα... Ακούω κόρνες. Δεν πειράζει μωρέ τώρα, να σου πω κάτι. Ας και αυτούς καημένους να ακούσουν. Δεν πειράζει. Άντε. Να σε καλά Μάριον. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή.
6: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Το όνομά σου?
6: Ο Κοσμάς είμαι, Χάρπη.
0: Έλα ρε Κοσμά.
6: Ζηλεύω να βλέπω τις εικόνες και να μην είμαι εκεί. Αλλά οκ, αυτό είναι πολύ ωραίο που γίνεται. Και θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό δεν είναι ούτε για να πάμε για τον Σπανούλη και τα λοιπά. Είναι ότι ο κόσμος έχει μία ανάγκη να δει κάποια πράγματα και βλέπει να γίνονται πράγματα στο μπάσκετ και ελπίζει, γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού μας είναι αυτό. Ελπίζουμε με όλα αυτά να συγκινηθούν καταστάσεις και να μπορέσουμε να αλλάξουμε και στο ποδόσφαιρο την κατάσταση.
0: Έτσι. Ζούμε αυτό που έχουμε, Κοσμά, ζούμε αυτό που έχουμε. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτό. Άστε μας να χαρούμε, εντάξει, δεν ενοχλούμε κανέναν. Αφήστε μας να χαρούμε.
6: Και επειδή καλός θα έλεγα εγώ βέβαια, ο κόσμος είναι η δύναμη του Άρη, το έχουμε δείξει εδώ και πολλά χρόνια. Καιρός είναι λοιπόν να, και οι ομάδες μας και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και όλα γενικά να δείξουν και αυτά ακριβώς που πρέπει και να μπορέσουμε εμείς να νιώσουμε τη χαρά, γιατί φέτος είμαστε σε μια αναμονή και ειδικά τουλάχιστον εμείς που είμαστε στο εξωτερικό και ξέρεις, τα έχουμε πει και κατηδίαν, είναι μακριά και αν κάποιος με ρωτήσει τι σου λείπει αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα, είναι ο Άρης, για κάτα ψέματα. Δηλαδή νιώθω άσχημα που είμαι εδώ και δεν μπορώ να ζήσω πραγματάκια που θέλω να ζήσω και έχω ζήσει, ας πούμε, τουλάχιστον χρόνια. Αλλά χαίρομαι ότι τα νεότερα παιδιά θα ζήσουν πραγματάκια, να μιλήσουν και άλλοι. Είναι μια ωραία στιγμή σήμερα, απολαύσε το και να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι πρέπει τη δύναμη αυτή να τη μεταφέρουμε και στο ποδόσφαιρο. Καλησπέρα.
0: Έγινε, Κοσμά μου, να σε καλά, να σε καλά. Καλησπέρα, στην επόμενη γραμμή.
7: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
7: Γιώργος.
0: Έλα, Γιώργο.
7: Θα χαιρετήσω να τάμε στον κύριο Κεσμάκη, αυτό που με ρώτησε στο Viber. Είμαι κανένα χιλιόμετρο μακριά από το αεροδρόμιο. Απλώς εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Το παλικάρι αυτό καλά έκανε. Ναι, γελιότητες, αλλά θα του θυμίσω λίγο κάτι. Ήρθες εδώ, καλό μου παλικάρι, να ξανακάνεις από το κράτορα τον Άρη. Ήρθες εδώ μαζί με τον Κουμπάρο, την Ευρωλίγκα σε δύο χρόνια να την πάρω. Εσύ θα κλαις, αδελφούλη, εσύ θα έχεις τον Άρη στο τέλη και δεν θα κάνεις τίποτα. Πολλά φιλιά.
0: Να σε καλά, Γιώργο. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή.
8: Χαίρετε!
0: Χαίρετε!
8: Τι κάνετε!
0: Καλά είμαστε!
8: Έρχομαστε! Γίνεται χαμός στον δρόμο!
0: Πού είσαστε, φτάνετε, πού είσαστε?
8: Πώς?
0: Φτάνετε, λέω, φτάνετε, πού είστε?
8: Μάλλον φτάνουμε!
0: Μάλλον!
8: Χαμός! Παράνοια είναι, Άιντε, μια μέρα! Άιντε!
0: Ευχαριστούμε τον φίλο τους φίλους, μάλλον, οι οποίοι από την πυλάκια αυτή κατευθυνόταν για να πάνε στο αεροδρόμιο. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Δεν μας καλησπέρα η επόμενη γραμμή. Το κομβόι έφτασε εδώ, ρωτάνε. Κοίτα, πριν μας είπε η Μάριον, πριν από 2-3 λεπτά, μας είπε ότι ήταν στη στροφή αεροδρομίου. Άρα σε λίγο θα φτάσει και το κομβόι. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή.
9: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σου?
9: Σταύρος από Σουηδία, Δημητρή.
0: Έλα, Σταύρο.
9: Περιμένει και η Σουηδία του Σπανούλη. Και ήρθε πάλι εκείνη η ώρα.
0: Να ξαναγίνεις αυτοκράτορα στη χώρα.
9: Ακριβώς, γιατί ποτέ δεν μπόρεσαν να αντικαταστήσουν τον μπάσκετ που έπαιξε ο Άρης εκείνη την εποχή και την ποιότητα και το γεγονός ότι ένωσε όλη την Ελλάδα. Πάμε παρακάτω, ας μην το πάμε εκεί. Τις στιγμές πρέπει να τις ζούμε και να τις δούμε ολόκληρες και όσο πιο δυνατά γίνεται. Και αυτή είναι μια στιγμή του Άρη, την οποία την περίμενε όλος ο κόσμος, κάθε ηλικίας, και θα πρέπει να τη ζήσουμε όσο πιο γεμάτα και πιο δυνατά γίνεται. Μπράβο σε αυτούς οι οποίοι μπορούν και πάνε και δεν υπάρχει θέμα πανηγύρι μη ή όχι. Είναι γιορτή κάθε πράξη προς την ομάδα.
0: Μπράβο ρε φίλε, έτσι.
9: Αυτά.
0: Να σε καλά, Σταύρο, να σε καλά. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Γιώργος στέλνει μήνυμα, λέει, μας βλέπω να προλαβαίνουμε, θα φτάσει ο Σπανούλης στο ξενοδοχείο και εμείς θα είμαστε ακόμα στο δρόμο του αεροδρομίου. Κολλημένοι εδώ και ώρα, λέει ο Γιώργος. Παλέψτε, παιδιά, έχουμε χρόνο ακόμα μπροστά μας. Έχουμε μισή ώρα τουλάχιστον για να φτάσουμε. Θα το καθυστερήσουμε και λίγο το Σπανούλη. Και πέρα, θα του βάλουμε λίγο screen και τα λοιπά. Θα βάλουμε τον Γκάλι να τον κλείσει, να μην τον αφήσει να βγει, να προλάβετε όλοι να φτάσετε. Κυριάκο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα από κυτρινό μαύρο Βούπερταλ.
0: Έλα, ρε, Κυριάκο.
10: Δημήτρη, πόσο δίνει να κατέβει ο Σπανούλης από το αεροπλάνο? Δίνει 1%.
0: Τόσο λες. Τόσο λες.
10: Εγώ ένα πράγμα θα πω. Πες στον Γκάλι, είναι μικρή η κάμερα. Δεν μπορεί να τους πάρει όλους.
0: Κοίτα, άμα μπαίνει μπροστά και ο Γκάλης στην κάμερα τώρα, πού να πάρει κανένα. Δεν μπορεί να πάρει κανένα. Μόνο τον Γκάλη παίρνει. Δεν φαίνεται κανένα άλλο. Τα κρύβει όλα.
10: Τίποτα. Θέλω να ευχηθώ να είναι η απαρχή ενός μεγάλου επιτεύγματος και προσπάθειας που θα γίνει τώρα για τον Άρη. Είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια απλά θα μιλάμε για πράγματα που τα προηγούμενα χρόνια ούτε καν τα σκεφτόμασταν. Και κλείνοντας θα πω, Άρη, για σένα υπάρχω και ζω. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό, αδέρφια.
0: Έγινε, Κυριάκο μου.
10: Μια ζωή, Άρης. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Ο φίλος μας ο Κυριάκος από το Βουπερτάλ. Επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Δημήτρη, Χρήστος.
0: Έλα, Χρήστο.
11: Γίνεται της Μάρους κακομοίρα. Γιατί ο αδιαχώρητος, δηλαδή, να καθυστερήσουν τον Βασίλη να τον βγάλουν. Για να προλάβουμε, αυτό σου λέω μόνο. Να καθυστερήσουν τον Βασίλη.
0: Χαμός.
11: Και όσο για σένα που πήρε τηλέφωνο, ρε Γελίε, να ξέρεις τι σου έρχεται. Να ξέρεις τι σου έρχεται.
0: Να σε καλά. Παιδιά, το παιδί πήρε τηλέφωνο. Αυτοί οι άνθρωποι, εγώ τους χαίρομαι. Κάθονται, ακούνε, Yellow Radio, είναι ικανοποιημένοι, χαίρονται, ενθουσιάζονται. Αποφάσισε να πάρει και τηλέφωνο. Εγώ θέλω, ας πάρει κάποιος τηλέφωνο έτσι να συζητήσουμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξέρετε, εγώ είμαι ανοιχτός σε αυτά τα πράγματα. Ο καθένας, εφόσον ετάχθη, άκουσε για να μπει στο κλίμα. Καλησπέρα, επόμενη γραμμή.
12: Γεια σου, Λαράκη, τι γίνεται.
0: Όνομα.
12: Έλα, Μίτσος.
0: Έλα, ρε Μίτσο.
12: Εδώ πολύ κίνηση, πάω για αεροδρόμια κι εγώ. Βέβαια σε λάθος αεροδρόμιο πάω, αλλά δεν πειράζει. Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας πάω, δουλεύω.
0: Σε αεροδρόμιο θα πας και εσύ, δεν πειράζει.
12: Αεροδρόμιο πάω τώρα 7 η ώρα, αλλά δυστυχώς δεν είμαι στη Μακεδονία. Τι να κάνω, εντάξει. Δεν πειράζει. Κέρκυρα, Αριανάρα, Σούπερ 3, νησί εδώ πέρα. Παντού είμαστε.
0: Έτσι, βρισκόμαστε παντού.
12: Δυστυχώς πάμε σε λάθος αεροδρόμιο σήμερα. Καταλάβες. Αλλά anyway, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να δίνουμε κλίμα, έτσι, να σου δίνουμε και ένα κλίμα λίγο.
12: Ναι, κανένα ακόμα στο τηλέφωνο και λένε πάω αεροδρόμιο και λέω και εγώ αεροδρόμιο. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπω πουθενά κίτρινα αυτοκίνητα κασκόλ. Αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Μόνος μου. Έχω κασκόλ, φανέλα του Άρη μπροστά στον παρπλή του λεωφορείου και πάω.
0: Έγινε, φίλε
12: μου. Τι να κάνω. Εγώ αυτό και ό,τι γνώμη που έχω για την υποδοχή του Σπανούλη, καλά κάνω και πάει, μακάρι να έχει 20.000 κόσμο. Για άλλους λόγους. Ο Σπανούλης ξέρει που έρχεται. Όπως και να έχει, είτε πήγαινε ένας, είτε
0: ακριβώς.
12: Πήγαινε 100.000 ένας.
0: Όπως το λες.
12: Για άλλους λόγους αυτή τη στιγμή γίνεται η σκασιά. Για λόγους όπου και στο παρελθόν ο κόσμος του Άρη ήταν παρόν σε κάποια κομβικά σημεία και τραβήξαμε την προσοχή και των media από όλο τον κόσμο, αλλά και, όπως είδαμε, και το ΣΥΑΟ. Γιατί να ξέρεις έπαιξε μεγάλο ρόλο ο κόσμος στα γεμάτα παλέ με θεωρώματα, με συνεντεύξεις, με πάρα πολλά. Δηλαδή παίζει ρόλο πολύ το επικοινωνιακό με τον κόσμο. Yeah. Γι' αυτό σήμερα είμαι χαρούμενος που το αεροδρόμιο θα είναι φυσικά και όλοι θα χαζέψουμε με τον κόσμο του Άρη και πίστεψε μετά ακόμα και ένα λιθαράκι, ακόμα και για ένα παίχτη που θα το σκεφτεί, θα δει αυτό και θα πει πάω.
0: Έγινε, φιλαράκι μου, να είσαι καλά.
12: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ας το φίλο μας από την Κέρκυρα. Καλησπέρα στον επόμενο, καλησπέρα.
13: Χαίρετε. Μόλις φτάσαμε αεροδρόμιο, χαμός γίνεται, χαμός.
0: Τα καταφέρατε.
13: Είμαστε 4 άτομα, θέλουμε να αφιερώσουμε ένα σύνθημα στο λαό του Άρη που δεν μπορεί να είναι δίπλα μας τώρα. Από την Πηλαία.
0: Για να ακούσουμε.
13: Άρη, όπου να υπάρχω και ζω. Είναι το κόσμο αυτό. Κάτι μοναδικό. Μιλάμε μικρότερ. Τα διαφορώ. Τα αρχίσαμε. Τα αρχίσαμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Με μια μικρή λογοκρισία εκεί πέρα, λίγο όταν ακούστηκαν τα αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάρα πολλοί κόσμος. Βλέπω εδώ και μέσα στο live, στο YouTube. Πανικός γίνεται πραγματικά. Σε λίγο θα έχουμε και πάλι Χρήστο Γκάλη από το αεροδρόμιο Μακεδονία για να μας δώσει εκεί το κλίμα και πάλι από το τι γίνεται. Είναι πάρα πολλοί φίλοι. Βλέπω μηνύματα που μου στέλνετε και στο Viber ότι φτάνουμε, πλησιάζουμε, προσπαθούμε να περάσουμε. Λίγο καθυστερούμε. Είμαστε παιδιά. Θα τα καταφέρετε, όλοι θα τα καταφέρετε. Έχουμε χρόνο ακόμα. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Το όνομά σου.
14: Αποστόλης από τη Ρόδο.
0: Έρα, Αποστόλη.
14: Γίνεται, καλά είστε.
0: Καλά είμαστε.
14: Λοιπόν, σήμερα στη Θεσσαλονίκη είμαστε και συγκινημένοι τώρα εδώ που τα βλέπω εγώ από την τηλεόραση. Το αδρόμιο του συμπαδούς του Άρη. Καλωσορίζουμε τον βασιλιά που το Άρη που ελπίζω τη νέα εποχή του Σπανούλη να μας φέρει πρωταθλήματα, τίτλους και πολλές μεγάλες χαρές. Μπράβο στους φιλάδους του Άρη που πήγαν στο αδρόμιο και ιδιαίτερα τα καινούργια παιδιά, η καινούργια γενιά που λένε, το φιλάδο του Άρη.
0: Έγινε αποστολή μου, να είσαι καλά, χαιρετίσματα στη Ρόδο.
14: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσεις ό,τι θες.
14: Δεν ξέρω, δεν είναι της ημέρας, αλλά και το ποδόσφαιρο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αν ξέρεις.
0: Πες μου.
14: Τώρα υποτίθεται ότι ο Άρης θα κάνει μεταγραφές.
0: Ναι.
14: Εγώ ξέρω ότι στη FIFA υπάρχουν κάτι μπαμ.
0: Υπάρχουν δύο μπαν. Πρέπει να πληρωθούν αυτά τα μπαν για να κάνεις από την 1η Ιουλίου και μετά μεταγραφές.
14: Αυτά δεν έχουν πληρωθεί. Τώρα δεν έχουν πληρωθεί.
0: Δεν έχουν φύγει, όχι.
14: Πώς θα γίνει μεταγραφή, πώς θα κάνει μεταγραφή.
0: 1η Ιουλίου λένε ότι θα έχουν φύγει.
14: Από την έτσι λένε θα έχουν φύγει.
0: Έγινε αποστολή μου.
14: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.

0: Δεν μπορούμε.
1: Έγινε. Λοιπόν, παλεύουν για να φτάσουν. Είναι μικρό το δρόμιο. Είναι μικρό. Θα φτάσετε, μη στεναχωριέστε. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Δεν έχουμε επόμενη γραμμή. Εδώ ανοιχτές τις έχουμε. Λοιπόν, κάτσε να...

0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και πάλι Χρήστο Γκάλιπα από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Εσείς βλέπετε εικόνες. Εδώ στο live, στο YouTube, μπορείτε να δείτε εικόνες από τον κόσμο. Πάμε να δούμε λίγο και τον σύνδεση να κάνουμε και πάλι με τον Χρήστο. Έλα, Χρήστο, καλησπέρα.
1: Έλα, Δημήτρη, έλα. Λοιπόν, έχουν έρθει και οι οργανωμένοι, δίνουν άλλο χρώμα στη γιορτή. Βλέπετε και σημαίες και καπνογόνα και φωτοβολίδες. Η γιορτή ανάβει πλησιάζοντας στις 7 η ώρα, όταν και αναμένεται να προσγειωθεί το αεροπλάνο που μεταφέρει το Βασίλη Σπανούλη από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έχουν σηκωθεί τα κινητά, οι κάμερες τραβάνε πλάνα.
0: Βλέπουμε και εμείς τα πλάνα που τραβάει ο Βαγγέλης, ο φίλος μας. Πολύ ωραία, πολύ ωραία εικόνα.
1: Ναι.
0: Βλέπω ότι γεμίζει συνεχώς εκεί ο χώρος από κόσμο.
1: Παιδιά, έχει γεμίσει ο χώρος, πραγματικά σας λέω. Και συνεχίζουν να έρχονται άτομα, γιατί βλέπω ότι ένας μεγάλος αριθμός πεζών ατόμων από τη γέφυρα κατευθύνεται προς τα εδώ. Λοιπόν,
0: έχουμε ένα φίλο εδώ πέρα, στέλνει. Σε 12 λεπτά πλέον θα φτάσει εδώ ο Βασίλης Σπανούλης, σύμφωνα με την πτήση που έρχεται. Οπότε να είσαι έτοιμος.
1: Δηλαδή 7 παρά 2 προσγειώνεται ο Βασίλης Σπανούλης. Πάντως να ξέρετε ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέβηκαν μάλλον φωτογραφίες λίγο πριν την απογείωση του Βασίλη Σπανούλη.
0: Νομίζω και εκεί θα υπήρχε παρουσία φίλων του Άρα από την Αθήνα, είχα ακούσει.
1: Α, ναι, δεν το ήξερα. Λες να κλείσει εισιτήριο με αυτή την πτήση, ικανό σου έχω.
0: Να έρθουν μαζί του.
1: Ακριβώς, να ζήσουν από κοντά όλη αυτή τη γιορτή.
0: Βλέπω και πάρα πολλά βίντεο τα οποία έχουν ανέβει στα social media και από κόσμο του Άρη. Χαμός πραγματικά, βλέπουμε την παρουσία του κόσμου. Έχει πάρα πολύ κόσμο που ακόμα καθυστερεί, προσπαθεί να φτάσει. Ακόμα δεν έχει καταφέρει να φτάσει, το παλεύει. Και εγώ και το Δημήτρη, ο οποίος κάθε ένα λεπτό μας στέλνει ενημέρωση. Σε 11 λεπτά τώρα λέει. Για τους φίλους οι οποίοι, παιδιά, λένε για ντρόν. Παιδιά, δεν μπορείς να σηκώσεις ντρόν στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, να είμαστε και λίγο συγκεντρωμένοι. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό μπορούμε στα 10.600 πόδια, λέει εδώ φίλος, ο Δημήτρης μας ενημερώνει.
1: Παρακολουθεί την πορεία του αεροπλάνου. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε πει ότι θα το παραλάβει αυτοκίνητο του αεροδρομίου από το αεροπλάνο και θα τον μεταφέρει στην έξοδο εμπορευμάτων. Θα διανύσει μια απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων με τα πόδια. Θα κατευθυνθεί εδώ στον κύριο όγκο οπαδών και από εκεί θα περάσει, θα τον περιμένει το αμάξι της Καϊάρης να τον παραλάβει. Αλλά είπαμε, έτσι όπως έχουν σχεδιάσει.
0: Άσε να ακούσουμε κόσμο.

0: Βλέπουμε και τις εικόνες στο YouTube του Yellow Radio. Πάρα πολύ έτσι νεαροί φίλοι της ομάδας και μεγαλύτεροι φίλοι της ομάδας σε ηλικία.
1: Εντάξει, Δημήτρη,
0: για όλους αυτές τις στιγμές. Έλα.
1: Αποδέσμε στέλνει για ένα λεπτό. Ξανακαλώ εγώ για ένα λεπτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, αποδεσμεύουμε λίγο τον Χρήστο Γκάλιο. Οπότε ανοίγουμε για λίγο και πάλι τηλεφωνικές γραμμές, γιατί πήραν κάποιοι φίλοι και τους έκλεισα γιατί είχαμε τον Χρήστο στον αέρα. Αν θέλουν να ξαναπάρουν μέχρι να βγει πάλι ο Χρήστος από το αεροδρόμιο Μακεδονία, 6 και 48 είμαστε. Σε λίγη ώρα θα φτάσει, σύμφωνα και με την ενημέρωση του φίλου μας του Δημήτρη, ο οποίος παρακολουθεί λεπτό-λεπτό το αεροπλάνο που βρίσκεται για να προσγειωθεί στην Θεσσαλονίκη. Οπότε θα μας πάρει και πάλι ο Χρήστος σε λίγο για να τον έχουμε. Πολλά μηνύματα, τρέλανε μας σιά όλων των φίλων. Χαμούλη, συγκινήθηκα, μπράβο μας. Λέει ο άλλος φίλος, αυτός είναι ο Άρης, τρέλανε μας. Πιο πολύ κόσμο από το τελευταίο μάτς στο Βικελίδης. Παιδιά, ζήστε τη στιγμή. Εγώ αυτό λέω κάθε φορά. Ζήστε τη στιγμή. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή.
2: Καλησπέρα, αδερφέ μου. Καλησπέρα.
0: Όνομα.
2: Γιάννης.
0: Πού βρίσκεσαι, Γιάννη?
2: Είμαι, προσπαθώ να πλησιάσω τον αεροδρόμιο με το γιο μου, το Στάθη. Και πήραμε να αφιερώσουμε ένα σύνθημα έτσι για όλο το λαό του Άρη. Δεν κυκλοφορεί τίποτα, παιδιά. Έχει κολλήσει ο δρόμος. Δεν έχω ξαναδεί.
0: Πάμε να ακούσουμε.
2: Ένα, δύο, τρία. Και ήρθε πάλι εκείνη η ώρα να ξαναγίνεις αυτοκράτορα στη χώρα. Άντε βάμος, Αριανάρα.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε.
2: Πολλά φιλιά.
0: Αυτό είναι, παιδιά. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Για αυτούς είναι. Για τα μικρά παιδιά, για τα παιδιά μας. Για τα νύψια μας, για τα εγγόνια μας, ο καθένας ό,τι έχει, να ζήσουμε και πάλι αυτές τις στιγμές που όλοι επιθυμούμε. Χρήστος Γκάλης και πάλι από αεροδρόμιο Μακεδονία. Έλα, Χρήστο.
1: Λοιπόν, εδώ και πάλι έπρεπε να στείλουμε και μερικά βίντεο, τίποτα άλλο.
0: Βεβαίως.
1: Για να τραβήξουμε και μερικό βίντεο.
0: Καλά έκανες.
1: Λοιπόν, τώρα ένα ωραίο. Εδώ όλοι κάτω. Όλοι κάτω, όλοι κάτω. Χιλιάδες κόσμο θα καθίσουν κάτω.
0: Τώρα μπορείς να υπολογίσεις κόσμο, Χρήστο?
1: Όχι, όχι, γιατί τώρα η κάμερα είναι από όπως βγαίνει δεξιά και υπάρχει και πολλής κόσμος ο οποίος είναι μέχρι την άκρη. Τώρα μιλάμε, τι να πω, 5.000 λίγα, παραπάνω παιδιά. Είναι μια λαοθάλασσα.
0: Εμείς βλέπουμε και live εικόνα από το αεροδρόμιο, παιδιά, πέρα από τον Χρήστο που τον ακούμε. Ακούμε τον κόσμο, ακούμε.
1: Λοιπόν,
0: έλα,
1: Χρήστο. Οι άνθρωποι της ΚΑΕ Άρης ειδοποιήθηκαν, μπαίνουν μέσα. Λοιπόν, έχει έρθει και ο κύριος Αντωνιάδης, ο κύριος Αποστόλου, ο Νίκος Δίστης. Λοιπόν, μπαίνουν μέσα προφανώς. Αναμένεται να φτάσει και ο Χρήστος Σταβούτος τελευταίο σύνορα.
0: Εδώ ο φίλος, λοιπόν, ο Δημήτρης μας ενημερώνει σε 3 λεπτά προσβαίνει το αεροπλάνο.
1: Ναι. Ειδοποιήθηκαν οι άνθρωποι και στελέχη της ΚΑΕ Άρης να μπουν μέσα στο αεροδρόμιο. Εδώ.
0: Βλέπουμε εδώ την εικόνα με τον κόσμο που έχει κάτσει κάτω. Πραγματικά εντυπωσιακές εικόνες από τους φίλους του Άρη που έχουν κάτσει κάτω όλοι για το σύνθημα, αυτό που ζητάει ο κόσμος, αυτό που θέλει ο κόσμος, αυτό που επιθυμεί, αυτό που θέλει να ζήσει.
1: Όλοι ακούγαμε και στις συνδέσεις που είχαμε νωρίτερα με τους φίλους του Άρη, εντάξει, η συμφωνία αυτή σημαίνει αλλαγή ρότας. Σημαίνει ότι πλέον οδεύεις σε ρόλο πρωταγωνιστή. Ή μάλλον, αν θέλεις καλά, εμείς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε να επιστρέψουμε σε ρόλο πρωταγωνιστή, ή νεότεροι σε ηλικία οδεύουμε σε ρόλο πρωταγωνιστή σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Αλλάζει η ιστορία του μπασκετικού Άρη και η σημερινή άφηξη του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη είναι, αν θέλετε, το ξεκίνημα της σύγχρονης ιστορίας και θα μνημονεύεται στα βιβλία της σύγχρονης ιστορίας του μπασκετικού Άρη. Λοιπόν, δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό. Ζωντανά είμαστε με τον Δημήτρη Σαλή στο... Λοιπόν, Ηλίας Πόπης. Καλά, καλησπέρα. Λοιπόν, ανοίγουμε διαδρόμους. Προφανώς έρχεται από λεπτό σε λεπτό. Α, λοιπόν, Ηλίας Πόπης. Εγώ δεν περίμενα εσύ να είσαι εδώ έχοντας ζήσει τα όσα ζήσει στην αυτοκρατορία και μετά.
3: Αν είναι δυνατό κάθε μεγάλη στιγμή του Άρη, δεν είναι. Δεν μπορώ να λείπω. Και οι στιγμές που έρχονται για τον Άρη, ελπίζω να επισκιάσω και τις στιγμές που ζήσαμε επί της αυτοκρατορίας.
1: Μας πιστεύεις ότι η συμφωνία του Άρη με τον Σπανούλη σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής που θα ξανακάνει τον Άρη και πάλι πρωταγωνιστή?
3: Δεν το πιστεύω, εγώ το πιστεύει όλη η Ελλάδα.
1: Γι' αυτό και υπάρχει και μεγάλη παρουσία του κόσμου του Άρη.
3: Ο κόσμος του Άρη δεν χρειαζόταν αυτό για να είναι κοντά τόσα χρόνια στις μαύρες μέρες, στις δύσκολες μέρες που πέρασαμε. Ο κόσμος πάντα ήταν παρόν. Ήρθε ο καιρός της δικαίωσης, πιστεύω.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες, δεν σε δημιουργεί εσένα ένα jet lag από τα μέτρια χρόνια, μάλλον από τα κακά μέτρια χρόνια και ξαφνικά εκτείναξη?
3: Όχι, εγώ έχω συνηθίσει τον Άρη πάντα μεγάλο και στα μάτια μου Άρης, όπου και να είναι, είναι πολύ μεγάλος.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ηλία Πόπη. Λοιπόν, ελπίζω να ακούστηκε.
0: Βέβαια, κανονικά.
1: Ψάχνω να βρω τώρα τον Πουλιανίτη, χάσαμε τον Πουλιανίτη, τον καμεραμάν.
0: Εδώ ένας φίλος λέει ότι βλέπουμε, λέει, τον βλέπω λέει στο αεροπλάνο τώρα, προσγειώνεται σε ένα λεπτό. Έχω το φίλο
1: ναι, παιδιά, γιατί περάσανε μέσα και πάνε στο σημείο όπου έχει οριστεί για συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη. Είπαμε ότι προσγειώνεται ο Βασίλης Σπανούλης και προσγειώνεται και τον παίρνει αυτοκίνητο του αεροδρομίου για να τον φέρει, όπως σας έδειξα νωρίτερα, εδώ στην πύλη εμπορευμάτων, όπου θα τον περιμένουν οι άνθρωποι του Άρη. Οι άνθρωποι του Άρη, οι οποίοι τώρα περνάνε τον έλεγχο και σωματικό και από ακτίνες για να μπορέσουν να μπουν στον αεροδιάδρομο και θα διανύσει μια απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων πεζός, θα περάσει μέσα τον κόσμο για να γνωρίσει την αποθέωση και συνέχεια θα επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο που τον περιμένει, το αυτοκίνητο της ΚΑΕΑΡΙΣ. Λοιπόν.
0: Εντάξει, ο Δημήτρης εδώ δεν υπάρχει, χίλια πόδια και κατεβαίνει, λέει. Το αεροπλάνο έρχεται, προσγειώνεται. Ζούμε μεγάλες στιγμές, λέει εδώ ο φίλος Οδυσσέας. Έρχονται τρόπαια, μάγκες και μεγάλες στιγμές που λείπουν χρόνια.
1: Λοιπόν. Δημήτρη, πες. Με ρώτησες προηγουμένως να υπολογίσω τον κόσμο. Λοιπόν, υπολόγισε μια απόσταση 200 μέτρων γεμάτη με κόσμο. Και κόσμος ο οποίος από ό,τι βλέπω να συνεχίζει να έρχεται και δεν είναι ένα και δύο άτομα, τώρα μιλάμε για μπουλούκια, πολλά άτομα και από τα πλάγια υπάρχει περίπου πόσο, 50 μέτρα, 100 μέτρα πάλι με κόσμο και φυσικά περίπου 1000 άτομα κάτω από τα υπόστεγα, γιατί είπαμε ότι ο ήλιος χτυπάει. Εντάξει, λογικό είναι κάποιοι να αναζητήσουν έτσι λίγο σκιά περιμένοντας τον Βασίλη Σπανούλη. Μην ξεχνάτε ότι ότι κάποιοι ήρθαν και πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή όταν ήρθα εγώ γύρω στις 5:30 υπήρχαν τουλάχιστον 500 άτομα εκείνη τη στιγμή στο αεροδρόμιο.
0: Ακούμε λίγο κόσμο.
1: Ναι.

0: Νάτος και ο Δημήτρης Σετζή εδώ στέλνει μήνυμα. Ο Νίκα Παζίτα 68-26 έχασε τα αλάρμ. Μπορείς να δίνουμε και πληροφορία άμα ακούει. Αν μπορεί να ακούσει βέβαια. Ενώ είναι εκεί. Ο Νίκα Παζίτα 68-26 έχασε τα αλάρμ.
1: Όχι ρε το κάμερα μάν μου, σε παρακαλώ. Έλα. Τίποτα, δημοσιογράφοι είμαστε, εδώ πέρα είμαστε. Βγήκε ένα καφέ.
2: Ρώτησα τον άνθρωπο και μου λέει: δεν έχω κανένα δημοσιογράφο κοντά μου.
0: Τι έγινε, παιδιά?
1: Ναι, ο περατέρ. Εγώ είμαι μέλος της Ένωσης. Έδειξα ταυτότητα, πέρασε από έλεγχο.
2: Ναι, δεν έχει ταυτότητα.
1: Ναι, εντάξει, εδώ μπροστά θα είμαστε μαζί με τους υπόλοιπους του καμεραμάν.
2: Ναι,
1: όχι, μισό λεπτό. Δηλαδή αφήνει από άλλον και δεν αφήνει το δικό μου τον καμεραμάν. Εσύ γιατί βγήκε εδώ πέρα, ρε μα.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος εδώ τώρα έχει μία. Έλα Χριστό.
1: Έλα. Τι είπαμε είναι, τόσα καλά λόγια για την αστυνομία και την εξυπηρέτηση.
0: Ήρεμα, ναι. Ήρεμα, Χριστό, ήρεμα, Χριστό, ήρεμα. Δεν χρειάζεται εκνευρισμός, ήρεμα.
1: Ναι.
0: Όλα θα γίνουν, ήρεμα, Χριστό, ήρεμα. Όλα θα γίνουν.
1: Ήταν ο Πουλιανίτης τα κάγκελα, βρέθηκε μια αστυνομικό, τον πέρασε έξω από τα κάγκελα, μετά δεν τον βάζανε μέσα.
0: Εντάξει.
1: Είμαι στον αέρα, μισό λεπτό. Ακούγεται ότι λέμε στον αέρα, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, σε κλείνω ο Χρήστο, μάλιστα να ξαναπάρε. Βρήκε άκρη, εντάξει.
1: Λοιπόν. Μισό λεπτό τώρα γιατί θέλω να μιλήσω.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα βρει άκρη ο Χρήστο και θα ξαναπάρει. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά, σε ζωντανές

0: שגίνεται αυτή τη στιγμή, πιστεύεις ότι είναι, εύκολο. Λοιπόν, έχουμε και πάλι τον Χριστό. Έλα, Χριστό. Έλα.
1: Έλα, πάμε.
0: Έλα, λες, ακούμε.
1: Λοιπόν, λύθηκε το πρόβλημα που Γιαννίδης επέστρεψε σε δράση.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, λοιπόν, παρεξήγηση. Εντάξει, απλώς επειδή πλησίασε ένα αστυνομικό, τον πέρασε στον κόσμο.
0: Όλα καλά, όλα καλά, τον... Χριστό, όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Πάμε. Δημήτρη, δεν θα το πιστέψεις, είναι αλήθεια. Σοβαρά σου μιλάω. Τώρα, για να είναι μάρτυρα μου και η εικόνα, σε παρακαλώ, Βαγγέλη, κάνε εκεί προσαγή να δεις, συνεχίζει να έρχεται κόσμος. Το καταλαβαίνεις. Συνεχίζει να έρχεται κόσμος. Λοιπόν. Λοιπόν,
0: έχει προσγειωθεί το αεροπλάνο, να ξέρεις.
1: Έχει προσγειωθεί το αεροπλάνο. Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό. Είμαστε στο χώρο όπου επιτρέπει τη δημοσιογράφη να τραβήξουμε το πλάνο.
0: Ωραία.
1: Τι λες, μερικές δεκάδες μέτρα θα τα καταφέρει ο Βασίλης Πανούλης να τα περπατήσει.
0: Θα τα περπατήσει μέσα στον κόσμο. Έτσι είναι.
1: Στον κόσμο δεν θα τα περπατήσει, θα τον πάρουν στα χέρια σίγουρα. Λοιπόν, τώρα είμαστε και στα Κάγκελα, στην κυρολεξία, γιατί παρακολουθούμε τα αυτοκίνητα που έρχονται στην πύλη εμπορίου. Για να δούμε τον Βασίλη Σπανούλη να κατευθύνεται προς την έξοδο του αεροδρομίου. Από την έξοδο εμπορευμάτων. Λοιπόν...
0: Εντάξει, εδώ δεν υπάρχει τώρα. Έχω τη φίλη την Ελένη, η οποία τράβηξε το αεροπλάνο την ώρα που προσγειώνεται. Το έχει τραβήξει όλο. Την ώρα που προσγειώνεται.
1: Εντάξει. Μέσα από το αεροδρόμιο, πότε
0: όχι για το αεροδρόμιο, από την έξω πλευρά, εκεί, από το πλάι.
2: Απίστευτο. Επιτέλους, έτσι μια μέρα χαράς.
1: Λοιπόν, τώρα μου, τραβήξαν το αεροπλάνο από το αεροδρόμιο, από την πύλη επιβατών, ναι, την ώρα που προσγειώνεται.
2: Τι τώρα, δεν
1: βρίσκεται. Τώρα, στείλαν φωτογραφία με το αεροπλάνο που προσγειώνεται.
0: Βίντεο έχουν στείλει, βίντεο.
1: Βίντεο. Λοιπόν, εδώ Φώτης Πιάκος. Φώτη, έλα, ζωντανά είμαστε.
2: Μια μέρα, κάτσε να ακούσουμε τον κόσμο.
1: Έτσι, να ακούσουμε.
0: Είμαστε καλά.
1: Είμαστε καλά.

0: Λοιπόν, εδώ στέλνουν μηνύματα φίλοι. Αθήνα Θεσσαλονίκη, 30 λεπτά αεροδρόμιο. Πάλι 4 ώρες, λέει ο φίλος ο Αγαμέμνων. Ο Χαβίτο λέει: αυτή η ομάδα αξίζει τίτλους. Αυτός ο κόσμος αξίζει τίτλους. Όταν θα έρθουν, θα τρομάξουν πολύ από αυτόν τον κόσμο. Τσουνάμι κίτρινο, λέει ο Αλέξανδρος. Χαμός γίνεται. Θα το δούμε, παιδιά, από εδώ που θα περάσει. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να τον δούμε. Πάμε Αργιανάρα να ζήσουμε χαρές επιτέλους. Σας βλέπουμε εδώ στο Σωτήρι με τον γιο μου τον Θανάση παρέα. Γεια σου Σωτήρι, γεια σου και στο Θανάση που μας βλέπει και παίρνει πάλι την περπατησιά του αυτοκράτορας για το θρόνο του, λέει ο Χρήστος. Χαμός εδώ, λένε οι φίλοι, γίνεται πραγματικά, να ζήσουμε χαρές. Πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, έλα Χρήστο, έλα.
1: Κάτσε, ήρθε λεωφορείο. Όχι, δεν σταματάει, φεύγει. Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό. Ό,τι όχημα έρχεται εδώ στην πύλη εμπορευμάτων. Λοιπόν, μπορεί να είναι μέσα τους ο Βασίλης Φανούλης. Υπάρχει τώρα και μια... Όχι, για να βγουν κάποιοι πάλι του αεροδρομίου. Ανοίγουν τις

0: πόρτες. Εντάξει, είμαστε από λεπτό σε λεπτό, παιδιά.
1: 7 και 5 είναι. Έχει περίπου 5 λεπτά προσγειώθηκε το αεροπλάνο. Οπότε είμαστε σε αναμονή.
0: Ελένη Θαλκατίδου έχω δίπλα μου. Τη θυμάσαι? Είμαστε ζωντανά στον αέρα.
1: Φυσικά.
0: Η οποία πλέον είναι καθηγήτρια, συνεργαζόμενη.
1: Πολύ καιρό έχει.
0: Έχει πολύ καιρό καθηγήτρια. Σύνταξη δεν παίρνει ακόμα γιατί είναι και νεότερη, εντάξει, πολύ μικρότερη
1: από
0: εμάς.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Εσύ Δημήτρη, εγώ συνεργάστηκα με Ελένη Σπόρτου Βορρά. Όχι, εγώ μαζί συνεργάστηκα αθλητική.
1: Και στην Ελλάδα. Ναι. Και στην Άρης είσαι μαζί ήμασταν. Ναι.
0: Και στην Άρης είσαι, μπράβο. Και στην Άρης είσαι, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, και ελληνικά στους Αλγαδίου.
1: Εδώ στέλνουν φίλοι μηνύματα από το κάτω Νευροκόπη, από Πάτρα, από Ηράκλειο, από Σουηδία μας ακούει άλλος φίλος, από την Ιρλανδία. Πολλοί φίλοι οποίοι τώρα ακούνε και μέσα από εμάς, από το Αμβούργο εδώ φίλος ο... Έστω το μήνυμά του. Γεια σου φιλαράκι, με ένας αυτοκράτορας λέει ο Μάκης. Έχουμε μέσα στο live και κάποιους... Εντάξει, σημαίνει αυτά, παιδιά, όταν ανοίγει ο ουρανός, μπαίνουν και πουλιά μέσα διάφορα. Σημαίνουν αυτά όλα καλά. Από το Άλτσετεν της Ελβετίας εδώ φίλος ο Νίκος. Στην Αθήνα ζηλεύουμε, λέει ο Ακύλας. Από το Σεντ Λούις της Αμερικής εδώ φίλος ο Γρηγόρης. Από το Μόναχο, στείλτε παιδιά, από πού μας ακούτε. Από πού μας ακούτε, στείλτε. Τάσο, τέτοια μέρα ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή, χαρείτε εσείς με αυτό που βλέπετε, χαρείτε εσείς με αυτό που ζούμε. Χαρείτε με αυτό που έχουμε μπροστά μας. Αφήστε τις μικρότητες και τις μιζέριες. Αυτό μπορείτε να το καταλάβετε. Εσύ τουλάχιστον είσαι και καθημερινός ακροατής μας, ακούσε κάθε μέρα. Βάλε λίγο να δουλέψει το μυαλό σου. Γιατί μπορεί να έγινε αυτό. Χωρίς λόγο.
0: Έρχεται από λεπτό σε λεπτό. Εδώ τον δεις.
2: Από Αθήνα.
0: Όχι. Ναι, από Αθήνα έρχεται το αεροπλάνο.
2: Γνωστό ή οικογένεια.
0: Δεν ξέρω. Έρχεται αυτοκίνητο. Έρχεται. Σηκώσαν τις πύλες. Έρχεται αυτοκίνητο. Εδώ.

0: Έρχεται Δημήτρη, έρχεται.
1: Έρχεται, λοιπόν.
0: Δεν έχει κατεβεί, βγαίνουν οι σεκιουριτάδες.
1: Ωραία.
0: Κιτρινίζει από τα γυλαίκα σεκιουριτάδων ο διάδρομος, στον οποίο είπαμε θα διανύσει ο Βασίλης Φανούλης πεζός. Λοιπόν, ήρθε ένα όχημα.
1: Ωραία, λοιπόν
0: έρχεται και
1: εδώ
0: δεύτερο.
1: Μηνύματα, Λάρνακα, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, Κύπρος, από Φραγκφούρτη, από Ξάνθη, ξανά από Φραγκφούρτη, από Βούπερταλ, από Μαρούσι Αττικής, από Ανόβερο, από Κιτρινόμαυρο Λονδίνο, Λάρνακα, Κύπρος, εδώ ο φίλος, σας ακούμε, σας χαιρόμαστε, από Νάπολη, Ιταλία, από Βέρεια, από Νέα Μάδητο, από Στουτγκάρδη, ξανά από Λεμεσό, από Ισλανδία, κι άλλος από Νάπολη, κι άλλος από Νάπολη. Πώς είστε εκεί στην Νάπολη, ρε παιδιά, τι γίνεται? Τι γίνεται, εδώ φίλος από τη Ζάμπια μας ακούει. Από την Κο, από το Μόναχο, από το Ηράκλειο, από τη Νέα Ορλεάνη, από την Καστανούσα Σερών. Αλλιώς θα ήμουν εκεί, λέει ο φίλος. Κλασκόβη, Εύοσμος, χαμός, από το Ήλιον Αττικής, από τη Λάρισα, Νεάπολη. Σέρες, κάτω Νευροκόπη, Βερολίνο, Οροπός, Βόρεια Ισλανδία, λέει εδώ ο φίλος, ξανά κάτω Νευροκόπη, το πόλι.
0: Ήρθε. Ήρθε, Δημήτρη. Βγαίνουν από το λεωφορείο.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε. Χρήστο, το μικρόφωνο τώρα σε σένα. Ακούμε,
0: λοιπόν,
1: εκεί. Πάμε.
0: Έχουν κατεβεί από το λεωφορείο πρώτος ο Νίκος Ζήστης. Με το Βασίλη Σπανούλη τον βλέπετε. Τώρα τρέχουν οι σεκιουριτάδες να βγουν από την αστυνομική να του δώσουν το χέρι, να τον καλωσορίσουν πρώτοι. Βασίλης Σπανούλης, πεζός οδεύει προς την πύλη εξόδου εμπορευμάτων.
1: Έχουμε εικόνα, παιδιά, και μέσα από το YouTube. Μπορείτε να δείτε κανονικά, το βλέπω και εγώ.
0: Λοιπόν,
1: βλέπουμε και την καράφλα του Γκάλι.
0: Αστυνομική ασφάλεια του αεροδρομίου συνοδεύουν Λευτέρη Τσιλικόπουλος δίπλα του, από πίσω του ο Αντωνιάδης, ο κύριος Αντωνιάδης, πιο πίσω ο Ταπούτος, ο κύριος Αποστόλου, η Άννα Μαρία Χατζασλανίδου, γραφείο τύπου της ΚΑΕ. Να το έρχεται στην πύλη. Έρχεται στην πύλη. Ο Βασίλης Πανούλης αποθεώνεται. Απαντά στο χειροκρότημα. Είναι τώρα στη... και τώρα πατάει στη Θεσσαλονίκη. Εκπρόσωπο του μεγαλύτερου συνδέσμου του βάζουνε κασκόλ. Χαμός, πνίγεται. Στις αγκαλιές λίγων φίλων που πέρασαν και ο παδόν κατευθύνεται, όπως είπαμε, προς το αυτοκίνητο. Έχει αποκοπεί από τους υπόλοιπους της ΚΑΕ Άρης. Δεν τα πιάσει ποτέ.
1: Τώρα τον βλέπουμε,
0: Νίκος,
1: εδώ
0: Ζήσης.
1: Τον βλέπουμε και εμείς.
0: Νίκος Ζήσης,
1: πάμε να ακούσουμε, ακούμε κόσμο, ακούμε κόσμο.
0: Συγχαρητήρια στον εμπνευστή και τον αρχιτέκτονα του Project Σπανούλη. Το ωραίο είναι, Δημήτρη,
1: ναι, ναι,
0: ότι λέω δεν θα φτάσει ποτέ, λέει, το ξέρουμε. Λοιπόν, φωτιά κανονική. Καπνός. Βασίλης Σπανούλης πνίγεται στην αγκαλιά των φίλων του Άρη. Και μην μου ζητάτε να σας περιγράψω καμία εικόνα, γιατί δεν βλέπω τόσο μακριά. Υπάρχει πολύ καπνός. Μόλις πέρασε το πλοίο της αστυνομίας και εξακολουθεί να πνίγεται ο Βασίλης Σπανούλης.

0: Ο αρχιτέκτονας του νέου Άρη μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη, Νίκος Λιστής μαζί με τον Ταπούτο. Θα καταφέρει να μπει στο αυτοκίνητο. Μπήκε ο Βασίλης Πανούλης στο αυτοκίνητο. Τώρα προσπαθεί να μπει και ο Νίκος Ζήσης με τον Χρήστο Ταπούτο. Δεν νομίζω να χωρέσουν όλοι. Μπαίνει ο Νίκος Ζήσης. Πήγε μέσα από το κύριο. Τώρα πρέπει, αφού ξεκινήσει το αμάξι, να ανοίξει ο χώρος για να μπορέσουν να φύγουνε.
1: Ακούμε κόσμο, ακούμε κόσμο, κόσμο.

0: Έλα Χρήστο, πού βρισκόμαστε, τι έγινε, πού βρισκόμαστε.
1: Προσπαθούν να πέσουν στο αυτοκίνητο.

Λοιπόν. Τώρα χέρια. Δεν θα φύγουνε ποτέ, άσο Δημήτρη. Μέχρι να ξεκινήσει προετοιμασία εδώ θα μείνει ο Βασίλης Πανούλη, να ξέρεις.

0: Λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια να ανοίξει, κινείται το αυτοκίνητο. Μέσα από τις χιλιάδες οπαδούς του Άρη. Δημήτρη,
1: έλα, έλα, σ' ακούω.
0: Σ' αφήνω με την εικόνα που δέσμευσε με για δευτερόλεπτα.
1: Ωραία, ωραία, να ξαναπάρε μόλις είναι. Λοιπόν, έχουμε την εικόνα, τη βλέπουμε. Βλέπουμε τον κόσμο ο οποίος έχει συρρεύσει το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο Βασίλης Πανούλης πριν από λίγο προσγειώθηκε το αεροπλάνο το οποίο τον μετέφερε από την Αθήνα. Μπήκε πλέον μέσα στο αυτοκίνητο και περιμένει για να ξεκινήσει. Όταν του επιτρέψουν να ξεκινήσει η παρουσία του κόσμου, ο κόσμος του Άρη, ο οποίος είναι εκεί, όταν μπορέσει να ξεκινήσει για να κατευθυνθεί εκεί που είναι να κατευθυνθεί ο Βασίλης Σπανούλης. Βλέπω εδώ τα μηνύματα από τους φίλους. Μην ασχολείστε, μπήκε ένας, έγραψε τώρα. Λοιπόν, γουμένης εδώ, φίλος, στείλτε πάλι, παιδιά, που μας ακούτε. Από πού είστε. Από πού είστε, από πού μας ακούτε, από πού μας παρακολουθείτε. Δίνουμε και πάλι γραμμές, παιδιά. 2-3-10-3-28-8-28. Όποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας, ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές εδώ στο ραδιόφωνο. 2-3-10-3-28-8-28. Από τη Γουμένησα μας ακούει ο φίλος ο Πέρπε, Ανταργιανάρα. Λοιπόν, Γλασκόβη, Σκωτία. Λέει εδώ ο φίλος μας. Φαίνεται, λέει, ο καπνός από πολύ μακριά, λέει εδώ ένας φίλος, από το Βελεστίνο, Σούπερ 3 Γιαννητσών. Τραχιά Αργολίδας, Ζυρίχη, από το Λουντ της Σουηδίας, από τα Νέα Βρασνά, από τα Γρεβενά μας ακούει εδώ ο φίλος, από το Λονδίνο, το Κιλκί στη Σκίδρα, Καματερό, Βελεστίνο, από τον Λαγκαδά. Ο φίλος που είναι στο Ρήσιο Θεσσαλονίκης, φαντάζομαι είσαι στο γνωστό Ρήσιο από την Κρήτη, από την Φλόριντα. Έτσι, όλη η γη κυτρινόμαυρη είναι εδώ ένας φίλος, δεν έχει σχέση από πού είμαστε και από πού γράφουμε. Σωστός και γι' αυτό. Από τη Χίο, από τα Νέα Κερδίλια, την Καβάλα, Βελεστίνο, Βερολίνο, Σέρες, Στοκχόλμη. Από την Αριδαία, από τη Νέα Υόρκη, εδώ ο φίλος ο Άκης μας ακούει. Γεια σου, Άκη, εκεί στη Νέα Υόρκη, φιλαράκι μου. Από την Αλβανία, εδώ άλλος ο φίλος, από τον Βόλο. Έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σας, θέλω να πω ότι σας ακούμε από την Καλαμαριά.
1: Ωραίος.
2: Και σας βλέπουμε.
1: Δεν σε πήγε ο μπαμπάς στο αεροδρόμιο?
2: Όχι, δεν προλάβαμε.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συγχωρεμένος πως. Την επόμενη φορά. Άντε, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Λοιπόν, από την Ιρλανδία εδώ ο φίλος, από το Wittenberg, από τα Διαβατά, από τα Τρίκαλα, από τα Χανιά. Εδώ οι φίλοι μας ακούν. Παιδιά, αν θέλετε να πάρετε και στο... Είπαμε τηλέφωνο είτε στο 2310-328-828 είτε στο Viber. Το Viber το αφήνουμε λίγο ακόμα για να έχουμε τον Χρήστο. Λοιπόν, βλέπουμε και το αυτοκίνητο εδώ που αναχωρεί. Για να έχουμε και πάλι λίγο τον... Να συνδεθούμε λίγο με τον Χρήστο να μας δώσει την εικόνα. Να μας μεταφέρει το τι γίνεται. Από την Καλαμάτα εδώ μας ακούει ο φίλος, από τα Πατήσια. Από νομό Αχαΐας. Να είστε καλά, παιδιά, όλοι. Φούρκα Χαλκιδικής, Δάφνη Σερών, Κομωτινή, Πτολεμαΐδα, Σικιά. Κιότο Ιαπωνίας, λέει εδώ άλλος, μάλιστα. Από τη Γιάννου Λιλάρισσας, Πετρούσα Δράμας, Μαρούση. Πάνω 5.000 κόσμος, λέει, στο αεροδρόμιο, λέει εδώ ο φίλος. Λοιπόν, για να δούμε, πρέπει να έχουμε πάλι τον Χριστό. Έλα, Χριστό.
0: Λοιπόν, έλα, Δημήτρη.
1: Έλα, δώσε. Λέγε.
0: Λοιπόν, τι να δώσω. Η απόδραση, η προσπάθεια απόδρασης του Βασίλη Σπανούλη συνεχίζεται. Απλούστατα τώρα το αμάξι είναι κοντά στην πύλη του χώρου εμπορευμάτων του αεροδρομίου. Δεν βλέπω να φεύγει εύκολα. Μάλιστα, όπως προηγουμένως συζητήσαμε. Εντάξει, ο κόσμος είναι τόσο πολύ, η αγάπη του κόσμου είναι τόσο πολύ μεγάλη, που πραγματικά τέτοια στιγμή τη ζούνε και θέλουν να τη ζήσει για τα καλά και ο Βασίλης Σπανούλης. Να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου έχει επιβιβαστεί στα μηχανάκια του για να πάρουν από πίσω το αυτοκίνητο που μεταφέρει τον Βασίλη Σπανούλη, και στα αυτοκίνητα και όλα μαζί έχουν μπλοκαριστεί στην έξοδο εμπορευμάτων του αεροδρομίου Μακεδονίας. Βλέπετε στην εικόνα. Τώρα πηγαίνει και μια δημιουργία ΜΑΤ λίγο να βοηθήσει στην απόδραση, στην κυριολεξία του Βασίλη Σπανούλη από το αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς και ο αριθμός αλλά και η αγάπη του κόσμου είναι τόσο μεγάλη που πραγματικά δεν τον αφήνουν να φύγει. Σήμερα δεν θα υπάρχει, θα πάει σε κανένα ξενοδοχείο, θα καταλήξει, θα ξεκουραστεί. Αύριο θα είναι από νωρίς στα γραφεία. Θα είναι και ο ατζέντης του, τελευταίες λεπτομέρειες, υπογραφή του συμβουλέου και 12 η ώρα, ως γνωστόν, η παρουσίασή του και η συνέντευξή του, πρώτη του συνέντευξη ως προπονητής του Άρη, ο Βασίλης Πανούλης, έρχεται και αυτός στον μπασκετικό Άρη για να γράψουν τις νέες χρυσές σελίδες της ιστορίας της ομάδας. Όσον τώρα μιλάμε και σας... και μιλάμε για την επόμενη μέρα, να πούμε ότι ο Βασίλης Σπανούλης είναι κολλημένο, το αυτοκίνητο μάλλον που μεταφέρει το Βασίλη Σπανούλη με τους ανθρώπους του Άρη είναι κολλημένο στο ίδιο το σημείο, δεν έχει φύγει ακόμα, δεν μπορεί να φύγει. Ένα μεγάλο μέρος των φίλων του Άρη τον περιμένει στην πύλη του φόρου εμπορευμάτων, τόσο από τη μέσα πλευρά όσο και από την έξω. Έρχονται και τα πρώτα αυτοκίνητα αυτών που θέλουν να φύγουν και τα μηχανάκια για να πάρουν από πίσω τον Βασίλη Σπανούλη. Γίνεται και μια προσπάθεια εκεί με τη βοήθεια αστυνομικών να ανοίξει λίγο δρόμους για να μπορέσει να φύγει, αλλά η αγάπη του κόσμου είναι τόσο μεγάλη που είναι δύσκολο να φύγει το αυτοκίνητο που μεταφέρει τον Βασίλη Σπανούλη. Εντάξει, πιστεύω σε λίγα λεπτά θα τα καταφέρει. Ναι, θα το δούμε, γιατί ο δρόμος όταν βγεις από την πύλη περιψώνεται λίγο, οπότε στην απόσταση που είμαστε εμείς άσχετα για να είμαστε στα 300-400 μέτρα μακριά, θα φανεί, φαίνονται μάλλον τα αυτοκίνητα που έρχονται και φεύγουν από τον χώρο εμπορευμάτων του αεροδρομίου Μακεδονία. Υπάρχει πάντα η ζωντανή σύνδεση εδώ του Yellow Radio με...
1: Εντάξει, θα σταματήσουμε τη ζωντανή σύνδεση. Γι' αλλιώ ο Βασίλης Πανούλης έχει μπει στο αυτοκίνητο και κατευθύνεται για να φύγει.
0: Σταματάμε.
1: Το βίντεο το σταματάμε. Εντάξει, παιδιά, το ορίζω. Το κρατήσαμε από τις 6 και κάτι μέχρι τις 7.30 περίπου η ώρα. Μέχρι να έρθει δηλαδή ο Βασίλης Πανούλης να κατέβει, να αποθεωθεί από τον κόσμο. Εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι πήρε αυτό μια πολύ γερή γεύση. Όχι ότι δεν ήξερε που έρχεται. Ο Βασίλης Πανούλης ξέρει πολύ καλά που έρχεται. Ξέρει σε ποια ομάδα έρχεται, ξέρει τι κόσμο έχει αυτή η ομάδα. Τα ξέρει όλα αυτά. Απλά πήρε μια πολύ γερή γεύση έτσι από την παρουσία του κόσμου. Ο κόσμος βρέθηκε εκεί κατά χιλιάδες προκειμένου να πάρει αυτή την ικανοποίηση, αυτή τη χαρά για τη νέα μέρα η οποία ξεκινάει για τον Άρη. Βλέπω παντού, σε όλα τα site της Ελλάδας, παντού υπάρχει, παντού γίνεται χαμός, παντού παίζει πρώτη είδηση. Η άφηξη του Βασίλη Σπανούλη, αυτό νομίζω δείχνει τη δυναμική, την πραγματική δυναμική όλη αυτή τη προσπάθεια η οποία γίνεται από τους ανθρώπους του μπασκετικού. Λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά. Έτσι, για όλα όσα μας μετέφερες από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Να είσαι καλά.
0: Έγινε, Δημήτρη, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, ευχαριστήσαμε και τον Χρήστο Γκάλι, ο οποίος ήταν εκεί. Μας μετέφερε. Τώρα είχα κάποιους φίλους στις γραμμές, αλλά νομίζω ότι δεν θα περίμεναν τόση ώρα. Λοιπόν, παιδιά, ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-3-28-8-28 για όποιον επιθυμεί να συζητήσουμε, να μιλήσουμε. Για αυτό το οποίο είδαμε, για αυτό το οποίο περιμένουμε, για αυτό το οποίο ονειρευόμαστε. Έτσι, όποιος το επιθυμεί, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και στο Viber πλέον ανοιχτό, 6936-51-20-99. Όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Κρατάμε το live, το αφήνουμε ζωντανό και στο YouTube δηλαδή. Το live το κρατάμε ζωντανό για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να μας βλέπουν και μέσα από εκεί. Ήταν πάρα πολύ νωρίτερα και τους ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα.
3: Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Το όνομά σου.
3: Ανδρέας από Κιτρινό Μαύρη, Χαλκιδική.
1: Έλα, Ανδρέα.
3: Πάμε κατευθείαν αεροδρόμιο να προλάβουμε ό,τι προλάβαμε. χαμός, πραγματικά όλα τα αμάκια στον δρόμο, όποιον έχουμε περάσει, όλοι φωνάζουν σπανούλ, σπανούλ και κοναρίσματα. Δεν το έχω ξαναλύσει αυτό, έχω πάει χρόνια, χρόνια πια με τη δική. Να πετυχαίνουμε κόσμο τώρα στα φανάρια, να φοράνε εκεί την μπλουζάκια, να τους φωνάζουμε και να μας λένε σπανούλ, σπανούλ. Πραγματικά δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Είναι τρελό.
1: Έτσι, είναι τρομερό πράγμα, πραγματικά.
3: Αντιπιαστικό, δηλαδή έχω τη μετάδοση τώρα και από τον Χρήστο και από σένα, έχω αντιπιάσει ολόκληρο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μια νέα μέρα ξημέρωση για τον Άρη μας.
1: Έτσι ακριβώς, αυτό περιμένουμε, αυτό ελπίζουμε όλοι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
3: Και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας και για όλα.
1: Έτσι. Να είσαι καλά.
3: Πολύ Δημήτρη, καλή κομπή. Φέτος ευρωπαϊκό Eurocup πρωτάθλημα κύπελλο, όλα θα έρθουν στο λευκό πύργο. Δεν θα αφήσουμε τίποτα.
1: Έτσι, να είσαι καλά.
3: Καλό απόγευμα.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα ακόμη φίλο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
4: Είμαι ο Βαγγέλης, μαζί με το Λευτέρη.
1: Ήσασταν εκεί?
4: Είμαστε εδώ, είμαστε κολλημένοι. Ξεκινήσαμε να φύγουμε σιγά σιγά. Αλλά εντάξει, τα καλύτερα έρχονται.
1: Ωραίος. Έγινε, να είσαι καλά.
4: Ο δρόμος είναι έτοιμος.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Λοιπόν, εδώ φίλοι οι οποίοι φεύγουν από το αεροδρόμιο Μακεδονία, που ήταν εκεί για την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη, για την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη. Κυκλοφορούν, παιδιά, πάρα πολλά βίντεο παντού που μπορείτε να δείτε. Υπάρχει και το δικό μας βίντεο, το οποίο ανέβηκε από τις 6 και κάτι. Μέσα στο live μπορείτε να πάτε νωρίτερα για να το δείτε, για να δείτε τα πάντα, να τα παρακολουθήσετε. Ευχαριστώ τους φίλους εδώ που στέλνουν μηνύματα από την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα. Από την Πάτρα μας παρακολουθούν, από το Mermaid Day City. Ήρθε πάλι εκείνη η ώρα, λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης. The Buyer Strikes Back. Ευχαριστώ και τους φίλους που στέλνουν βίντεο μέσα στο YouTube, έτσι παιδιά, όσο μπορώ να το δω. Τους ευχαριστούμε πολύ. Από την Αλεξανδρούπολη ο φίλος ο Μωυσής μας ακούει. Και ήρθε πάλι εκείνη η ώρα, λέει η Μένη. Ο Νίκος από το Αγρίνιο, μέρα χαρά σήμερα με δάκρυα στα μάτια, μετά από ατελείωτες πίκρες, ατελείωτες απογοητεύσεις. Πατέρα, μακάρι να προλάβαινες να το ζεις, σίγουρα από εκεί ψηλά θα καμαρώνεις για τον αυτοκράτορά μας, όπως τότε που μου χάρισε το πρώτο μου κασκόλ. Για πάντα Άρης, λέει ο φίλος ο Νίκος. Γεια σου Νικόλα μου. Εδώ ο φίλος Μαριστατέλης, ωραίες φωτογραφίες στέλνει. Ωραία βίντεο. Να σε καλά, ρε. Να είσαι καλά, ρε, στο τέλη μου και στους υπόλοιπους οι οποίοι έχουν στείλει είτε φωτογραφίες είτε βίντεο και στο YouTube και στο Viber, συγγνώμη. Τους ευχαριστώ πολύ. Και ήρθε πάλι εκείνη η ώρα, λέει, φίλοι μου, η Μένη. Ο Γιώργος Άινταρ Γιαννάρα. Ο φίλος ο Δημήτρης. Ήθελα, λέει, να σε πάρω τηλέφωνο να σου το πω. Αλλά ξέρεις, λέει, δεν μπορώ. Δεν βγαίνουν σωστά οι λέξεις όταν έχεις κόμπο στο λαιμό, οπότε σου γράφω. Εγώ είμαι εκείνος όπως όλοι που περιμέναμε στα σκαλιά του Αλεξανδρίου κάθε Πέμπτη στις 5.30 το απόγευμα για μάτς 9:45 το βράδυ. Όχι γιατί δεν είχα τι άλλο να κάνω, αλλά γιατί δεν ήθελα να κάνω τίποτε άλλο. Γιατί εκεί σε εκείνα τα σκαλιά ήμουν ανάμεσα στους δικούς μου ανθρώπους. Ανάμεσα στους ανθρώπους που καταλαβαίνουν, που δεν χρειάζεται να τους εξηγήσεις γιατί αξίζει. Ξέρουν. Αυτά τα χρόνια δεν ήταν πάντα εύκολα. Υπήρξαν βράδια που γυρνούσε σπίτι με βαριά καρδιά. Βράδια που έλεγες γιατί τα παθαίνουμε εμείς πάντα. Και την επόμενη Πέμπτη σου πάλι στα σκαλιά. Γιατί αυτός είναι ο Άρης. Δεν τον αγαπάς μόνο όταν κερδίζει, τον αγαπάς επειδή είναι δικό σου. Και σήμερα ο Βασίλης Σπανούλης φόρεσε κίτρινο μαύρο. Ο μεγαλύτερος της Ευρώπης, ο άνθρωπος που τρεις φορές σήκωσε την Ευρωλίγκα. Που έδειξε ολόκληρο τον κόσμο πώς παλεύεις, πώς ηγείσαι, πώς κερδίζεις όταν όλοι σε έχουν ξεγράψει. Αυτός ο άνθρωπος επέλεξε εμάς. Μας επέλεξε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί όλα εκείνα τα απογεύματα στα σκαλιά, όλες εκείνες οι Πέμπτες, όλη εκείνη η αγάπη που δώσαμε χωρίς να ζητήσουμε τίποτα πίσω, δεν πήγαν χαμένα. Αυτό που αρχίζει τώρα, αρχίζει για μας. Από την πρώτη μέρα, από την πρώτη στιγμή, όπως πάντα. Ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο οποίος... Πολύ συγκινητικό το μήνυμά σου, φίλε Δημήτρη. Κάθεσε και έγραψε όλο αυτό το μήνυμα. Εντάξει, είναι... Τι αισθάνεται, τι ζει ο... Πώς το ζει ο καθένας, έτσι, πώς το αισθάνεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Στέφανος από το Ρότερνταμ. Μας ακούει από την Νάπολη Κοζάνη, στο χωριό του Αλεξιάδη, εδώ ο φίλος μας ο Λάζαρος. Από την Καλαμάτα ο Αποστόλης. Ήρθε η νέα εποχή, Αριανάρα, από Πατήσια, λέει ο Χρήστος. Αριανάρα πρωτάθλημα νομός Αχαΐας από τον Δημήτρη. Ο Γιάννης λέει, φαίνεται ο καπνός, λέει, από τα καπνογόνα, φαινόταν από πολύ μακριά. Και ο Γιώργος εδώ, φωτογραφίες, βίντεο, τα πάντα. Ο Αλέξης λέει, τα καπνογόνα από το αεροδρόμιο φαίνονται από τη Θέρμη. Από τη Νέα Μάδητο, σας ακούμε και σας βλέπουμε, τέλεια ατμόσφαιρα, λέει η Ελένη. Γεια σου Ελένη μου. Ο Χρήστος, την κίτρινη ζώνη της Ορεστιάδας. Ο Αργύρης Βάμος Αργιανάρα από τη Δράμα. Ο Θάνος από την Κιτρινόμαυρη Κολονία και ήρθε πάλι εκείνη η ώρα. Από το Βερολίνο Λεωνάρντο. Έπρεπε να βάλεις κάμερα, λέει, όπως σου διαιτές στο Μουντιάλ στον Γκάλι. Αυτή τη γύρω-γύρω από την Κιτρινόμαυρη Νορβηγία εδώ φίλος μας, η φίλη μας η Χριστίνα μάλλον. Γεια σου Χριστίνα μου. Από την Νορβηγία. Από την Σκωτία ο Θάνος. Από το Μεσολόγγι ο Κόρονερ. Από την Ρωστιάδα ο Κώστας. Ο Γιώργος μας έχει πιάσει τρέλα, σας βλέπουμε από τη Στουτγκάρδη. Ο Πάνος από την Αγγλία, από το Σάσεξ. Ο φίλος μας ο Παύλος, ο οποίος μας ακούει. Ο Στέλιος από το Μόναχο, πόσο θα θέλαμε να ήμασταν εκεί. Από το Άλτσεντεν της Ελβετίας, είναι απίστευτη δυναμική της Αργιανάρα μας. Με την έλευση αυτού του οικονομικού κολοσσίου έχουν αγχωθεί πολύ, τόσο εντός όσο και εκτός πόλης της Θεσσαλονίκης. Ζηλεύουμε στην Αθήνα, λέει εδώ ο φίλος. Ο Νίκος εδώ, ο αγαπημένος μου, λέει: ευτυχώς δεν πήγες εσύ, ο Γκαντέμις στην υποδοχή να φύγει. Κοίτα, από ό,τι μου έστειλε πριν βίντεο, ο πρώτος που την υποδέχτηκε είναι ο φίλος μου ο Σωκράτης. Ο άνθρωπος είναι ο ορισμός το γούρι. Θέλεις να πεις κάποιον ότι είναι γουρλής, λες ο Σωκράτη. Ο άνθρωπος είναι. Τι να πω. Ο ορισμός της αισιοδοξίας. Ο Σωκράτης, αφού είναι ο πρώτος ο οποίος τον υποδέχτηκε το Σπανούλη, περιμένω τρομερά πράγματα από το Σπανούλη. Σωκράτη, ξέρεις ότι σ' αγαπάω, είσαι αυτό που πρέπει. Αυτό που πρέπει, έτσι, πρώτη υποδοχή στο Σπανούλη από τον Σωκράτη. Χαμηλά την μπάλα, λέει, μην γίνει καμιά στραβή όπως πάντα και έρθει η ζωστρέφεια. Άντι μου, δεν χρειάζεται σήμερα να έχουμε χαμηλά την μπάλα. Μια χαρά είμαστε. Θέλει στήριξη, λέει, και δίπλα στην ομάδα. Με το Σιάο, το Ζήστο, Σπανούλη και τα άλλα παιδιά προχωράμε και τραβάμε για τον θρόνο, τον Άρη ξανά. Πότε θα ζήσουμε τέτοια στην μπάλα, λέει εδώ. Ο φίλος Άρης Αλεξανδρούπολη, Άρης Παράνια. Δεν μας χωράει το παλέ. Παίζουμε, λέει, σε ταινία. Μια μέρα θα το μάθετε. Καλό. Καλό. Λοιπόν, Βάμος Αργιανάρα, την Ασπροβάλτα. Από το Ροστόκ. Ο πρόβλεμ εδώ. Child μας ακούει από το Ροστόκ. Λες να τα πούμε στο Ροστόκ φέτος, σε φιλαράκι μου. Λέω, δεν πρέπει να πέσουμε την ομάδα από το Ροστόκ. Έτσι. Μην πέσουμε πάλι όπου έχουμε πάει. Όπου δεν έχουμε πάει, είπαμε. Από Μόναχο εδώ ο φίλος ο Μάκης, από τη Χαλκιδική, από το Μελισσοχώρι. Σας βλέπουμε, λέει, ο σύζυγος τρελός, λέει, με εσάς, λέει η Χρύσα. Να τον πας στο γιατρό το σύζυγο για να δει, να γίνει καλά. Από τη Στουτγκάρδη μας ακούει ο φίλος ο Αριστίδης, Μενεμένη. Θα ξανακάνω το Αγρίνιο Θεσσαλονίκη, ένα τσιγάρο δρόμο, λέει ο φίλος ο Μικροσαλίτης. Ο Κώστας από την Ιεράπετρα, ήρθε εκείνη η ώρα να ξαναγίνει σε αυτοκράτορα, θα το παρανέστη. Από Πατσούκα Μεξικό, αυτό είναι σωστό πρωτάθλημα και κύπελο και ευρωπαϊκό, λέει ο Ηλίας. Πόσο κόσμο, πολλές χιλιάδες κόσμο. Από την Κοζάνη, από τη Γαλλία, εδώ έχουμε και μια γραμμή. Ανοιχτές είναι, παιδιά, γραμμές, 2-3-10-3-28-8-28, είτε στο Viber, 6-9-36-51-20-99. Ανοιχτά είναι, όποιος θέλει, επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Είμαστε από τα Στοριά.
1: Ναι.
5: Δεν είχαμε την ευκαιρία να πάμε στο Σπανούλι, αλλά θέλαμε πάρα πολύ και σας ακούμε από το αυτοκίνητο.
1: Να είστε καλά.
5: Δεν χάνουμε καθόλου τους αγώνες του μπάσκετ, γενικά πηγαίνουμε όσο μπορούμε και ελπίζουμε τώρα με το Σπανούλι να είναι μια καλύτερη εποχή για τον Άρη.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Γεια σας.
1: Χαιρετίσματα και στην Καστοριά, χαιρετίσματα. Λοιπόν, εδώ που να πάρεις, λέει, κούπα Βάμος, λέει, έρχονται μεγάλα γούστα, λέει ο Γιάννης από την Πολύχνη, από τη Βεριάρα μας ακούει ο φίλος ο Γκρίκμαν. Μετά από καιρό, λέει, σε βλέπω χαρούμενο, χαμογελαστό, ελπίζω σε λίγους μήνες να σε ακούμε πιο πολύ, με τον 23ο τίτλο και 4ο ευρωπαϊκό. Άλεξ, να σου πω κάτι. Δεν είναι, ξέρεις, ούτε χαρά, ούτε. Είναι, ρε παιδί μου, αισιοδοξία, λες. Ζούμε κάτι αισιόδοξο, λέμε, ζούμε κάτι ωραίο. Ζούμε κάτι όμορφο. Αυτό είναι, αυτό κάνει τη διαφορά. Και η ελπίδα. Ξέρεις τι είναι αυτή η ελπίδα ή μην πω τώρα τη λέξη. Δεν υπάρχει. Όταν υπάρχει ελπίδα, όλα είναι πιο αισιόδοξα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή.
6: Γεια σου, Μητσάρα.
1: Γεια σου, Λαράκι μου.
6: Τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε.
6: Ναι, εδώ στο πάρκινγκ, είμαστε περιμένουμε να βγούμε, γίνεται χαμός.
1: Στο πάρκινγκ, ε?
6: Ναι, ναι, γίνεται χαμός. Πιστεύω να προλάβουμε στη δουλειά αύριο. Θα δούμε. Τώρα, φτάνει ρε παιδιά με αυτό με το χαμηλά την μπάλα. Τι χαμηλά την μπάλα?
1: Δεν υπάρχει μπάλα χαμηλά.
6: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τέλος. Τα λέμε.
1: Γερά. Έγινε, να σε καλά, να σε καλά.
6: Αισιοδοξία, αισιοδοξία.
1: Έτσι, έτσι. Αισιοδοξία, ρε εσείς. Λόγος να χαμογελάμε. Λόγος να χαιρόμαστε. Λόγος να αισιοδοξούμε. Λόγος να πιστεύουμε. Δηλαδή, τι άλλο λόγο πρέπει να έχουμε? Τι άλλο λόγο πρέπει να έχουμε? Φτάνει, αυτή την μπάλα την έχουμε βάλει χαμηλά 100 φορές. 100 φορές την έχουμε βάλει χαμηλά. Ας τη βάλουμε και λίγο ψηλά μια φορά. Δεν πειράζει. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Δεν θα πάθουμε τίποτα. Αν τη βάλουμε και λίγο ψηλά. Καλησπέρα στον επόμενο.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα το αεροδρόμιο. Μόλις φεύγουμε.
1: Τώρα.
7: Υπάρχει, δεν υπάρχει καλύτερη φορά που έχω ζήσει εγώ τόσα χρόνια στον Άρη.
1: Ναι.
7: Ήταν καταπληκτικά και ήρθε η στιγμή μετά τα τόσα χρόνια υπομονής και αγάπης που έχουμε για την ομάδα να ζήσουμε κάτι πολύ μεγάλο.
1: Έτσι, αυτό αισιοδοξούμε, αυτό πιστεύουμε όλοι.
7: Αυτά από το Θεσσαλονίκη, αφήσαμε γυναίκες, παιδιά και να έρθουμε στο αεροδρόμιο.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
7: Να σε καλά.
1: Να σε καλά. Στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
8: Ο Σαλή.
1: Ιαλά.
8: Στείλε σουβλάκια και 5 κιλά νερό στο αεροδρόμιο, δεν θα φύγουμε ποτέ από εδώ.
1: Σουβλάκια και νερό.
8: Ναι, ναι, έχουμε μείνει εδώ, σε 2 μέρες θα φύγουμε.
1: Οκ. Okay. Τα σουβλάκια δεν ξέρω αν θα σας στείλω, νερό θα στείλω σίγουρα.
8: Στείλε, χαιρετίσματα από κοινό μου, Λαγκαδά, Ανταριανάρα.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, από το κοινό μου, Λαγκαδά, εδώ οι φίλοι. Τα σουβλάκια θα στείλω στον Γκάλι εκεί να τα περιποιηθεί. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή.
9: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, το όνομά σου?
9: Θανάσης.
1: Έλα, Θανάση.
9: Από Θεσσαλονίκη είμαι.
1: Έλα,
9: Θανάση. Από το 1970 πηγαίνω και στο Παλέ και Χαριλάου. Τα παιδιά μου και οι δύο Αριανοί. Έχω καταφέρει και δύο εγγόνια με πατέρα αλόθρησκο να τους κάνω Αριανούς. Τα υπόλοιπα όλα είναι περίτα. Θα κάνουμε πάρτι φέτος στο Παλέ και όχι μόνο, παρόντα και τα δυο εγγόνια μου, τα οποία είναι 3 και 6 χρονών.
1: Ωραίος.
9: Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
10: Εσύ ρώτα τον Γκάλι σε άλλο τέρμιναλ, πήγε, τι 5.000 κόσμο αλλού το είδε? Μπερδεύτηκε.
1: Ο Γκάλης ρε, εσύ τώρα βλέπει, ξέρεις, μπορεί να δει μόνο εκεί μπροστά του, δεν μπορεί να βλέπει μακριά.
10: Μπορεί να το μήπως πήγε σε άλλο τέρμιναλ, γιατί είναι
1: έχει,
10: ακόμα
1: έχει μοιοπία, πρεσβειοπία και έχει πολλά. Άσε τώρα, εντάξει. Και αυτά που είδε πολλά είναι.
10: Απίθανος, μην έχεις παράπονο. Απίθανος, πραγματικά δεν γίνεται, ούτε, δεν γίνεται να είδε μόνο πέντε.
1: Δεν μπορεί να δει, δεν βλέπει μακριά, είπαμε. Δεν βλέπει μακριά.
10: Πολύ ψηλά η μπάλα, όχι χαμηλά, πιο ψηλά δεν γίνεται. Καλή συνέχεια.
1: Έτσι, ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
1: Σ' ακούμε.
11: Γεια σας, μόλις φεύγω από το αεροδρόμιο, είμαι 19 χρονών, ο πατέρας μου σκούπισε τον ιδρώτα του Γκάρι το 70. Είμαστε Άρης από όταν γεννηθήκαμε και ήρθε πάλι εκείνη η ώρα να ξαναγίνει τα μπλοκάδια στη χώρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Τα είπε όλα, δεν μας άφησε περιθώριο να πούμε τίποτα. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
11: Ναι, καλησπέρα.
1: Το όνομά σου.
11: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου.
11: Γιώργος.
1: Έλα, Γιώργο.
11: Γυρίζω από το αεροδρόμιο.
1: Ναι.
11: Είναι μεγάλη βλά. Το πρώτο συνθετικό το βάζετε εσείς.
1: Ναι.
11: Μεγάλη βλά. Και το λέμε εμείς που η γενιά ζήσαμε την αυτοκρατορία. Ναι. Φαντάσου τι έρχεται.
1: Έτσι,
11: μόνο καλύτες. Αυτό. Μόνο αυτό.
1: Να σε καλά. Να σε καλά.
11: Bye, bye.
1: Ναι ρε φίλε, είναι αυτό που περιμένεις, αυτό που αισιοδοξείς ότι θα ζήσεις ξανά. Αυτή είναι για τους μεγαλύτερους, έτσι. Οι μικρότεροι να ζήσουν κι αυτοί και οι μεγαλύτεροι να ξαναζήσουν. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή.
12: Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
12: Ο Χρήστος από Σέρα σήμερα. Στέλνω στο Viber.
1: Έλα ρε Χριστάρα, έλα ρε Χριστάρα.
12: Σήμερα στην εκπομπή. Τίποτα, τα βλέπουμε στο YouTube, στην εκπομπή τώρα που κάνετε. Γουστάρουμε, καλαγουστάρουμε πάρα πολύ. Τα όνειρα για φέτος είναι μεγάλα. μακάρι να γίνει και κάτι καλό στο ποδόσφαιρο. Τι, αυτό δεν θέλω να πω πολλά. Και σας περιμένω και εσένα και τον Χρήστο να έρθετε να πάμε σε καμία ταβέρνα δώρες.
1: Έγινε ρε Χριστάρα, να είσαι καλά.
12: Καλή συνέχεια, Δημήτρη μου. Γεια, γεια.
1: Αυτός είναι πολύ... Πώς το λένε, του αρέσουν οι προκλήσεις. Όταν καλεί σε ταβέρνα εμένα και τον Γκάλι, του αρέσουν οι προκλήσεις. Ο Γέλο Χόκλια, μακάρι να ζήσουμε κάτι τεράστιο, το εύχομαι ολόψυχα, το θέλουμε, το αξίζουμε, μας αξίζει. Ο Σπανούλης λέει δεν θα ερχόταν με πλάνο απλά να πάρω EuroCup και να στείλω Άρη στην Ευρωλίγκα. Ο Σπανούλης σκέφτεται πώς θα χτυπάει η Ευρωλίγκα με τον Άρη σε 3-4 χρόνια και θα την έχει πάρει σε 5, λέει ο Νίκος. Ευχαριστούμε και για τα καλά σας λόγια, παιδιά. Κάναμε την προσπάθεια έτσι να έχουμε το ό,τι μπορούμε καλύτερο. Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου.
13: Άγγελος, φίλε, από το αεροδρόμιο φεύγω. Ένα θα σε πω. Εγώ δεν είχα πατέρα Αριανό, ούτε μάνα, ούτε τίποτα. Πήγα 5 χρονών στο παλέ και έγινα Άρη. Προσοχή σε όλο τον κόσμο. Αρχίσανε να μας γλύφουν από παντού. Αυτοκράτορα δεν επιτρέπει, αυτοκράτορα δεν επιτρέπει. Ενώ τόσα χρόνια όλα τα μέσα, ειδικά τα αθηναϊκά, ήταν στην ηρωνία και στην απαξίωση. Ψηλά το κεφάλι, μόνο προς τα πάνω από εδώ και πέρα. Να είμαστε καλά και στο αεροδρόμιο εύχομαι να γυρίσουμε ξανά σύντομα. Φιλιά πολλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή.
14: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου.
14: Γιάννης.
1: Έλα Γιάννη.
14: Είμαι, τηλεφωνώ από Αθήνα. Είμαι 53. Μεγάλη συγκίνηση για αυτό που ζούμε παιδιά σήμερα. Πιο εύκολα θα βλέπουμε τον Αριανάρα στην Αθήνα και στο εξωτερικό παρά στη Θεσσαλονίκη φέτος. Μεγάλη συγκίνηση, ξαναγυρνάμε. Κουράγιο σε όλους και δύναμη, να το ευχαριστηθούμε.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιάννη.
14: Αυτό φιλιά πολλά σε όλους.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ, επειδή πολλοί μου στέλνετε ότι όλοι, και τώρα το λέει και ο φίλος πριν, ότι παντού μας κάνουν από την Αθήνα, από οπουδήποτε, παιδιά, ακούστε να δείτε. Έτσι δείχνεις ότι μεγαλώνεις, ότι δυναμώνεις. Όταν μπαίνουν στη διαδικασία και αυτοί οι οποίοι σε απαξίωναν, λίγο σε ειρωνευόταν, λίγο σε ξεπερνούσαν πολύ εύκολα και κάποιοι υπάρχουν ακόμα οι οποίοι το κάνουν. Κάποιοι δεν έχουν αντιληφθεί το τι γίνεται, ίσως είναι νεότεροι ή ίσως είναι μεγαλύτεροι, αλλά τα έζησαν και δεν τους άρεσαν και τους αρέσει αυτό που ζούμε τώρα. Αυτή η τοξικότητα, αυτή η αρρώστια, αυτό το τραγικό πράγμα που υπάρχει στο μπάσκετ. Γιατί κάποιος φίλος μου σύγκρινε, λέει, και τότε λέει, υπήρχε μια φορά με τον Γκάλι και τον Μπρέλεβιτ σε σχέση με αυτό που έγινε με τον Ταϊρίκ Τζόνς και τον Ναν. Παιδιά, αυτή η τοξικότητα, η οποία ξεκινάει από προέδρους, προπονητές και μεταφέρεται σε όλους όσους είναι σε αυτές τις ομάδες, τις δύο, δεν υπήρχε σε καμία των περιπτώσεων. Σε μια στιγμή, κάτι στιγμή όπου μπορεί να γίνει, κάτι που μπορεί να γίνει, είναι θεμητό. Εδώ μιλάμε τώρα για μια αρρώστια ολόκληρης της χρονιάς, η οποία κορυφώνεται στους τελικούς. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Αυτό ζούμε κάθε χρόνο με αυτούς εδώ. Και όσο και αν ακούς κάποια καλά λόγια, χτυπήματα στην πλάτη, θα έρθει η ώρα που όταν θα αντιληφθούν, όταν θα καταλάβουν. Okay. Εμένα μου αρέσει που ήταν όλοι εκεί, που μετέφεραν, δεν ξέρω τώρα ποια ακριβώς ήταν, γιατί δεν ήμουν και εγώ εκεί, έτσι, ότι πήρε και το δικό μου το μάτι. Μ' αρέσουν αυτά. Δείχνουν πράγματα. Δείχνουν πράγματα. Λοιπόν, ξαναλέω, ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές 2-3-10-3-28-8-28 είτε στο Viber 6-9-36-51-20-99. Θα κάτσω λίγο ακόμη να σας κάνω παρέα όσο το θέλετε κι εσείς. Η Μένη εδώ ζητάει νερό στην ουρά για να φύγουν από το αεροδρόμιο. Ο Χρήστος λέει δίπλα πήγαν να υποδεχθούν έναν 1,67 και θα πάμε να υποδεχθούμε εμείς, λέει, 2 μέτρα παλικάρι. Καλό. Καλό. Ο Αντώνης, αν δεν ανεβάσει τον πήχη ψηλά, δεν κατακτάς κορυφές. Μας έχουν μάθει να είμαστε μίζεροι και να μην κοιτάμε ποτέ ψηλά οι προπαγανδιστές αυτής της ραγιάδικης πόλης για τα δικά τους συμφέροντα. Ο Γρηγόρης, μιλάω από το Σεντ Λιούις της Αμερικής. Έφυγα από Θεσσαλονίκη το 2004, αλλά σήμερα δεν είμαι πουθενά αλλού. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω τι να νιώσω, δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Χρόνια, τόσα χρόνια απογοητεύσεων, τόσα χρόνια δακρύων, τόσα χρόνια που πίστευες και ξαναπίστευες και κάθε φορά κάτι σε έσπαγε λίγο παραπάνω. Κι όμως δεν φεύγαμε, γιατί έτσι ο Άρης, δεν τον αφήνεις, σε κρατάει. Και σήμερα κάτι άλλαξε. Το νιώθω, το νιώθουμε όλοι. Αλλά μαζί με τη χαρά με πιάνει και μια βαθιά θλίψη. Σκέφτομαι όλους εκείνους τους οπαδούς μας που δεν είναι πια εδώ, που έζησαν κάθε απογοήτευση μαζί μας, που πίστευσαν με όλη τους την καρδιά και δεν πρόλαβαν να δουν αυτή τη μέρα, αυτή τη νέα εποχή, αυτή τη νέα ελπίδα. Τους ανήκει και αυτούς. Ας τους θυμόμαστε σήμερα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ρίτσαρντ Σιάο, έναν άνθρωπο που ήρθε από την άλλη άκρη του κόσμου και αγάπησε τον Άρη σαν να γεννήθηκε για τον Άρη, και στον Νίκο Ζήση που το έκανε πραγματικότητα. Και στον Βασίλη, να ξέρω ότι δεν ήρθε απλώς σε μια ομάδα, ήρθε σε ανθρώπους που τον περιμένουν με όλη τους την ψυχή. Και εγώ εδώ μόνος μου, μακριά, νιώθω περήφανος. Νιώθω ότι ανήκω εκεί. Άρης, πάντα πρώτος. Λέει ο φίλος μας ο Γρηγόρης από το Σεντ Λούις της Αμερικής. Γεια σου, ρε Γρηγόρη. Γεια σου. Ο Δημήτρης λέει: μας συγκινήσατε σήμερα, σαν να ήμασταν εκεί, η Πάτρα στο πλευρό του Θεού. Εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη, για το μήνυμα. Εγώ σε ευχαριστώ. Ο Άκης, μάλλον όχι ο Άκης, ο Άρης, λέει: γιατί η Πέμπτη είναι μια μέρα διαφορετική από τις άλλες. Υπάρχουν κάποιες στιγμές στον αθλητισμό που δεν μετριούνται με πόντους, με buzzer beater ή με στατιστικά. Μετριούνται με το χτύπο της καρδιάς, με την ανατριχύλα στο δέρμα και με εκείνο τον κόμπο στο λαιμό που φέρνει τα δάκρυα στα μάτια. Σήμερα η Θεσσαλονίκη δεν υποδέχθηκε απλά ένα σπουδαίο προπονητή, έναν θρύλο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Σήμερα ο Βασίλης Πανούλης πάτησε το πόδι του στη συμπρωτεύουσα και μαζί του κουβάλισε την ελπίδα μιας ολόκληρης γενιάς. Μιας γενιάς που μεγάλωσε με τον μύθο του Αυτοκράτορα, αλλά και μιας νεότερης που άκουγε τους πατεράδες και τους παππούδες της να διηγούνται ιστορίες για τότε που ερημώναν οι δρόμοι της Ελλάδας. Η επιστροφή του Θεού του πολέμου. Για χρόνια η φλόγα στο Αλεξάνδριο έκαιγε σιγανά, κρατημένη ζωντανή μόνο από την ασύλληπτη πίστη, αγάπη αυτού του λαού. Όμως σήμερα αυτή η φλόγα έγινε πάλι πυρκαγιά. Η αποθέωση, οι φωνές, το πάθος στο αεροδρόμιο δεν ήταν απλά για το καλωσόρισμα. Ήταν το ξέσπασμα μιας διψασμένης ψυχής. Με το Σπανούλη στο τιμόνι, ο Άρης δεν κοιτάζει απλά το μέλλον, κοιτάζει στα μάτια του πεπρωμένου του. Αυτόν τον Άρη της Ελλάδας που ένωνε όλους τους φιλάθλους, που έκανε τις καρδιές να χτυπούν στον ίδιο ρυθμό. Ετοιμαστείτε, αδέρφια, γιατί εκείνες οι μαγικές ευρωπαϊκές Πέμπτες που στοιχιώνουν τα όνειρά μας δεν είναι πια μια μακρινή άσπρο-μαύρη ανάμνηση. Είναι το αύριο που έρχεται. Το Νικ Γκάλις Χολ θα λυγίσει ξανά. Τα λαρίγκια θα κλείσουν και ο Αυτοκράτορας θα πάρει πίσω αυτά που του ανήκουν. Το ταξίδι Ποσειδώκα ξεκίνησε ξανά. Κίτρινη φυλή, κράτα γερά. Οι Πέμπτες μας, συγγνώμη, επιστρέφουν, λέει ο Άρης. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Το όνομά σου.
15: Καλησπέρα, συνονόματος Δημήτρης από Πεντέλη, από Αττική.
1: Έλα, Δημήτρη.
15: Σας παρακολουθούμε ζωντανά με τους δύο γιους μου, τον Κωνσταντίνο και τον Φίλιππο, είναι 10:30.
1: Γεια σας, παιδιά, γεια σας.
15: Είμαστε εδώ πέρα, περήφανοι Αριανοί, είναι πάρα πολύ εδώ στην Αττική, φοράνε τα μπλουζάκια τα παιδιά στο σχολείο και εύχομαι να ζήσουν αυτά τα όμορφα που ζήσαμε και εμείς στο Δημοτικό, τότε τη δεκαετία 80 και 90, να ξαναζήσουμε αυτές τις ωραίες στιγμές, να κυτρινήσει όλη η Ελλάδα, Δημήτρη.
1: Έτσι, να είσαι καλά, ρε Δημήτρη.
15: Γεια σου,
1: καλά,
15: γεια σου,
1: Δημήτρη. Καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον φίλο μας, τον Δημήτρη από την Πεντέλη εκεί και τα αριανάκια του που είναι μαζί του. Για μας που είμαστε μακριά, λέει ένας φίλος, ζήστε αυτές τις στιγμές όσο πιο πολύ μπορείτε, αδέρφια. Ο ιδιοκτήτης λέει της ΚΑΕ που χθες έγραψε για τον Άρη που επιστρέφει για να πικάρει τον Ολυμπιακό πριν Αλέκτρο λαλήσει τρεις, θα γκρινιάζει που θα χάνει μέσα έξω από τον Άρη. Έτσι είναι, παιδιά. Έτσι είναι. Άσους τώρα λένε και λαϊδάνε, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, εδώ τώρα βλέπω. Και Βασίλη Σπανούλη που έκανε μια, που είπε μια ατάκα. Είναι φανταστικά, λέει, αυτή η υπέροχη υποδοχή δεν είναι μόνο για μένα, αλλά για την αρχή του οράματος του Άρη. Λίγο μετά την άφηξή του στη Θεσσαλονίκη. Αύριο συνέντευξη τύπου, παιδιά, της διοίκησης της Sky Άρης και συνέχεια παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Εκεί θα ακούσουμε πολύ περισσότερα φυσικά και από τον ίδιο τον Βασίλη. Και από τους ανθρώπους της ΚΑΕ Άρης. Τα περιμένουμε πώς και πώς να τα ακούσουμε όλα αυτά. Ο λαός το φώναξε, λέει ο Ιωάννης. Πρωτάθλημα και κύπελο και ευρωπαϊκό. Όταν λέει όλα καλά, όλα καλά. Τώρα δεν διαβάζονται αυτά, Ιωάννη μου. Αποστόλης, Άρης ντοκιμαντέρ, Γιαννάρα Κατερίνη. Ο Μπάμπης, εμείς ξαναφέρουμε τον μπάσκετ στο Βορρά για εκείνους που μας άφησαν νωρίς. Όλοι μαζί ενωμένοι για αυτό το τεράστιο rebuild. Άρης, μια ζωή. Μήνυμα λέει από το 112 για φωτιά στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο Θόδωρος από την Ξάνθη. Αυτή η μέρα ήταν προπόνηση για το λαό της Αριανάρας, για αυτά που έρχονται. Ο Ιωάννης, καλησπέρα σε όλους από την Κιτρινόμαυρη Ελλάδα. Ο Άρης ποτέ δεν πεθαίνει, η φλόγα ποτέ δεν σβήνει. Άντα Αριανάρα. Ο Τάσος στη Αττική χορεύει στο ρυθμό του Άρη μας, Τάσος Ανογλυφάδα. Ο Άρης είναι το ελληνικό μπάσκετ, λέει ο Απόστολος. Ο Γιώργος. Από τη δουλειά σας ακούω και σας βλέπω. Σας ευχαριστούμε, λέει, και για το live. Να είστε καλά, παιδιά. Ο Θεόφιλος, πολύ μεγάλη μέρα για το σύλλογο. Πολύς, πάρα πολύς κόσμος. Ο Δημήτρης. Για ό,τι είδαμε πριν. Ο Στάθης. Ο Ιωάννης, σκέψε να αλλάξει κατάσταση, λέει, και στο ποδόσφαιρο. Τι έχει να γίνει, αυτά που βλέπουμε θα είναι πολύ μικρά σε αυτά που θα ακολουθήσουν. Το βλέπω, παιδιά, ότι το ζούμε αυτό που γίνεται τώρα. Το ζούμε, το βλέπουμε, το αντιλαμβανόμαστε, το αισθανόμαστε. Το μυαλό μας είναι και στο ποδόσφαιρο, λογικό είναι. Έτσι σε κάθε περίπτωση. 12 η ώρα, παιδιά. Την είπα την δήλωση Πανούλη, Τζιμ μου. Την είπα. Αύριο θα κάνει δηλώσει συνέντευξη τύπου κανονικέ. Αυτό τώρα ήταν μια δήλωση ενό λεπτού. Ούτε ενό λεπτού. Είπαμε 12 η ώρα αύριο συνέντευξη τύπου. Θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου τη ΚΑΕΑΡΗ. Θα πει αυτά που είναι να πει η διοίκηση, η ανάλυση του πλάνου, του τι έγινε πέρσι, του τι περιμένουμε να γίνει φέτο. Και συνέχεια όλα τα υπόλοιπα. Και η παρουσίαση του Βασίλη Πανούλη από τον ίδιο τον Ρίτσαρντ Σιάο, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕΑΡΗΣ, θα είναι παρόν ο Ρίτσαρντ Σιάο στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει, παιδιά, και στο γελολο.gr, μπορείτε να δείτε τη δήλωση αυτή που έκανε ο Βασίλης Σπανούλης, αυτή την μικρή δήλωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, χαμογελώντας. Βλέπουμε το χαμόγελο στο πρόσωπο του Βασίλη Σπανούλη κατά τη στιγμή εδώ που κατευθύνεται προς τον κόσμο μαζί με τους ανθρώπους του Άρη, τον αγαπητό Διακογιάννη, τον Ζήση, τον Βιρόνα, τον Αντωνιάρη, τον Νίκο, τον Ζήση, τον Χρήστο Νταπούτο. Χαιρετάει τον κόσμο. Αυτά που μας περιέγραψε νωρίτερα και ο Χρήστος Γκάλης και τα είδαμε και σε εικόνα από τον κόσμο του Άρη, που έκανε πραγματικά γήπεδο το αεροδρόμιο για την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη. Καλησπέρα στον επόμενο. Καλησπέρα.
16: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Έλα φίλε μου.
16: Εξιντάρης είμαι.
1: Έλα εξιντάρη μου.
16: Λοιπόν, τι υποδοχή ήταν αυτή ρε, σήμερα.
1: Ωραία πράγματα.
16: Πόσο κόσμο είχε ρε, 7-8.000 σίγουρα.
1: Πολύ κόσμο.
16: Πολύ νούμερα, πράγμα. Έκλεισαν οι δρόμοι μέχρι τη Γεωργική Σχολή κάτω, λέει, μπλοκαρισμένα τα πάντα, αλλά τον κόσμο δεν μπορούσε να πάει ο κόσμος στο αεροδρόμιο. Κλείσαν οι δρόμοι, κλείσαν τα πάντα.
1: Έτσι.
16: Τι πράγμα, τι λαό θάλασσα ήταν αυτή σήμερα. Μεγάλη υποδοχή, έτσι. Για ένα μεγάλο προπονητή, ε.
1: Έτσι ακριβώς, για ένα μεγάλο προπονητή, ένα μεγάλο μπασκετάνθρωπο, τον Βασίλη Σπανούλη.
16: Απίστευτο, ήρθε αυτό το παλικάρι στην Αριανάρα μας, το νου σας ρε μάλια. Λοιπόν, η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται.
1: Πάντως να σου πω κάτι, βλέπω τώρα τα βίντεο, εξιντάρι μου, ναι. Το χαμόγελο του Βασίλη Σπανούλη. Εγώ τόσο χαμογελαστό έτσι δεν το θυμάμαι πραγματικά, έτσι τόσο με τέτοιο πλατή χαμόγελο.
16: Ε, καλά, αυτό το παιδί μεγάλωσε μεγάλη Γιαννάκη, παιδιά. Τώρα μην τρώνε με τον Άρη μεγάλωσε.
1: Μα το έχει πει κιόλας.
16: Ναι, το έχει πει. Τι να λέμε τώρα.
1: Πρώτο παιχνίδι που είδε στη ζωή του ήταν στον Ιγκάλη Σκόρ.
16: Είναι μέσα στην καρδιά του, Δημήτρη. Γι' αυτό ήρθε. Ό,τι τον είπε, καρδιά του έκανε. Το μυαλό του μπορεί να τον έλεγε άλλα πράγματα. Αλλά ήρθε με την καρδιά του σε εμάς.
1: Νομίζω ότι σήμερα έτσι πήρε και μια καλή ιδέα για το τι θα ζήσει.
16: Καλά θα.
1: Πολύ καλή ιδέα.
16: Λοιπόν, αργά ή γρήγορα ο αυτοκράτορας θα ξανακάτσει στο θρόνο του, παιδιά. Λοιπόν, θα ζήσουν, εμείς θα ζήσαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ, Δημήτρη, για τα νέα παιδιά που θα ζήσουν πολλά ωραία πράγματα. Ταξίδια με τον Άρη, εκδρομές όπως κάναμε εμείς, γυρίσαμε όλη την Ευρώπη με τον Άρη. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα. Λοιπόν, αυτό ήταν, δεν ξέρω, ήταν θείο δώρο, ε. Θείο ναι. Δώρο ήταν για μας. Και εύχομαι και το μπάσκετ να κινήσει και το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πιστεύω ακράδαντα ότι θα γίνει κάτι και σε ποδόσφαιρο και στην ΠΑΕ. Με αυτή την κίνηση, με αυτόν τον κόσμο σήμερα. Αυτό θα κάνει το γύρο του κόσμου, έτσι.
1: Να σε καλά, να σε καλά, εξιντάρι μου.
16: Λοιπόν, και θέλω να πω και κάτι τελευταίο.
1: Ό,τι θες.
16: Πιστεύω ότι αυτό το παλικάρι που ήρθε ο Τσιάο σε εμάς, πιστεύω ότι στο μέλλον θα μας κάνει μια γηπεδάρα μεγάλη και θα δώσει και το όνομα του αρχηγού μας, του ανεπανάληπτου Νίκο. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το στάδιο Νίκος Γκάλης, να τον τιμήσουμε αυτό το μεγάλο. Το μεγάλο μπασκετάνθρωπο, να τον τιμήσουμε με ένα γήπεδο με το όνομά του.
1: Να σε καλά, εξιντάρι μου. Να σε καλά.
16: Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Να σε καλά. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή.
17: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
17: Γιώργος από Πηλαία.
1: Έλα Γιώργο.
17: Από Κυδρινό Μαύρη Πηλαία. Είμαστε 18 χρονών, πήγαμε 3 αμάξια όλοι μαζί γεμάτα, κρεμιόμασταν από τα παράθυρα. Και αυτό φαίνεται το ότι σε μια γενιά η οποία δεν έχει ζήσει το μεγάλο μπασκετικό Άρη, δεν έχει ζήσει τον Αριστοκράτορα, έχει ζήσει μόνο πόνο 100 χρόνια να είσαι στη Γάμα Εθνική και όμως ακούει ιστορίες, αγαπάει τον Άρη και είναι μέσα στη ζωή της, δίνεις μια τόσο μικρή χαρά και έχεις ένα τόσο μεγάλο κόσμο στο πλάι σου. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δει και ο ποδοσφαιρικός Άρης που ψάχνει επενδυτή πώς και πώς. Πρέπει να δει ότι με 1% χαράς ο κόσμος θα σώσει 200% και δεν μας δίνουν αυτό το 1% να πάμε να έχει 40.000 κόσμο μέσα στο Βικελίδης όλοι με βρυθούς.
1: Έτσι είναι. Να είσαι καλά ρε φίλε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Μια μικρή σπίθα θέλει αυτός ο κόσμος. Αυτό που είπε και ο φίλος μας. Μια μικρή σπίθα θέλει αυτός ο κόσμος. Το έχει δείξει πολλές φορές. Σκέφτομαι τώρα ότι το λέμε, το συζητάμε, το αναλύουμε. Πώς μπορεί αυτό να συνδυαστεί, το τι γίνεται στον μπασκετικό Άρη, πώς μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα πράγματα και για τον, ποδοσφαιρικό που το συζητάμε. Εγώ το λέω ότι αυτή η θετική αύρα μπορεί να φέρει και αυτό το διαφορετικό. Ας ζήσουμε όμως αυτό που έχουμε τώρα, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Εγώ αυτό λέω στον κόσμο. Να ζήσουμε αυτό που έχουμε τώρα χωρίς δεύτερες σκέψεις. Σίγουρα ένα είναι ο Άρης, ενιαίος, όλα μαζί είναι στο μυαλό μας, αλλά ας ζήσουμε αυτό που έχουμε τώρα χωρίς δεύτερες σκέψεις. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή.
18: Γεια σας.
1: Γεια σας παλικάρι μου.
18: Με λένε Δημήτρη, είμαι 13 χρονών και μόλις τώρα φύγαμε από το αεροδρόμιο. Ήταν πολύ δυνατή η παρουσία των οπαδών και μόνο γι' αυτό ή τη μικρή ματιά που έπαιρναν από το Σπανούλη, εγώ δεν πρόλαβα να τον δω. Αλλά μόνο που ήταν τόσα άτομα νιώσαμε πάρα πολύ ωραία και έβρισα και ακόμα περισσότερα στην ένταξη.
1: Καταλαβαίνεις τι έρχεται Δημήτρη. Καταλαβαίνεις. Yeah. Έγινε αγόρι μου, να είσαι καλά.
18: Γεια σας, καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή. Έπεσε η γραμμή. Εδώ είμαστε παιδιά για λίγο ακόμη. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο Χρήστος λέει φαντάσου τι θα γίνει να έρθει. Όταν θα έρθει λέει και ο Γιάννης να παίξει. Τι θα γίνει. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
19: Δημήτρη καλησπέρα.
1: Το όνομά σου.
19: Δημήτρης και εγώ συνονόμα.
1: Έλα ρε Δημήτρη.
19: Ωραίος ο πιτσιρίκας, μου θύμισε τα νιάτα μου που είχα πάρει και εγώ 15 χρονών πρώτη φορά.
1: Ναι.
19: Τότε με το 2003, το 88 είμαι γεννημένος. Τέλος πάντων, εγώ δεν κατάφερα να πάω, είναι η αλήθεια. Είδα τώρα τα βιντεάκια μας, δυνατή παρουσία του κόσμου από ό,τι φαίνεται, γιατί για Κυριακή μεσημέρι κιόλας και Κυριακή απόγευμα, δηλαδή μες στο κατακολό καιρό, δεν ήταν και εύκολο να... Για περισσότερο κόσμο, ρε παιδί μου, γιατί βλέπω τις κακές γλώσσες, τα σχόλια.
1: Καλά, ναι, εντάξει τώρα.
19: Δεξιά-αριστερά, εντάξει, πολύ ευχάριστο γεγονός. Έρχονται πολύ ωραία πραγματάκια στο μπάσκετ. Εγώ θα πω λίγο από τη δικιά μου πλευρά, λίγο χαμηλά την μπάλα. Γιατί υπάρχει, από τη μία υπάρχει ενθουσιασμός και το καταλαβαίνω, όπως και εγώ ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη, λίγο χαμηλά την μπάλα, γιατί ακόμα πρέπει να δούμε και το έργο.
1: Να σου πω κάτι. Και τι έχουμε να χάσουμε. Τόσα που έχουμε πάθει, τι έχουμε να χάσουμε. Δηλαδή, την βάλαμε ψηλά την μπάλα. Και τι θα γίνει.
19: Καλό είναι να τα βλέπεις. Εντάξει, μωρέ. Εντάξει, εγώ θέλω λίγο να είμαι λίγο να κρατάω χαμηλά την μπάλα, να ανοίξω το στόμα μου όταν πρέπει εκεί που πρέπει.
1: Καλά κάνεις. Εσύ καλά κάνεις.
19: Βέβαια, καλά κάνει ο κόσμος που χαίρεται. Είμαστε στο πιο ευχάριστο γεγονός. Εύχομαι και στο ποδόσφαιρο κάποια στιγμή να αλλάξει διοίκηση και να πάνε όλα καλά.
1: Έγινε, να είσαι καλά, Δημήτρη.
19: Γεια, καλά.
1: Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή.
20: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, το όνομά σου.
20: Δημήτρης από Κιτρινόμαυρο Λακαδά.

0: Ακριβώς τα ίδια, με τα παιδιά μου μαζί με στο αμάξι και τον Ανιψιό, κυτρινό μαύρο κορδελιό και εύωσμο.
1: Έχεις ανοιχτό το ραδιόφωνο μήπως, γιατί ακούγεται λίγο αν μπορείς κλείστο.
0: Ναι, sorry, το κλείσα. Πολύ σημαντική ημέρα, παιδιά, πολύ δυνατή η παρουσία του κόσμου. Έβλεπα σαν να βλέπω, έτσι όπως τραβούσα τα βίντεο και τις φωτογραφίες, σαν να βλέπω ένα παλέ ολόκληρο να πάλεται, έτσι όπως παλιά με τα τσαμπιά, 5.500-6.000 κόσμος. Δεν μπορώ να υπολογίσω φυσικά, αλλά έτσι λέω την εκτίμησή μου. Πολύ θετική αύρα, πολύ θετική ενέργεια. Εύχομαι, γι' αυτό και έφερα τα παιδιά μαζί μου, αυτά που ζήσαμε εμείς, να τα ζήσουν αυτά. Να ξανακάνουμε lockdown τις Πέμπτες. Και φυσικά να είναι πόλος έλξης και για αλλαγές στο ποδοσφαιρικό μας τμήμα.
1: Έτσι.
0: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω βέβαια, Δημήτρη, σ' ακούω.
0: Ναι. Αυτό πιστεύω ότι θα είναι η απαρχή, έτσι, ενός μεγάλου δυνατού comeback, να το καταλάβουν αυτοί και οι μικροί και οι μεγάλοι, και να είναι συνέχεια δυνατά παντού στην ομάδα. Και στα τμήματα αυτά, αλλά και σε όλο τον ΑΣ. Τα παιδιά μου είναι αθλητές του ΑΣ, έτσι, στο πόλο και στην κολύβηση. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι και να υποστηρίζουμε παντού το σήμα να ακολουθούμε. Αυτά.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Έγινε χαιρετό.
1: Γεια σας, Δημήτρη. Αδιανάρα, έτσι. Αδιανάρα. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή.
2: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
2: Στέλιος.
1: Γιατί αν έλεγες εσύ Δημήτρης, θα το έκλεινα. Εντάξει, είπαμε.
2: Και πρώην εκεί στο Κάρι μαζί με τον Χάρπη που κάναμε και εκπομπούλες.
1: Α, με τον Χάρπη, ωραίο.
2: Στέλιος, κατάλαβες?
1: Ναι, ναι, σε κατάλαβα, Στέλιο.
2: Αγόρι, μόλις με πήραν τηλέφωνο να πάμε να σηκώσουμε το αεροδρόμιο γιατί το μισό έπεσε. Τι κάνατε εκεί?
1: Χαμός.
2: Τώρα φεύγουμε από εκεί. Ήταν πολύ ωραία όλα. Παρουσία του κόσμου. Και χάρηκα πολύ που είδα πολλά παιδιά όπως και τα δικά μου. Πολλές γυναίκες. Νομίζω ότι η δίψα δεν έχει τελειωμό. Γίνεται κάτι πολύ σοβαρό στο μπασκετικό τον Άρη, που μακάρι να μας βγει σε καλό. Τώρα για το ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται να μιλήσουμε, είναι άλλη μέρα του ποδοσφαίρου. Σήμερα μιλήστε μόνο για τον μπάσκετ.
1: Έγινε, Στέλιο, σε ευχαριστούμε.
2: Τα παιδιά μας διψάνε, μόνο αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
2: Γεια σου Δημήτρη, καλή συνέχεια.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Γεια Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
3: Κώστας.
1: Έλα, Κώστα.
3: Όχι Δημήτρης.
1: Όχι Δημήτρης, έτσι.
3: Είδατε βιντεάκια, εγώ δεν πήγα. Πήγε ο γιος μου με την παρέα του, έτσι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, είδατε βιντεάκια. Ξέρεις γιατί χάρηκα από το πολύ?
1: Για πες.
3: Είδα πολλούς πιτσιρικάδες.
1: Έτσι. Μα για αυτούς γίνονται αυτά, ρε παιδιά.
3: Μπράβο, ρε.
1: Πρώτα για αυτούς γίνονται.
3: Μπράβο. Εμείς τα έχουμε ζήσει. Πήγανε να ζήσουν κάτι που δεν το έχουν ξαναζήσει τα παιδιά. Και πολύ του ευχαριστήθηκα. Και όλα τα βιντεάκια βλέπουν πιτσιρικάδες, γιατί πολλή γλώσσα βγάζουν μερικοί. Καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Και να ετοιμάζονται, να σου πω κάτι. Και να ετοιμάζονται κιόλας και πιτσιρικάδες, γιατί θα τα ζήσουμε και σε νέες βερσιόν.
3: Έτσι ακριβώς. Και εμείς οι μεγαλύτεροι να τα βοηθήσουμε και τα παιδιά, έτσι παραπάνω. Και ας κάνουμε και λίγο πίσω εμείς κάπως. Αλλά αυτό θέλω να τα όσο μπορείτε και εσείς από το ραδιόφωνο να το πείτε, ρε παιδί μου. Γιατί αξίζει, πιστεύω. Αυτά.
1: Έγινε, να είσαι καλά, Κώστα. Να είσαι καλά. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή.
4: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
4: Πέμπτος, έκτος Δημήτρης για σήμερα.
1: Δημήτρης, ωραίος.
4: Μάλλον είναι γούρι. Φέραμε μεγάλο όνομα για το ελληνικό μπάσκετ. Είναι μια πολύ καλή αρχή για τον Άρη μας, στη νέα του μέρα, μετά τη δοκιμαστική αυτή σεζόν. Και πάμε για τα καλύτερα, μόνο αισιοδοξία. Ψηλά την μπάλα, μόνο.
1: Έγινε, να είσαι καλά, Δημήτρη.
4: Να είσαι καλά.
1: Έτσι, μόνο αισιοδοξία, μόνο ψηλά την μπάλα. Ο Γιώργος λέει, ήμασταν στο αεροδρόμιο μαζί με τα μικρά παιδιά μας και μαζί με την παρέα του Γέλου. Σας ευχαριστούμε για την παρέα και για την αναμετάδοση. Να είσαι καλά, ρε Γιώργο. Ωραία και η φωτογραφία σου εδώ με τα πιτσιρίκια σου. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή.
5: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Το όνομά σου?
5: Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης Ανάκος.
1: Έλα, ρε Βαγγέλη.
5: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, αγόρι μου. Να είσαι γερός και δυνατός.
1: Να είσαι καλά, ρε Βαγγέλη.
5: Υγεία. Ό,τι είπαν και οι προηγούμενοι, Δημήτρη. Εγώ πήγα γιατί είμαι στρατιώτης του συλλόγου, έτσι,

0: να δουν τα μικρά παιδιά. Εύχομαι ό,τι ζήσαμε εμείς στα πρώτα 20 χρόνια της ζωής μας να ζήσουν και τα 20 τελευταία, και να ζήσουν και τα μικρά παιδιά αυτά που ζήσαμε εμείς τότε.
1: Έτσι
0: πηγαίναμε στο σχολείο, ας πούμε, και λέγαμε μην μιλάτε, είμαστε πρώτοι. Αυτό. Καλησπέρα μου, υγεία σε όλο τον κόσμο του Άρη και τρεις ζωές, πριν, τώρα και μετά. Ευχαριστώ για τον χρόνο.
1: Να είσαι καλά, ρε Βαγγέλη, να είσαι καλά. Λέει εδώ ο Βαλάτης το πόσο ωραίο είναι αυτό που ζούμε, λέει, και θα ζήσουμε. Φαίνεται από τα τηλέφωνα που είναι από 13 ετών έως 60-70 αριανάκια. Πήρε η Ελλάδα μια γεύση, τι θα γίνει, λέει ο Λαμπουμπού. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Σιδής αθλητικά, λέει, δεν ανέφεραν τίποτα τι έγινε πριν λίγο στο αεροδρόμιο. Δεν το ανέφεραν καθόλου. Τους αφήνω λίγο περιθώριο, μπας και το κάνουν αργότερα. Ο Γιώργος, αυτό που αισθανόμαστε όλοι σήμερα, είναι ζωγραφισμένο στο πρόσωπό σου. Αυτά τα πρόσωπα, λέει, μας λείψανε, μεγάλη συγκίνηση και ταυτόχρονα αισιοδοξία. Ο Άρης μας, ο καλύτερος παιδικός μας φίλος, βγαίνει από την εντατική, ειδικά για μας που ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια στο θάλαμο του νοσοκομείου. Είναι η μέρα ανάστασης, λέει ο Γιώργος. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
2: Μιχάλης από Μίνστερ, Γερμανίας.
1: Α, έλα ρε Μιχάλη.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι δεν ασχολούμαι με μπάσκετ για αυτά, αλλά τώρα θα γίνω Άρης. Αυτό ήθελα να πω.
1: Δεν ήσουν Άρης δηλαδή?
2: Όχι, τώρα όμως είμαι εδώ με τον καθηγητή μου, είναι Άρης. Όλες αυτές τις μέρες παρακολουθούμε τις εξελίξεις, με έχει βάλει μέσα στα πλάνα.
1: Μάλιστα. Μπράβο ρε Μιχάλη.
2: Θα γίνω Άρης με όλα αυτά που βλέπω και εντάξει, μ' αρέσει αυτό.
1: Θα σου έλεγα ότι έκανες καλή επιλογή. Καλή επιλογή.
2: Ευχαριστώ. Αυτό πήρα να πω από Μίνστερ Γερμανία.
1: Να είσαι καλά ρε Μιχάλη. Να είσαι καλά. Χαιρετίσματα και καλά. Στον καθηγητή. Να είσαι καλά.
2: Θα πω. Γεια σας.
1: Να είσαι καλά. Μάλιστα. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή.
3: Καλησπέρα Δημήτρη. Είμαι ο Σάκης ο Δημητριάδης. Εύχομαι με υπομονή και επιμονή να ζήσουμε, γιατί εμείς τα ζήσαμε τη χρυσή εποχή, όσα δεν ζήσαμε εκείνη την εποχή. Υπομονή και επιμονή σε όλους, σε όποιον μετερίζει και αν υπηρετούμε τον Άρη μας. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Σάκη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Σάκης, συγκολυμβητής μου κάποτε. Μην με βλέπετε έτσι τώρα. Να, ο φίλος ο Κώστας εδώ τώρα μας προσγειώνει τι θα γίνει εκτός από τους Σπανούλη. Θέλετε και παίκτες, λέει. Πόσα κοντά του Ολυμπιακού, λέει, 40 εκατομμύρια μπάτζετ και Παναθηναϊκό. Προσγειωθείτε λίγο. Κώστα μου, προσγειωμένοι είμαστε. Προσγειωμένοι είμαστε. Βήμα-βήμα. Θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Ο Άρης είναι κάτι άλλο στο μπάσκετ. Ο Άρης είναι κάτι, δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι, Κώστα μου, αλλά ο Άρης είναι κάτι άλλο στο μπάσκετ. Έχει τη δυνατότητα να κάνει πράγματα. Θέλει δρόμο. Δεν, επειδή πήραμε το Σπανούλη, όλα ξαφνικά λύθηκαν, αλλά από κάπου ξεκινάς για να προχωρήσεις. Μια ζωή μαζί μας, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλή επιτυχία στην ομάδα που μας έμαθε να βλέπουμε μπάσκετ. Χαιρετίσματα από την Αθήνα, λέει ο φίλος, και ένας φίλος Παναθηναϊκός νωρίτερα. Εδώ λέει Παναθηναϊκός, είναι, με εύχομαι να δούμε το μεγάλο Άρη της δεκαετίας του 90. Σας έχει ανάγκη το μπάσκετ, γενικότερα ολόκληρος ο αθλητικός χώρος. Ο Σέρτζιο από την κατακίτρινη Λάρισα, πάμε Αριανάρα μου. Ο Γιώργος από το κατακίτρινο, εγίνει ο Πιερίας. Επιστροφή από αεροδρόμιο, ίσως φτάσουμε, λέει, μέχρι την παρουσίαση του Βασίλη αύριο, λέει ο Γιώργος. Θα τα καταφέρεις, Γιώργο, εσύ δεν έχεις ανάγκη. Θα καταφέρεις να φτάσεις. 36 ετών είναι ο χρόνος. 36 ετών, Κώστα, δεν τα πολύ έζησες. Δεν τα πολύ έζησες. Σε δικαιολογώ. Σε δικαιολογώ. Είμαι καλός άνθρωπος. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι, κλείσει λίγο το ραδιόφωνο.
4: Καλησπέρα, Δημήτρη, Γιάννης Λαγκαδά.
1: Έλα, Γιάννη.
4: Πήρα να χαιρετήσω και τα άλλα αδέλφια από το Λαγκαδά. Έτσι να φτιαχτούμε λίγο καλοκαιριάτικα, να καταλάβουν όλοι το TST Άρης, οι νεότεροι, οι παλαιότεροι και εμείς. Μια γροθιά ο κόσμος να σπρώξει τους πάντες στα γήπεδα, και το παλέ και το ποδόσφαιρο, ενιαίος Άρης που πολύ σωστά ανέφερες. Δεν μας πέφτει με τίποτα η ψυχολογία. Άλλοι τις παραλίες, εμείς στα αεροδρόμια, γιατί Άρη μου δεν γίνεται αλλιώς. Δεν είναι πανηγύρι, είναι καθήκον. Καθημερινό καθήκον να γιγαντωθεί ο Άρης παντού, αδελφέ. Καλή εκπομπή και κρατάτε γερά στις χιτρινόμαυρες συχνότητες, αδελφέ μου. Φιλιά, Άρη, θρησκεία, Λαγκαδά, σου
1: πέφτει. Εδώ ένας φίλος μου λέει, μουσικός, λέει, είσαι.
4: Ναι, πες το φίλο.
1: Έγινε.
4: Μουσικωνόμαστε εδώ στο Λαγκαδά με τον Άρη. Φιλιά.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, τόσο ήταν και ο φίλος μας ο Γιάννης. Α, ωραίος. Παιδιά, σιγά σιγά εγώ, σε λίγο, όχι ακόμα, μερικά μηνύματα ακόμα θα διαβάσω. Και μόλις κλείσω θα μπει απευθείας Αλέξανδρος Πόχος, για να μην έχουμε διακοπή. Κατευθείαν θα μπει Αλέξανδρος Πόχος για να τα πείτε και μαζί του, μηνυματικά. Θα σας βάλει και τις μουσικές του και τα δικά του, να τα πείτε και μαζί του. Έτσι στείλτε του μηνύματα, παιδιά, και του Αλέξανδρου, κάντε του παρέα. Θα σας κάνει και αυτός παρέα, όπως το κάνει καθημερινά και τις καθημερινές που κάνει τις εκπομπές του το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Αλέξανδρο. Γιατί σας κρατάει συντροφιά, παιδιά, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από πολύ γύρω εδώ, Άρης μόνο, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Βλέπω ήδη είσαστε πολλοί ακόμη που είσαστε μέσα και στο YouTube και γενικότερα είστε πολλοί που παρακολουθούν. Αλέξανδρος κορυφή, λέει εδώ ο Γιώργος. Είναι κορυφή ο Αλέξανδρος. Ευχαριστώ για τα χρόνια σου πολλά, Γιώργο μου. Πέρασαν οι μέρες. Ένας εδώ με κράζει. Λέει καλά, Ρωσανλή, έκλεισε τα 51, λέει προχθές και σήμερα λες 52. Στα 52 δεν μπήκα. Εγώ δεν την κρύβω την ηλικία μου. Τι είμαι, ο Γκάλης. Ο Γκάλης είναι η ζωζό σαμπουτζάκι των Ερζιανών. Μας λέει πόσο χρονών είσαι, Γκάλη. Δεν λέει. Δεν λέει. Το πνίγει. Εμείς τι λέμε την ηλικία μας. Τι να φοβηθούμε τώρα, πόσο χρονών είμαστε. Είμαστε τόσο. Πόσο, τόσο. Τι να κάνουμε. Αυτά λοιπόν έχω ζήσει εγώ με τον Ολυμπιακό φίλο μου και σου λέω πολύ φιλικά αυτή τη στιγμή. Δεν πρόκειται να τα δεις ούτε σε 100 ζωές. Θύρα 7, λέει ο φίλος μου ο Κώστας. Άκου λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, αγαπημένε που είσαι εδώ στο live μας και μας παρακολουθείς. Έζησε ωραία πράγματα με την ομάδα σου, όπως ο καθένας με την ομάδα του ζει ωραία πράγματα. Εμείς λοιπόν με τη δική μας ομάδα ζήσαμε πράγματα. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Δεν τα έχεις ζήσει γιατί είσαι μικρός που δεν μπορείς να τα διανοηθείς. Δεν μπορείς να τα περάσεις από το μυαλό σου. Ρώτα κάποιους μεγαλύτερους και θα στα περιγράψουν το τι είναι αυτά τα οποία ζήσαμε. Δεν μπορείς να τα ζήσεις. Όσο και να είσαι με την ομάδα σου, να αγαπάς την ομάδα σου και μπράβο σου και τίτλους πήρες και πολλούς τίτλους και πάρα πολλούς τίτλους. Είσαι η ομάδα που έχει πάρει τους περισσότερους τίτλους στην Ελλάδα, σαν Ολυμπιακός. Αλλά δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Αυτό το οποίο ζήσαμε εμείς εκείνα τα χρόνια, δεν μπορείς να το διανοηθείς. Στο λέω και εγώ με όλη μου την αγάπη. Έτσι, με όλη μου την αγάπη στο λέω. Δεν μπορείς να το διανοηθείς. Να χαρίζεσαι με την ομάδα σου και άσε μας και εμάς να χαιρόμαστε και να ονειρευόμαστε ότι θα δούμε και πάλι από την ομάδα μας ωραία πράγματα. Πειράζει? Δεν πειράζει. Αυτό έχω να σου απαντήσω. Με αγάπη και από μένα και φιλικά. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Γιάννης, μόλις γύρισα λέει από το αεροδρόμιο. Δεν πρόλαβα να το ρωτήσω που τραγουδάει. Μας ρώτησε και ο άλλος ο φίλος, έκλειναν τα πάντα την Πέμπτη. Παιδιά, δεν μπορούν να τα ζήσουν αυτά. Και να σας πω κάτι, αυτό που λέμε για το έκλειναν τα πάντα την Πέμπτη. Έβλεπα μια εκπομπή των συμπολιτών προχθές. Μου την έβγαλε στο YouTube, πάτησα. Πατάω, εγώ βλέπω γενικά ρε παιδί με εκπομπές. Και σχολιάζανε και λέγανε έτσι. Και ένας από τους τρεις εκεί πέρα, λίγο πιο μικρός από τους άλλους δύο, λέει εσείς θυμάστε λέει τις Πέμπτες τι γινόταν και τα λοιπά, έτσι ειρωνικά, γιατί εγώ δεν τάζησα, είμαι πιο μικρός, δηλαδή μου θυμάστε εσείς τις Πέμπτες τι γινόταν, αν γινόταν αυτά ή δεν γινόταν. Τους καταλαβαίνω γιατί ό,τι κι αν κάνεις, όσα κι αν πετύχεις, όσους τίτλους κι αν πάρεις, αυτό το οποίο κατοχύρωσε εκείνος ο Άρης, εκείνης της εποχής, δεν μπορεί να το πετύχει κανένας, όσους τίτλους και να πάρει. Και 50 και 80 και 100 και 200 και 300, όσους και να πάρεις, εκείνο που έκανε εκείνος ο μπασκετικός Άρης εκείνης της εποχής, δεν μπορεί κανείς άλλος να το κάνει. Δεν μπορεί. Ό,τι και να κάνει, όσο και να προσπαθείς. Τώρα δεν θα πατήσει και μια γραμμή, λες, Σάνλη. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Σε έχω τόση ώρα σένα και περιμένεις δηλαδή τώρα και μιλάω μόνος μου.
5: Δεν πειράζει, Δημήτρη, δεν πειράζει.
1: Έλα ρε φίλε.
5: Χριστόφορος.
1: Έλα ρε Χριστόφορε.
5: Γυρνάμε οικογενειακώς, τώρα φαγωδίνκα τα παιδιά. Εγώ απλώς θέλω να υπενθυμίσω στους παλιούς, δεν μπορέσαμε να παρευρεθούμε γιατί είμαστε από Κατερίνη. Είχαμε φύγει για διήμερο στον ομό Εύρου και γυρνούσαμε στον δρόμο, ακούγαμε βέβαια την υποδοχή. Έλεγα στα παιδιά μου πίσω, εγώ είχα τελευταία που είχα πάει στην υποδοχή του Αμορόζο.
1: Ναι.
5: Δεν ήμουν στο Αμπρέο αλλά και στο Αμορόζο, ήμασταν καμιά 5.000 βράδυ τότε και
1: βέβαια,
5: κρύο.
1: Ξημερώματα, ναι.
5: Τιμώνας, ναι. Θα είναι σίγουρα, επειδή ακούνε πολλοί, κάνουν μπανιστήρι πάρα πολλοί άλλων ομάδων, με κάλυψες με αυτά που είπες, δεν πρόκειται να τα ζήσουν τα πιτσιρίκια άλλων ομάδων αυτά τα πράγματα που γίνανε την δεκαετία του 80. Εγώ συγκινήθηκα γιατί θυμάμαι ανθρώπους όπως ο μεγάλος Ανέστης Πεταλίδης, ο μεγάλος Γιάννης Ιωαννίδης, ο Μπαρού, εμάς αυτοί μας σημάδευσαν μαζί με εκείνη τη μεγάλη ομάδα. Και σίγουρα θα είναι από εκεί πάνω πολύ ευχαριστημένοι με αυτό που γίνεται. Υπομονή, ψηλά την μπάλα θα πω εγώ, και λίγο εδώ πίσω τα τσακαλάκια ή να σας πούνε μια καλησπέρα. Γιατί πιο πολύ χαίρομαι για αυτούς εγώ. Για αυτή την ηλικία χαίρομαι.
6: Άρα μόνο Άρης.
1: Γεια σας, γεια σας παλικάρια.
5: Να σε καλά, Δημήτρη.
1: Να σε καλά και εσύ, να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή.
7: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Έλα, φίλε μου.
7: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι.
7: Θέλω να σας δώσω προσωπικά εσένα και τον Χρήστο συγχαρητήρια. Είστε μεγάλοι αγωνιστές, σας ακούω κάθε μέρα. Και σήμερα αυτό που είδα συγκινήθηκα πάρα πολύ, λε παιδί μου. Γιατί με θύμισες παλιές... Παλιά, δηλαδή με το κάλι, με αυτούς όλους, δηλαδή τι να σε πω. Είμαι πολύ συγκινημένος και εύχομαι να ζήσει η νέα γενιά αυτά που ζήσαμε εμείς και καλύτερα τους εύχομαι. Και εύχομαι και στο ποδοσφαιρικό μας κλαμπ να δούμε κάτι καλύτερο φέτος, να πούμε. Σας δίνω συγχαρητήρια και να είσαι καλά, παλικάρια μου.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
7: Ευχαριστώ, γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
8: Φώτης από κέντρο είμαι.
1: Έλα, ρε Φώτη.
8: 70 στα 71 έζησα τα πάντα. Τα παιδιά ήταν σήμερα στο αεροδρόμιο. Σίγουρα δεν μπορούσα να πάω. Να πω το φίλο τον Ολυμπιακό. Ζούσα στην ναυτική εστία στο Φάληρο. Έχω δουλέψει επαγγελματικά. Ναυτικός επαγγελματικά. Επαγγελματίας. Και ήμασταν στο Φάληρο σε ναυτική εστία και Πέμπτη έπαιζε Άρης Μπαρτσελώνα. Μέσα στην Ισπανία το είχε σε αναμετάδοση ο αγώνας και καθόμασταν όλοι το βράδυ Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, Αεξίδες και οτιδήποτε άλλος. Εκείνη η αίθουσα ήταν γεμάτη και είμαστε τηλεόραση καρφή και βλέπαμε τον αγώνα. Αυτό έχω να τους πω, ότι οτιδήποτε ήταν ομάδες καθόντουσαν κάθε Πέμπτη και βλέπανε Άρη. Ανεξαιρώτως τι ομάδα ήταν ο καθένας. Αυτά είχα να πω. Καλώς ήρθε και τους Πανούλες. Και καλή τύχη στην ομάδα μας, καλές επιτυχίες, καλές επιτυχίες στην ομάδα μας.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστούμε. Εντάξει, παιδιά, δικαιολογήστε τον φίλο τώρα. Μικρός είναι ο φίλος τώρα, 36 χρονών. Έχει την ομάδα του, ζει, παίρνει τους τίτλους. Όπως τους παίρνει, όλα καλά. Εγώ να σου πω κάτι, εγώ δεν θυμώνω μαζί τους. Εγώ δεν θυμώνω. Ο καθένας, ό,τι έχει ζήσει, ό,τι έχει στο μυαλό του, όπως το έχει. Άσε μας και εμάς να έχουμε στο μυαλό μας αυτό που έχουμε. Όλα καλά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Χαίρομαι που μπαίνετε εδώ, που βλέπετε, που. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και στα δύσκολα, εδώ είμαστε και στα καλά, ελπίζουμε και στα καλύτερα. Ποια ήταν την ομάδα, νομίζω Πούμα. Αν το θυμάμαι καλά, προχθές ο Γκάλης το είπε, νομίζω Πούμα θα μας δίνει. Για τον μπάσκετ μιλάμε πάντα έτσι. Απλά περιμένουμε, παιδιά, την επίσημη συμφωνία, να ανακοινωθούν όλα για να ξέρουμε πού ακριβώς θα βαδίσουμε. Λοιπόν, εγώ νομίζω, παιδιά, ότι μπορώ να σας αφήσω. Να δω, δεν έχει κανένα μήνυμα ακόμα. Να, μερικά μηνύματα ακόμα εδώ. Σύρια λέει: Όσους τίτλους και να πάρουν οι άλλοι, κανένας από αυτούς δεν ένωσε όλους τους Έλληνες. Το αντίθετο, μάλιστα, μόνο εχθρούς θέρισαν. Στέλλα και την όμορφη τούμπα. Στέλλα μου, αυτή είναι ακριβώς η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να κάνουν. Άντε να πάρουμε μια γραμμή ακόμα. Καλησπέρα.
9: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Λέγομαι Παύλος, είμαι 13. Είμαι την αδελφή μου εδώ. Χαρήκαμε πολύ την ατμόσφαιρα, ήταν φοβερά και εύχομαι να πάρουμε τώρα το EuroCup φέτος και ψηλά το κίνδυνο, η κίτρινη σημαία.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, παλικάρι μου.
9: Πάμε, Σάρμι.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον μικρό Παύλο, 13 ετών εκεί και την αδερφή του. Λοιπόν, για να πατάω τα κουμπιά εδώ. Καλησπέρα στην επόμενη γραμμή.
10: Γεια σου, Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου. Το όνομά σου?
10: Γιάννης.
1: Έλα, Γιάννη.
10: Καλή αρχή στο Βασίλη να δώσει το όραμα που πρέπει στην ομάδα και να απαντήσω στο φίλο τον Ολυμπιακό ότι, φίλε μου, αν δεν υπήρχε αυτή η ομάδα, επειδή είμαι 52 κι εγώ, αν δεν υπήρχε αυτή η ομάδα, εσύ δεν θα βγαίνεις τα τελευταία χρόνια στους δρόμους για να πανηγυρίσεις και να κάνεις. Αυτή η ομάδα είναι η αιτία που εσύ έμαθες αυτό το άθλημα και καρπώνεσαι τώρα κάποιους τίτλους και τέτοια, χάρη σε αυτή την ομάδα. Αυτή η ομάδα είναι η αιτία που έφερε αυτό το άθλημα στην Ελλάδα. Να το θυμάσαι πάντα αυτό. Πάντα. Και όλοι εσείς που ζείτε από αυτό εδώ, αυτή η ομάδα είναι η αιτία. Αυτά, φίλε μου Ολυμπιακέ. Γεια σου Δημήτρη.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Εδώ πάντως τώρα εσύ Κώστα, τι ωραία γράφαμε και κάνουμε. Μπήκες τώρα, πήρες και εσύ την άγουσα για τα αποδυτήρια. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Διαβάζοντας τα δύο τελευταία μηνύματα εδώ. Σημαδιακή ημέρα άφηξη του Σπανούλη, 14 Ιανουαρίου 1987, 39 χρόνια πριν. Το Ευρωμπάσκετ. Το Ευρωμπάσκετ. Σημαδιακή ημέρα. Και ο Αντώνης είμαστε η μοναδική ομάδα που κατάφερε σε όλη την Ελλάδα. Τον ρωτούσαν τι ομάδα είναι, απαντούσαν στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Εντάξει, ξαναλέω, είναι μικρός. Δικαιολογείται. Τον δικαιολογώ. Είμαι καλός άνθρωπος. Ο Γιάννης και ο Σιάουλη ανέβαζαν τα βίντεο από τα αθλητικά site στα story τους. Και ο Γιάννης ανέβασε αυτό το αγόρι. Για να δω τι ανέβασαν αυτά τα παλικάρια. Έτσι πριν κλείσω. Πού θα δεις βρε χαλβά. Το άλλο δες. Λοιπόν, για να δούμε τι ανέβασαν αυτά τα παλικάρια. Εντάξει παιδιά, είναι, ξαναλέω, όπως και να το δεις, όπως και να το περιγράψεις, όπως και να το σκεφτείς, σκέφτεσαι το τι έρχεσαι, το τι έρχεται, συγγνώμη. Να το Ρίτσαρντ εδώ, έχει ανεβάσει. Γεια σου Ρίτσαρντ, να δούμε κι ο... Μάλιστα. Και ο Ιωάννης εδώ, έχοντας κάνει tag και τον Ρίτσαρντ. Τι είναι αυτό που έκανε εδώ πέρα, τι είναι αυτό, ένα σκάκι είναι αυτό. Πούλι από σκάκι είναι αυτό. Και ένα άλλο παζλ από παζλ. Έχει κάνει τάγκ τον Ρίτσαρντ εδώ ο Γιάννης. Εντάξει. Τι να λέμε τώρα, πέστε μου. Τι να λέμε. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ, παιδιά. Από τις 6 ξεκινήσαμε έτσι την εκπομπή. Με σύνδεση με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Είχαμε και live μέσα από το YouTube. Έτσι το πάλεψε και ο Βαγγέλης. Πιάστηκαν τα χέρια του εκεί επί περίπου μια μισή ώρα να σας δείχνει ό,τι μπορούσε από εικόνα, από την παρουσία του κόσμου και από την έλευση του Βασίλη Σπανούλη. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μας σήμερα. Θα κλείσω και στο καπάκι θα έχουμε Αλέξανδρο Πόχο, ο οποίος θα βγει και αυτός. Με μηνύματα, παιδιά, βομβαρδίστε τον και μέσα στο Viber, έτσι να τα πείτε μηνυματικά τώρα με τον Αλέξανδρο, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα για τις τηλεφωνικές γραμμές. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Γεια σας.
11: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
13: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
17: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
18: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
19: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
18: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
19: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
18: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
19: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
20: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
21: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
20: Στη Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
22: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
23: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
24: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
6: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λογικό έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
9: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
10: Μεϊμάλεις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
12: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Γιατί τότε σφήναν τα φώτα στο Αλεξάνδριο. Και έβγαινε στο παρκέ αυτή η σούπερ ομάδα που ονομάστηκε και ομάδα του αιώνα. Αυτή που προκάλεσε διαφημίσεις όπως με τον Άρη στην Ευρώπη και κλείνανε θέατρα, που ζουξίδικα μαγαζιά, ταβέρνες.

Και θα μπορούσε να πει κανείς, έλα στη θέση σου αυτοκράτορα. Ξανακάθισε στον θρόνο σου.

Τώρα με ακούτε, σε ευχαριστώ Γιώργο, ναι, ναι, χίλια ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, σε αργό της δικής μου εποχής θα έλεγε κανείς για αυτό που γινότανε στο διαδίκτυο σήμερα, ιδιαίτερα σε αθηναϊκά site, άκουσον, άκουσον, άκουσον, άκουσον, την έχετε ανθιστεί απευθυνόμενος σε δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο. Τη σακουλευτήκατε. Καλησπέριζω το φίλο μου το Γιάννη από το Βόλο. Άρης, Άρης, ολέ, ολέ, ολέ, ρεμπίλι, ρεμπίλι, ήρθες και άναψες τις βόμβες στο φυτίλι. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν πάρει σοβαρά πλέον το δρόμο τους. Σοβαρότατα. Και αυτό που θα ζήσουμε τις επόμενες εβδομάδες, φτάνοντας στα αυτιά μας οι ανακοινώσεις των παικτών που θα κλείνουν, θα υπογράφουν μάλλον συμβόλαια, θα κλείνουν συμβόλαια, ας το πούμε και έτσι. Πού να πάρουμε και τίτλο, λέει. Βάμος, Γιάννης από Πολύγνη. Πού να πάρουμε... δεν μπορείς να φανταστείς τι θα γίνει. Ούτε εγώ το φαντάζομαι, αλλά το τι παλαβομάρ. Το τι παλαβομάρ θα πούμε να ζήσουμε έτσι. Δεν σου λέω τίποτα. Δεν σου λέω τίποτα. Εξακολουθώ λοιπόν. Αλλά βγήκανε όμως και κάτι κομπλέξες. Μα κάτι κομπλέξες. Εσύ, την ώρα που εσύ γλεντάς, έρχομαι εγώ να σου πω γιατί γλεντάς. Και το γλέτι που έστησες δεν είναι ωραίο. Μα τόσο κομπλέξα είσαι. Τόσο, να μην πω, δεν το επιτρέπει και η ώρα. Τόσο μικρόψυχος είσαι. Πας στο γείτονα παραδείγματος χάρη. Έτσι, τέλος πάντων. Άλλο, πας στο γείτονα τέλος πάντων. Που έχει γάμο, ρε παιδί. Και του λες τι γάμο είναι αυτός που έκανε. Μην ασχολείσαι τουλάχιστον από δεδές. Να ευχηθείς. Μην ασχολείσαι. Ας τον άνθρωπο. Αλλά είσαι ικανός να πας και τηλέφωνο την αστυνομία. Αν πεις, κοίταξε το αυτή τι κάνουμε. Μπορούμε να ησυχάσω. Καλησπέρα, Άλεξ. Βούλιαξε το αεροδρόμιο. Αν δεν θα βούλιαζε. Παναγιώτη μου. Παναγιώτη μου, καλέ, δεν θα βούλιαζε. Το αεροδρόμιο. Τι θα γινόταν. Περίμενες κάτι. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, είχα μια ελάχιστη φοβία ότι Κυριακή, καλοκαίρι, τα παιδιά τελειώνουν, του δημοτικού τελειώνουν τα σχολεία, τελειώσαν οι πανελλήνιες, τελειώνουν και το γυμνάσιο, τσουκου τσουκου λαου λαου. Χαλαρώσαν όλες οι οικογένειες, κάπου δεν καμιά θάλασσα, καμιά εκδρομούλα, τίποτα, κανένα εξοχικό. Θα σας πω σε λίγο γιατί αυτά που διαβάζω, με ρωτάει τώρα ο 556, πόσο κόσμο έχει. Διάβασα αρκετά μέχρι στιγμής, αλλά θα περιμένω λίγο ακόμα να δω τι γίνεται, γιατί άκουσα και νούμερο τραγικό, ας πούμε, και αρνητικά τραγικό και, και αρνητικά θετικό. Και έλεγα, εντάξει, δεν γίνεται, μήπως κάνω λάθος, μήπως δεν διαβάζω σωστά, μήπως δεν έχει μεταφερθεί η πληροφορία σου, αλλά αυτό για να το πούμε. Θέλει και μία, πώς να το πω, ένα ρεπορτάζ λίγο πιο μεγαλύτερο, δηλαδή να έχεις έναν ντρόν να πάρεις από πάνω τον κόσμο, αλλά είναι και περιοχή λίγο περίεργη. Περίεργη περιοχή. Για να σηκώσει εκεί ντρόν, δεν θα γίνει της κακομοίρας. Και να δεις από πάνω, από ψηλά, πόσος κόσμος τελικά έφτασε στο αεροδρόμιο
και υποδέχτηκε τον κότ Σπανούλη. Πάω στο μήνυμα του Χρήστου. Καλησπέρα. Σημαδιακή ημέρα άπληξης του Σπανούλη. 14 Ιουνίου 1987, 39 χρόνια πριν. Για δώσε τα φώτα σου παραπάνω για να μην σου κλέψω εγώ τη δούξα, αδερφέ Χρήστο. Λέει τώρα ο Γιώργος, ήρθε στα αλήθεια ο Σπανούλης ή είναι τίποτα AI? Λες να έχουμε τίποτα τέτοια? Ο γιος μου που πήρε γύρω στις 8 Γιάννης, γύρω στις 8 που πήγε λέει, ή γύρω στις 8.000. Άκουσε ένα νούμερο ρε εσύ, 556. Άκουσε ένα νούμερο για 10.000. Διαβάζω, γι' αυτό είπα εγώ Χρήστο μου, για να μην σου πάρω τη δόξα. Πήραμε λέει το ευρωπαϊκό με την εθνική. Θυμίζω το σύνθημα που ακουγόταν στο Αλεξάνδριο, για μας τους παλιότερους, δεν ξέρω Χρήστο μου πόσο χρόνο είσαι και αν το πρόλαβες. Αυτή είναι η ομάδα των 5 διεθνών. Ποτέ σας δεν θα παίξετε στο πρωταθλητρίο. Όταν η εθνική ήταν ο ίδιος ο Άρης. Γκάλης, Γιαννάκη, Φιλίππου, Ρωμανίδης και Κοκολάκης. Α, εντάξει. Πάνω κάτω ίδια σειρά μας. Εντάξει, Χρήστο, μάλλον το ξέρεις. Έτσι λοιπόν, δεν ξέρω τελικά και αναλόγως τώρα και το πώς θέλει να το παρουσιάσει το κάθε site, γιατί πλέον από ό,τι έχετε αντιληφθεί κάνουμε διπλωματία και μέσω των αθλητικών ιστοσελίδων, ραδιοφώνων, καφενείων κλπ. Κλπ. Κάνουμε διπλωματία και πολιτική. Είναι η νέα τάξη πραγμάτων αυτή. Βέβαια. Ένα site που βλέπω, η πληροφορία που έρχεται σε μένα λέει για 7.000. Εδώ λέω ένα site που διαβάζω. Ντρέπομαι να το πω κιόλας. Ούτε πρόβλημα, δεν το διαφημίζω άλλος. Αντί να έχω site του Γκασέν. Λέει περισσότεροι από 5.000 οπαδοί των κυτρίνων. Μάλιστα. Για να βάλω ένα τραγουδάκι τώρα έτσι κάπως ο λίγον σχετικό και επανερχόμαστε. Να διαβάσω όμως πρωτίστως το μήνυμα του έτερου Χρήστου και το από το ωραίο που λέγαμε τότε. Για να θύμισε το Χρήστο μου. Ο Γκάλης και ο Γιαννάκης πήραν τον Χρήστο και σήκωσε τα πολίτη. Τα δυο. Λοιπόν, σε κάποια φάση μπαίνουμε αυτή η σειρά μας. Δεν θυμάμαι ποια χρονολογία είναι τώρα. Τι μου θύμισες με αυτό το σύνθημα. Και προηγούνται. Και σε κάποια φάση έχουν φτιάξει ένα σκουλίκι από κίτρινο πανί τεράστιο και το κυκλοφοράνε. Αυτοί ήταν τότε γηπεδούχοι, τα επίσημα από εκείνη την πλευρά, και το κυκλοφοράνε πάνω κάτω είχαν προπονητή το Μπολίτη. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, συγχώρεμα. Μία πάνω, μία κάτω το σκουλίκι αυτό λοιπόν. Έλαντε όμως που στα τελευταία 6-7 λεπτά άρχισαν και χάνανε και περίμενε ο κόσμος του Άρη καρτερικά, περίμενε μέχρι που ακούστηκε βάλτε το σκουλίκι του πολίτη και δεν είχανε μετά που να κρυφτούν. Έτσι και σήμερα. Τι κομπλέξες είναι αυτή.
Αλέξανδρε λέει, αν είδες το Instagram του Γιάννη εδώ το κούμπο, προσωσιά, μπορείς να ερμηνεύσεις το κομμάτι του πάγου που λείπει. Εγώ λέει τη δική μου ερμηνεία. Δεν θα το πω όμως, θα το δούμε πολύ σύντομα. Θα βουήξει όλη η Ευρώπη, να μην πω όλος ο κόσμος. Λες από φέτος. Λες από φέτος. Μπα, κάτσε να ρίξω εγώ. Αλλά δεν αποκλείεται. Κάτσε να ρίξω τραγουδάκι του Παλικάρι.

Λοιπόν, τώρα θα μου πείτε για το κόκκινο γαρίφαλο, ναι, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Δεν το πήρατε χαμπάρι, είμαστε πρωταθλητές. Τώρα που έβαλες λίγη κουκούλα, το θυμήθηκα. Που φωνάζαμε, ρε, πού τα πήγες και τα δημήθηκες τώρα, με γυρνάς πόσα χρόνια πίσω, αδερφέ, Χρήστο. Λοιπόν, Γιώργος, θα ζήσουμε μεγάλα πράγματα ξανά. Είναι από τις λίγες φορές που θα πω αμήν, αλλά θα το πω μόνο για δογματικούς λόγους, ας πούμε, και όχι ότι χρειάζεται τη δική μου ευχή, ας πούμε. Μάλλον τα πράγματα πλέον έχουν καθοριστεί. Απλά απομένει να δούμε πότε είναι το πότε. Πότε θα είναι αυτό, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Πότε θα είναι αυτό. Πότε θα είναι. Την ημερομηνία θέλουμε να δούμε, αλλά και την ταινία, το φιλμ. Εμείς θέλουμε τώρα να το δούμε το φιλμ. Τώρα αμέσως. Αυτό λείπει. Αφήστε να τρέξει λίγο. Και μια χαρά να μας κάθεσαι. Ούτως ή άλλως ο ένας αρχίζει και αποχαιρετάει. Αυτές τις σκηνές που έχουμε δει τα τελευταία αυτά 2-3 χρόνια στις αναμετρήσεις του κόκκινου και του πράσινου, τέτοιο ξεπεσμό, εμείς δεν το παράξαμε ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, πήγανε σε κάποια φάση να πέσουν κάτι ψηλές μεταξύ του Νίκ και του Μπάνερ Γαλεβίτσα, αλλά κυριάρχησε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η λογική και σταμάτησε εκεί. Εδώ μιλάμε, δεν ξέρω αν το είδατε το βίντεο, για σκηνές που τις βλέπεις σε ρινγκ πυγμαχίας. Από την άλλη, ηθικολόγοι και οι δύο. Και μιλώ ως ηθικολόγοι, ναι. Και όχι εκείνο δεν έπρεπε να υποθεί και όχι το άλλο δεν έπρεπε να υποθεί και κανένας δεν κάνει πίσω. Ο ένας ρίχνει καντήλια, μιλάω για τον κότς που πηγαίνει Χριστοπαναγία σύννεφο, αλλά από την άλλη δεν του αρέσει να του βρίσκουν την νεκρή του μητέρα. Δεν είναι λίγο κάπως. Δεν είναι κάπως. Κωνσταντίνος. Ρε Γιάννη, άσε το NBA φτάνει. Έλα εδώ καλό μας παλικάρι να τα πάρεις όλο με το μεγάλο τον Άρη. Λες να έχουμε ένα τέτοιο σκηνικό που για Θανάση το βλέπω, αλλά για Γιάννη είναι πολύ πρώιμο ακόμα, δεν ξέρω. Αφιερωμένη υποδοχή σε όλους τους μυαλοπόλεδες που προέτρεπαν να μην πάμε. Άλλο πάλι τούτο. Εσύ. Γιατί να πάω τώρα, γιατί έγινε. Δεν κοροϊδεύω. Υποδίωμαι. Σιγά τώρα. Γιατί πήραμε κανένα τίτλο για να πάω. Ας τον άνθρωπο να πάει. Γιατί τον κατακρίνεις. Είναι αυτό που έλεγα προλίγο με το γάμο του γείτονα. Τι σε μέλει εσένα. Δεν θες να πας. Κάτσε εκεί στην άκρη. Αυτό που κάνουμε μεταξύ. Είναι ανήκους. Κάτσε στην άκρη με παλικάρι. Και αφού τελειώσει η χαρά, μπορείς να κάνεις μια κουβέντα σε φιλικό επίπεδο, να πεις την άποψή σου, με εκείνο το άλλο, διαφωνώ σε εκείνο, αλλά τελικά θα παραδεχθείς, θέλεις δεν θέλεις, ότι ήταν πολύ ωραίο. Αυτή η φρενίτιδα, η καλοκαιρινή, δεν την βλέπουμε και κάθε μέρα. Τέτοια πράγματα δεν τα συναντούμε κάθε μέρα. Δεν σηματοδοτείται η αναγέννηση τουλάχιστον προς το παρόν από ό,τι
ξέρουμε μέχρι σήμερα την αναγέννηση της ΚΑΕ, την επιστροφή του αυτοκράτορα.

Μόλις γύρισα Χαλκιδική, φίλε, λέει, γαμάτα. Πήγες, ρε, από την ορεινή Χαλκιδική, βρε. Πήγες εκεί. Έφαγα πολύ κίνηση, λέει, αλλάξε. Πού, σε ποιο μέρος της Χαλκιδικής πήγες? Αεροδρόμιο Χαλκιδική, για δώσε φως. Για δώσε φως μέχρι να ρίξω κι εγώ ένα τραγουδάκι. Έτσι για να... μας κάνει συντροφιά, ρε, παιδί μου. Όχι τίποτα άλλο. Οκ. Πάμε. Ξανά βγήκε μου σχολείο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.

Της κακομήρας. Της κακομήρας. Εγώ πάντως αυτό που συμπεραίνω από βίντεο που έχω δει στο διαδίκτυο και από φωτογραφίες σε, όχι πάρα πολλές, λέω ότι είναι γύρω στις 7.000 και ίσως πάρα

Λοιπόν, κατάφερε ο Ρίτσαρντ, κατάφερε να φέρει τον coach Σπανούλη, και όσοι συνετέλεσαν σε αυτό να μην καταφέρουν σε ονόματα, ας πούμε το Ρίτσαρντ, ας πούμε, γιατί τόσο είχε βάλει, να ξεσηκώσει μικρούς και μεγάλους, να τους στείλει στο αεροδρόμιο. Και δεν είναι μόνο ότι πήγαμε για να πούμε του καλώς ήρθες, coach Σπανούλη. Έτσι, ο οποίος ο άνθρωπος με ταπεινότητα, επαναλαμβάνω, αντιμετώπισε. Δέχτηκε αυτήν την τεράστια υποδοχή που δεν ξέρω αν την ξαναείσαι σαν coach. Δεν ξέρω αν την ξαναείσαι σαν αθλητής. Πάντως τούτο εδώ ξεπερνά κάθε προσδοκία. 14 Ιουνίου να μαζεύονται 7.000 παλαβοί διψασμένοι. Διψασμένοι όχι για τίτλους, τρεπίδε μου, δεν είναι μόνο αυτό. Διψασμένοι για την αναγέννηση. Για την επαναφορά του αυτοκράτορα. Αυτό ήταν. Αυτό είναι το σημείο αναφοράς. Εσείς έχετε διαφορετική άποψη.

και πηγαίνω στα μηνύματα. Αυτοί έρχονται το ένα πίσω απ' το άλλο. Όλη μας η αγάπη στα παιδιά που αγωνίζονται για τον Άρη.

Ο Γιώργος κάνει λόγο για πολύ μικρές ηλικίες, φίλε. Αφού ένιωθα λίγο παππούς εκεί. Σιγά ρε, σιγά. Σε πήραν τα χρόνια σβάρνα εσένα. Εσύ αγόρι, έχεις να δεις ακόμα. Αλλά όταν περνούσε λέει το αμάξι, πήγα κοντά σε μια τζάμι πίσω. Τα τρόμαξε ο νους. Τι του έκανε του άνθρωπου. Τι του έκανε. Όχι να μας πεις τι του έκανε. Και ξανά ο Νίκ γυρνώ μαύρες καρδούλες. Γεια σου ρε Νίκ. Γεια σου Νίκ.

τώρα κοιτάξτε να φάτε κανένα τραχανά το βράδυ, λίγο μη φάτε βαριά λίγο, έτσι, μη φάτε βαριά, μη φάτε, όχι, τραχανά, τραχανά σήμερα.

Εσύ ψαρό σου πάει. Τον Νάτσι μου κάνει και λέω τα. Εσύ ψαρό σου πάει, τι μα λέει. Ψαρό σου πάει και τα 40 ρε. Εμεί λίγο. Πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο. Ο άδειμο, η ανάρτηση του Γιάννη Ξωσιάο με το πιόνι του σκαρτιού και το κομμάτι του πάλι λέει κάτι. Εσεί. Είμαι θερμινίε πάρα πολύ δρεσιάνθινοι. Και εγώ λέω το εξής. Βλέπω Θανάση. Τώρα αν επακολουθήσει και τίποτα άλλο του χρόνου, πάντως για φέτος δεν το βλέπω. Αλλά στείλτε λίγο αυτό το σκάτι να δω και τι κίνηση είναι, με τι πιόνι και τι γίνεται και τριγύρω, μπας και βγάλω κανένα νόημα. Με θερμινεύσω μάλλον, όχι. Εγώ δεν είμαι πώς το λένε, ο Θεός ή ο Ζαρατούστρα να πω τι θα συμβεί, ή ο Νοστράδαμος. Έτσι. Λοιπόν, μηνύματα, περιμένω μηνύματα. Ακούγει τον άλλο, λέει ψαρός, με ετοίμαστε, με να καθίδα, κακέ. Κατευθείαν, τραγανά, άσε. Και ψαρός μου θα μου πεις καλή, άμα είναι για 40 ρε παιδί. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, να βάλω κομματάκι. Να βάλω και ένα κομματάκι σε λίγο. Κάνα μηνυματάκι τίποτα. Δεν έχουμε μηνύματα. Τώρα για κάποιους άλλους αφιερώνω αυτό εδώ. Άντε μπράβο. Όσοι καταλάβαν.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πάω σαν μηνύματα και πάλι. Στείλτε μου κάποιους, σας παρακαλώ, αν μπορείτε έστω και σε φωτογραφία, σε screenshot, αυτό το στιγμιότυπο με το σκάκι. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο μέχρι στιγμής και τι έχω να πω εγώ τώρα. Καταρχάς, ευχαριστώ το φίλο μου του Μανώλη που έστειλε την ανάρτηση του ενός αθλητικού καναλιού με την ατάκα του Σπανούλη, ο οποίος λέει τα εξής. Είναι φανταστικό. Αυτή η υπέροχη υποδοχή δεν είναι μόνο για μένα, αλλά για την αρχή του οράματος του Άρη. Ήταν χαρακτηριστική η ατάκα λίγο μετά την άφηξή του στη Θεσσαλονίκη. Και διαβάζω τώρα, την ώρα που βλέπω εγώ ζωντανά, το πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος την άφηξη του κότ Σπανούλη, το ότι κατευθείαν κάποιος του έβαλε ένα κάσκολ σε λαιμό και γράφει ο άλλος από κάτω. Δηλαδή να δεις κακεντρέχεια τώρα και ζήλια μαζί. Ναι, ναι. Του βάλανε και κάσκολ και ξαφνικά έγινε Άρης. Τι είναι αυτό που τι είναι αυτό ρε, που σας ενοχλεί. Σας ενοχλεί ότι ο Άρης κατάφερε και έκλεισε το Σπανούλι ως προπονητή? Τι σας ενοχλεί? Μπορείτε να μου πείτε τι σας ενοχλεί? Για το όνομα του Θεού. Τι είναι αυτή? Ήταν τώρα, τώρα το βλέπω και εγώ για την ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο. Κίτρινη παράνοια στην άφηξη του Βασίλη Σπανούλη. Το κομμάτι πάσχει και εγώ δεν μπορώ να το αναγνωρίσω, αλλά δεν βλέπω και το σκάκι μας, το σκάκι που το είδατε. Συγγνώμη, ξέρω σαν εγώ βλέπω κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Τι έγινε, παιδιά, να πούμε. Έχουμε και σκόρ, ναι, ξεκάθαρα. Έχουμε και το Μούντιαλ. Έχουμε και το Μούντιαλ. Που είναι αυτό το κουρασάο, τι κουρασάο, τι μπλε κουρακάο. Είναι και μπλε παραθεματισμένα του. Γερμανία λέει, έφαγε και ένα γκολ, η Γερμανία πώς το κατάφερε. 4-1. Ρε, τι γίνεται στον κόσμο, ρε. Μάλιστα. Λοιπόν. Εδώ εμείς, στη δουλίτσα μας, μηνυματάκια περιμένω. Μηνυματάκια στείλτε. Για να έχουμε να λέμε, για να έχουμε να πούμε, για να έχουμε να συζητήσουμε. Να το, να το, να το. Μα κι εγώ. Με έβρε τα αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Κι εγώ το ίδιο το διάβασα προηγούμενο. Το σκάκι δεν βλέπω, ρε. Που βλέπετε το σκάκι εσείς? Με τρελάνετε. Με τρελάνετε. Το παζλ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Το πιόνι βλέπω τώρα, ναι. Τώρα το παρατήρησα. Μαύρο πιόνι. Το ποιο είναι το σκάκι, ναι, αλλά δεν βλέπω κίνηση. Για να δώσω κι εγώ έτσι μια χασή ερμηνεία, ρε παιδί. Δεν βλέπω. Μόλις τώρα άρχισε, λέει. Τι άρχισε το παλικάρι μου τώρα? It's just beginning. Oh. Και μου στέλνει επίσης μια ανάρτηση, ένα προστάρισμα. Και αν είναι αυτό το προστάρισμα, αδερφέ, Χριστό, ποιος προστάρισε να το δω? Σκακομήρας, σκακομήρας, σκακομήρας γίνεται σήμερα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Στείλτε, στείλτε, στείλτε. Περιμένω κανένα βίντεο, καμιά φωτογραφία, τίποτα περίεργο. Άντε, μπράβο. Μην καθυστερείτε. Άντε που λέγαμε. Ουσιάω, λέει. Τώρα μόλις ξεκίνησε. Ξεκίνησε για εδώ, για Θεσσαλονίκη, να παρουσιάσει αύριο τον κότ Σπανούλη. 12 η ώρα είναι
η παρουσίαση. 12 η ώρα. Και περιμένω να δω τι θα έχουν να δείξουν τα κανάλια. Τι θα πούνε τα κανάλια. Λοιπόν, άλλο μηνυματάκι εδώ πέρα. Πώς το πάρουμε, για βάλω τραγουδάκι εγώ. Θα βάλω τραγουδάκι και συνεχίζουμε. Δεν είναι υπενιγμός, όχι τίποτα. Όπως θέλετε, πάρτε το. Εσείς ξέρετε.

Λοιπόν, τι λέγαμε. Δεν πειράζει, λέει τώρα. Συγγνώμη, τώρα μου σε ξέχασα. Συγγνώμη. Καλησπέρα μου εκεί στην όμορφη Στουτγκάρδη. Την καλησπέρα μου επίσης σε όλα τα ξενάκα, σε όλα τα γιαννάκα απανταχού της γης. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Παρακολουθούσα και εγώ μέσω διαδικτύου τον Δημήτρη τον Ζάλη, που σε κάποια φάση ζήτησε και λέει, ρώτησε, πείτε μας από πού μας ακούτε, από πού μας βλέπετε, και έγινε καταιγισμός μηνυμάτων, βροχή. Ρε τι Σουηδίες, ρε τι Γερμανίες, ρε τι Αμερικές, τι Σιγκαπούρη είδα τον άλλον. Τρελάθηκα. Όρια αργολίδα. Μέρη της Ελλάδας που δεν το περιμένεις. Δηλαδή δεν περιμένα εγώ ποτέ να έχει αργανάκια εκεί πέρα. Αργολίδα Κύθυρα τώρα. Δεν τρελαθώ εντελώς. Εσύ πόσο μεγάλος έχει γίνει αυτός ο σύλλογος. Ήτανε που ήτανε. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα πλέον. Τι είναι αυτή η περίεργη κεντρινόμαυρη κουλτούρα, ρε παιδί μου, που παράγει αυτός ο κόσμος, συμπαρασύρει την ομάδα και φτιάχνει καινούργια οπαδάκια. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και λέει ο Χρήστος τώρα. Οι δίπλα πήγαν να υποδεχθούν έναν 1,67 με το ύψος του. Μπράβο τα γόρια. Και δεν θα πάμε να υποδεχθούμε εμείς 2 μέτρα παλικάρι. Άιτε. Άιτε, πες. Πες τα αγόρι μου. Μα δεν είναι το θέμα ότι είναι και 2 μέτρα και ο άλλος είναι 1,67. Δεν τους πειράζει αυτό. Που γι' αυτό τους πειράζει, αλλά λέω εγώ τώρα. Γιατί με αυτούς άγκρι δεν βγάζεις. Αυτοί τώρα όλοι έχουν καθίσει εκεί πέρα αναδύο αναφρύς και λένε όχι πάλι ρε. Όχι πάλι ρε. Πώς το κάναμε αυτό. Όχι πάλι ρε. Δεν θα τα αντέξω. Δεν θα τα αντέξω. Είμαστε σήμερα στο 22 και έγινε ο Θεός, πάμε για το 44. Πάμε για το 44 λέγω. Άιντε μπράβο. Πάω ξανά τραγούδι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, λένε θα το αντέξουν, λέει ο Γιώργος, γιατί είναι η μοίρα των μικρών ομάδων. Χα. Ο έντερος Γιώργος, όχι πάλι δεύτερη ρεύμα, θα λέμε η δίπλα. Τι δεύτερη, λες αν και δεύτερη, μπα, δεν το βλέπω, δεν το βλέπω τα αγόρι, δύσκολο, πολύ δύσκολο. Το θέμα αυτοί οι άστρο έχουν ξεκαθάρισμα μεγάλο. Δεν ξέρουν τώρα. Σε ποιο γήπεδο παίζουμε του χρόνου. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα ποια έδρα θα έχουν. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Ρε ασχοληθείτε με τη... εκεί πέρα με τη... μπαρέκα σας. Και αφήστε μας ησύχους. Εν τω μεταξύ, όσο σκαλίζω πράγματα από την αθλητική ιστορία της πόλης, που σε κάποια φάση θα τα βγάλω και προς τα έξω, δεν σας λέω τίποτα. Δεν σας λέω τίποτα. Είναι να γελάς συνέχεια και να λες, καλά, δεν περίμενα και τίποτα άλλο. Δεν περίμενα και τίποτα άλλο. Πάω τραγουδά και εγώ. Βαγγέλης Περπινιάδης. Ζαμπερνάκι όμορφα η ώρα.

Λοιπόν, μηνύματα. Πάω πρώτα στο Γιώργο, ο οποίος μου ζήτησε ένα κομμάτι, σαφώς και θα το βάλω. Λευτέρης, έλα αδερφέ, που λένε, χάρηκα σήμερα από μικρά αργανά κανέλη. Τι ήταν αυτό ρε, τι ήταν αυτό ρε παιδί μου σήμερα, που μου τρελάθηκα με τα πιτσιρίκια. Πολύ τρελάθηκα μια. Μικρά και μεγάλα, να δένουν τηλέφωνο. Πω πω, γουστάραν λέει και η εικόνα αυτή θα τους μείνει στο μυαλό τους για πάντα. Δεν πλάει. Εγώ έφυγα όταν ήρθε Παναγιώτης ο Γιαννάκης, έκανα προπόνηση κατά Τζόγλι. Και συγκεκριμένα, κοιτούσα συνέχεια, ήξερα την ώρα που θα ερχότανε και είχε βουήξει όλη η Θεσσαλονίκη από στόμα σε στόμα, λέει, έρχεται ο Γιαννάκης. Έρχεται ο Γιαννάκης. Έφυγα από το Καθατζόγλιο το βοηθητικό, πήρα το 30, χωρίς να αλλάξω καθόλου τίποτα, κατεβαίνω τρέχοντας από Χαριλά μέχρι αεροδρόμιο. Δεν μου φάνηκε τίποτα. Τρέχοντας, λέμε σε καλεφορείο, πήγα τρέχοντας. Και έφτασα στο τσάκ ακριβώς. Ο Άλτρελ, ψάχνω να βρω εκείνη το εξώφυλλο της Θεσσαλονίκης που με έχει φωτογραφία, δεν το βρίσκω. Λοιπόν, Απόστολος, Άρης ντοκιμαντέρ Αριανάρα Κατερίνη. Ντοκιμαντέρ δεν θα πεις τίποτα. Αλέξανδρε, λέει ο Κωνσταντίνος, επειδή σε κρυφά ακούνε αρκετοί από δίπλα, λέντα τους. Αχ, αυτά τα παλικάρια. Αχ, αυτά τα ωραία τα παιδιά. Κάτσε, μη σπρώξε, θα βάλω αυτό εδώ. Περίμενε, αρχίσει. Ναι. Έρχεται και ο Μάγκας, περίμενε.

0: αν χτυπάς τα σου.
1: Η άλλη ασταμάτη τι 6-1 βρε, ας το κουρακάω βρε, με το κουρακάω βρε, 6-1 βρε. Ας εδώ μετά. Εσείς που είναι αυτό το κουρασά.

Λοιπόν, σε τον Άκη, βέβαια, τι λες τα αγόρι μου τώρα. Λοιπόν, ο φίλος μου Μάκης, καλησπέρα Αλέξανδρε, καλή εκπομπή, το πρωί της στην Νορβηγία. Κάτσε ρε αγόρι μου, ακόμα δεν ήρθες. Θα φύγεις, τι κάναμε τόσο έξοδο δηλαδή για δύο μέρες, τρεις. Τα κατάφερα λέει όλα, εγγραφή, αλφα σίγμα, καρταφυλάδου, σπανούλη, αεροδρόμιο και φυσικά γράμμα και φαγητό με σκασμού. Τώρα που θα γυρίσεις πίσω, τα αγόρι μου, ή θα κάνεις καμιά ανάλυση αίματος να δεις που είναι η γολυσερίνη, γιατί σε είδα τρεις μέρες, δεν θα άφησες τίποτα όρθιο. Θα τα λέμε μέχρι να έρθω λίγο για το καλοκαίρι από πάνω. Θα τα λέμε, γιατί να μην τα λέμε. Τηλέφωνο 6. Έλα βρε αδερφέ. Έλα ρε Κώστα, πού είσαι βρε Κώστα μου, πού είσαι Κώστα μου. Έλα ρε αδερφέ, λέει, δώσε πόνο αμάν αμάν. Αυτό ταιριάζει αλλού. Ή μήπως ουλελέ αμάν αμάν αταμάν αταμάν. Το πρέπει να καθίσω να γράψω κανένα τραγούδι. Τώρα που βγήκε και το AI. Βάλε το κορίτσι από όσο θέλει. Οπ, κι άλλη παραγγελία. Κάτσε να ρίξω τώρα την προηγούμενη. Βέβαια, εγώ μαγκιάς φαινόμουνα. Γεννήτσαρες.

Λοιπόν, μηνύματα, μηνύματα. Είπαμε, ούλε λέγει αμάν αμάν, αταμάν αταμάν. Δεν του κρατάει και του χρόνου. Ερώτημα μεγάλο τώρα. Τι θα κάνει να τους πει προπονητή? Γιατί άμα θέλει να του διώξει τον ουλελέ αμάν αμάν αγαμάν αγαμάν κάλτερη τσακάλτερη, ποιο θα πάρει? Γιατί δεν βλέπω να έρχεται ο Μπράδοβης με τίποτα. Τίποτα, τι βγάλεις άντρες Γιώργο. Σιγά τη μεγάλη δουλειά. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Γεια σου Αλέκο με τις μουσικάρες σου. Καλή νέα αρχή στην Αργανά. Αμήν Σουζάνα μου, έχουμε καιρό να τα πούμε. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Όπα, μπαίνει λέει ο Μιστόκλας. Ποιος είναι ο Μιστόκλας? Θόδωρε με κατακαιρμάτισες. Τι εννοείς με τα γόρν? Γεια σου εδώ πέρα. Φως. Πάω στο κομμάτι που ζήτησε ο Κώστας.

Εμένα δεν θα με παρεξενέψει καθόλου αν αύριο στο Αλεξάνδρου μαζευτούν καμιά 1500-2000 άτομα 12 η ώρα το μεσημέρι. Εκεί έξω από την αίθουσα τύπου του Αλεξανδρίου. Καθόλου δεν θα με παρεξενέψει. Μα καθόλου. Μα καθόλου. Και λέει τώρα ο Γιώργος για το μισθόκλι που ψάχνω να βρω ποιος είναι. Στην ταινία του Μουστάκα λέει ρε, ο Μίτσος ο Ρεζίλης. Α, μάλιστα. Δεν το θυμάμαι. Έτσι λέει ο Μάκης. Χανουμάκα θα τους έχουμε όλους. Μετά από κάθε νίκη μας θα μας χορεύουν ανατολίτικους χορούς. Κώστας κάτι έστειλε εδώ πέρα. Οπα. Συμφωνώ απολύτως. Είναι το μοναδικό Άιρις που μου αρέσει και εμένα. Στην γεια μας φιλαράκι. Επίσης Κώστα μου. Επίσης αγόρι. Επίσης. Λευτέρης. Τι είναι τούτο ρε. Τι είναι τούτο. Για να το δω. Για να το δω. Κάτσε το ανοίξω. Περίμενε. Περίμενε. Τι είναι αυτό. Mm.

Παναγιά μου και Χριστέ μου, τι να το πω ακούω, ρε. Πω, πω, ούλε, λέγε, αμάνα, αμάνα, αμάνα, αμάνα. Κράτα τον, κράτα τον. Κράτα τον, Γιαννακόπουλε, κράτα τον. Κράτα τον, σου λέω, είναι καλός. Είναι πολύ καλός. Πάρε και τώρα για τον ουλελέ και αμάνα, αμάνα, αμάνα, αμάνα. Υγιένεται, υγιένεται.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάω στα μηνύματα. Στη συνέντευξη, τι μου λέει ο Γιώργος. Τα είναι και ο θα ακούσουμε ωραία πράγματα. Μην ακούσουμε τίποτα. Καινούργια αεροπλάνα να έρχονται, αυτό φοβάμαι. Αυτό φοβάμαι. Και άντε θα ξαναμανάς στο αεροδρόμιο. Και τι θα γίνει με αυτή τη δουλειά, ρε παιδί. Όχι, πες εσύ. Τι θα γίνει με αυτή τη δουλειά μετά. Κάνε λίγο και λιγάκι να τρέχουμε προς εκεί. Γιατί όχι. Αφιερωμένο στη Σουζάνα. Θα αρέσουν τα μερακλήδικα από ό,τι ξέρω.

Λοιπόν, αψιλίες. Και πάω στα μηνύματα. Να μπαίνουμε στο κλίμα, λέει ο Κωνσταντίνος. Του άρεσε και το κομμάτι. Τον ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πολύτιμη παρέα που κάνουμε εδώ. Τα βράδια όσοι δεν μπαίνετε, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, αλλά μπείτε, είναι και η ώρα περίεργη. 12 με 2, χάνετε. Απίστευτες κουβέντες, ωραία τραγουδάκια, μια χαρά περνάμε. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, λέει ο Γιώργος. Τι γίνεται εκεί στα ορεινά της Χαλκιδικής? Νομίζω ότι τον καλησίδηκε ο λαός του Άρη μας σήμερα. Πώς τον καλησίδηκε? Κώστας, κλάπτα Αριστοτέλη, τέλει. Και γελάει. Φίλε, πρέπει να πάρουμε καμιά κούτα χονδρική, γιατί η χρονιά θα έχει πολλά κούτα χονδρική. Βρε, πού έχω κούτα χονδρική, βρε. Λοιπόν, Λάτσαρος. Σας βλέπω, ναι, εντάξει, okay. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, αυτή είναι εκείνη, λέει, από το τέλος, όχι, αυτή είναι η τέτοια, πες το, η καραπανάκι. Μην υπερδεύεσαι. Με ευχαριστεί και η Σουζάνα πολύ, και εγώ επίσης την ευχαριστώ. Πάω, πού θα πάω, κάτσε, μήνυμα. Βροσούλα, λέει, εκεί. Στα ορεινά της Χαλκιδικής, μου εκεί είστε πασάτε. Να μπορούσα να είμαι ένα λίγο. Τι λες τώρα. Εξακολουθώ μερακλείδικο. Επίσης αφιερωμένο σε όλα τα εργανάκια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεχόμαστε και παραγγελίες. Και πάω στα μηνύματα. Όσοι δεν μπαίνουν 12 με 2 δεν ξέρουν τι κάνουν, λέει ο Κωνσταντίνος. Τι έστειλε. Ναι. Κάτσε να το βάλω μετά. Περίμενε. Περίμενε, Λάζαρε, περίμενε. Λοιπόν, κάτι άλλο προς το παρόν δεν έχω. Εμείς απολαμβάνουμε εδώ κουβετούλες και ωραίες μουσικές. Πάμε για την τρίτη ώρα σε ρή εκπομπή μετά το μαραθώνιο του Δημήτριο Σαλή και του Χρήστου Γκάλη, ο οποίος βρέθηκε στο αεροδρόμιο και απαθανάτησε αυτό το τίτλαο θάλασσα. Μου την είδανε κάποιοι, λένε σιγά τώρα, τι είναι αυτό τώρα, αμάνα, εντάξει, σιγά τα πράγματα που μαζευτήκαμε εκεί πέρα, αμάνα μου. Σαν δεν φτάνει Αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια. Έλα να ρίξω ένα χάτσι Χρήστο.

Λοιπόν, μηνύματα και πάλι. Νομίζω πως ναι, φίλε μου Κωνσταντίνε, για την πεντάμορφη μέρα όταν σαν του Χάτση Χρήστου. Θα το δω τώρα για να σου πω. Τα παιδιά της γειτονιάς σου έχω παραγγελία. Από τον κάμπο νάου σας. Θα το βάλω και την συντοπίτησα εκεί, τη κυρία Τσαλικοπούλου. Βέβαια. Επίσης, τι έχω. Έχω Λάζαρο. Έχω Λάζαρο που μου στέλνει την Ανδριάνα Αχιτσάνοβα. Βέβαια. Για να πάμε να δούμε. Στάσω το περιμένουμε για να συγκρατήσω. Το πάω εγώ απαλού τώρα. Γιατί αυτό μου κάνει νούμερα, θα το πάω εγώ απαλού. Επομένως, το αφιέρωμα που ήταν να κάνω Μακεδονία σήμερα και λοιπά και λοιπά, θα το κάνω αύριο. 10 ευρώ. Α, τώρα σε έπιασε, ναι, μα δεν το βλέπω σε τηλεό γιατί έτσι πως όσλες. Και να ζητήσω συγγνώμη. Μια χαρά. Η αψηλή σε άλλη εκτέλεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου Λάζαρε. Και συγγνώμη να το βάλω, επειδή τα ακούσαμε, το βάλω αύριο. Το κρατώ. Okay. Λοιπόν, κάτσε να πάω από τώρα εδώ πέρα. Τι είχα επιλέξει, τι μου ζητήθηκε. Είσαι πολύ διαβασμένος, Γιώργο. Δεν θα πάω κοντρα μαζί σου, είσαι πολύ διαβασμένος, αγόρι μου.

Λοιπόν, Δημήτρη Κοντογιάννη, κύριε Σουξεριάρκο, έτσι, ή αλλιώ. Λάμπησα το βόρειο. Συγγνώμη, Σέλα. Ή δήμαρχο, εγώ δεν είμαι. Άλλοι το λένε και έτσι. Τι έγινε, ρε Αλέξανδρε, λέει. Ένα δεκάρικο το πήγα του Κλαρίνο, διπλάνε. Τι γελάει. Λε. Άσε, θα έχουμε εξελίξει. Βρεδακά στη μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Χρήστο, το κομμάτι που ζήτησες παλικάρι. Έλα βασάκα μου. Να το βάλω όμως. Να το βάλω. Ναι, από τη συντοπίτησα βρε παιδί. Από τη συντοπίτησα. Από τη συντοπίτησα σου. Εκεί. Αν δεν θέλει. Γιατί δεν θέλεις. Κάτσε περίμενε. Μας κάνει και νούμερα εδώ πέρα η τεχνολόγια. Mm-hmm.

0: παιδιά της γειτονιάς που τη φτιάξε. Δηλαδή, ήταν υπενιγμός αυτός τώρα, για να καταλάβω κι εγώ. Αλλά δεν νομίζω. Τώρα έχω παραγγελία. Διαφορετικού ύφους, αλλά δεν μπορώ να χαλάσω και χατήρια, ειδικά σήμερα, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Το Στιάκη ο Γιώργος τώρα.
1: Τώρα, τι γίνεται τώρα. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε τη φώτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω.
0: Αυτός υπενήσατε.
1: Και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος. Αφού εσύ ζητούσες μονάχα το πάθος.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάω ξανά. Έχω μηνύματα. Έχω και παραγγελιά καινούργια. Βέβαια. Τώρα με κατακαιρμάτισε. Τσομπάνα ρε για τους διπλά. Ωραία, τι πρόγραμμα τουρλού είναι αυτό που θα κάνω σήμερα. Στην επιθυμία, μην κάνω εγώ καμιά κουτουράδα και μην πεις μετά αυτό δεν μου άρεσε. Λοιπόν, πάω σε ένα πολύ φοβερό ζυμπέκικο. Πολύ φοβερό ζυμπέκικο. Γεμίστε, γεμίστε ποτήρια, γεμίστε. Λοιπόν, στη μουσική είναι ο Σκοτατζίδης. Πολύ ωραίο ζυμπέκικο.

Μήπως γνωρίζει κανείς τον ελληνικό τίτλο τώρα που ακούγομαι? Ευτυχώς που υπάρχει η Φωτεινή και με ξυπνάει διαφορετικά. Να είσαι καλά, Φωτεινή, χίλια ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δισεύρεται η ηχογράφηση γιατί πρόκειται για τον Γιάννη Παπαϊωάννου και το κομμάτι Μπυραλά.
1: Αν τα σαν σου ρομπάνε

Λοιπόν, και κάνει ένα έρθουγο σχόλιο η Ντόρα Φιστουκάρδη και λέει: τώρα εξηγείτε γιατί μας ακούνε οι δίπλα.

κόκκα, έκανα φίλε τη νέα φυσική και πίσω να είναι τρελό. Και την πιζούν του φοβερό. Είναι τρελό, εντελώ. Σε παστά το έχω δει και εγώ. Σε λέει ότι ήταν ένα έξι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Για να πάμε. Για να, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν έχουμε και κανένα ούμφα.

και κατενέ, φίλε μου Γιώργο, είναι η καλύτερη εκτέλεση μέχρι στιγμής. Θα είναι 35 χρόνια δίσκο.

και εγώ σε ένα πολύ όμορφο κομμάτι, το προηγούμενο που ακούσαμε. Σε όποιον να πεις ότι αυτό το κομμάτι είναι του Μανώλη Χιώτη, θα σε κοιτάξει και λίγο περίεργα αν δεν είναι διαβασμένο σαν τον Γιώργο.

0: Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Ναι, σερ, λοιπόν, σερ. Ω, ξανά είναι.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

subtle.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

just one breeze.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό. Billy the Kid, in spite of your death notice. Billy the Kid, I love you.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.